θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που

0: ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

ζηλέψεις. Και εσύ ζήλεψες. Νόμιζα πως θα με παρατούσες, μα δεν το έκανες, μα δεν το έκανες.

θυμάσαι τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.

0: γύρισες.
1: Max FM 93.4.

0: Max FM 93.4.
1: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Καλή γλυκιά και όμορφη εβδομάδα σε όλους εύχομαι. Σε εσάς που ξεκινάτε τώρα από το σπίτι να πάτε στη δουλειά σας. Και σε εσάς φυσικά που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη βάρδια νυχτερινή. Και σε εσάς που είστε η Πατμόν. Η Αρτοπή, ας πούμε, είναι η Πατμόν. Είναι 6 και 5. Έχουν αρχίσει και βγάζουν τα πρώτα φρέσκα καρβελάκια. Ισχυρές βροχές, ισχυρές καταιγίδες χθες το βράδυ σε αρκετές περιοχές και στην Καλαμάτα και στον Πύργο. Και βεβαίως άνοιξαν οι ουρανοί ακόμη και στο Βόλο, πλημμύρισαν εκεί οι δρόμοι από την καταιγίδα. Είχαμε και χαλαζοπτώσεις εκεί στην Μακρινίτσα. Και βεβαίως αυτή η κακοκαιρία, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά έρχεται σιγά σιγά με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας και εδώ στην Αττική. Σιγά σιγά μας πλησιάζει. Από αύριο προβλέπεται νέα επιδείνωση του καιρού. Θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα σε δύο κύματα, λένε οι μετεωρολόγοι. Και προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε έτσι και πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Από αύριο σιγά σιγά και στην Αττική αναμένεται να έρθουν λίγες βροχές και πιθανότατα κάποιες καταιγίδες. Σε ορισμένες μάλιστα περιοχές μπορεί και τα φαινόμενα να είναι αρκετά ισχυρά. Αλλά από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι δεν θα έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωινή αφετηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Σέρι Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τα όμορφα τραγούδια. Στο E211-1080-880 είναι η κυρία Ελένη Τάγκα. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Μάκη. Καλημέρα, καλή Δευτερούλα με υγεία, λέει ο φίλος ο Μάκης, οδηγός λεωφορείου. Να είσαι καλά, Μάκη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χωρίς προβλήματα στους δρόμους, έτσι. Γιατί πραγματικά η αλήθεια είναι ότι η κίνηση στους δρόμους καθημερινά, ειδικά τις Δευτέρες, είναι αυτό που λέμε έτσι για γερά νεύρα. Βέβαια μέχρι στιγμής οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, είναι όλα καλά, είναι 6 και 8 πρώτα λεπτά, αλλά στη συνέχεια σε κανένα 20 λεπτό έτσι θα έχουμε περισσότερη παρεούλα εκεί έξω. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την διεθνή και ξένη επικαιρότητα, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία όμως, προσέξτε να δείτε, ο Τραμπ ανακοίνωσε εκεχηρία για ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, αλλά ο Ζελένσκι ήδη κατηγορεί τη Μόσχα ότι έχει παραβιάσει την εκεχηρία αυτή και αναφέρεται σε πλήγματα. Είναι από αυτές τις ανακοινώσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, που έτσι με μεγάλο στόμφο και πολύ μεγάλη έτσι έπαρση ανακοινώνει και σταματάει ο πόλεμος, σταματάει το ένα, σταματάει το άλλο. Αυτό θέλει και τα Νόμπελ Ειρήνης όλα, όλα, και τα περσινά και τα φετινά και τα επόμενα και γενικότερα. Δηλαδή θέλει όλος ο κόσμος να κινείται γύρω του. Τώρα ο Βολοντιμίρης Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι έπληξε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο και στο Κάρκοβο. Και είναι στον αέρα, λέει, αυτή η εκεχηρία, λέει ο ίδιος ο Ζελένσκι. Και προτρέχει και λέει ότι αυτή η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί και μια αστάθεια στις αγορές. Κάπως έτσι γίνεται, ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, δηλαδή υπάρχει μια ανακοίνωση που προσπαθεί να καθησυχαστούν οι αγορές. Από την άλλη, βέβαια, όλες αυτές οι ανακοινώσεις από τις άλλες πλευρές, από την άλλη πλευρά, μόνο το αντίθετο δεν λένε. Εδώ στα δικά μας είναι μια εβδομάδα ανακοινώσεων. Περιμένουμε να δούμε τι ανακοινώσεις θα γίνουν όσον αφορά την ενέργεια, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Και βεβαίως τι θα γίνει και με το Eurogroup, το οποίο έρχεται την Πέμπτη και την Παρασκευή εκεί στο τέλος της εβδομάδας. Θα δούμε αν θα ανακοινωθούν πρώτα τα δικά μας μέτρα και στη συνέχεια θα υπάρξουν ανακοινώσεις, αποφάσεις εκεί στο Eurogroup, γιατί πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι πρώτα θα πάρθουν εκεί οι αποφάσεις γενικότερα και στη συνέχεια θα έρθουν σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που περιμένουμε και αυτό που λένε τα ρεπορτάζ και αυτό που έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι θα υπάρξουν κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, να ξεκινήσει από πολύ χαμηλότερα, και θα υπάρξουν και κάποιες παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Διεύρυνση δηλαδή κάποιων εισοδηματικών κριτηρίων ενδεχομένως και ίσως κάποια μεγαλύτερα ποσά, αναλόγως βεβαίως και της περιοχής που βρίσκεται κάθε δικαιούχος.

Ο Βαγγέλης λέει κάθε πρωί λέει βάζει σαν αβύση, λέει τώρα γιατί δεν βάζει, λέει φοβάσαι τον καρβέλα. Μ' αρέσει όμως γιατί είσαι παρατηρητικός. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω της κρίσης. Μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις οίκος στους λογαριασμούς, ετήσια σταθερά τιμολόγια από όλες τις εταιρείες, εξάμεινη προστασία για όσους μπαίνουν στο τελευταίο καταφύγιο, stress test στις εταιρείες για να μην σκάσουν κανόνια. Δεν θα πληρώνουν αρνητικές τιμές στα οικιακά φωτοβολταϊκά, 2,3 δισεκατομμύρια επενδύσεις για φθηνότερο ρεύμα στα νησιά μας. Ο κάθετος διάδρομος αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου. Κυριάκος Μητσοτάκης, η χώρα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας. Από τον Ιανουάριο, πώς κλειδώνουν τα social media για τα παιδιά κάτω των 15. Kids Wallet και gov.gr Wallet επιστρατεύονται για τον έλεγχο της ηλικίας. Ποιοι θα έχουν την εποπτεία. Πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν, εκεχηρία Ρωσίας, Ουκρανίας σε δηληστήρια και ηλεκτροπαραγωγή. Τι κρύβει η προεκλογική αλλαγή στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Διεύρυνση του χρήματος με Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτοιμος για εκλογές ο Ζελένσκι. Οι πέντε παρεμβάσεις που εκτοξεύουν τις συντάξεις το 27, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι, στο 2,8% η αναπροσαρμογή, επίδομα 400 ευρώ, τέλος στην προσωπική διαφορά και αλλαγές εχειρίας και ΕΑΣ. Το Αλκαζάρ ζωντάνευσε πάλι έπειτα από 40 χρόνια, άνοιξε το τέμενος Χαμζά Μπέι στην Θεσσαλονίκη. Και θρίαμβος του θρύλου στο ντέρμπι με 10 παίκτες. Ο Ρέτσος έδωσε την νίκη με 1-0 επί του Παναθηναϊκού. Εφημερίδα τα νέα. Στο δημόσιο τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχθούν, που εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Τι δηλώνουν στην εφημερίδα στελέχη της ΑΔΔ και τι προκύπτει από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Τιματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια. Τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων και πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Σκληρό πόκερ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι, εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Πίσω από το 25% ένας πύχης που προκαλεί παρενέργειες, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου. Στο πολιτικό παρασκήνιο, όταν ο Τσίπρας πάει στην Κρήτη άρων-άρων. Και πώς ζυγίζει η Αθήνα τώρα τα 12 ναυτικά μίλια.

Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στο πρωτοσέλιδο, οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, από 459,88 ευρώ έως 1045 ευρώ καθαρά το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ. Αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα. Κοινοτικός προϋπολογισμός 28-34. Το παζάρι των διαπραγματεύσεων από 46 έως 51 δισεκατομμύρια ευρώ η πόρη που θα λάβει η χώρα μας. Deal Trump, Putin, μυαλωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία, πειρά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, σκληρή κριτική από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Κυβέρνηση, ενεργειακή κρίση, μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ευελιξία, την Τετάρτη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ξεκατίνιασμα Ελλάς Πασόκ και με φόντο την μάχη για τη δεύτερη θέση. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, κόκκινο βάφτηκε τον ντέρμπι, η πρώτη απώλεια για τους πράσινους. Η ΑΕΚ καθάρισε τον Όφη και τώρα Σαχτάρ, νίκησε με 3-0. Στο μπάσκετ παρέλαση για τους αιωνίους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Και Premier League, η City διέσυρε με τριάρα τη Liverpool μέσα στο Anfield. Στην εφημερίδα Δημοκρατία σφίγγει ο κλειός για την Κιλφόιλ, ανοιχτό το θέμα απομάκρυνσης της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκεια του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες εις βάρος της. Παρατηρητής και στον κόσμο το Πρωθυπουργός είπε σε ομιλία του στο Αχανιά ότι η οικονομία και οι τράπεζες πρέπει να υπηρετούν τον πολίτη και όχι το αντίστροφο. Σε ποιον το λέει, αν όχι στον εαυτό του? Τραμπ, Πούτιν, ενεργειακή εκεχηρία με άδειασμα στον Ζελένσκι. Τιμένες από τη συμφωνία τους, η Ευρώπη και η Ελλάδα επιμένει να στηρίζει το Κίεβο κόντρα στα εθνικά μας συμφέροντα. Στην εφημερίδα των συντακτών, συμφωνία Αμερικής-Ρωσίας για το πετρέλαιο, ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Τάγματα εφόδου, το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Μαχαιρώνουν ξανά. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι, τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Παραφιάδα της Χρυσής Αυγής, η συμμορία προπάτρια, την οποία υπηρετούν. Ούτε στην Ελευσίνα ούτε πουθενά, μαζική απάντηση στους δρόμους. Κυβέρνηση, αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα. Το γαλάζιο success story δεν ακουμπά την κοινωνία. Στο Πασόκ διπλό όχι, σε συγκολήσεις και συμφωνίες κορυφής χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Αλέξης Τσίπρας, διήμερη περιοδία στην Κρήτη, στον ΒΟΑΚ για τα τροχεία και σε χωριά που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες. Μανώλης Χερετάκης έφυγε από τη ζωή ως σπουδαίος πανεπιστημιακός δάσκαλος. Μετροπότικας, τρέχουν στην κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας των συντακτών. Και στη Super League, ερυθρόλευκος τρίαμβος με γκολ του Ρέτσου, ο παθιασμένος Ολυμπιακός πήρε 1-0 το ντέρμπι από τον ακίνδυνο Παναθηναϊκό. Η εφημερίδα Κόντρα, αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Ανοιχτά τη Χίου, ρεσάλτο των λιμενικών σε εστιοφόρο με 360 κιλά κάναβης. Την Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αποκαλυπτικά στοιχεία φεύγουν άρον-άρον για τη σύνταξη οι γυναίκες. Στη Γλυφάδα, στο φως, νέα στοιχεία για το ποινικό παρελθόν του άντρα που δολοφονήθηκε. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποιοί. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Vanto App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο. Radio-papaki-parapolitica.gr για τα μηνύματά σας.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Παραπολιτικά

Πριν από λίγη ώρα μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο σπίτι της, στο Μενίδη. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην προσαγωγή του γιου και του ανιψιού της, αναζητώντας στοιχεία για τις συνθήκες της δολοφονίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, η γυναίκα βρέθηκε νεκρή γύρω στις 2 τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι, στη μονοκατοικία που έμενε εκεί στο Μενίδη. Τώρα βέβαια προσέξτε, επειδή έφτασε αμέσως ιατροδικαστής εκεί στην περιοχή, αυτό τα πρώτα στοιχεία που βγαίνουν είναι ότι ο θάνατος της γυναίκας επήλθε από χθες το απόγευμα. Δηλαδή μπορεί να βρέθηκε πριν από λίγες ώρες, αλλά οι ιατροδικαστές λένε ότι ο θάνατός της έχει επέλθει εδώ και αρκετές ώρες. Ό,τι νεότερο φυσικά έχουμε θα σας ενημερώσουμε. Ο ανιψιός της, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άκουσε κάποιες φωνές και έσπευσε στο σπίτι, τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της στο πάτωμα, φέροντας σοβαρά τραύματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή τη στιγμή οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει και στην προσαγωγή του γιου της, αλλά και του ανιψιού της, που έσπευσε να δει τι συμβαίνει, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στη φίλη την Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή Δευτερούλα, γλυκιά εβδομαδούλα, να σε καλά Ελένη μου, ό,τι καλύτερο. Και σε σένα και στην οικογένειά σου, σε όλους όσους μας ακούτε, να έχετε μια καλή εβδομάδα, χαρούμενη και να μην αφήνετε τους τοξικούς ανθρώπους να παρεμβαίνουν πολύ στη ζωή σας. Έτσι. Κάντε κάποια ξεκαρταρίσματα, καλό είναι αυτό.

0: Λοιπόν, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν έρθει από τον ΕΦΚΑ, θα γίνουν νωρίτερα οι πληρωμές για τις συντάξεις του Νοεμβρίου, και αυτό διότι είναι και η αργία της 28ης. Οπότε για εσάς τους συνταξιούχους που περιμένετε να πληρωθείτε, οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα γίνουν ταυτόχρονα σε μόνιμη βάση για όλους τους συνταξιούχους, και λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα από τις συνηθισμένες ημερομηνίες. Οπότε οι συντάξεις θα καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου σε 2,7 εκατομμύρια δικαιούχους των μη μισθωτών και των μισθωτών 29 Οκτωβρίου, αλλά θα βρίσκονται στα ATM από την προηγούμενη ημέρα όπως συνήθως. Άρα λοιπόν θα υπάρξουν έτσι και κάποιες πληρωμές που θα γίνουν νωρίτερα, ακριβώς διότι υπάρχει η αργία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τους αγαπημένους μας αλίες, τους ψαράδες που προχώρησαν σε κινητοποίηση την προηγούμενη εβδομάδα και που φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι άκουσαν και κάποια πράγματα από τον Πρωθυπουργό, είχαν και κάποιες επαφές εκεί με τον αρμόδιο Υπουργό, με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Ακούσαμε για διπλασιασμό της επιδότησης και αν αυτά είναι αρκετά. Ο κύριος Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας εκεί στη Θεσσαλονίκη και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλίας, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Νταουλτζή, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ακούσατε κάποιες εξαγγελίες τώρα από τον Πρωθυπουργό και από τον αρμόδιο Υπουργό. Αυτές οι εξαγγελίες σας δίνουν τη δυνατότητα να σταματήσετε τις κινητοποίησεις, τουλάχιστον να κάνετε μια προσωρινή παύση? Πώς το σκέφτεστε?
1: Η αποκλιμάκωση έγινε από προχθές, από το Σάββατο. Πήγαν τα σκάφη στη δουλειά, γιατί βασιστήκαμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και με επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καλά, κύριε Νταουλτζή. Δεν ξέρω αν μιλάτε με hands free ή αν είστε...
1: Όχι, είμαι στο εμπλός, σκάφος, στη δουλειά, εμέ και δεν είναι...
0: Α, είστε στο σκάφος. Ναι.
1: Βρέχει κιόλας και είναι...
0: είστε εμπλό, είστε στη δουλειά πάνω.
1: Εμπλό, ναι, εμπλό. Και μας είπε ότι θα το κοιτάξει το θέμα και θα πάμε για περαιτέρω αύξηση και για τους επόμενους μήνες. Αναμένουμε τις εξαγγελίες στις 14 του μηνός. Εάν δεν δικαιωθούμε ή αν αυτά που μας υποσχέθηκαν δεν γίνουν, ξανά επιστροφή στα λιμάνια.
0: Τι σας υποσχέθηκαν ακριβώς?
1: Για τους δύο μήνες μας έχουν έξω το Μάρτιο που ήταν η πρώτη αύξηση, έχουν Απρίλιο-Μάιο με 32 λεπτά από 16 και τους υπόλοιπους καλοκαιρινούς μέχρι και 30 Αυγούστου από τα 12 λεπτά στα 24. Με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά που μιλήσαμε, είπαμε ότι δεν θέλουν το χρήματα από το ελληνικό ταμείο ή από το ταμείο τεμήμης ίσονος σημασίας. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε το Έλληνα προλογούμενο με κανέναν τρόπο. Ό,τι πήραν και οι Ευρωπαίοι. Προχθές εγώ το Σάββατο ήμουν στο Βρυξέλλες για ένα ταξίδι που ήταν προγραμματισμένο στην Τσιμάρη, στην Γενική Διεύθυνση Αγίας, και μίλησε με πολλούς συναδέλφους και Μεσόγειος και Βόρειος Ελλής.
0: Τι σας είπαν εκεί?
1: Όλοι ήταν παρεξενεμένοι γιατί δεν πήραν εμείς, ενώ αυτοί τα παίρνουν κάθε μήνα. Μήνα προς μήνα, δηλαδή παίρνουν την μεσοσταθμική αύξηση κάθε μήνα. Άλλο μήνα πήραν 55 λεπτά αύξηση, άλλο 45, άλλον 38, άλλον 60. Αναλόγως πώς είναι η τιμή του πετρελαίου, τους βγαίνει και η αύξηση στο 70% της προσάυξησης. Μόνο εμείς είμαστε οι φτωχοί γείτονες, πάντα.
0: Ναι. Θέλετε λίγο να μας διαχωρίσετε τώρα τι γίνεται με τη μέση αλία και την παράκτη αλία? Δηλαδή αυτό που μαθαίνουμε είναι, ας πούμε, ότι χθες το απόγευμα είχαμε κινητοποίηση σε αρκετές περιοχές της χώρας, πλην της Θεσσαλονίκης εννοώ, δηλαδή στην Κρήτη, στην Μυτιλίνη, στην Πάτρα, στο Βόλο, είχαμε και πάλι κινητοποίησεις από ανθρώπους που είναι στην παράκτη αλία. Ποια είναι η διαφορά τώρα, για εξηγήστε μας τι συμβαίνει.
1: Να τα εξηγήσω στον κόσμο να καταλάβει. Όταν λέμε μέση αλία εννοούμε γρηγορή μηχανότραπες. Παράκτη αλία είναι τα σκάφη τα μικρά, όπως βλέπετε, που είναι με δίχτυα στατικά, δηλαδή που ρίχνουν τα δίχτυα, και παίρνει και ένα κομμάτι της πελαγικής αλίας που δουλεύουν παραγάδια, τόνο και ξυφία. έχουμε διαφορά στο θέμα της κατανάλωσης. Γενικά είναι πολύ διαφορετικό το όλο το σύστημα και της εργασίας και της ασφαλιστικής ικανότητας και τι είναι το κάθε λεπτό, να θεωρείται πλοίο, το άλλο είναι μη πλοίο, είναι πολλά μες στη μέση. Αλλά στην κινητοποίηση την μεγάλη της πολλές ημέρες μέχρι και τις 9 του μηνός, η συντριπτική πλειοψηφία της παράκτειας ενίας, δηλαδή πάνω από το 80-85%, πήρε μέρος στην πανελλαδική κινητοποίηση. Τώρα ήταν, από ό,τι γνωρίζω δηλαδή, και μου έχουν πει και οι συνάδελφοι, ότι ήταν ένα μικρό κομμάτι διασπασμένο, δεν ξέρω τους λόγους, δεν μπορώ να επισέλθω στο κομμάτι αυτό της παράκτειας ενίας.
0: Άρα εσείς λειτουργείτε, από ό,τι καταλαβαίνω, λειτουργείτε ξεχωριστά.
1: Ένα κομμάτι αυτό ήταν ξεχωριστά, είχαν άλλα αιτήματα. Στο πετρέλαιο ήταν τα ίδια, είχαν κάτι με τα κοιτώδη, δηλαδή με τα θαλάσσια θηλαστικά, με τα δελφίνια κλπ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, σας λέω κάτι που δεν θέλω να ψήφω, γιατί είναι ένα ξεχωριστό εργαλείο.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι, οι ιχθυόσκαλες είναι ανοιχτές?
1: Οι ιχθυόσκαλες είναι ανοιχτές και είναι πλημμυρισμένες από λιεύματα. Πραγματικά πλημμυρισμένες. Σήμερα, δηλαδή το πρωί, θα δείτε στις λαϊκές αγορές και στα ηχθυοπολία, θα είναι. Δώσε και εμένα μπάρμπα από τη μέση, είναι πολύ φτηνά τα ψάρια και πάρα πολλά λίγματα.
0: Τώρα πότε θα επαναπροσδιορίσετε τώρα τη στάση σας, πόσο καιρό θα περιμένετε να δείτε?
1: Κοιτάξτε, ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι 14 ο μηνός. Είχε πει ότι το παίρνει επάνω του. Περιμένουμε, ακούμε, βλέπουμε και σε συνεννόηση πάντα με το ΙΠΑΤ, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα δούμε. Εάν δεν ευοδοθούν όλα αυτά που συμφωνήσαμε ή που ακούσαμε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αγία. Δηλαδή, αν αυτό το κόστος τώρα που βγήκαμε, είναι ότι έχουμε προσβολή ότι κάτι θα γίνει. Εάν συνεχίσει δηλαδή και δεν δοθεί κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση σε 5-10 μέρες, είτε κάνουμε κινητοποίηση είτε όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιος θα τα πληρώσει να τα κάψουμε? Είναι τραγικά, δεν είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, όσα και ψάρια να βγάλουμε, δεν μπορείς να το καλύψεις το κόστος του πετρελαίου.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νταουλτζή. Αναμένουμε και εμείς να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση, τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και φυσικά τι θα αφορά από όλα αυτά και εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ και θα είμαστε σε επικοινωνία.

Η ώρα είναι 6 και 38 πρώτα λεπτά. Η κίνηση έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Λαμία στο ρεύμα εξόδου από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Και στο Χαϊδάρι, εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Και στο κέντρο της Αθήνας αναδιαστήματα έχει αυξημένη ροή οχημάτων, χωρίς ιδιαίτερα ωστόσο προβλήματα, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, έχουμε νεότερα σε σχέση με το περιστατικό αυτό στο Μενίδη, με την 89χρονη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα πριν από λίγες ώρες εκεί στο σπίτι της. Έχει προσαχθεί ο 69χρονος γιος της. Όπως σας είπα και νωρίτερα, στο σημείο έσπευσε αμέσως ιατροδικαστής. Διαπίστωσε ότι ο θάνατός της δεν επήλθε πριν από λίγες ώρες, οπότε και ειδοποιήθηκε. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές, αλλά σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος της γυναίκας επήλθε από ασφυξία και μάλιστα από το απόγευμα της Κυριακής. Οι αστυνομικοί βρήκαν τη γυναίκα νεκρή, ήταν αρακοσυλέκτρια και εκείνη αλλά και ο γιος της, και την αστυνομία ειδοποίησε ο ανιψιός, 69χρονος ανιψιός, ο οποίος άκουσε φωνές από το σπίτι εκεί στην οδό Σουλίου που έμενε ηλικιωμένη γυναίκα με το γιο της, και αμέσως έσπευσε εκεί και ο ιατροδικαστής, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αυτό που διαπίστωσε είναι ότι ο θάνατός της επήλθε από ασφυξία. Λοιπόν, αυτά και με τους αλληλείς, οι οποίοι, όπως σας είπα και όπως ακούσατε, είναι κατά ένα κομμάτι χωρισμένοι, ας πούμε, στα δύο, διότι από τη μία οι ψαράδες εκεί στην Βόρεια Ελλάδα που πήραν και κάποιες υποσχέσεις ότι, τουλάχιστον όσον αφορά στο κομμάτι το δικό τους, στη Μέση Αλία, ίσως ανακοινωθούν κάποια πράγματα και αυτά να είναι ικανά ώστε να σταματήσουν τις κινητοποίησεις, γι' αυτό και έκαναν μια προσωρινή παύση. Από την άλλη πλευρά όμως, εχθές είχαμε κινητοποιήσεις και στην Κρήτη και στο Βόλο και στην Πάτρα και σε αρκετές περιοχές, διότι εκείνοι λένε ότι δεν ικανοποιούνται και λένε μάλιστα ότι στην παράκτη Αλία είναι πολύ περισσότεροι στον αριθμό οι ψαράδες. Απασχολεί ο κλάδος πάνω από 14.000 αλληλείς, οπότε αυτοί συνεχίζουν κανονικά. Σε κάθε περίπτωση, οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού μέσα στην εβδομάδα για τις επιδοτήσεις θα είναι αυτές οι καθοριστικές που θα δείξουν και το μέλλον των κινητοποιήσεων και των μεν και των δε.

Αυτή η εβδομάδα που έρχεται δεν είναι μόνο εβδομάδα όμως ανακοινώσεων, είναι και εβδομάδα κινητοποιήσεων. Γι' αυτό διότι αύριο είναι το μεγάλο συλλαλητήριο, το φοιτητικό συλλαλητήριο. Οι φοιτητές βγαίνουν στους δρόμους και διαμαρτύρονται για τις συνθήκες της εκπαίδευσης και σε σχέση με αυτό που συμβαίνει παραδείγματος χάρη τώρα στην Κράβα, σε αυτό το τεράστιο σχολικό συγκρότημα που απαριθμεί πάνω από 18 σχολεία με 4.000 μαθητές, με πάνω από 300 καθηγητές, συν το βοηθητικό προσωπικό, που σε αυτό δεν έχει βρεθεί λύση. Πέραν λοιπόν από όλα τα προβλήματα που έχουν, τα κτηριακά, τις ελλείψεις των καθηγητών κτλ, σε αυτό το μαθητικό φοιτητικό συλλαλητήριο υπάρχει και μια αλληλεγγύη απέναντι στους μαθητές και στους φοιτητές της Γαλλίας που συνεχίζουν και εκείνοι τις κινητοποιήσεις τους, και μάλιστα αύριο και αυτοί απευθύνουν πολύ μεγάλο πανευρωπαϊκό κάλεσμα στο φοιτητικό κίνημα, διαμαρτυρώμενοι για τις συνθήκες που υπάρχουν στα πανεπιστήμια εκεί στη Γαλλία, για ένα ασφικτικό πρόγραμμα 8-10 ωρών στα σχολεία, με τάξεις οι οποίες έχουν πάνω από 30-35 μαθητές και συνθήκες οι οποίες είναι άθλιες. Αυτό λένε, γι' αυτό διατρανώνουν τη φωνή τους και γι' αυτό διαμαρτύρονται. Πάνω κάτω σε όλες τις χώρες, τις ευρωπαϊκές χώρες, τα ίδια είναι τα αιτήματα, και στο Βέλγιο επίσης είχαμε και εκεί κινητοποιήσεις και πάρα πολύ έντονα, έτσι, και εκεί είχαμε κάποια επεισόδια. Βέβαια αυτό που γίνεται στη Γαλλία είναι πρωτοφανές, αυτό το κύμα διαμαρτυρίας των μαθητών που ζητούν μετεπιτάσσως καλύτερες συνθήκες και στα σχολεία τους και στα πανεπιστήμια τους. Οι καθηγητές βγαίνουν και λένε, ας πούμε, ότι κυνηγούν μαζί με τους μαθητές τους αρουραίους και τα ποντίκια μέσα στα σχολεία, ότι η κατάσταση είναι τραγική, η υλικοτεχνική υποδομή είναι στα κακά χάλια. Κάτι πάνω κάτω με αυτά που συμβαίνουν και εδώ, διότι δεν έχουν περάσει και ούτε μια εβδομάδα δεν πέρασε από το περιστατικό με το σχολείο εκεί στην Λαμία που έπεσαν οι σοβάδες πάνω στα παιδιά, και που αυτό το απίστευτο ελληνικό φαινόμενο που τα σχολεία, αντί να ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και να φροντίζει το Υπουργείο Παιδείας για τα σχολεία του και για τα κτίρια του και για τους μαθητές που φοιτούν εκεί, σε αυτό λέει αρμόδιος είναι ο Δήμος. Και στέλνεται από τον Άννα στον Καϊάφα. Όχι, δεν είναι του Δήμου, όχι, είναι του Υπουργείου, όχι κτλ. Αυτό θα έπρεπε να το ξαναδούν σε κάθε περίπτωση από το μηδέν, από την αρχή. Η σχολική κοινότητα θα έπρεπε να αφορά μόνο το αρμόδιο Υπουργείο. Ο Δήμος, αν μπορεί να συνδράμει κτηριακά σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τον περιβάλλοντα χώρο, θα μπορούσε να διαχωριστεί. Το τι συμβαίνει μέσα σε ένα σχολικό κτίριο θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας ξεκάθαρα. Γιατί αν ήταν μόνο του Υπουργείου Παιδείας, κάποια πράγματα μπορεί να είχαν λυθεί και πιο γρήγορα. Αλλά με το να μεταθέτονται οι ευθύνες, ξέρετε πώς είναι αυτό το ελληνικό φαινόμενο.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι λοιπόν της Αθήνας αύριο θα κατασκηνώσουν στην πλατεία Συντάγματος. Θα συγκεντρωθούν και στο Υπουργείο Οικονομικών. Προγραμματίζουν να παραμείνουν στο Σύνταγμα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Θα πραγματοποιήσουν συναυλίες, θα πραγματοποιήσουν ομιλίες, θα διεκδικήσουν μέτρα στήριξης και βεβαίως κάνουν λόγο και για το κόστος των σπουδών. Έτσι, αυτό είναι το κεντρικό του σύνθημα, το κόστος των σπουδών και της στέγασης που έχει ξεφύγει. Και ζητούν μέτρα στήριξης. Καταγγέλουν οι φοιτητές ότι η ακρίβεια, οι ψηλές τιμές στα ενίκια, η καθημερινότητα δυσκολεύουν συνέχεια και όλο ένα περισσότερο και την πρόσβαση στα πανεπιστήμια και την παραμονή τους σε αυτή. Διότι όταν κάποιος φοιτητής αναγκάζεται να πάει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει ένα σπίτι να μείνει, το κόστος είναι τεράστιο και αναγκάζεται μάλιστα και να δουλέψει εις βάρος των σπουδών του, και η δουλειά δεν είναι να είναι απλώς μια δουλειά για το χαρτζηλίκι, αλλά να είναι, έτσι, να είναι επιτακτική, να είναι αναγκαία για την επιβίωσή του. Αυτό βεβαίως καθιστά πάρα πολύ δύσκολες τις σπουδές. Λένε λοιπόν ότι οι Γάλλοι, οι φοιτητές, οι Γάλλοι μαθητές έδειξαν τον δρόμο και από τη Γαλλία, από το Βέλγιο, από την Ιταλία, από την Ισπανία, έτσι, Ιρλανδία και Γερμανία. Έρχονται τώρα λοιπόν και οι Έλληνες φοιτητές, οι Έλληνες μαθητές να διατρανώσουν τη φωνή τους και να ζητήσουν λοιπόν καλύτερες συνθήκες. Και έτσι λοιπόν από αύριο θα βρίσκονται εκεί στο Σύνταγμα και μάλιστα σκοπεύουν να παραμείνουν όλη τη νύχτα εκεί να διαμαρτυρηθούν. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, αφού περάσουμε πρώτα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα λέω συνέχεια, είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από τότε που μια γυναίκα έχασε τη ζωή της εκεί στην παραλία στην Αιγινά περιμένοντας ασθενοφόρο. Και είχαμε και άλλο περιστατικό. Είχαμε ένα περιστατικό με ένα 62χρονο στην Κύθνο αυτή τη φορά. Η ιστορία φαίνεται να επαναλαμβάνεται και αυτό να δείχνει και σε τι κατάσταση βρίσκονται οι υγειονομικές υπηρεσίες εκεί στα νησιά. Ο ασθενής ξεψύχησε, καθώς όπως καταγγέλουν οι δικοί του άνθρωποι, δεν έφτασε εγκαίρως στο ασθενοφόρο, στο σημείο που βρισκόταν. Σύμφωνα με τα στοιχεία και τα ντοκουμέντα που έχουν οι άνθρωποι εκεί, οι συγγενείς του ανθρώπου, έκαναν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις προς το ΕΚΑΒ και ήταν άκαρπες. Η πρώτη κλήση έγινε στις 10 παρά τέταρτο, η δεύτερη κλήση έγινε στις 10 και 4 πρώτα λεπτά, η τρίτη κλήση στις 10 και 10. Σχεδόν μία ώρα μετά, 45-50 λεπτά μετά, έγινε η τέταρτη κλήση που δυστυχώς ακυρώθηκε γιατί ήταν πλέον αργά. Λένε ότι περιμένανε για περισσότερο από μία ώρα το ασθενοφόρο. Δεν υπήρχε καθόλου εξοπλισμός, αυτό λένε οι άνθρωποι, οι φίλοι συγγενείς του θύματος. Και επίσης το όχημα ήταν επικίνδυνο. Δεν είχε, λέει, ούτε φρένα. Αυτό το περιστατικό, όπως λένε και οι άνθρωποι, δεν είναι μονομένο γεγονός στο νησί. Τα κέντρα υγείας γενικώς στα νησιά είναι υποστελεχωμένα, είναι απαξιωμένα, δεν έχουν τα απαραίτητα μέσα. Και αυτό φαίνεται και από τα περιστατικά. Δεν έχει περάσει, όπως σας είπα, ούτε μήνας από αυτό το περιστατικό. Από την πλευρά του το Υπουργείο λέει ότι το ασθενοφόρο δεν άργησε πολύ, ότι έφτακαν 25 μόνο λεπτά να φτάσει. Και ο Υπουργός έσπευσε να αναφέρει στο X ότι ο 62χρονος είχε καρδιολογικό ιστορικό. Η ιατρική κατάσταση ενός ασθενούς δεν σημαίνει και απαραίτητα και την εξέλιξη της πορείας εάν λάβει άμεσα και γρήγορα τη φροντίδα που χρειάζεται. Σε κάθε περίπτωση, σε ένα νησί, σε ένα μικρό νησί, όταν συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό και κάνει το ασθενοφόρο να φτάσει 45-50 λεπτά, αφού ο άνθρωπος έχει ξεψυχήσει και βλέπεις ότι δεν είσαι τόσο ανήμπορος ώστε να προσφέρεις μια απαραίτητη βοήθεια που θα έπρεπε να υπάρχει σε ένα τόσο μικρό μέρος, έτσι και χιλιομετρικά να το πάρει κανείς, η απόσταση αυτή για να καλυφθεί, θα έπρεπε να είναι από την άλλη πλευρά του νησιού και ίσως και περισσότερο. Δηλαδή, πώς ακριβώς. Αυτό όμως καταδεικνύει τι ακριβώς συμβαίνει. Τι ακριβώς συμβαίνει στα ελληνικά νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στα νησιά κτλ. Και αυτός είναι και ένας λόγος που πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να ζουν στην Αθήνα. Η ιατρική περίθαλψη, η φροντίδα. Δηλαδή πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν πραγματικά να μένουν στους τόπους καταγωγής τους, ηλικιωμένοι άνθρωποι, συνταξιούχοι κτλ. Που δεν θα είχαν κανένα λόγο να ζουν στην Πολύβου ή Αθήνα των 5 εκατομμυρίων και με τέτοιες συνθήκες. Θα ήθελαν πάρα πολλοί, οι περισσότεροι, να φύγουν προς την επαρχία, στους τόπους καταγωγής τους. Και ο λόγος που μένουν εδώ είναι ακριβώς γιατί φοβούνται ότι αν χρειαστεί κάποια ιατρική περίθαλψη, ένας γιατρός, οτιδήποτε κτλ., δεν θα μπορέσουν να έχουν αυτή την περίθαλψη που θα είχαν αν βρισκόταν σε μια πολύ μεγάλη πόλη. Αν θέλουμε όμως πραγματικά να στρέψουμε τον κόσμο προς την επαρχία και προς τα νησιά, ακόμη και τους χειμερινούς μήνες, και με κάποιο τρόπο να γίνει αυτή η αποκέντρωση, θα πρέπει το κομμάτι της υγείας να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά και όχι να ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες για το πόσα λεπτά και αν και εφόσον. Εδώ μιλάμε για 4 κλήσεις, ανά 10 λεπτά οι άνθρωποι έπαιρναν εκεί τηλέφωνο το ασθενοφόρο και δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση και χάθηκε ο άνθρωπος, έτσι 62 χρονών, χάθηκε τόσο άδικα. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Νίκο Μπισμπίκη και τον Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν απέναντί μου στον ήχο, την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν στην πρωινή αφετηρία και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια.
Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού. Και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα ξυπνήσουμε παρέα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στη μονοκατοικία που διέμενε στο Μενίδη, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Ο θάνατος της 89χρονης αποδίδεται σε ασφυξία. Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της ηλικιωμένης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα. Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Νέο αιματηρό πλήγμα δέχθηκε το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ στη Σαουδική Αραβία με ένα νεκρό και 11 τραυματίες, μία ημέρα μετά την πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση των Χούθη με 13 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες. Οι διαδοχικές επιθέσεις που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής συμμετοχής στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών της Ιεμένης. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, ως ότου υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Ο Χάρης Δούκας, εν αναμονή του πορίσματος των ελέγχων που διανύλησε τις τελευταίες τρεις μέρες η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, ζήτησε να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Την Τετάρτη, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση, ενώ μία ημέρα αργότερα ξεκινάει η διάθεσή του. Η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, με επιδότηση στην Αγγλία και σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη, για τη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Αθήνα αναμένεται να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Στάση αναμονής από τους αλλοίς μετά τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου Υπουργού επί του αιτήματος για την επιδότηση πετρελαίου. Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, θα επιστρέψουμε στα λιμάνια, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτήτων Μέσης Αλίας Κώστας Νταουλτζής. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα με τη Χαριλάου Τρικούπη να εξαπολύσει φοδρή επίθεση στον είναι επικεφαλής της Ελλάς, με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών, το οποίο περιλαμβάνει ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε ανακοίνωσή του, το Πασόκ καταλογίζει ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι άλλοτε λογογράφος το εκφράζει τις θέσεις του. Εντός εβδομάδας αναμένεται να ενταχθεί στην Ελλάς ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή. Το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press. Οι καταγγελίες αφορούν ενδεχόμενες ανάρμοστες ακόμη και παράνομες ενέργειες της Αμερικανίδος πρέσβης στην Ελλάδα. 8 συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης που είχε διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με το πρόσχημα του υπαλλήλου ΔΔΕ εταιρείας τηλεφωνίας συλλογιστή. Το κύκλωμα δρούσε από την 1η Σεπτεμβρίου, αποκομίζοντας περισσότερα από 800.000 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών, σύμφωνα με τους Financial Times, στόχος να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία. Στα αθλητικά, στα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2 και Φυσιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, 12 έχει Οκτώβρης, είναι Δευτέρα, δηλαδή είναι πολύ Δευτέρα σήμερα, αλλά θα τα αντιμετωπίσουμε και αυτή την τσαγκαρό Δευτέρα. Είναι δύσκολες τώρα οι Δευτέρες, όσο χειμωνιάζει κιόλας, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός και είναι πιο πολύ μέσα τα πράγματα, η Δευτέρα είναι δύσκολη όπως και να έχει, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε για να τα δούμε αλλιώς. Πώς είστε, πώς πέρασατε το Σαββατοκύριακό σας, πώς ελπίζω να ξεκουραστήκατε γενικά, να πήρατε τις ανάσες σας, να αλλάξατε λίγο τους ρυθμούς, να έπεσαν δηλαδή οι ρυθμοί, για να επιστρέψουμε στην εβδομάδα. Είναι πάντα δύσκολη αυτός ο ύπνος τη βράδυ Κυριακής προς Δευτέρα, που έχει κοιμηθεί και λίγο παραπάνω το Σαββατοκύριακο και δεν είσαι και σε υπερδιέγερση επαγγελματική και πέφτουν οι ρυθμοί. Δύσκολα κοιμάσαι την Κυριακή και ό,τι έχεις μαζέψει στο Σαββατοκύριακο το καταναλώνεις την Κυριακή το βράδυ, οπότε ξεκινάει η Δευτέρα από μείον. Δεν πειράζει, θα τα μαζέψουμε πάλι πίσω ό,τι μας λείπουν. Πλούσια η ατζέντα, παράπονο δεν έχουμε, δηλαδή δεν μας αφήνει η επικαιρότητα να ησυχάσουμε, ούτε να γιάσουμε, ούτε τίποτα. Μεγάλο ντέρμπι εχθές, 1-0 Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, περισσότερο κοκορομαχία ήταν και λιγότερο παιχνίδι. Να μου πεις, ήταν και μετά την διακοπή. Πάντα είναι δύσκολα τα πράγματα μετά την διακοπή για το πώς θα πάνε. Αλλά τουλάχιστον ήταν ένα ντέρμπι έτσι που, ακόμα και αν δεν παίχτηκε το εξαιρετικό ποδόσφαιρο, είχε έτσι την έντασή του, σε κράτησε να το δεις το παιχνιδάκι. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0, Κηφισιά Πανατολικός 2-0, Ηρακλής Λαβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, σημειώσατε 1. Και η κορυφή του πρωταθλήματος πήρε, όπως καταλαβαίνετε, φωτιά, διότι ο Παναθηναϊκός έχει 15, η ΑΕΚ 14 και ο Ολυμπιακός 13. Περιμένουμε και τον ΠΑΟΚ σήμερα με την Καλαμάτα που έχει 12, να δούμε τι θα κάνει, για να δούμε αν θα καβαλήσει και αυτό στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφουν και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο αυτή την εβδομάδα. Έχει Champions League, έχει Europa League, έχει Conference. Γενικά έχει διάφορα να δούμε στην τηλεόραση. Euroleague κανονικά συνεχίζεται όπως έχει. Αυτοί και αν κάνουν αγώνα ταχύτητας με τα παιχνίδια τους. Ο καιρός, αυτή η υγρασία που έχει τις τελευταίες ώρες, είναι αρκετά κουραστικό όλο αυτό το πράγμα, διότι έχει ζέστη στην πραγματικότητα. Αν το σκεφτείς, μπορεί η θερμοκρασία να μην είναι εξαιρετικά υψηλή, αλλά έχει ζέστη. Να μπεις τώρα, είναι 7 η ώρα το πρωί, είναι 10 το Οκτώβριο και έχει 17 βαθμούς τώρα στην Αθήνα, οπότε τι λες και ψηλή, αν το σκεφτείς την θερμοκρασία. Ο καιρός θα είναι γενικά άστατος, με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε άλλες περιοχές της χώρας θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Την Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια, με πιθανώς ισχυρά φαινόμενα σε ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια. Την Τετάρτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά. Πέμπτη, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν κυρίως στα ανατολικά, κεντρικά και νότια, και γενικά φαίνεται ότι θα είναι μια εβδομάδα βροχερή αυτή που έρχεται μπροστά. Έβρεχε και το Σαββατοκύριακο, ειδικά την Κυριακή, σε αρκετές περιοχές της χώρας, και αρκετά μάλιστα έβρεξε, δηλαδή το έριξε τη βροχούλα του, με πολλές περιοχές να έχουν και προβλήματα. Δηλαδή στο Βόλο η βροχή προκάλεσε στις ώρες μεγάλο ποσοτήτο νερού σε δρόμους, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία. Στο Πήλιο η κακοκαιρία συνοδεύτηκε με έντονη χαλαζόπτωση, με την Μακρινίτσα να ασπρίζει, αποχαλάζει μέσα σε λίγη ώρα. Στη Χαλκιδική είχαμε προβλήματα, όπου στην Σίβηρη δρόμοι πλημμύρισαν από τα νερά και τις καταιγίδες. Στην Αμφιλοχία σημειώθηκαν προβλήματα σε δρόμους. Στην Καλαμάτα ένα έντονο πέρασμα της βροχής με πολλούς αέριδες δημιούργησε πρόβλημα. Πλημμύρισαν δρόμοι στο ιστορικό κέντρο της πόλης, και σε πολλές ακόμα περιοχές της Ελλάδας είχαμε ζητήματα.
Ο ήλιος θα ανατείλει σε 7.30, θα δύσει στις 6.52, όλο και μικραίνει η μέρα. Και αυτό σε κάνει να θες να μείνεις παραπάνω μέσα. Αλλά το θα μείνω παραπάνω μέσα, θα πιάσει και το κρύο, σημαίνει ότι κάπως πρέπει να θερμαινόμαστε κιόλας για να ζεσθενόμαστε. Και αυτό είναι ένας γρίφος που η κυβέρνηση θα κληθεί αυτή τη εβδομάδα να απαντήσει την Τετάρτη. Δηλαδή να μας πει τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, για όσους έχουν πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο θα ανοίξει η τιμή στην Αγγλία από Πέμπτη που ξεκινάει η διαδικασία διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και κυρίως πόσο θα ξεκινήσει και η επιδότηση. Δεν αναμένεται να διευρυνθούν τα οι δικαιούχοι, αλλά μάλλον θα αυξηθούν τα επιδόματα. Είχαμε για ακόμα μια φορά τον Ντόναλντ Τραμπ να μας εντυπωσιάζει με την διπλωματική του ικανότητα, με την διπλωματική του δυνότητα. Αυτό που βγαίνει κάποια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει, συμφώνησα με τους Αριανούς, όχι του Άρη Θεσσαλονίκης, τους Αριανούς ξέρω εγώ από τους άλλους πλανήτες, να ανταλλάσσουμε ξέρω εγώ μπαταρίες και βίδες και άμα δεν το κάνουν θα αυξήσω τους δασμούς στον Κρόνο. Ρωτάω στους Αριανούς, το ξέρετε? Όχι, λέει, δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε συζητήσει ποτέ και κάτι τέτοιο. Έτσι, ο Ντόναλντ Τραμπ σηκώνεται και ανακοινώνει διάφορα. Η τελευταία του εφεύρεση είναι αυτή η συμφωνία με τον Πούτιν για το πετρέλαιο, όπου λέει μέσα σε αυτή τη συμφωνία που θα πάρει πετρέλαιο, σταγόνα στον ωκεανό είναι το πετρέλαιο που έχει ανακοινώσει ότι θα πάρει, τα βαρέλια που έχει ανακοινώσει ότι θα πάρει, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, προσπαθεί να πουλήσει πόσο μεγάλος διαπραγματευτής είναι και πόσο ορίζει τα πράγματα μόνος. Δηλαδή θα πάρει 300.000 τόνους αμέσως, 500.000 τόνους τον Νοέμβριο, 1 εκατομμύριο τόνους αργότερα και 3 εκατομμύρια τόνους πολύ αργότερα. Μιλάμε τώρα για ποσότητες που καλύπτουν εξώ μια μέρα, μια μισή στην κατανάλωση, την παγκόσμια κατανάλωση. Αστεία πράγματα. Απλά προσπαθεί να δείξει ότι μόνος του όλα τα ορίζει, δηλαδή τους παίζει όλους τα δάχτυλα. Βέβαια το πρόβλημα με τον Πούτιν, με τον Τραμπ, είναι ότι ανακοινώνει πράγματα που οι υπόλοιποι δεν το ξέρουν. Δηλαδή όπως είναι η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, που δεν το έχουν συζητήσει οι άλλοι δύο μεταξύ τους. Ο Πούτιν συνέχισε να βαράει κανονικά στην Ουκρανία και η Ουκρανία συνέχισε να κάνει επιθέσεις στην Ρωσία. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Επίσης είναι αυτό του Ντόναλντ Τραμπ, το τι δεν μας αρέσει το αλλάζουμε, και δεν το αλλάζουμε με συζητήσεις ή ξέρω εγώ με κανονικές διαδικασίες, το αλλάζουμε ανάλογα με το τι δύναμη έχουμε στην συγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή θέλει να τα πάρουμε από την αρχή, να δούμε πώς έχει λειτουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε ένα ντου, δεν του άρεσε ο Μαδούρο, τον πήρε, το σήκωσε, τον έχει βάλει φυλακή, έχει βάλει μια δικιά του τώρα στην θέση του, πήρε τα πετρέλαια, έφυγε. Επειδή λέγανε τότε ότι το κάνει γιατί ο δικτάτορας Μαδούρο και αυτό και θα φέρει δημοκρατία στον τόπο, ναι, πήρε τα πετρέλαια, έφυγε. Παραμένει ότι υπήρχε και πριν στην Βενεζουέλα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο Ιράν εξολόθωσε τους ηγέτες και εκεί να πάρει τα πετρέλαια θέλει. Έχει εγκλωβιστεί σε ένα πόλεμο που πουθενά δεν πηγαίνει. Εμείς πληρώνουμε πανάκριβα το πετρέλαιο, το οποίο είναι στα 105, στα 103, συγγνώμη, 0,14 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Το είδαμε νωρίτερα να ανεβαίνει μέχρι και τα 105 δολάρια το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο γύρω στην γύρω στα 90 δολάρια το βαρέλι, 90,2 δολάρια το βαρέλι, 89,65 δολάρια ήταν νωρίτερα. Το φυσικό αέριο, κρατηθείτε λίγο γιατί μας έρχεται, 81,4 ευρώ η μεγαβατόρα. Τεράστια επιτυχία του Ντόναλντ Τραμπ με την πολιτική του. Ήταν στα 36 πριν τον πόλεμο, έφτασε στα 81,4 ευρώ η μεγαβατόρα. Καταλαβαίνετε ότι η πολιτική του πετυχαίνει τους στόχους να γεμίσει τα ταμεία της οικογένειας. Δηλαδή δεν θέλω να είμαι, να σας τα κρύβω αυτά, μην πέστε από τα σύννεφα, διότι αυτό είναι. Το ABC, το αμερικανικό δίκτυο, έκανε μια έρευνα σε σχέση με το τι κάνει η οικογένεια Τραμπ, τα παιδιά του, γιατί είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Πόσο άλλο παιδί με έχει ένα περίπτερο, το είχε χρόνια και έφυγε και το άφησε στο γιο του, ξέρω εγώ, ένα μπακάλικο, και έφυγε και το άφησε στο γιο του. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλές επιχειρήσεις και τώρα έχει και μια επιχείρηση που βγάζει πολλά λεφτά, την πήρε τα τελευταία δύο χρόνια, λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
πολύ καλά πάει αυτό, βάζει και τα παιδιά του για να κάνουν και αυτά μια καριέρα. Λέει ότι το ABC στην έρευνα που έκανε, μόνο τα τελευταία χρόνια, μόνο το τελευταίο διάστημα, για τα τελευταία χρόνια, μόνο το τελευταίο διάστημα, διάφορες εταιρείες οπλικών συστημάτων που έχουν πουλήσει οπλικά συστήματα στο Πεντάγωνο, ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το τελευταίο διάστημα μόνο αυτό, είναι εταιρείες με τις οποίες έχουν στενές σχέσεις τα δύο παιδιά του Ντόναλντ Τραμπ. Και όταν λέμε στενές σχέσεις για την οικογένεια Τραμπ, δεν είναι είμαστε φίλοι, πίνουμε κανένα καφέ. Είναι παίρνουμε λεφτά. Και όχι μόνο για την οικογένεια, επειδή είναι καλός άνθρωπος και για όσους είναι κοντά στην οικογένεια. Δηλαδή και για τις πρώην, ας πούμε. Σας θυμίζει κάτι? Ναι. Το έχουμε εδώ στη γειτονιά. Επειδή όσο περνάνε οι μέρες, όλο και βαραίνει το κλίμα για την κυρία Γκυλφόιλ. Υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης των ΗΠΑ της Αμερικής. Είναι ενοχλημένος πάρα πολύ ο κύριος Ρούμπιο, είναι ενοχλημένος πάρα πολύ ο κύριος Βάνς. Γενικά είναι ενοχλημένοι διάφοροι, συζητιέται πάρα πολύ έντονα μήπως υπάρξει διόρθωση της κίνησης αυτής του ορισμού της κυρίας Γκυλφόιλ εδώ στην Αθήνα, αλλά αυτές είναι φήμες. Μπορεί και να αποδειχθεί ότι τα μηνύματα αυτά δεν είναι στην πραγματικότητα, διότι όσο περνάνε οι μέρες κυκλοφορούν κάτι μηνύματα με διάφορους επιχειρηματίες που τους έλεγε δώσε μου λεφτά για να γνωρίσω τον τάδε, δώσε μου λεφτά για να μπει στον Λευκό Οίκο, δώσε μου λεφτά για αυτό, δώσε μου λεφτά για εκείνο. Λίγο βαραίνει το πράγμα, θα δούμε στην πορεία. Και ο Τραμπ δεν έχει σταματήσει εκεί. Στη Βραζιλία έχει κάνει το ίδιο, στην Κολομβία το ίδιο, στο Περού το ίδιο, στην Αργεντινή το ίδιο. Δηλαδή όπου δεν του αρέσουν αυτοί που κυβερνούν, υπερασπίζεται τους, μάλλον στηρίζει τους άλλους και δεν το στηρίζει απλά φιλικά με πατ-πατ στην πλάτη. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται σε αυτές τις υποθέσεις. Να δούμε τώρα τι θα γίνει και με τις εκλογές στο Ισραήλ, με το φίλο του, τον Μπίμπι, 27 Οκτώβρη, οι εκλογές εκεί. Να δούμε τι θα κάνει. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ φίλος με τον Πούτιν. Από την πρώτη στιγμή δεν έπαψε ποτέ να είναι φίλος με τον Πούτιν. Δηλαδή, μας το έλεγε, δεν είναι ότι μας το έκρυβε και τώρα το εμφάνισε. Ίσως θα πρέπει να μιλήσει με τους άλλους τους φίλους από τη Μεγάλη Βρετανία, γιατί βγήκε ο νέος πρωθυπουργός και είπε ότι ερευνούμε κάτι στοιχεία που υπάρχουν ότι εκεί στις εκλογές του Brexit μπορεί και να υπήρχε ρωσικός δάκτυλος για να βαρύνει το αποτέλεσμα υπέρ του Brexit. Αποκλείεται, δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Ποιος μπαίνει να με έρθει και προσπαθεί να τακτοποιήσει λίγο τα πράγματα και στη Μεγάλη Βρετανία, δεν είναι και εύκολο. Ήδη υπάρχουν στοιχήματα για το πόσο θα αντέξει ο συγκεκριμένος, γιατί στη Μεγάλη Βρετανία είναι πλέον αστείο το πόσο αντέχει κάθε πρωθυπουργός. Όλοι είναι υπηρεσιακοί στην πραγματικότητα, ασχέτως όλων των υπολείπων. Εν τω μεταξύ, επειδή λέμε για το τι κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ήρθε εδώ ο κύριος Ρούμπιο, του δώσαμε και τον Παρθενώνα ως ωραίοτατο πλάνο για να μιλήσει για τη δημοκρατία σε μια χώρα που έχει απόλυτη μοναρχία. Έχουν βγει μέχρι και οι Ρεπουμπλικάνοι και λένε, παιδιά, εμάς δεν μας ρώτησε κανένας για το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πάει να κάνει συμφωνία για τα πετρέλαια με την Ρωσία και όλο αυτό που ακούμε τις τελευταίες ώρες. Τα κάνει μόνος του, ξυπνάει, αποφασίζει, διατάσσει, κάνει, τα χαλάει, τα φτιάχνει. Ωραίο πράγμα. Εδώ στα δικά μας εμείς συζητάμε για την ευελιξία, τη δημοσιονομική ευελιξία που θα θέλαμε να δώσουν οι Ευρωπαίοι για να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να στηρίξουμε τα νοικοκυριά που θα στενάζουν από το ακριβό ενεργειακό καύσιμο. Το λέω έτσι λίγο σαν Καΐλας, Βασιλάκη Καΐλας, για να φανεί έτσι ότι η κυβέρνηση έχει πέσει πάνω από το πρόβλημά μας με πολύ έτσι... πολύ πάθος, έτσι, πολύ μεγάλη πρόνοια. Βέβαια, ο προϋπολογισμός βγήκε σε μια λογική ότι η χώρα, το προσχέδιο του προϋπολογισμού, σε μια λογική ότι η χώρα το 2027 θα είμαστε όλοι γυμνοί, με ξέλιτες κοτσίδες και θα τρέχουμε στα χωράφια, στα λιβάδια, δεν είναι ζήτημα, ούτε που προβλέπει λεφτά για να στηρίξει τα νοικοκυριά από το κρύο το επόμενο διάστημα.
ούτε λύνει το πρόβλημα των υπερπλεονασμάτων. Για ακόμα μια χρονιά η κυβέρνηση λέει ότι κοίτα να δεις, προβλέπω από τον Οκτώβριο ότι θα τελειώσω τον επόμενο Δεκέμβριο του 27 με υπερπλεόνασμα. Α, και δεν μπορούσα να κάνω κάτι για να πάω κάπου άλλο αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό και ζητάω ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να χαλαρώσω λίγο το σύμφωνο σταθέροντας. Μήπως δηλαδή μας δώσουν και τίποτα λεφτά παραπάνω και μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε. Εν τω μεταξύ από την Παρασκευή, γιατί η επικοινωνία είναι μεγάλη τέχνη, ειδικά στην εποχή μας. Αν την Παρασκευή πανηγυρίζουμε για κάτι που δεν έχει κανένα νόημα. Αυτή την ενεργειακή ρήτρα που κέρδισε, λέει, η κυβέρνηση, η μόνη κυβέρνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη που πρώτη πήρε την ενεργειακή ρήτρα σε αυτές τις πρωτιές, είμαστε οι καλύτεροι. Είναι πολύ καλό εργαλείο, αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε και ένα ζήτημα να χρησιμοποιούμε σωστά τα εργαλεία, το οποίο θα αποδώσει καμιά δεκαετία βέβαια. Εμείς μιλάμε τώρα για το χειμώνα τώρα, γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη τα κρύα στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά εμείς σε 10 χρόνια ξέρω ότι θα έχουμε φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί θα έχουμε κάνει επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη. Πράσινα άλογα. Για να τα ξεκαθαρίζουμε, άλλη η δημοσιονομική ευελιξία που ζητάμε και θα συζητηθεί θεωρητικά και στη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή, ώστε τα χρήματα της ακρίβειας να πάνε να καλύψουν ένα μέρος αυτής της ακρίβειας στα πορτοφόλια όλων μας, δηλαδή να μειωθεί, ξέρω εγώ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η τιμή στην αντλία να επιδοτηθεί κτλ. Για να μπορούμε να πάρουμε λίγο φτηνότερα καύσιμα το επόμενο διάστημα και να μην περάσει και αυτή η ακρίβεια στα ράφια. Και άλλο αυτή η ρήτρα διαφυγής, η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, που είναι κάτι σαν τη ρήτρα άμυνας, που έχει αποφασιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και απλά εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο διαφόρων δράσεων, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Απλά, πως ήταν το κουκουέ μουλού μουλού κουκουέ, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αλλά τα μπερδεύεις, νομίζω ότι είναι τα ίδια. Δηλαδή, έλεγε, κέρδισε τις εκλογές, λέμε τώρα, το κουκουέ μουλού και έλεγες α, το κουκουέ μουλού, μήπως είναι το κουκουέ μουλού ή το μουλού κουκουέ. Ευχαριστημένοι ήταν και οι δύο, γιατί ήταν ίδια η λογική. Άκουγες εσύ, γέμιζε το αυτή. Εν τω μεταξύ, αλήθεια είναι τώρα ότι μέχρι την Τετάρτη που θα ανακοινωθεί το σενάριο, το μέτρο για την ελάφρυνσή μας, για 15 μέρες θα είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά από 15 μέρες θα το ξανασυζητήσουμε για να δούμε πώς έχει πάει η αγορά. Ξυπνάνε και κοιμούνται βλέποντας τις διεθνείς τιμές πετρελαίων, μπας και πέσουν και δεν χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην δημόσια τσέπη, όχι στη δική του τσέπη. Το ένα σενάριο έχει μια επιδότηση κοντά στα 25 λεπτά του λίτρου στην αντλία, άρα η τιμή εκκίνησης να πάει γύρω στο 1,70 από την ερχόμενη Πέμπτη. Το άλλο σενάριο είναι με μια επιδότηση γύρω στα 35 λεπτά το λίτρο στην αντλία, με την τιμή εκκίνησης γύρω στο 1,61. Και το τρίτο σενάριο, επιδότηση 55 λεπτά το λίτρο στην αντλία, τιμή εκκίνησης 1,40 1,41. Αυτή είναι η χαμηλότερη τιμή και πάλι εξαιρετικά ακριβότερη σε σχέση με το 1,13 που άνοιξε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης. Και το ζήτημα είναι αν με αυτή την τιμή θα πάρουν πετρέλαιο θέρμανσης στα σπίτια ή ειδικά οι πολυκατοικίες, που είναι και πιο δύσκολο το ζήτημα, θα παγώσουν μέσα στο χειμώνα. Κατά τα λοιπά, το αστυνομικό δελτίο εξαιρετικά πλούσιο. Είχαμε μία ακόμα δολοφονία που μυρίζει Greek Mafia εκεί στην Γλυφάδα. Από το 15 και μετά ο άνθρωπος που δολοφονήθηκε έχει πλούσιο βιογραφικό, δηλαδή και οπαδική βία και ενδοοικογενειακή βία και βία με συμμορίες και πυροβολισμούς και όπλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα μυρίζουν ξεκαθάρισμα. Αυτό που φαίνεται σε διάφορους διάφορες περιοχές και διάφορους τομείς αυτής της επαγγελματικής δραστηριότητας, θα μπορούσε κάποιος να την πει, είναι σε εξέλιξη στην Αθήνα, αλλά εμείς είμαστε περήφανοι ότι τίποτα δεν συμβαίνει και όλα είναι υπό έλεγχο. Ξεμύτησαν και τα ναζίδια στις γειτονιές, νεοναζί πάλι στη γειτονιά να σφάζουν με μαχαίρια εκεί στην Ελευσίνα.
να φωνάζουν κιόλας. Σφάξτον, σφάξτον, φώναζε. Σαν να μην έχουν καταλάβει τίποτα. Και εδώ έχεις να απαντήσεις σε διάφορους τύπους που σου στέλνουν μηνύματα πρωί-πρωί και λένε πείτε μας τι έκανε ο Κασιδιάρης και τον έχετε τόσο πολύ στην μπούκα. Τι να κάνει για αυτός ο κακομοίρης. Και δεν ήταν απλά ότι κυκλοφορούσαν, κάποιος κοίταξε κάπως και έγινε ό,τι έγινε. Ήταν αντιφασίστας αυτός που κυνηγήσαν, άρα συγκεκριμένος στόχος, συγκεκριμένος λόγος, συγκεκριμένη πρακτική αυτών των ανθρώπων που συνεχίζουν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Το λέω για όποιους πάλι έχουν αρχίσει και λένε να έρθουν να ξεβρωμίσουν τη χώρα, την πόλη και τέτοια. Τα σχολεία της Γκράβας είναι κλειστά. 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση γιατί μυρίζει φυσικό αέριο, μυρίζει αέριο, μυρίζει γκάζι, οπότε μέχρι να δούμε τι γίνεται θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Και το σχολείο στο Βασιλικό στην Θεσσαλονίκη είναι κλειστό γιατί και εκεί έπεσε ένα ταβάνι. Γενικά πάει πολύ καλά αυτό το πράγμα με τα σχολεία, θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο γιατί υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι γενικά εμείς που λέμε για αριστείες και τα λοιπά, όσο περνάει ο καιρός την παιδεία όλο και την υποχρηματοδοτούμε και σε κτηριακό επίπεδο και σε επίπεδο καθηγητών και σε επίπεδο ερευνών και όλα τα υπόλοιπα. Κλείνω αυτό το πρώτο μέρος με την προειδοποίηση του κυρίου Μητσοτάκη ότι άμα το κόμμα φτάσει στο 25%, δεν περάσει δηλαδή το 25%, θα αποχωρήσει. Και εδώ υπάρχει ανάγνωση πολλών πλευρών. Η μία ανάγνωση είναι ότι λέει παιδιά έλατε να ψηφίσετε γιατί σας βλέπω χαλαρούς και τα πράγματα δεν είναι καλά. Η άλλη είναι ότι προειδοποιεί τους γύρω γύρω ότι για να δούμε ποιος μπορεί να με αμφισβητήσει. Και η τρίτη ανάγνωση είναι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου γενικά έχει χαθεί λίγο η επικοινωνιακή δύναμη που είχαν το προηγούμενο διάστημα. Εγώ δεν το πιστεύω το τρίτο, εγώ πιστεύω το πρώτο. Ότι προσπαθεί λίγο να τρομάξει τους ψηφοφόρους του θα φύγω, θα με χάσεις και μετά θα είναι αργά. Αυτά εισαγωγικώς, θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε γιατί τα σχολεία μας κλείνουν, γκρεμίζονται τα ταβάνια και οι καθηγητές είναι λίγοι παρά το γεγονός ότι θεωρητικά είμαστε σε φάση ανάπτυξης, δεν είμαστε στα μνημόνια, έχουμε βγει από αυτά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
2: Το Equal επιστρέφει με νέος κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Διαβάστε στην απογευματινή ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά με μέτρα προστασίας εν μέσω κρίσης. Νέο μήνυμα Μητσοτάκη για τον κάθετο διάδρομο. Αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου. Αντίστροφη μέτρηση για την απαγόρευση χρήσης των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Πέντε παρεμβάσεις αυξάνουν τις συντάξεις από το 27 για 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Εκεχηρία στα χτυπήματα ενεργειακών υποδομών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πόσο Τραμπ ανακατεύει την τράπουλα βάζοντας τον Πούτιν ξανά στο παιχνίδι. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
8: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
8: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.

0: 98 χρόνια από την γέννηση της Δόμνας Αμίου, που της χρωστάμε τόσα πολλά για την διατήρηση του ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού. Η ίδια έλεγε ότι δεν είναι τραγουδίστρια με την επαγγελματική σημασία της λέξης. Δεν τραγουδούσε σε δημοτικά κέντρα, σε πανηγύρια ή για τη διασκέδαση μιας ορισμένης πελατείας. Τραγουδούσε μόνο όπου πίστευε πως εξυπηρετεί τη διατήρηση και τη διάδοση του δημοτικού τραγουδιού. Έτσι ατόφιο όπως έφτασε στην ίδια από την παράδοση και από τους δάσκαλούς της. Στην αρχή ξεκίνησε να κάνει αυτό που έκανε από αγάπη για το δημοτικό τραγούδι, όπως έχει πει, και μάλιστα σε εποχή που ο κόσμος περιφρονούσε και δεν έδινε σημασία στο δημοτικό τραγούδι. Αργότερα είδε ότι η κακοποίηση που γινόταν σε βάρος του δημοτικού τραγουδιού και μάλιστα από τους ίδιους τους λαϊκούς μουσικούς και από τους συνθέτες και τους ελαφρούς τραγουδιστές την έσπρωξαν να ασχοληθεί περισσότερο και να προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις να δώσει την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίσει το γνήσιο δημοτικό τραγούδι. Γεννημένη 12 Οκτωβρίου του 1928, έφυγε από κοντά μας το 2012, το Μάρτιο του 2012. Να, για παράδειγμα, στα σχολεία. Γιατί δεν μαθαίνουμε μουσική όπως θα έπρεπε, γιατί δεν μαθαίνουμε την παράδοση, τη μουσική παράδοση όπως θα έπρεπε. Όχι φολκλωρικά, να ντυνόμαστε τσολιαδάκια και να χορεύουμε τσάμικα, αλλά ως ιστορική συνέχεια αυτής της παράδοσης. Πόσο ωραίο μάθημα θα ήταν να κάναμε, ξέρω εγώ, μουσική ιστορία στα σχολεία και τα παιδιά να μάθαιναν την ιστορία της μουσικής, όχι για να πάνε σπίτι τους και να ακούνε το ένας έτος καθότανε, προφανώς τη δική τους μουσική θα ακούνε, αλλά για να ξέρουνε, παιδί μου, είναι πολιτισμός όλο αυτό. Να μου πεις τι ζητάς, εδώ πέφτουν τα ταβάνια στα κεφάλια μας. Μουσική, ιστορία, θέλεις στα σχολεία και σωστή μουσική. Σωστό είναι και αυτό τώρα μεταξύ μας, έτσι όπως τα συζητάμε. Λέμε συχνά ότι η παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον. Οι αριθμοί δείχνουν κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης επισημαίνει σε μια ανάλυση που διάβασα και είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι ενώ η οικονομία μεγαλώνει, το μερίδιο του ΟΑΕΠ που κατευθύνεται στην εκπαίδευση προβλέπεται φέτος να πέσει στο 2,6%, κάτω ακόμη και από τα επίπεδα των δύσκολων χρόνων της κρίσης. Την ίδια ώρα, οι αποδοχές των Ελλήνων εκπαιδευτικών έχουν από τις χαμηλότερες αγοραστικές δυνάμεις στην Ευρώπη, ενώ πολλά πανεπιστημιακά τμήματα της περιφέρειας βλέπουν τις θέσεις τους να μένουν κενές. Πώς συνδέονται όλα αυτά και τι σημαίνουν για ένα νέο που αποφασίζει πού και αν μπορεί να σπουδάσει, ζήτησα από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, μαθηματικό και σύμβουλο στα διαδρομίας, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται στην ελληνική παιδεία. Καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι διάβαζα το άρθρο σας ότι είμαστε σε χαμηλό 20ετίας, αλλά τα ποσά σε ευρώ αυξάνονται. Τι ακριβώς μειώνεται, πώς δηλαδή θα έπρεπε να δαπανούμε σήμερα τα χρήματα που έχουμε?
1: Λοιπόν, υπάρχουν δύο μεγέθη. Mm-hmm. Το ένα μέγεθος είναι οι δαπάνες οι κρατικές για την εκπαίδευση που έχουν δύο σκέλη, τον τακτικό προϋπολογισμό και τις δημόσιες επενδύσεις. Αυτό το άθροισμα λοιπόν μας δίνει τα χρήματα που ξοδεύει το κράτος μας για την εκπαίδευση, και απ' την άλλη είναι το ΑΕΠ και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και το κατακεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Υπάρχει λοιπόν μία αναλογία, ένα ποσοστό, τα χρήματα που δαπανά το κράτος για την εκπαίδευση, τι ποσοστό είναι του ΑΕΠ, του ακαθάριστο εθνικού προϊόντος. Λοιπόν, το ποσοστό αυτό είναι μικρό πια, μικρότερο από κάθε άλλη εποχή. Πώς δικαιολογείται αυτό? Αν πάρουμε τους αριθμούς, θα δούμε ότι τα περισσότερα χρήματα στην εκπαίδευση τα έδωσε το κράτος μας το έτος 2010, διότι προϋπολογίστηκαν όλα αυτά το 2009 που δεν υπήρχε ακόμα η κρίση, και έτσι έφτασαν στα 8.953 εκατομμύρια, δηλαδή 8.953 δις. Mm-hmm. Αυτό ήταν σε απόλυτες αριθμούς το μέγιστο που επένδυσε ποτέ το κράτος στην εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Αυτό τότε αντιστοιχούσε στο 4% του ΑΕΠ. Μετά ήρθαν τα μνημόνια.
0: Mm-hmm.
1: Και άρχισαν οι περικοπές στην εκπαίδευση, οι οποίες ήταν τραγικές. Δηλαδή, εκεί που είχαμε 8,95 δις, φτάσαμε στα 5 δις. Ναι. Αυτό είναι τρομερή μείωση και αυτό συνέβη το 14. Mm-hmm. Μέσα σε 4 χρόνια δηλαδή κόπηκαν σχεδόν τα μισά χρήματα στην εκπαίδευση. Και έτσι το ποσοστό των επενδύσεων του κράτους έπεσε στο 2,88% του ΑΕΠ. Όταν πέρασε η μεγάλη αυτή δυσκολία, άρχισαν να αυξάνουν τα ποσά που δίνει το κράτος στην εκπαίδευση. Έτσι το 2026 φτάσαμε στα 6,76 δις. Από τα 5 δις δηλαδή του 2014 πήγαμε στα 6,74. Όμως το ΑΕΠ το κατακεφαλήν από 20.000 ευρώ πήγε στα 24.670, δηλαδή στα 25. Ναι. Είχαμε δηλαδή μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από την αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση.
0: Γινόμαστε αυτό... πλουσιότεροι, αλλά αυτό το πλούτο δεν το πηγαίνουμε στην εκπαίδευση.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν το πηγαίνουμε στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί, διότι αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο ότι πέφτουν οι σοβάδες στα κεφάλια των παιδιών, mm-hmm. Στο ότι δεν υπάρχουν υποδομές για ίντερνετ στα σχολεία. Όταν έγινε η τηλεκπαίδευση, αν δεν δούλευαν οι καθηγητές από το σπίτι τους, αλλά πήγαιναν κάθε μέρα στο σχολείο τους και λέγαν θα μπω στην τάξη μου και θα κάνω τηλεκπαίδευση από την τάξη μου, απλά δεν θα γινόταν. Γιατί δεν αρκούσε η σύνδεση ίντερνετ που είχαν τα περισσότερα σχολεία για να γίνει όλο αυτό. Μας λείπουν λοιπόν τραγικά οι υποδομές. Φυσικά κάθε χρόνο ζούμε αυτό το αλαλούμ, τόσα τα κενά, τόσοι θα διοριστούν, το οποίο όλο αυτό, ξέρετε, μπορεί να συμβαίνουν δύο πράγματα. Ή να είναι ανικανότητα της διοίκησης ή να γίνεται σκεμμένα για να γλιτώνει μισθούς. Ναι. Διότι αν διορίσεις τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο τους αναπληρωτές, έχεις κερδίσει έναν έως δύο μισθούς των αναπληρωτών. Και βέβαια όταν το δούμε και απ' την άλλη, οι αναπληρωτές έχουν χάσει τον έναν ή δύο μισθούς, που μιλάμε για πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς.
0: Ναι.
1: Και όταν χάσεις τον ένα ή δύο από τους πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς, καταλαβαίνετε το πρόβλημα είναι τεράστιο.
0: Ναι. Διάβαζα τα στοιχεία του ΟΣΑ. Το 40% των εκπαιδευτικών της δευτερομάθειας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι 55 ετών και άνω. Τα χρήματά τους, η μισθή τους δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο κάτω άκρο ακόμη των μισθών, δηλαδή στο δάπεδο, στη βάση, όταν συμπολογίζεται η αγοραστική δύναμη. Και όλο αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει διάθεση των παιδιών όπως παλιότερα να πάνε στις πανεπιστημιακές σχολές που βγαίνουν δάσκαλοι, καθηγητές από εκεί.
1: Πολύ σωστά το συνδέεται. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή. Τα μνημόνια έφεραν, όταν οι επενδύσεις στην εκπαίδευση από 9 δις χοντρικά έπεσαν στα 5, καταλαβαίνετε, σταμάτησαν εντελώς οι διορισμοί. Mm-hmm. Σταματώντας λοιπόν εντελώς οι διορισμοί και καθώς αυξήθηκαν και τα όρια συνταξιοδότησης, πια στα σχολεία οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία. Αυτό ήταν λοιπόν μια συνέπεια των διορισμών. Οι μισθοί έχουν καθυλωθεί. Όταν μιλάμε ότι έχουν καθυλωθεί, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, αυτή τη στιγμή οι μισθοί των εκπαιδευτικών είναι χαμηλότεροι από τους μισθούς του 2009.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκίνησε η κρίση. Όμως οι τιμές έχουν εκτοξευθεί από το 2009 κατακόρυφα. Αρκεί να θυμηθούμε ότι το 2009 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν γύρω στα 77 λεπτά και τώρα συζητάμε αν θα είναι στο 1,75.
0: Ναι, δηλαδή ένα ευρώ πάνω, βέβαια.
1: Έτσι, οι μισθοί λοιπόν δεν έχουν φτάσει ονομαστικά ακόμα στο επίπεδο που ήταν το 2009. Βεβαίως εδώ πρέπει να πούμε ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι κακοπληρωμένο σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί δεν το έχουν σε εκτίμηση, πάντως το κακοπληρώνουν όλες οι χώρες.
0: Ναι.
1: Απλά εμείς το κάνουμε περισσότερο, το έχουμε πιο κακοπληρωμένο, ναι, από τις άλλες. Γι' αυτό είμαστε κάπου προς το τέλος αυτής της λίστας.
0: Ξέρετε κύριε Στρατηγάκη, πολλές φορές σε αυτές τις συζητήσεις υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που λέει «Έλα μωρέ τώρα που οι δάσκαλοι και οι καθηγητές κλαίγονται 15 μέρες τα Χριστούγεννα, 15 μέρες το Πάσχα, 3 μήνες το καλοκαίρι και 2 ώρες την ημέρα μάθημα».
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι σημαντικό να το εξηγήσουμε. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Mm-hmm.
1: Σε όλες τις χώρες του κόσμου οι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ μεγάλες διακοπές για δύο λόγους. Ο ένας, ακολουθούν τις διακοπές των παιδιών, και ο δεύτερος, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού το συγκρίνουν μερικοί με τη δουλειά γραφείου και λένε εργάζονται λίγο. Ωραία, εγώ θέλω να σας βάλω σε ένα σχολείο να ακούτε όλη μέρα τις φωνές των παιδιών, να δούμε πόσα χρόνια θα αντέξετε. Ναι. Διότι ακριβώς η εκπαιδευτική και η υγειονομική κινδυνεύουν από το burnout, το κάψιμο δηλαδή στη δουλειά. Το να μην αντέχουν, διότι δεν είναι εύκολο, δεν είναι είμαι σε ένα γραφείο και εργάζομαι. Για να σας πω το πιο απλό παράδειγμα, όταν είσαι σε ένα γραφείο και εργάζεσαι, θες να πας στην τουαλέτα, σηκώνεσαι, πας στην τουαλέτα. Ναι. Όταν είσαι μέσα στην
0: εκεί
1: τάξη
0: δεν μπορείς, περιμένεις το διάλειμμα.
1: Απλά δεν μπορείς.
0: Βέβαια, περιμένεις το διάλειμμα. Κλείνοντας, αν σας ζητούσα να μας δείξετε πού φαίνεται όλη αυτή η στέρηση μέσα σε ένα σχολείο ή στο σχολικό περιβάλλον γενικότερα, τι θα διαλέγατε?
1: Λοιπόν, θα έλεγα για τους οβάδες που πέφτουν, για τα εργαστήρια φυσικής χημίας που υπάρχουν μόνο κατ' όνομα, όπως και πληροφορικής, διότι έχουν αρχαίους υπολογιστές, στις φοβερές ελλείψεις, όχι μόνο σε καθηγητές που το είπαμε, αλλά σε βοηθητικό προσωπικό. Δηλαδή φανταστείτε ότι σε ένα σχολείο που έχει 300 παιδιά, όταν χτυπάει το τηλέφωνο, αν ο διευθυντής είναι στο μάθημα, γιατί και ο διευθυντής κάνει κάποιες ώρες μάθημα, το σχολείο, το τηλέφωνο θα το σηκώσει κάποιος περαστικός. Δηλαδή κάποιος καθηγητής παίρναγε έξω από το γραφείο του διευθυντή και άκουσε το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει γραμματεία. Είναι δυνατόν σε ένα σχολείο που πρέπει να κουμαντάρει καμιά 300 παιδιά, γονείς και καμιά 25-30 καθηγητές, να μην υπάρχει γραμματεία? Να μην υπάρχει στοιχειώδης οργάνωση? Είναι δυνατόν σε ένα σχολείο να μην υπάρχει επιστάτης? Είναι δυνατόν σε ένα σχολείο να μην γίνεται συντήρηση και να πέφτουν οι σοβάδες, να εκρήγνεται οι λέβητες, να πέφτουν οι...
0: ή να κλείνουν για μέρες όπως την Κράβα, γιατί δεν γίνεται προφανώς συντήρηση και δεν βλέπουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το ψάχνουν τώρα κατά την
1: ακριβώς. Ναι. Είναι έτσι ακριβώς, δηλαδή βλέπετε σε 1002 μέρη, σε 1002 σημεία βλέπουμε ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση στην εκπαίδευση. Οπότε όλα αυτά που λένε ότι η εκπαίδευση είναι το μέλλον της πατρίδας μας, που είναι το μέλλον, καταλαβαίνετε ότι όταν δεν δίνεις λεφτά το μέλλον δεν προμηνύεται βίωνο.
0: Κύριε Στρατηγάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Στράτος Στρατηγάκης, μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, για την κατάντια, θα έλεγα, δυστυχώς, της εκπαίδευσης. Διότι, ξέρεις, το ζήτημα δεν είναι μόνο αν τα παιδιά θα πάνε σε καλό σχολείο. Το ζήτημα είναι αν εμείς δίνουμε το βάρος που πρέπει στην εκπαίδευση, διότι η παιδεία είναι η βάση για μια καλύτερη κοινωνία. Αλλιώς, άστα.

Πολλά μηνύματα θα τα δούμε με την επιστροφή από τις διαφημίσεις. Αυτό είναι το Summertime που μπήκε στο Cheap Thrills Big Brother and the Holding Company και στις 12 Οκτωβρίου το 68 ο δίσκος ανέβηκε στην πρώτη θέση στα chart της Αμερικής. Το γνωστό ανανεώρισμα του 35 που γράφτηκε για μια όπερα και εδώ η Janis Joplin δείχνει για ακόμη μια φορά το τεράστιο ταλέντο της δίνοντας ροκ χρειά στο Summertime. Στο δρόμο προς διαφημίσεις θα απολαύσετε λίγη Janis Joplin ακόμα.

0: 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
7: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
8: Φυσικά.
7: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
8: Ορίστε.
7: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
8: Όχι φυσικά.
7: Γιατί?
8: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
7: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
8: Όχι, όχι, όχι.
7: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
8: Όχι.
7: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
8: Όχι.
7: Α, εντάξει. Γεια σας.
9: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα. Με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.

μαζί. Ύστερα από 1264 μέρες κατοχής, η Αθήνα είναι και πάλι ελεύθερη. Οι Γερμανοί υποστέλουν την σβάστιγα από την Ακρόπολη στις 12 Οκτωβρίου 1944 στις 9:45 το πρωί.

Τμήμα του γερμανικού στρατού καταθέτει υποκριτικά στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη την ίδια ώρα. Ο γερμανός αντιπτέραρχος στρατιωτικός διοικητής Νοτιού Ελλάδος Χέλμουντ Φέλμι δηλώνει ότι τα γερμανικά στρατεύματα αποσύρονται από την Αθήνα που έχει κηρυχθεί ανοχήρωτη πόλη. Το ίδιο κάνουν και τα συνεργαζόμενα με τους κατακτητές τάγματα ασφαλείας τα οποία κλείνονται στο στρατόπεδο στο Γουδί. Οι Γερμανοί δεν έχουν προλάβει ακόμα να εκενώσουν την πόλη και ο λαός της πρωτεύουσας από τις συνοικίες, τα εργοστάσια, τα σχολεία, τα υπουργεία, τα καταστήματα ξεχύνεται στους αθηναϊκούς δρόμους, ζητοκραυγάζοντας για την απελευθέρωσή του. Κύματα η λαοθάλαζα πλημμυρίζει την πλατεία Συντάγματος, τις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας, το Ζάπιο, την πλατεία Ομονίας. Σε λίγες ώρες τα πάντα σημειοστολίστηκαν. Βέβαια, όπως κάθε δράμα, έτσι και το ελληνικό, ξεκινάμε μια χαρμόσυνη είδηση, την αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων από την πρωτεύουσα της χώρας. Μια κίνηση που αποτέλεσε τη θριαλίδα μιας σειράς πολιτικών γεγονότων που με κατακλυσμικές συνέπειες στην νεότερη ιστορία μας. Κι όμως, οι μέρες εκείνες εορτάστηκαν από το σύνολο του λαού με μοναδική πνοή ενθουσιασμού, χαράς και ομοψυχίας που όμοιά της δεν ξαναείδε το Πανελλήνιο. Πριν ακόμα φύγουν οι τελευταίοι Γερμανοί, ο λαός Αθήνας βγήκε στους δρόμους της πόλης γιορτάζοντας τον θάνατο του παλιού κόσμου και τη γέννηση ενός νέου γεμάτος ελπίδα για το μέλλον. Ήταν ο λαός. Το μέλλον βέβαια για την Ελλάδα επιφύλασε αδελφοκτόνο πόλεμο και σπαραγμό και εκμετάλλευση από τους δίθεν προστάτες μας, ίσως να παίζει και αυτό ρόλο στο γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν γιορτάζει την απελευθέρωσή της. Φοβάμαι γιατί θα αναγκαστεί να πει αλήθειες που δεν θα την βολεύουν, δεν θα μας βολεύουν.

Αυτό είναι το τραγούδι της Ειρήνης από το δίσκο Καταχνιά. Πολλά μηνύματα έχουν έρθει ήδη. Ο κ. Αθανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντι μου στον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Την πρώτη ώρα που πέρασε θα έρθει ακόμα μία και θα είναι απέναντί μου για να φροντίζει τους ήχους. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. Μ' αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 2.11.10.80.8.80 η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Αλλιώς radio@parapolitica.gr. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει στείλει από πολύ νωρίς τα πρώτα της, τις πρώτες καλημέρες και πολύ τον ευχαριστώ. Προφανώς, Αντώνη μου, αν ένα κοτόπουλο έχουν οι 10, το κατακεφαλήν έρχεται λίγο κοτόπουλο στον καθένα. Αλλά ένας το έχει φάει. Σωστό είναι αυτό. Αυτή είναι η στατιστική που καμιά φορά λέει τα ωραιότερα ψέματα με αριθμούς που μοιάζουν να είναι αλήθεια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Τατιάνα, όπου επιμένουν και οι άνθρωποι από τη ΧΙΟ για τα προβλήματα που έχουν οι φοιτητές στην ΧΙΟ. Καλημέρα στον Παναγιώτη που μας στέλνει από τις ΗΠΑ μήνυμα από την χώρα των κακών ανθρώπων που επιμένουν να μην δίνουν Νόμπελ στον πρόεδρο Τραμπ. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Είναι προφανές, Ιωάννη, ότι το ζήτημα είναι να πανηγυρίζουμε για τα καλά και να μην λέμε κανένα από τα κακά. Δεν θα πάει καλά αυτό όμως το πράγμα, άμα λέμε μόνο τα καλά και δεν πρέπει να διορθώνονται τα κακά. Και άμα δεν τα λέμε, δεν θα διορθώνονται. Βασίλης Δέτσικας για το Δελτίο Ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό. Θα διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα που είναι πολλά.

Φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει αποσχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση ως 55 λεπτά το λίτρο στην Αντλία και αύξηση ως και 30% στο επίδομα θέρμανσης προωθεί η κυβέρνηση, προκειμένου να συγκρατήσει την επιβάρυνση των οικοκυριών από το αυξημένο κόστος θέρμανσης εν μέσω της ραγδαίας ανόδου των τιμών της ενέργειας. Οι τελικές αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν σήμερα, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το ύψος των ενισχύσεων θα καθοριστεί με βάση την πορεία των τιμών του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά. Παράλληλα, η Αθήνα θα επιδιώξει τη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε να εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Αμηχανία στο κυβερνών κόμμα προκάλεσε η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα αποχωρήσει από την ηγεσία αν η Νέα Δημοκρατία λάβει κάτω από το 25% στελέχη της πλειοψηφίας. Εκτιμούν πως η αναφορά του έγινε για να εκβιάσει συναισθηματικά ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσουν το κόμμα. Παράλληλα, είναι δύσκολο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραμείνει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας αν μετά τις εκλογές συγκροτηθεί κυβέρνηση με άλλον πρωθυπουργό. Συνομιλητές του, ωστόσο, σημειώνουν πως ο κ. Μητσοτάκης είναι βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία με δεύτερες εκλογές θα κερδίσει αυτοδυναμία. Εντός εβδομάδας αναμένεται να ενταχθεί στην Ελλάς ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Απογευματινή. Στις 11 το πρωί θα παρουσιαστεί το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί αύριο προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, ώστε υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα. Το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press. Οι καταγγελίες αφορούν ενδεχόμενες ανάρμοστες ακόμη και παράνομες ενέργειες της Αμερικανίδας πρέσβης στην Ελλάδα. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η συγκατηγορούμενή του για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός τους, τους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν ως και την 5η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή, λόγω εργασιών αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μετά τα 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, ζημιές σε 900 κατοικίες. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, πάω Καλαμάτα για τη Στίχημαν Super League. Ο Αμερικανός γκάρτ Μάρκους Χάουαρτ φαίνεται πως αποχωρεί από την Πασκόνια, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

0: proprio. E comunque mi racconti in maniera chiara, ma dai al mercato barba, lì non so oggi, e lo fermi la coifa fina, a quella fina gli ripari pisso coifa, patra, che salsa, ne?
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα ροήτικα Πατρών.

0: 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
4: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. 12 Οκτώβρης σήμερα και δεν έχετε παράπονο, φαντάζομαι, διότι ήρθαν οι πρώτες βροχές και μάλιστα ήρθαν και μπόλικες. Και προφανώς, πέρα από το γεγονός ότι λέμε να βρέξει λίγο, επιθυμήσαμε και τις γνωστές εικόνες, φαντάζομαι. Δηλαδή την ακτή δημαίων να χρειάζεσαι βάρκα για να τη διασχίσεις, την έθνη οδοπατρών Αθηνών να κολυμπάει, το γνωστό πρόβλημα και ιστορείο και κάποιες γωνίες σε κάποια μικρά στενά που τα φρεάτια ήταν καλυμμένα και παρότι φωνάζουμε και λέμε και εμείς και η ΔΕΙΑΠ, για αυτούς που τα έχουν καλύψει λόγω μυρωδιάς για το καλοκαίρι, ανοίξτε τα και καθαρίστε τα, έγινε του κουτρούλιο γάμος.

Οκτώβρης έτσι θα είναι, κυρίες και κύριοι, με βροχές και με... κλείστο τελείως το δώρο κάτω το τραγούδι, έτσι, μπράβο. Ο Οκτώβρης έτσι θα είναι, κυρίες και κύριοι, με βροχές, με συννεφιές, με αστραπόβροντα, με νεροποντές. Θα κάνει αυτά δηλαδή που δεν έκανε ο Σεπτέμβρης. Είναι ένα μήνα πίσω ο καιρός. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τραβήξει και ένα μήνα πίσω ο χειμώνας. Δηλαδή το λέμε κάθε χρόνο αυτό, αλλά κάθε χρόνο τα ίδια γίνονται. Τώρα, ενδιαφέρουσα η εβδομάδα αυτή, τόσο πολύ για μας όχι, αλλά για την υπόλοιπη Ελλάδα, για την Βόρεια Ελλάδα και για την Μακεδονία και τη Θράκη, γιατί την Τετάρτη θα ανακοινωθούν οι τιμές και ο έλεγχος για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και να δούμε πώς θα τη βγάλουμε φέτος όσοι θα χρησιμοποιήσουν βέβαια αυτού του είδους την ενέργεια για να ζεσταθεί το κουκαλότς που λένε και απέχει. Εδώ εμείς εντάξει, χρησιμοποιούμε πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά είμαστε από τις περιοχές που παίρνουν τη μικρότερη επιδότηση και έχουμε και τη λιγότερη κατανάλωση, φαντάζομαι. Αν μπάζεται και πιο παρακά, ακόμα λιγότερο. Λοιπόν, έχουμε και ένα καλό που λέτε έτσι πρωί πρωί να σκεφτόμαστε διάφορα για να μην μας παίρνει από κάτω. Καλημέρα και καλό δρόμο σε όλο τον καλό τον κόσμο και έξω, σε σας που μας ακούτε. Είναι η ώρα σας τώρα, η ώρα που σμίγουμε εδώ και 35 χρόνια εσείς και εγώ την ίδια πάντα στιγμή, 8 και 5, που πάτε εκεί που σας φωτίζει ο Θεός και έχετε την αγάπη μας και έχουμε και τη δική σας. Η Κάρν λοιπόν κάνει θράψη με τα προϊόντα της, τα ποιοτικά στο κρέας, με υψηλά την ποιότητα και πολύ χαμηλά τις τιμές, και εννοώ βεβαίως και τις τιμές όλη την εβδομάδα, και εννοώ βεβαίως και τις τιμές βόμβα, οι οποίες πέφτουν από Τετάρτη έως Σάββατο και γίνεται κυριολεκτικά χαμός. Θα σας θυμίσω πως έχουμε από Δευτέρα σε Τετάρτη καθημερινά μειωμένες τιμές και από Τετάρτη καινούργιες ακόμα πιο μειωμένες, μην το ξεχνάτε. Καλωσορίζουμε πρωί πρωί στην παρέα μας το Τζιφρί με τα γαλακτοκομικά του, τα φοβερά και τρομερά του, τις κρεμούλες, τα γρατάκια, τα ριζογαλάκια και όλα τα υποδέλυπα που έχουν έρθει από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας και είναι στην Έλλος Ατιώτου και 5 επί αδείων. Καλωσορίζουμε βεβαίως και τους Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσονομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, που είναι στην Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο, ένα από τα 5 μαγαζιά τους, και που εκεί με χεμήθεια και με αξιοπιστία κάντε τις συναλλαγές σας, διότι οι άνθρωποι είναι νοικοκυρία, οι άνθρωποι που λένε, και δικοί μας ντόπιοι εδώ, και ξέρουν τις ανάγκες και καταλαβαίνουν και παρακολουθούν και τις τιμές της τρέχουσης σε χρυσό και σε ασήμι, δηλαδή και λοιπά. Και βεβαίως αν έχετε λυρίτσα σας δίνουν και τιμές στις τράπεζες της Ελλάδος. Στο Βενέρι θα φτιάξετε τη μέρα σας και το μήνα σας, γιατί πέρα από τη δυνατότητα χρηματοδότησης, τις ανταλλαγές αυτοκινήτων και τη βοήθεια σε όλη τη διαδικασία αγοράς, η Βενέρις Motors, Νίκος και Γιάννης Βενέρις, Ακροτηρίου και Βενιζέλου, γίνεται το δεύτερό σας σπίτι. Δεν θα θέλετε να ξεκολλάτε από εκεί. 26 10 70 70 60. Επισκεφθείτε τους και θα με θυμηθείτε, παρακαλώ. Θα έχουμε πολλά που αφορούν την επικαιρότητα. Θα πάμε πίσω στη δεκαετία του 90 να ξυπνήσουμε με ένα τραγούδι που είχε πει η Νάνα Μούσκουρη, η οποία βραβεύτηκε χθες στο Παρίσι από ένα μεγάλο πολιτιστικό φόρουμ. Είναι 93 ετών η κυρία Μούσκουρη. Είναι όπως τη θυμάστε, με κίνητο μαλλί, τα τετράγωνα γυαλιά, κουτουλού κουτουλού. Πάμε να ξυπνήσουμε λοιπόν, προσέξτε, διότι με την βροχή, με τη στέγνη, τις λούμπες και τις ψυχάλες, γιατί και σήμερα θα ρίξει και άλλη ψυχάλα, γλιστρούν οι δρόμοι, μην το παίζετε μάγκες πρωί πρωί, αργά και σταθερά.

έχω κουραστεί να το λέω και δεν θέλω να αρχίσω με γκρίνια πρωί-πρωί. Τι είναι αυτό που συμβαίνει κάθε φορά που βρέχει στην Πάτρα και σταματούν να λειτουργούν τα φανάρια? Ένα περίεργο πράγμα. Μία απάντηση που πήραμε κάποτε είναι ότι υπάρχουν, λέει, κάτι ευαίσθητοι αισθητήρες που όταν πέσει η βροχή επάνω τους, τους δημιουργεί πρόβλημα και σβήνουν. Συγγνώμη, αυτό είναι απάντηση τεχνική, είναι συγκροτημένη, είναι τεκμηριωμένη? Μπορεί να τη δώσει κάποιος δημόσιος φορέας? Στη Βενιζέλου πάνω τέρμα κοντά στην περιμετρική, χαμός, με την ψυχή στο στόμα πέραν απέναντι οι άνθρωποι. Πρωί πρωί εδώ Αγίου Ανδρέου και που είδα, Αγίου Ανδρέου και Γούναρη, μηδέν φανάρια. Εκεί που είναι τετραπλής κατευθύνσεως ο δρόμος, ανεβαίνουν και στρίβουν αριστερά, ανεβαίνουν και πανευθεία, έρχονται από δεξιά, κατεβαίνουν από πάνω, καταλαβαίνει κανείς τι έχει να γίνει. Πρωί πρωί σήμερα και σε άλλες περιοχές. Άμα το πω τώρα, σε λίγο θα πάρουν 10-15 τηλέφωνο να μας πούν ότι δεν λειτουργούν τα φανάρια. Τι στα κομμάτια συμβαίνει με αυτά τα φανάρια στην Πάτρα του 2026? Ποιος υπεύθυνος φορέας θα βγει μια μέρα να πει, ρε παιδιά, αυτό γίνεται, αυτό το πρόβλημα υπάρχει και προσπαθούμε να το λύσουμε, ή δεν λύνεται, ή το ένα ή το άλλο? Δεν νομίζω να συμβαίνει σε άλλη πόλη στην Ελλάδα, έτσι ειλικρινά. Θα πάρω τηλέφωνο φίλους που έχω στην Καλαμάτα, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, να τους ρωτήσω, ρε παιδιά, όταν βρέχει σε εσάς, τα φανάρια λειτουργούν? Υποθέτω πως θα μου πούν όλοι, ναι, λειτουργούν. Τι στα κομμάτια συμβαίνει στην Πάτρα που ακόμα και αυτό δεν λειτουργεί σωστά? Δηλαδή είναι να τρελαθούμε τελείως, ρε παιδί μου, στην καταραμένη, τη μουτζωμένη και την εγκαταλειμμένη πόλη, με δική μας ευθύνη, παρακαλώ. Και θα σας εξηγήσω την Πέμπτη τι εννοώ δική μας ευθύνη, που ο μήνας έχει 15. Λοιπόν, τέλος πάντων, δείξτε ψυχραιμία, υπομονή και κατανόηση. Δεν είναι μόνο τα φανάρια, είναι και γενικότερα και ο τρόπος που κυκλοφορούμε και εμείς οι ίδιοι στους δρόμους. Ακούστε τι είδα το Σάββατο το πρωί. Έχω πάει σε μια επιχείρηση η οποία έχει τρόφιμα να ψωνίσω κάτι. Είναι από αυτές τις επιχειρήσεις που μπροστά τους, στην προβολή τους που λέμε, έχουν τεράστιο πεζοδρόμιο στο οποίο τα αυτοκίνητα παρκάρουν κάθετα. Στρίβεις, δηλαδή μπαίνεις με τη μούρη και περιμένεις και ψωνίζεις και φεύγεις, κάνεις όπισθεν στο δρόμο. Έχω βγει λοιπόν με τα πόδια μου, κρατάω και τη σακούλα και βλέπω το εξής. Από το δρόμο αυτόν μπροστά από το κατάστημα δεν περνάει ψυχή, δεν περνάει αυτοκίνητο, η ώρα 10:30 το πρωί. Ένας χριστιανός κάνει όπισθεν να βγει στο δρόμο και βγάζει, πόσο να σας πω, από το αυτοκίνητο, 30 πόντους, 40 πόντους, χωρίς να ενοχλεί κανέναν, χωρίς η όπισθεν να έχει μπει το αυτοκίνητο με την όπισθεν κάθετα στο δρόμο, τίποτα, και κοιτάζει ο άνθρωπος. Από πέρα λοιπόν εμφανίζεται ένας άλλος με ένα άλλο όχημα, ο οποίος έχει τεράστια απόσταση και τεράστιο χρόνο να τον αφήσει, να σταματήσει, να κοιτάξει τον καθρέφτη του πίσω, να δει ότι δεν έρχονται άλλοι, να σταματήσει και να τον αφήσει τον άνθρωπο να κάνει όπισθεν, να βγει στον δρόμο και να φύγει μπροστά ευθεία. Φτάνει εκεί που ο άνθρωπος δεν έχει κουνηθεί, έχει βγάλει δηλαδή, προεξέχει στον δρόμο ο προφυλακτήρας, το φανάρι, η γωνία του αυτοκινήτου, ελάχιστα. Και φτάνει κοντά στον άνθρωπο, σταματάει και του λέει, πού πάρε, πού πάρε. Κυρίες και κύριοι, μπορεί να σας φαίνεται αστείο, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο τύπος οδηγούσε μηχανικά, γιατί τι είναι εκείνο που συμβαίνει όταν στο δρόμο συναντάς κάτι? Συμβαίνουν δύο πράγματα. Το μάτι δίνει εντολή στον εγκέφαλο να αντιδράσει. Αν από νωρίτερα είχε επίγνωση του δρόμου που οδηγεί, θα του είχε δώσει το μάτι εντολή στον εγκέφαλο και θα είχε αντιδράσει. Είτε να προσπεράσει χωρίς να κάτσει αντούπι του ανθρώπου που πας, που ούτε καν στο δρόμο είχε βγει ο άλλος, και να, είτε να τον αφήσει να βγει και να κάνει όπισθεν. Για να συμβεί αυτή η αντίδραση, σημαίνει ότι ο τύπος οδηγούσε μηχανικά, το αυτοκίνητο πήγαινε μόνο του από ένα δίποδο το οποίο απλώς πατούσε κουμπιά. Το σύστημα του εγκεφάλου ήταν αλλού, σε άλλες έννοιες. Έβλεπε το μάτι, δηλαδή δεν οδηγούσε ο εγκέφαλος στο αυτοκίνητο, μόνο το μάτι, φανάρι, σταματάω, κάνω. Τις πρώτες εντολές προλάβαινε να απορροφήσει ο εγκέφαλος. Και έτσι λοιπόν απορρόφησε την πρώτη εντολή όταν το είδε τελευταία στιγμή και δεν πρόλαβε να αντιδράσει, να λειτουργήσει το μυαλό του, και του είπε, πού πάρε. 9 στους 10 οδηγούν στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας με το μυαλό τους αλλού.
και ο ένας από τους υπόλοιπους 10 με το μυαλό του στο κινητό. Μη σας πω 50-50 και όχι 90-10 ότι είναι αυτό. Έχουμε χαζέψει τελείως. Όλοι έχουμε προβλήματα. Προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, οικονομικά, ψυχολογικά αν θέλετε. Αλλά βρε αδερφέ, όταν μπαίνουμε σε αυτοκίνητο ή όταν οδηγούμε μηχανάκια, νομίζω πως πρέπει να αισθανόμαστε αν μη τι άλλο ότι είναι στα χέρια μας η ζωή μας και η ζωή των άλλων. Δεν το παίζω η δήμονας, ούτε Νίκη Λάουντα, αλλά λίγο μυαλουδάκι ρε αδερφέ την ώρα που οδηγούμε. Και εκείνους τους καθρέφτες, ακόμα και οι σύγχρονες αυτοκινητοβιομηχανίες, συνεχίζουν και τους βάζουν αριστερά και δεξιά και πάνω, σου φτιάχνουν και οθόνη να κοιτάς πίσω με μάτια της οθόνης, να βλέπεις που παρκάρεις, τα πάντα και τι δεν σου έχουν τα αυτοκίνητα, μέχρι και αισθητήρα που σου λέει έρχεται άλλος από πέρα να κόψεις. Ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλητής στην Ευρώπη σε επίσκεψη συνεργείων, για ποιο λόγο νομίζετε? Σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γίνεται αυτό. Πρώτοι είμαστε και δεύτεροι έρχεται με διαφορά η Ιταλία. Ζητάνε στα νέα τεχνολογία σύγχρονα αυτοκίνητα να πάνε στα συνεργεία να τους απενεργοποιήσουν την ειδοποίηση ότι μπροστά τους είναι εμπόδιο. Κατάλαβες που έχουμε φτάσει? Οι εταιρείες αυτοκινήτων, αγαπητοί ακροατοί, έχουν καταλάβει ότι ο κόσμος έχει χαζέψει και οδηγεί μηχανικά και μας έχουν βγάλει αυτόν τον αισθητήρα για να προσέχουμε. Βέβαια μερικοί το παρακάνουν αισθητήρες, με ό,τι και μίγα να περάσει κόβουν ταχύτητα. Αλλά να πηγαίνουμε στα συνεργεία για να ζητάμε να βγει αυτό γιατί μας ενοχλεί, αυτό μόνο στην Ελλάδα το κάνουμε και λίγο στην Ιταλία. Και έρχομαι και σε ένα τελευταίο. Κάνω τα ψώνια μου λοιπόν και όπως περπατάω εκεί ακούω πίσω μου γρρρ, τα, τα, πα, μπουμ. Τι έγινε ρε παιδιά, λέω, έκρηξη έγινε. Και περνάει ένα πολυτελέστατο οχήμα αξίας 45-50 χιλιάδων ευρώ, ολοκένουργιο. Και έχει βάλει ο αθεόφοβος στην εξάτμιση σκάστρες. Σε αυτοκίνητο 50 χιλιάδων ευρώ, ολοκένουργιο του κουτιού της κόλλας. Και είναι μέσα και είναι και χαρχάλο δίπλα και γελάει και κάνουν μπαμπούμ οι σκάστρες σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας. Κοιτάει ο κόσμος, οι μισοί γελάνε. Άλλοι απίθυναν και το γνωστό αθάνατο βραβείο της τεταμένης παλάμης. Κακός βέβαια, αλλά έγινε και αυτό. Πάρτα ηλίθιε που λέμε. Κακός, το ξαναλέω. Και έχει πάρει 50.000 αυτοκίνητο και πήγε και το πείραξε και έβαλε σκάστρα στην εξάτμιση. Και είναι χαρχάλο μέσα. Και γελάει που εμείς οι άλλοι τρομάξαμε στα πεζοδρόμια με τη σκάστρα που έβαλε. Ρε πάμε καλά, ρε. Ή έχουμε χαζέψει αυτή την πόλη? Δεν ξέρω, γίνονται και αλλού αυτά. Θες ότι δεν έχουμε ανθρώπους να έρχονται εδώ μέσω επισκεψιμότητας να διαπαιδαγωγηθούμε με μια κοινωνική συναστροφή με άτομα από άλλες κοινωνίες? Θες ότι δεν παράγουμε κάτι όλοι μαζί, δεν συναντιόμαστε να έχουμε μια ανταγωνιστική ταυτότητα προς άλλα αστικά κέντρα της χώρας? Θες ότι δεν μπαίνουν εισοδήματα καθημερινά στην πόλη και κυνηγάει ο ένας στους ευθέτες του άλλου? Έχουμε λαλήσει όλες τις αηδίες, τις ανοησίες και τα επικίνδυνα πράγματα έκφρασης της καθημερινότητας, τα κάνουν οι πατρινοί στους δρόμους. Δηλαδή, αχ, Αγία Αντρέα μου που γιορτάζεις σε κάνα μήνα και κάτι, βόηθα να τη βγάλουμε, να σταθούμε όρθιοι, γεροί και δυνατοί και να βαστάμε και μυαλό. 8 και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, αποφύγετε την ακτή Δημαίων ή όσοι πηγαίνετε προς την έξοδο, μην νομίζετε ότι είναι η οτοστράντα Αγκώνα Μπολόνια, είναι η ακτή Δημαίων. Με χαμηλές ταχύτητες και στο κέντρο δεξιά ρίχνει νερό. Μαζεύει νερό. Αμπεί δε και περνάει κανείς στο πεζοδρόμιο. Αυτή η χαρά του βλάκα που πατάει με στη λούμπα να κάνει τον άλλο περνάει στο πεζοδρόμιο λούτσα για να γελάει, δεν νομίζω ότι ταυτίζεται με τη σύγχρονη κουλτούρα και τον πολιτισμό μας εν έτη 2026, γιατί τα κάνουμε αυτά. Λοιπόν, επίσης και στην Εθνική Οδό προβληματάκια, ελπίζω να μην ξαναρίξει πάλι εκείνο το νερό που έριξε η Έτολα Καρναντέ, ήταν αυτή που δέχτηκε το μεγαλύτερο βάρος νερού στο λιγότερο χρόνο χτες, αλλά χειμώνιασε, νεράκια θα έχουμε από εδώ και πέρα
Και ευτυχώς που έχουν αρχίσει και καθαρίζονται οι χύμαροι. Πιο χύμαρο είδα και έχει βάτα και είναι ακαθάριστος, παιδιά. Αυτός της Αγίας, ξεχνά, ο Μίλιχος. Ο Μίλιχος είναι στην Αγία, πώς τον λένε, αυτός. Πολύ βάτο Μίλιχος εκεί στην Ψισταριά, στα Νούφαρα προς τα κάτω και προς τα πάνω, εκεί στο ποτάμι που λέμε. Να μπουν οι τσάπες, κυρία Περιφέρεια, το ταχύτερο δυνατόν σήμερα να καθαριστεί και η Αγιά. Διότι εγώ είμαι εκείνος που λέει μπράβο, συγχαρητήρια, γίνεται ωραία δουλειά στους άλλους χυμάρους οι οποίοι εκβαθύνονται και καθαρίζονται. Αλλά αυτό στην Αγιά, το ποτάμι, το κλασικό της Αγιάς που λέμε, είναι τίγκα στη βατουκλιά. Λοιπόν, για να τα λέω έτσι λίγο κελιανά, να τα καταλαβαίνουμε όλοι. 48 θα είναι εγώ κερία, από την Τρίτη καινούρια έρχεται, θα έχει βοριάδες αυτή τη φορά, 9 μποφόρ, θα κατέβουμε λίγο τη θερμοκρασία. Αλλά θα τα πούμε με ψυχραιμία και ηρεμία. Σήμερα θα φύγει λίγο το μεσημέρι αυτό και θα μας επισκεφθεί από Τρίτη και έπειτα. Λοιπόν, για να τα βάλουμε τώρα σε μία σειρά, γιατί είπα και λάλησα πολλά. Είναι η ώρα που, μα όχι, διαφημιστικά μηνύματα, να ακούσουμε ή να βάλουμε τραγούδι. Ας βάλουμε ένα τραγούδι, ναι, και ας πάει και 32 το διαφημιστικό μήνυμα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
2: Αυτός που το χρειάζεται. Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
11: Μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος και μου λέει: Γιώργο μου, δεν είναι σκάστρες, λέει αυτά στην εξάτμιση. Είναι ατελής καύση. Έτσι λέγεται αυτό. Α, βρήκα ωραία λέξη. Κοιτάξτε εκεί που κάθεστε στο γραφείο, είστε μέσα στο αυτοκίνητο και αμολύσει καμία κανείς. Μην τον κατηγορήσετε, διότι αυτό είναι ατελής καύση που κάνει, να ξέρετε. Είναι επιστημονικός όρος πλέον από εδώ και πέρα, η ατελής καύση δια των περδισμών. Ατελής καύση λέει, θα την αμολάς, θα κάνει θόρυβο μπαμ μπαμ μπαμ και θα λες, με συγχωρείτε, είναι ατελής καύση. Λοιπόν, τι πλανήτη έχουμε όμως, Οι ηγέτες του πλανήτη είναι αστέρια. Από τη μία ένας Αμερικανός πρόεδρος, καουμπόι τελείως, ό,τι θέλω το παίρνω, ό,τι θέλω κάνω και ό,τι θέλω λέω, αρκεί να μπορέσω να επικεντρώσω όλη τη λειτουργία της χώρας που λέει οι ΗΠΑ και του πλανήτη στα μούτρα μου. Πώς μας έμπλεξε πάλι και ξανάβαλε τους Ρώσους στο παιχνίδι η ίδια η Αμερική, η οποία έχει κάνει δεκάδες αποφάσεις κυρώσεων εναντίον των Ρώσων. Από την άλλη έχουμε τον Ρώσο ηγέτη, εμφανώς ένα πράκτορα ο οποίος περιμένει σαν τα ζουλάπια στη γωνία, όμως περάσει το θύμα του, πέσει στην ανάγκη του να το αρπάξει, και τους Κινέζους, οι οποίοι κάνουν το δεύτερο οικονομικό πόλεμο στον πλανήτη, στην Ευρώπη και στην Αμερική, αφού απέτυχε ο πρώτος με εκείνα τα τσίτια από πλαστικό που μας πουλάγανε και νομίζανε ότι θα χτυπήσουν τον Τόμι Χίλφιγκερ. Τώρα ο νέος πόλεμος είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 36 εταιρείες έχουν έρθει στην Ελλάδα τέτοιες. Και ξέρετε, έχουν στείλει πρώτα τις εταιρείες και μετά θα βγάλουν τα ανταλλακτικά και θα κάνουν τα εργοστάσια. Σου λέει καινούργια είναι, μέχρι να χαλάσουν αυτά θα τους πουλάμε μετά τα ανταλλακτικά. Καμαρώνει ο άλλος, έχει πάρει ένα κουτί κινέζικο 7 μέτρα και καμαρώνει στην Αγίου Ανδρέου ότι πήρε το νιντσαμπούνγκ. Α, μπράβο, καλό ρίζικο. Λοιπόν, αλλά μην νομίζετε ότι ο πλανήτης κρέμεται από τα χείλη, κυρίες και κύριοι, του Τραμπ, του Πούτιν και του Xi Jinping. Ακούστε από τι κρέμεται ο πλανήτης, τα χείλη επιφανών ανδρών.
12: Οι δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό, διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
11: Τι είπες? Τι πες ρε τεράστιε. Το καλώδιο αυτό για το οποίο έχουν ξεσκωθεί οι Τούρκοι, ανακατεύεται η μεγαλύτερη γαλλική εταιρεία υδρογονανθράκων, ζητάμε τη βοήθεια των Αμερικάνων, θα διασυνδεθεί η Κύπρος, το Ισραήλ και η Ελλάδα με ηλεκτρική ενέργεια, είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Πού ήσουν ρε Αλέξη τόσο καιρό ρε? Καλά δεν τρέπεστε εσείς οι συνεργάτες του? Δεν τον ενημερώνετε? Την ώρα που γίνονται αυτά και τα δείχνουν οι τηλεοράσεις και τα ανεβάζουν στο διαδίκτυο οι δημοσιογράφοι, τι κάνει αυτό το παιδί? Κοιμάται? Έχει αυτό το ύφος τσάι και συμπάθεια, το πάει αργά. Είναι σαν σας λέει, παιδιά κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να ξαναβγεί, εγώ δεν βιάζομαι τώρα, αλλά τα λέω για να βρίσκονται, να υπάρχουν. Άκου καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Αλέξη, έκανες λάθος. Δεν είναι καλώδιο τηλεπικοινωνιών αυτό που θα ποντιστεί στο Αιγαίο και θα συνδεθεί με την Κύπρο και το Ισραήλ. Είναι το καλώδιο από την Γάζα, την ψιστιέρα που ψήναμε παλιά τα μπιφτέκια, τα ψήνει η γιαγιά μου και χάλασε το καλώδιο από την Γάζα μια φορά και μου λέει πήγαινε στο Μαλαφούρι να σου αλλάξει καινούριο καλώδιο. Και πήγα, περίμενα, μου το άλλαξε ο Παναγιώτης επιτόπου, δεν είχε αναλάβει ο Θόδωρος ακόμα, εκεί στη Μουρούζη, στα ηλεκτρολογικά, μου το άλλαξε το καλώδιο, περιμένα τα μπιφτέκια, γύρισα πίσω, τα ψήσαμε. Τέτοιο καλώδιο είναι, Αλέξη, από ψιστιέρα Γάζα. Πρέπει να του το πει κανείς αυτό, ότι δεν είναι ούτε καν τηλεπικοινωνιών, είναι από την Γάζα. Οι ψιστιέρες Γάζα με το τζαμάκι απάνω, το θυμάστε που κοιτάγαμε μέσα αν έχουν ψηθεί τα φαγητά ή τα γεμιστά ή τα... Κάναν ωραία γεμιστά αυτές. Από τέτοια είναι, Αλέξη μου. Τόσους συνεργάτες έχεις γύρω σου, δεν σου τα λένε παιδί μου. Άκου καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Η μπούρδα της εβδομάδας ήταν αυτή, την έχουν πάρει τα κανάλια. Τώρα ή του ξέφυγε. Ας ελπίσουμε ότι του ξέφυγε, διότι εάν πράγματι πιστεύει κάτι τέτοιο, ουέ και αλίμονον. Ετούτο το παιδί θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Ενημερώστε το κάποιος, ρε παιδιά. Τουλάχιστον να λέει το σωστό. Είναι το καλώδιο από την Γάζα, την ψιστιέρα. Τελείως. Πάμε παρακάτω τώρα. Έριξε μια βόμβα Μητσοτάκης, μίλαγε στον Πορτοσάλτε, σπουδαία φυσιονομία. Στον Πορτοσάλτε. Και γλυκή συμπαθής άνθρωπος ο Πορτοσάλτε, πάρα πολύ. Μίλαγε εκεί ο Μητσοτάκης και λέει, του λέει αν πάρτε 25 τι θα κάνετε, θα βγει, δεν θα θέλουν να φύγετε? Και βέβαια λέει καλά θα κάνουν και θα θέλουν να φύγω αν πάρω 25. Δεν κατάλαβα, συγγνώμη, έρχεσαι και συζητάμε το 25 τώρα, εδώ λέγαμε για 30-31 και κάτι ψηλά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει να μην τα πολυλογούμε, παρατεταμένη προεκλογική εκστρατεία και κουραστική. Νομίζω πως τελικά αυτή η ιστορία θα βασανίσει πολύ κόσμο. Και ενώ είναι σωστή από πλευράς του η επικοινωνιακή τακτική του Μητσοτάκη να το τραβήξει, να το πάει όσο πέρα γίνεται, τελειώνοντας και με τις εκκρεμότητες που έχει μέχρι το τέλος του 26, θα έχει κουραστεί τόσο πολύ ο κόσμος που θα ακούει κόμματα, υποψήφιους, ταξίματα κτλ. Και θα έχουμε καμιά αποχή δυσθεώρατη και θα γελάει ο Δίας, έτσι που το πάνε. Αυτή είναι η αχίλιος πτέρνα αυτής της τακτικής. Και είναι πολύ σοβαρή. Και ας τη σκεφτούν όλοι τους. Για τον Αλέξη δεν ανησυχώ, διότι χτες πήγε και έπαιξε μπάσκετ, λέει, με τον Άγγελο Κορονιό. Άστο ρε Αλέξη, άλλαξε άθλημα, τον προηγούμενο που βάλες, πήγε εκεί και τα έκανε θάλασσα. Έλεος δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι να τελειώσει η θητεία του να φύγει. Έχουν αγριέψει όλοι εκεί. Άλλαξε άθλημα, πάρε ένα ποδοσφαιριστή, πάρε ένα μπαλαδόρο, ένα λαϊκό παιδί να ρίξει ένα hat-trick. Το είπα καλά, Αναστάση? Έτσι λέγεται, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ή ένα με ανάποδο ψαλίδι, ένα ωραίο γκολάκι. Πας και μου παίρνεις τους χαρχάλους μπασκετμπολίστες 2 μέτρα. Αυτοί δυσκολεύονται να προσγειωθούν στη γη πάνω από το 1,95. Πού να πάει αυτό στη Βουλή να πει τι? Αγαπητοί συνάδελφοι, ανεβείτε εδώ πάνω να μ' ακούτε ή θα κατέβω εγώ να σας τα πω. Πάμε παρακάτω. Έχει θεματάκια πολλά και διάφορα σήμερα η επικαιρότητα. Για κρατήστε στο μυαλό σας κάτι που θα σας πω. Θα μου πείτε, σκασίλα μας μεγάλη, αν δική μου. Δεν τη βλέπω καλά την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την Αμερικανίδα πρέσβυρα. Μάλλον... δεν ξέρω αν βγάλει Χριστούγεννα, άνοιξη δεν θα βγάλει στην Ελλάδα. θα τη μαζέψουν πίσω οι Αμερικάνοι, οι Τραμπικοί και ο Ρούμπιο, διότι κατηγορείται και φτάνουν πληροφορίες στην Αμερική για τρία πράγματα: ότι κάνει σπάταλη και υπερφύαλη ζωή, ότι λειτουργεί για τα συμφέροντα 2-3 κολλητών της Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών και αποκλείει άλλους, και ότι είναι μόνο για δημόσιες σχέσεις και nothing else. Σοπάτε ρε παιδιά. Πω πω. Τέλος πάντων, $103 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, στα 81 το φυσικό αέριο. Μικρή επίπτωση από την περίφημη συμφωνία Τραμπ με Πούτιν για τον ντίζελ. Εν τω μεταξύ, η συμφωνία που έχουν κάνει δεν είναι τόσο επί της ουσίας πρακτική, γιατί σιγά τώρα 4.800.000 βαρέλια, τόσα πόσα θα, χιλιάδες βαρέλια που θα δοθούν εκεί στην Αμερική από τη Ρωσία, δεν φτάνουν στην Αμερική ούτε για μια εβδομάδα, 2-3 εβδομάδες πόσο ξέρω εγώ. Αυτά τα παίρνει από Τραμπ για να δείξει στους Αμερικάνους ότι υπάρχει επάρκεια και το καθάρισε το θέμα. Έπαιξε και το χαρτί του Πούτιν εναντίον του Ζελένσκι και θα μας πουλήσει το ρώσικο πετρέλαιο η Αμερική ακριβότερα από ό,τι θα μας το πουλάγαν οι Ρώσοι. Και εμείς καθόμαστε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέμε η ζωή γκλαν γκλαν, μου γελά γκλαν γκλαν, ευτυχισμένα. Τι να πω. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, και 43 λέει η ώρα, ενώ τώρα ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος και ο Αναστάσιος Γλέρης θα πάρουν τηλέφωνο το Μίλτο Σπυρόπουλο για το ταξί Express 2610-450.000. Εγώ θα σας πω δύο θεματάκια, τρία που αφορούν την Πάτρα και τη γύρω περιοχή. Πρώτον και κύριον, εξαιρετική αυτή αυτός ο αόρνας δρόμου που έγινε το Σάββατο στη μνήμη του φίλου μου, αγαπημένου φίλου και γειτονά μου, του Φάιν του Τσιμιγκάτου. Ήταν αδιονυσιώτης ο Φάνης και η απόσταση του σπιτιού του από το δικό μου είναι 50-70 μέτρα. Καλός φίλος και γείτονας. Κάθε μέρα μιλούσαμε και ανταλλάσαμε και απόψεις. Ήταν από τους ανθρώπους που ήξερε να ακούει και ήξερε και να μιλάει. Λοιπόν, εν πάση πέρα από εξαιρετικός αθλητής, καλή ήταν η εκδήλωση αυτή, είχε μεγάλη συμμετοχή. Βέβαια σε αυτές τις εκδηλώσεις να ξέρετε ότι στην Πάτρα τρέχουν οι ίδιοι, είτε λέγεται Run Greece, είτε λέγεται Τσιμιγκάτος ή Μη Μαραθώνιος, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, οι ίδιοι είναι αυτοί 2-3 χιλιάδες άνθρωποι που βάνουν το σόρς και τρέχουν οι δρομείς στην Πάτρα. Οι ίδιοι, δεν πειράζει, καλό είναι αυτό, να πηγαίνουν να ξεμουδιάζουν. Όμως από ό,τι φάνηκε δεν ήταν καλή ημέρα το Σάββατο, γιατί στην Έλληνο Στρατιώτο από τη Φαβιέρου μέχρι το Λίντλ στην Παναχαϊκή και πέρα η ουρά ήταν πάνω από μια ώρα μπλοκαρισμένη, επήγαινε το κορνάρισμα και τα ωραία βινελίκια εισάψογουν ελληνική πέρα δόθε, και δεν είναι σωστό, κυρίως όταν ο αγώνας γίνεται για τη μνήμη κάποιου ανθρώπου. Δεν πρέπει να προκαλεί ούτε κυκλοφοριακό κομφούζιο ούτε να συχτηρίζει κανείς την οργάνωση, τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Το λέω για να προστατευτεί και η μνήμη του φίλου μου, αλλά και γενικότερα για να ξέρουμε τι κάνουμε. Κυριακή άλλη φορά, απογευματάκι νωρίς, 6 ώρα 6.30 που είναι η Πάτρα Διανή, που είναι όλοι τούφα, έχουν φάει τον άμπακο το μεσημέρι, έχουν πιει τα κρασόμπυρα και είναι η Πάτρα Διανή. Εκείνοι οι 2-3 χιλιάδες που τρέχουν δεν θα φάνε την Κυριακή το μεσημέρι. Θα φάμε εμείς οι υπόλοιποι που θα τις χειροκροτάμε οι πολύ και ο Ζήκος. Πάω κατευθείαν, είχε ηλία του 16ου το βράδυ φοβερό. Πάω σε φίλο μου Μίλτο Σπυρόπουλο, Ταξί Εξπρες. Μίλτο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρρα. Τι μου θύμισε, ρε παιδάκι μου. Πάει ο άλλος στο συνεργείο, ρωτάει τον βοηθό, πού είναι ο μάστορας, έχει πεταχθεί σε μια δουλειά. Θα αργήσει. Δεν νομίζω, του λέει, μπήκε κάνοντας ατελή καύση.
11: Ατελή καύση, ναι. Πού βρίσκεσαι?
0: Βρίσκομαι εδώ στα βόρεια προάστια που έχουμε ησυχία μετά την πρωινή καταιγίδα,
11: ναι,
0: της κτίνης.
11: Είχαμε πολλά προβλήματα όμως και από την πρώτη βροχή, και το λέμε κάθε χρόνο και λέμε τα ίδια, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε πια τη δυνατότητα για την υποδομή να αντέξουμε τόσο πολύ νερό σε λίγο χρονικό διάστημα, και τζάπα στενοχωριόμαστε, χρειάζεται πολύ χρήμα και νέο σχεδιασμός υποδομής για τόσο μεγάλη αλλαγή κλιματική.
0: Βλέπω, έβλεπα ανθρώπους να κλωτσάνε εκεί τα σκουπίδια από τα φρεάτια, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Έχουν μείνει τώρα κάτι τεράστιες λούμπες με νερά. Δεν κόβει κανένα, βρέχει ο ένας τον άλλον. Καλά. Εσύ λες για την ώρα της βροχής σήμερα να είναι τι ωραία που περνάνε.
11: Που περνάνε μέσα από τις λούμπες και βρέχουν τον κόσμο στα πεζοδρόμια,
0: Ναι, μιλάμε αφρενάριστη, πάνω είναι παιδί με τέτοιο, με τη μάνα του, με καρότσι, με αυτό, γέρος, γριά, ό,τι να είναι.
11: Τίποτα, ίσα ίσα που βλέπει τη λούμπα και λέει θα τους πετύχω, δεν θα τους πετύχω. Ρε χώρα. Λοιπόν, είχαμε να πούμε, έχουμε να πούμε ότι αν χρειαστεί ταξί με το ξημέρωμα της εβδομάδας, πάντα 2.60.450.000 μέρα νύχτα παντού, με κάθε τρόπο, με το Mr. Boogie και ψηφιακά και μεταφέρομαι και κατοικίδια, pets, έχουμε και οχήματα τα οποία αν το πείτε στο τηλεφωνικό κέντρο θα έρθουν με το καλάθι να βάλετε μέσα τη γάτα ή το σκύλο, άμα βάλετε τη γάτα να μου τρυπήσετε τη μύτη, ο σκύλος ευκολό...
0: Άμα είναι εκπαιδευμένη, άμα δεν γίνει, δεν μπαίνει που να χτυπιέται.
11: Όχι, ο σκύλος είτε εκπαιδευμένος είτε όχι, κάποια στιγμή θα μπει η γάτα με τίποτα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, Μίλτο. Καλή εβδομάδα.
0: Αρχίσαμε και τις μικροεκδρομές μας εκεί με το 18 θέσιο.
11: Ναι, πού πήγατε.
0: Πολύ καλά.
11: Πού πήγατε.
0: Εδώ, για αρχή, εδώ, κοντά, Λίμνη, πώς το λένε, έλα, πες την έτσι.
11: Καγιάφα.
0: Καρδίτσα.
11: Πλαστήρα.
0: Πλαστήρα από την ξέρω.
11: Κανονικά με το λεωφορείο. 1, 2, 3 όπτο ρίξα στο σορολόπ, το τάπερ με τους κεφτέδες, η γιαούρτι με στη μέση, όλα αυτά.
0: Όλα, εννοείται, κλασική περίπτωση εκδρομή.
11: Ωραία, να είσαι καλά, Μίλτο μου, να είσαι καλά.
0: Αχ,
11: Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Λοιπόν, πολλά και διάφορα θεματάκια. Ένα-ένα τα επεξεργάζονται στην αίθουσα σύνταξης οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Ξαφνική ανησυχία μες στη χαρά που είχαν τόσα εκατομμύρια καθολικοί σε όλο τον κόσμο για αυτόν τον νεότερο πάπα που είχαμε στην ιστορία των τελευταίων χρόνων. Δεν είχαν συνηθίσει να βλέπουν πάπα να περπατάει, να τρέχει, να βγει, κατεβαίνει σε αυτοκίνητα, γερετάει κόσμο. Και μόλις 70 ετών ανακοίνωσε χθες Κυριακή στο παράθυρο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στην Ρώμη ότι του βρήκαν ένα μικρό ζύδιο στον πνεύμονα σε πολύ πολύ αρχικό στάδιο πριν προλάβει να γίνει όγκος και ότι πρόκειται να εγχειριστεί. Δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες διευκρινήσεις για τη φύση του ζυδίου ή για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι να αναρρώσει. Υπάρχει ένα ταξίδι που είναι προγραμματισμένο να κάνει Ουρουγουάη, Αργεντινή και Περού 6-17 Νοεμβρίου. Και οι πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνει, ότι θα έχει μέχρι τότε αναρρώσει και ότι άμεσα θα αφαιρεθεί αυτό. Σύμφωνα με τις τώρα διαθέσιμες πληροφορίες που έχουμε, ο Pontifex, ο Πάπας δηλαδή αμερικανικής καταγωγής, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα υγείας, είναι υγιέστατος και αυτό στην τυπική εξάμηνη εξέταση που κάνει, γιατί ο Πάπας, όπως καταλαβαίνετε, κάθε 6 μήνες κάνει μια εξέταση εξονυχιστική, όχι σαν αυτή που κάνουμε εμείς και την κρατάμε και τη δείχνουμε στον άλλον δίπλο, έχει κάτι ενίδια, λοιπόν εσύ την έχεις και δεν μιλάνε για εκείνο που νομίζετε, για τη χοληστερίνη λένε. Λοιπόν, ο Πάπας κάνει άλλου είδους εξετάσεις. Λοιπόν, θα αφαιρεθεί το ζύδιο αυτό, φαντάζομαι με ρομποτική, και οι γιατροί του λένε ότι θα αναρρώσει και ότι μπορεί να κάνει και το ταξίδι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει ποδήλατο, παίζει τέννις, μένει στη θερινή παπική κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, έχω πάει, ασχολείται με την κολύμβηση, είναι νεότατος, δηλαδή ούτε καν 70 χρόνων δεν φαίνεται, έχει γερή κράση, αλλά τι να πούμε, άλλα άνθρωπος βούληται, άλλα Θεός κελεύει, λέει το Ευαγγέλιο. Μορφωμενιά, πρωί-πρωί, σας έριξα πάλι. Ρίξε τραγουδάκι, Αναστάση, καλό μου παιδί. Ρίξε να ξυπνήσουμε. Καλή εβδομάδα.

0: στο χωριό της μάνας μου στην Ηλία της Καλαμιάς είναι ένα τσιποκάλαμα. Ξέρεις τα τσιποκάλαμα, Θόδωρε? Είναι αυτά που φυτρώνουν στις εθνικές οδούς μέχρι επάνω, τα περίφημα τσιποκάλαμα. Λοιπόν, μου έχει κάνει εντύπωση κάθε χρόνο τέτοια εποχή που είναι να απονεμηθούν τα Νόμπελ ειρήνης, χημίας, φυσικής, λογοτεχνίας, αυτά τα τέσσερα κυρίως Νόμπελ. Κάθε φορά λοιπόν πρόκειται να απονεμηθεί το Νόμπελ λογοτεχνίας, δημοσιεύεται στα τοπικά site και στις εφημερίδες το όνομα μιας εξαιρετικής Ελληνίδας λογοτέχνηδος με γνωσμένο έργο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η οποία είναι από αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν νωρίς από την Πάτρα και πρόκοψαν. Γεννήθηκε εδώ, είναι πατρινή, και κάθε φορά που είναι να πάρει τον Νόμπελ λογοτεχνίας κάποιος, γράφουν τα site, τα πατρινά και οι εφημερίδες ότι είναι φαβορή να το πάρει. Και δεν το παίρνει. Το παίρνει κάποιος άλλος. Και χωρίς να θέλω να μειώσω την αξία της συγκεκριμένης λογοτέχνης, την οποία δεν ξέρω προσωπικά, αλλά από δημοσιογραφικές πληροφορίες την έχω μάθει και έχω διαβάσει ένα σωρό σπουδαία πράγματα που έχει κάνει. Υπάρχει λόγος να εκτίθεται το όνομά της και αυτόν τον τρόπο? Κατευθύνει κάποιος αυτή την πληροφορία? Δηλαδή πιστεύει κάποιος ότι η Σουηδική Ακαδημία θα διαβάσει τον ΤΕΤΕ, τον ΜΠΕΣΤ, το ΤΕΜΠΟ, το ΦΛΑΜΗ και όλους άλλους και θα δώσει το Νόμπελ λογοτεχνίας? Δεν το έχω καταλάβει γιατί κάθε χρόνο χρησιμοποιείται το όνομα αυτής της Χρυσιανής, η οποία είναι αυτού του επίπεδου για Νόμπελ εξαίρετη λογοτέχνης, αλλά από εκεί και πέρα δεν μου πέφτει λόγος. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που επί τέσσερα χρόνια κάθε φορά την αναφέρουν και δεν το παίρνει. Αφήτε το να πάει στην ευχή, δεν τις έχουμε φέρει γούρι. Καιρός ασθενής, βροχή και διαστήματα με καθαρό καιρό. Πολύ ωραία πράγματα. Αύριο, μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Αύριο είναι η κατεξοχήν συννεφιασμένη και βροχερή ημέρα. Το νου σας, φρεάτια βουλωμένα, καλυμμένα σε δρόμους που έξω από τα φρεάτια στις γωνίες είναι επιχειρήσεις, καφέ, εστίαση, αναψυχή, αλλά και εμπορικές επιχειρήσεις. Καθαρίστε τα. Τα έχει καθαρίσει η ΔΕΙΑΠ, συνεχίζει να τα καθαρίζει, αλλά μην τα βουλώνετε, μην τα καλύπτετε και μην ρίχνετε σκουπίζοντας τους δρόμους εσείς μπροστά από τα μαγαζιά σας και τις επιχειρήσεις σας τα φύλλα μέσα στα φρεάτια. Ένα. Δεύτερον, πρέπει εν όψη της αυριανής βροχής να γίνει και εν όψη των μελλοντικών βροχών κάτι με την ακτή δημαίων. Δεν είμαι μηχανικός, δεν είμαι πολεοδόμος, δεν είμαι ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος για να ξέρω κατά πού θα κατευθύνει τα όμβρια ύδατα ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των υποδομών της πόλης, αλλά αυτό το πράγμα αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο και απαράδεκτο. Κάτι πρέπει να γίνει. Επίσης και στο Ρίο τα ίδια, στην παραλιακή, να γίνει μια αυτοψία στα έργα τα οποία τελειώνουν και είναι εξαιρετικά πραγματικά από Αη Βασίλη μέχρι Ρίο, διότι τώρα το χειμώνα με την ορμή και την κακοκαιρία και το βοριά που αρχίζει από αύριο, ο οποίος είναι ο μέγας εχθρός του Ρίου, δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο. Προσοχή. Και τρίτο και τελευταίο που έχω να πω, αν δεν έχετε για κάποιο σοβαρό λόγο την ανάγκη να κυκλοφορήσετε στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας με αυτοκίνητο τις μέρες και τις ώρες της βροχής, μιας πόλης που δεν έχει λεωφόρους διαφυγής, και αν έχει δεν τις χρησιμοποιούν οι πατρινοί και στριμώγνονται όλοι, Καρόλου, Μουρούζι, Φαβιέρο, Ελληνοστρατιώτου, Μεζόνο, Σαράτου, Κανακάρι, γύρω γύρω μέσα σε ένα κεντρικό λαιμό να τα κάνουν όλα, μη το κάνετε. Ή πάρτε την αστική συγκοινωνία ή πάρτε ταξί. Ειδικά αύριο που θα βρέχει από τα ξημερώματα μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης, γεμίζει Πάτρα γιοταχή στο κέντρο, γίνεται της τρελής και της παλαβής. Επίσης δεν υπάρχει και κανένα σεβασμός ημών των υπολείπων για αυτές τις ειδικές συνθήκες τις οποίες ζούμε τον τελευταίο καιρό. Κομπρεσέρ που σκάβει να μπει το καλώδιο και περσεύουνε 3 μέτρα μέχρι τη γωνία που έχει κλείσει το δρόμο, θα πάει ο άλλος να παρκάρει επάνω στο καλώδιο και στο κομπρεσέρ. Το διπλοπαρκάρισμα, στεφάνι, χαμός, κυριολεκτικά. Νομίζω πως πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς οι ίδιοι πατρινοί στο να μην συντελείται η αυτοκαταστροφή μας. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Σε 2 λεπτά η ώρα θα είναι 9 και ο Μπακλαβάς γονέα. Ήταν μαζί μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ότι ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας παίζει πάντα, και έχω, θα σας έχω και από την εβδομάδα, από την Τετάρτη, Πέμπτη και έπειτα ακόμα πιο μειωμένες τιμές βόμβα, για να απολαμβάνετε ποιοτικό κρέας όλοι και να μην τρομάζετε μπροστά στις βιτρίνες με τα καρότσια για το τι τιμή μπορεί να έχει το κρέας όταν υπάρχει η Κάρνα. Η Golden Traders αγοράει ενέχειρο χρυσό νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών με 5 καταστήματα. Απαντούν στο 6944-21-21-50. Ένα από αυτά με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Ο Τζίφρις Έλληνος Αδιώτου και 5 πηγαδίων με τα φοβερά γαλακτοκομικά του, από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Και ο Νίκος και ο Γιάννης Βενέρης με την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, που έχουν επιλεγμένο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε άριστη κατάσταση, έτοιμο για παράδοση. Εκεί θα βρείτε το αυτοκίνητο που θέλετε. Αφού λοιπόν σας είπα τον καιρό, είπα και τις καλημέρες μου, θα ξαναπώ καλημέρα στο αστικό κτέλ, στους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων. Καλημέρα στους ταξιτζίδες όλης της πόλης, στους οδηγούς των Ιωταχή που είναι στην πόλη μέσα και στην ευρύτερη περιοχή και μας ακούν αυτή την ώρα. Καλημέρα και σε εσάς τις φίλες και τους φίλους που είναι στο σπίτι τους και μας ακούν. Σας στέλνω λοιπόν στο Βενέρη για αυτοκίνητο, Βενέρης Motors, στο Τζίφρι για γαλακτοκομικά, Έλληνος Αιτιώτου και 5 πηγαδίων, στους Golden Traders για να καταθέσετε ή να πουλήσετε τα ξαφικά σας, και στην Κάρνα για κρέας ποιοτικό με τιμή αφάνταστη. Καλημέρες στον Αντώνη, το φίλο μου, Δημαρκόπουλο, στους Χαρπαξίδιο Γλυκοτεχνίες, στην πλατεία Νόρμα, πάντα και από την παραγωγή στην κατανάλωση, και στους φίλους μου, τους Ζαχαροπουλαίους. Τους είδα την Παρασκευή το βράδυ, πέρασα και τσεκάρισα εκεί. Πάει Στεφάνη το Βεργαδάκι, έτσι, και η Πατσούλα. Άσε μας, δε Μαρία, είμαι ακόμα στην Πατσά, να τα πω. Μου ήρθε και η Μαρία Φουριόζα. Λοιπόν, έχουμε και Μαρία Καραγιωργοπούλου. Λοιπόν, τώρα σκούπισα το πιάτο με την Πατσά, οπότε δίνω πάσα εις Γιάννην Γεωργόπουλον.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ωχ, τσάχτηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Λομανίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγη, λίγο φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα, χιλιάδες τετραγωνικά δι...
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα, χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθεία

0: πραγματικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

το αυγό του φιδιού. Ο καμπούρης που παίρνει το δρόμο προς τη φυλακή. Ο Τραμπ και ο Πούτιν που κάνουν ό,τι γουστάρουν στον πλανήτη. Η αγαπητή Κίμπερλι, η οποία ως πρέσβυρα των ΗΠΑ εν Ελλάδη παίρνει μίζες αλλά δεν το κρύβει. Όλα αυτά είναι στη μαγική χώρα που ακούν στο όνομα Ελλάδα και όχι μόνον. Το αυγό του φιδιού επιστρέφει. Με τα τάγματα εφόδου να μαχαιρώνω ξανά. Και με τους φασίστες μετά την αποφυλάκηση οι Κασιδιάροι να ξεθαρεύουν. Το μαντάτο της ημέρας είναι αυτό το οποίο οδηγεί τον Καμπούρη στη φυλακή. Είναι ο Mr. Trans TV, είναι ο κύριος πρόεδρος λαός, είναι ο κύριος κύριος ο οποίος έχει κλέψει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ από τον ΕΦΚΑ. Μαζί με αυτόν τον δρόμο προς τη φυλακή παίρνει σύζυγός του. Ο κατηγορούμενος ως αχυράνθρωπος με το ψευδόνυμο Κολοτούμπας. Η σύντροφο του για αχυράνθρωπο και τρεις λογιστές. Τραμπ Πούτιν, ενεργειακή εγχειρία με άδειας Μοζελένσκι. Την ίδια στιγμή η Ευρώπη στην κοσμάρα της. Η Ευρώπη δεν θα αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο θα είναι πιο φτηνό, επειδή λέει τα χρήματα στηρίζουν τον πόλεμο του Πούτιν προς την Ουκρανία. Ενώ όταν αγοράζεις πανάκριβα από την Αμερική, δεν στηρίζεις τον πόλεμο του Τραμπ προς το Ιράν. Στη γειτονιά του Πασόκ διπλό όχι σε συγκολίσει και συμφωνίες κορυφής στον δρόμο προς τις κάλπες. Διπλή παρέμβαση από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοινώσεις την Τετάρτη, πρεμιέρα διάθεσης από 15 Οκτωβρίου. Διήμερη περιοδία του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη. Διήμερη κακοκαιρία από αύριο με καταιγίδες σε νέα μποφόρα, αρχή από τα δυτικά, θα επεκταθεί στα ανατολικά με σοβαρά τα προβλήματα για τα οποία τρέμει το φιλοκάρδι των υπευθύνων. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Έρχονται λουκέτα πανελλαδικά στα αρτοπηγεία για κόστος αύξησης 40%, μιλούν οι αρτοποιοί που δεν μπορούν να συγκρατήσουν τιμές, αλλιώς θα έχουμε λουκέτα. Στον κόσμο της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας, ένα βήμα πιο κοντά η περιοχή για να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο. Φυσικό αέριο με την υπογραφή ΔΕΣΠΑ από τη Μεγαλούπολη στην Πάτρα. 145 χιλιόμετρα το μήκος του αγωγού. Θα εγκατασταθεί πρωτίστως στη ΒΙΠΕ. Θα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς και υδρογόνου. Οριστική απόφαση από τη διοίκηση της ΔΕΣΠΑ. Μποφόρ στο λιμάνι της Πάτρας. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αλλοιείς. Μία ανάσα από την πλήρη καταστροφή του κλάδου. Ζητούν πραγματικές ενισχύσεις.

Εσείς, κραυγή αγωνίας, χθεσινή διαμαρτυρία στο λιμάνι, έπεται συνέχεια. Τράκαραν εγκατέλειψαν αυτοκίνητο με χρηματοκιβώτιο. Κατά δίωξη μετά από κλοπή, οι δράστες λίγο νωρίτερα είχαν εισβάλει σε κατοικία στο ακταίο της Πάτρας. Φτάνουμε μέσα Οκτώβρη και στα σχολιά της Πάτρας η έλλειψη εκπαιδευτικών ξεπερνά τους 150 σε απόλυτους αριθμούς. Ένα ποτάμι 3.000 δρομέων πλημμύρισε τους δρόμους της Πάτρας στο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Φάνη Τσιμικάτος. Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για την 45η επέτειο της ναυπάκτου με αναπαράσταση της ιστορικής σύγκρουσης, θρησκευτικές και τιμητικές εκδηλώσεις. Προμηθέας έξοδος Βαβορά, σενάρια για σντόψη σε ρελί. Εύκολα 3-1 τον Παλιουξοριακό στο Παπελοποννησιακό η Παναχαϊκή. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Μάξε FM. Είναι 93 και 4, είναι το πρώτο για την ανεξελίξη νέα εβδομάδα, πράσινο-κόκκινο, σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα, θα πορευθούν μαζί και σήμερα έως τις 10. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, ο Αναστάσης Σουγλέρης, στον ήχο επίσης και τις μουσικές επιλογές, η Μαρία Καραγεροκοπούλου. Στο μικρόφωνο για μια ώρα, ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα, Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα ή εκτός Πατρών. Το Ραδιοταξί Πάτρας 18300 δίνει λύση. Με το νέο υπερσύγχρονο 9 θέσιο βαν μεταφέρει εσάς την παρέα και αποσκευές με ασφάλεια στυλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές, κοινωνικές εκδηλώσεις καλέστε τώρα στο 2610 205 205.

0: ένα βήμα πιο κοντά. Η Πάτρα, η ΒΠΕ, από τη μετατροπή της σε ενεργειακό κόμβο, καθώς η οριστική επενδυτική απόφαση από τη διοίκηση των ΔΕΣΦΑ είναι γεγονός. Τι σηματοδοτεί αυτό? Σας μιλάμε για έλευση φυσικού αερίου, όχι υγροποιημένου, με αγωγό από τη Μεγαλόπολη στην Πάτρα. Για το διατάφτα να καλημερίσω τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Χαράλαμπο Μπονάνο. Κύριε Μπονάνο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι άλλη μία, θα σας έλεγα, νίκη για την διεκδίκηση που είχε κάνει ο Περιφερειάρχης μας στο θέμα της έλευσης του φυσικού αερίου και της ενεργειακής ένδυας που είχε περιέλθει η περιοχή μας για δεκαετίες. Μάλιστα αυτή η απόφαση στις 24 Σεπτεμβρίου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΣΦΑ επιβεβαιώνει τη συστηματική, θα έλεγα, πίεση που είχαμε στα Υπουργεία και προς τη ΔΕΣΦΑ να μπορέσουμε να έχουμε έναν αγωγό φυσικού αερίου που τον στερεί το η περιοχή τουλάχιστον για μια δεκαετία, ώστε να μπορέσει να συνδεθεί η Μεγαλόπολη με τη βιομηχανική περιοχή Πατρών, ένας αγωγός περίπου 145 χιλιόμετρων, και να σταματήσει να υπάρχει αυτή η ενεργειακή ένδυα στην περιοχή, να δώσει μια άλλη πνοή στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και φυσικά έτσι και να δημιουργήσει και αναπτυξιακές προοπτικές.
0: Συμπερασματικά μιλάμε για αλλαγή των ενεργειακών δεδομένων στην περιοχή, προϋποθέσεις μείωσης παραγωγικού κόστους, άρα μια ανταγωνιστική ΒΠΕ που σε συνδυασμό, αν θέλετε, με τα νέα δικά δίκτυα έρχεται να κουμπώσει και να δημιουργήσει δικαίως εφορία.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Δεν είναι μόνο αυτή θα σας έλεγα η ικανοποίηση του αιτήματος για τον αγωγό, που καταλήγει στη ΒΠΕ Πατρών. Είναι ένα αίτημα το οποίο το είχαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, παραγωγικές επιχειρήσεις, και είχαν σημαντικές ενεργειακές ανάγκες. Καταλαβαίνετε πόσο έλλειμμα είχαν στην ανταγωνιστικότητα των άλλων επιχειρήσεων. Δεν μιλάω για άλλες χώρες, εδώ στην Ελλάδα, όταν ο Ανατολικός Άξονας είχε φυσικό αέριο και επιχειρήσεις εδώ πέρα, ηρωικές επιχειρήσεις, εγώ τις έχω ονομάσει και στο δημόσιο λόγο μου, προσπαθούσαν να ανταπεξέλθουν σε ένα τεράστιο φόστος παραγωγής χωρίς να έχουν την ελάφρυνση από την ενέργεια. Άρα υπάρχουν δύο παράγοντες, όπως σωστά είπατε. Οι δρόμοι, η ενέργεια η οποία έρχεται τουλάχιστον να παίξει καθοριστικό ρόλο στο ίδιο επίπεδο ανταγωνισμού με τις άλλες επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές της χώρας. Και έτσι θα έλεγα ότι ανοίγονται καινούργιες ευκαιρίες. Υπάρχει μια τεράστια ανατροπή στο θέμα της ΒΠΕ, διότι ξαφνικά εκεί που ήταν αναγκασμένες να πληρώνουν, να έχουν ένα δυσβάσταχτο κόστος για την ενέργεια, ξαφνικά θα έχουν έναν αγωγό για το φυσικό αέριο από τη Μεγαλόπολη, που θα μπορέσει να διευκολύνει, τουλάχιστον να ελαφρύνει το κόστος παραγωγής σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτή τη βιομηχανική περιοχή.
0: Αυτό ως προς αυτές που ήδη δραστηριοποιούνται ήδη. Γιατί το μειωμένο κόστος λειτουργεί θελκτικά και για οποιαδήποτε άλλη νέα επένδυση.
1: Πολύ σωστά το λέτε, και πλέον το μεγάλο ζητούμενο και εκεί που θα έχουμε πλέον εστιάσει την προσοχή μας θα είναι η ταχύτητα υλοποίησης, ώστε να εξασφαλιστούν οι όροι πρόσβασης για τις επιχειρήσεις. Γιατί το έργο, για να έχει μια αναπτυξιακή επιτυχία, θα σας έλεγα θα μπορέσει να κριθεί κατά πόσο ο νέος ενεργειακός δρόμος θα μεταφραστεί σε περισσότερη παραγωγή, πιο δυνατές βιομηχανίες, και αυτό για την τοπική οικονομία, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Σημαίνει νέες θέσεις εργασίας και μια ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή, μια μεγάλη ανάσα για την τοπική οικονομία που την έχουμε ανάγκη.
0: Κύριε Μπονάνο, ο σχεδιάζεται και για μεταφορά υδρογόνου μελλοντικά.
1: Θεωρώ λοιπόν, ακριβώς πολύ σωστά το λέτε, υπάρχει και αυτή η σημαντική παράμετρος, ότι θα είναι ένας αγωγός ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς και υδρογόνου. Άρα θα μπορέσει να υποστηρίξει σε καύσιμα τα οποία θα έχουν χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή αρχίζουν τα πράγματα και φαίνονται αισιόδοξα στο θέμα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών μας. Και όπως είπατε πολύ σωστά, αυτό που επιδιώκουμε είναι να γίνει μια περιφέρεια η οποία θα είναι φιλική προς τις επιχειρήσεις για να έχουμε καλές, πολλές εργασίες για τους νέους ανθρώπους και καλά αμοιβόμενες εργασίες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα, καλή δύναμη. Λοιπόν, κρατήστε το, αγωγό σε 145 χιλιόμετρα. Θα μεταφέρει αρχικά φυσικό αέριο από τη Μεγαλόπολη στην Πάτρα και δει στη ΒΠΕ. Ενεργειακό κόστος πολύ χαμηλό, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Σημειώστε επίσης ότι μελλοντικά θα μπορεί να χρησιμοποιείται και για τη μεταφορά υδρογόνου, άρα πράσινο ενεργειακό αποτύπωμα. Το γεγονός επίσης ότι στη ΒΠΕ θα μπορεί να γίνεται παραγωγική διαδικασία με χαμηλό κόστος, αυτομάτως θα είναι σε συγκριτικό θέση πλεονεκτική τις μονάδες που ήδη υπάρχουν εκεί, αλλά και ο στόχος είναι η ΒΠΕ να αποτελέσει πόλο έλξης.

0: Για πάμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, στο χάρτινο Οκτώβρη της εκπαίδευσης. Εκείνο το περιβόητο θυμόσωμο μάθε παιδί μου γράμματα για την πόλη της Πάτρας, την Αχαΐα και όχι μόνον, συνοδεύεται από το ερώτημα «Ναι, αλλά πώς?». Φτάσαμε στα μισά Οκτωβρίου και σας διαβεβαιώ ότι στα σχολιά της Πάτρας τα κενά ξεπερνούν τα 100 ως προς τους εκπαιδευτικούς. Για του λόγου του αληθές να καλημερίσω από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας τον κύριο Παλαρμά. Κύριε Παλαρμά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε.
0: Πάνω από 100 κενά μέσα Οκτώβρη.
1: Δεν είναι πάνω από τα 100, είναι κάτι λιγότερο από 200 κύριε.
0: Μάλιστα.
1: Για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς, ναι. Αυτή τη στιγμή αποτύπωση είναι γύρω στα 180. Όμως αυτά τα 180, θα σας εξηγήσω, υπάρχουν και κάποιες, να το πω σε εισαγωγικά, λιχημίες. Δηλαδή παραδείγματος χάρη τα 20 τμήματα που κατάργησαν τον Ιούλιο, τμήματα έντεξαν η ψυχαγωγία, εξαφανίστηκαν. Ή ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη διαμαγείας, τα 12 κενά στους οικαστικούς μετά τη δεύτερη φάση έγιναν 4. Και επειδή έχω απευθυνθεί εγώ...
0: Αυτό λέγεται αλχημία. Παραπέμπει στους αλχημιστές.
1: Δηλαδή, προσέξτε κύριε Γόπουλ, θέλω να μας ακριβείς. Μπορεί να επέστρεψαν άνθρωποι από άδεια. Το θεωρώ απίθανο. Όμως κάποιος που, γιατί αν φτάσουμε στο επίπεδο να μιλάμε ότι τα εικαστικά, τη γυμναστική, τη μουσική, οτιδήποτε άλλο, το 2026 το κάνουν οι δάσκαλοι, μιλάμε για την παιδεία του 1970. Ωστόσο, κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στην ειδική αγωγή. Εδώ αυτή τη στιγμή μιλάμε για 130 κενές θέσεις στην παράλληλη στήριξη, κρατήστε το, παράλληλη στήριξη, που αφορά ομάδες παιδιών, δηλαδή αυτή τη στιγμή τα παιδιά που δεν έχουν δάσκαλο παράλληλη στήριξη μπορεί να είναι και 200. Είναι τεράστιος αριθμός.
0: Μιλάμε για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, έτσι.
1: Μαθησιακές δυσκολίες. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα μέσα Οκτωβρίου να έχεις, δεν ξέρω πόσα παιδιά, γιατί πραγματικά δεν λένε, αλλά 130 εκπαιδευτικοί για ομάδες παιδιών, καταλαβαίνετε ότι και από 2 παιδιά να είναι κάθε ομάδα μπορεί να είναι και πάνω από 200. Δηλαδή να μην έχουν το δικαίωμά τους το να έχουν το δάσκαλό τους. Και αυτή τη στιγμή στα σχολεία, κύριε Ρεγόπουλη, γίνεται τα εξής. Οι συνάδελφοι που ήδη είναι στην παράλληλη στήριξη, αυτοί που έχουν έρθει, πηγαίνουν 5 ώρες στο ένα τμήμα στο ένα παιδί, 5 ώρες στο άλλο, 5... αυτά είναι, δηλαδή, είναι πράγματα.
0: Με συγχωρείτε, αλλά αυτή δεν είναι δάσκαλοι, είναι ελαττήρια.
1: Και πέρα από αυτό, κύριε Γεωργόπουλε, το παιδί που έχει διαγνωστεί και πρέπει να έχει παράλληλη στήριξη, πρέπει να έχει έναν άνθρωπο όλες τις ώρες, γιατί αυτό λέει η διάγνωσή του. Δηλαδή, εδώ καταργούμε πλέον και την επιστήμη. Και αυτή τη στιγμή βγαίνει η Υπουργός Παιδείας Ζαχαράκη και έκανε μια καταπληκτική δήλωση χθες, ότι μέχρι, λέει, το Μάιο θα έχουμε στοχευτεί 45.000 αναπληρωτές.
0: Το Μάιο που τελειώνει η σχολική ακαδημαϊκή χρονιά.
1: Τελειώνει τα σχολεία. Αυτό δηλαδή θέλω να πω, ότι αυτή τη στιγμή οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία, ειδικά στο επίπεδο της ειδικής αγωγής, γιατί πλέον με την λεγόμενη συμπερίληψη πάρα πολλά παιδιά είναι στα σχολεία μας, στα γενικά σχολεία, βιώνουμε καταστάσεις οι οποίες στην ουσία, δηλαδή, δεν μπορεί να έχουν και τα παιδιά που έχουν ανάγκη, αλλά και όλα τα άλλα παιδιά το μάθημα που πρέπει. Είναι, αυτό δηλαδή πραγματικά είναι κάτι το οποίο κάθε χρόνο το αντιμετωπίζουμε. Φέτος όμως, να το πω έτσι, λαϊκά, έχει παραγίνει το κακό. Πραγματικά έχει παραγίνει το κακό.
0: Και δεν φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ όταν μου λέτε η ανακοίνωση.
1: Αυτοί λένε τώρα θα κάνουν μια καινούργια φάση αναπληρωτών τον Νοέμβριο. Δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο θα πάμε έτσι, δηλαδή 2-2,5 μήνες. Κύριε Γεωργόπουλε, επιτρέψτε μου έτσι μια παρένθεση. Επειδή είστε ένας πολύ έκτοτος δημοσιογράφος, γνωρίζετε ότι τις τελευταίες 7 μέρες, σε 8 διαφορετικές πόλεις στην Ελλάδα, μία από αυτές και η Πάτρα, έχουν πέσει τα βάνια. Σε κεφάλια μαθητών.
0: Μαθητών. Ήμουν έτοιμος να το ρωτήσω.
1: Σε 8 διαφορετικές πόλεις. Σε 8 διαφορετικές πόλεις. Δηλαδή έχουν αφήσει τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς, χωρίς συντήρηση, χωρίς υποδομές, χωρίς τίποτα. Και την ίδια, ας πούμε, στιγμή, ας πούμε, που να είναι το δάχτυλο στους εκπαιδευτικούς, ότι εδώ εμείς θα σας αξιολογήσουμε. Κύριε Γεωργόπουλε, βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία. Ένα αποτυχημένο εκπαιδευτικό σύστημα. Ξέρετε από πότε υπάρχει αξιολόγηση στη Γαλλία? Από το 1968. Και διαλύθηκαν τα σχολεία. Εμείς ως εκπαιδευτικοί δεν θα επιτρέψουμε να διαλυθούν τα σχολεία. Και γι' αυτό εμείς 21 Οκτωβρίου θα κάνουμε μια μεγάλη κλαδική απεργία για να δείξουμε όλα αυτά. Και αύριο θα υπάρχει μια παράσταση διαμαρτυρίας στην περιφερειακή διεύθυνση Δυτικής Αχαΐας Εκπαίδευσης, προκειμένου να διεκδικήσουμε να καλυφθούν τα κενά και να λυθούν λύσεις σε όλα τα κεντρικά ζητήματα που αφορούν την ίδια λειτουργία του σχολείου.
0: Κύριε Μπαλαρμά, πριν σας αποδεσμεύσω, το ηθικό δίδαγμα είναι κάθε πέρυσι και καλύτερα. Όχι ότι ήταν πολύ καλύτερα.
1: Είναι πραγματικά όμως έτσι, γιατί πλέον ζούμε καταστάσεις οι οποίες πριν 10 χρόνια ήταν αδιανόητες. Δηλαδή δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να διαχειριστείς μια τάξη. Δηλαδή, να σας πω τώρα, υπάρχουν τάξεις αυτή τη στιγμή με 25 παιδιά που έχουν 4 διαγνώσεις από κεδασί με αυτισμό μέσα και δεν σπάει το τμήμα. Πώς θα κάνει ο δάσκαλος εκεί πέρα μάθημα, μπορείτε να μου πείτε, και δεν είναι και παράλληλη. Δηλαδή δεν γίνεται.
0: Αυτό λέγεται μια χαρά χάλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε
0: καλά, καλή σας ημέρα. Και για να μην θεωρείτε ότι αυτό που ακούσατε είναι έλα τώρα μωρέ τι έγινε, αυτά τα 200 παιδόπουλα που πρέπει να τύχουν παράλληλη στήριξη είναι παιδιά με νοητική αναπηρία. Είναι παιδιά διαταραχών στο φάσμα του αυτισμού. Κινητικές αναπηρίες, σοβαρά κινητικά προβλήματα που δυσκολεύουν τη λειτουργικότητά τους μέσα στην τάξη. Είναι για παιδιά με αισθητηριακές αναπηρίες, προβλήματα όρασης, τύφλωσης, αμβλιοπίας, κόφωσης, βαρικοΐας και πάει λέγοντας. Είναι παιδιά μεταξύ αυτών των 200 με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητας, ΔΕΠΗ ή σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΗ, ψυχικές συναισθηματικές διαταραχές, χρόνια άσματα που μπορεί να τα πιάσει κρίση και πρέπει να είναι δίπλα του ο δάσκαλος να του δώσει αυτομάτως αυτό που πρέπει να του δώσει. Γι' αυτά τα παιδιά μιλάμε στα σχολεία της Πάτρας, πέραν όλων των άλλων. Και κοιτάξτε ποιο είναι το σόλικο της ιστορίας. Η καθόλου αγαπητή και ευηδής υπουργός παιδείας κυρία Ζαχαράκη βγαίνει και λέει, ναι, τέλη Μάη θα κάνουμε προσλήψεις. Τέλη Μάη τελειώνει η σχολική χρονιά. Τα υπόλοιπα για συμπεράσματα δικά σας. Μουσική παρακαλώ.

0: Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, είμαστε στα μισά του δρόμου. Συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο χρόνο. Να σας δώσω δύο καταγγελίες που μου έχουν έρθει και δύο είναι από την περιοχή των Υψηλών Αλωνίων. Καλημέρα. Για μένα ακόμα 24ωρο με το καλημέρα δεν έχουμε τηλέφωνο και ίντερνετ. Ενώ ακόμα και όταν έχουμε, αυτό παθαίνει βυθίσεις. Κάνουμε διαβήματα, ρωτάμε. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Όσο γίνονται εργασίες στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της Πάτρας. Για οπτικές ίνες, αυτό το πρόβλημα σε πολλές περιοχές θα υπάρχει. Δυστυχώς. Και βεβαίως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εδώ. Λοιπόν, σας θυμίζω και σήμερα μαζί μας Ραδιοτέξη Πάτρας 18300. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα εκτός Πατρών. Το Ραδιοτέξη Πάτρας 18300 δίνει τη λύση. Με νέο υπερσύγχρονη αθέσιο βαν μεταφέρει εσάς την παρέα αποσκευές με ασφάλεια, στυλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις, κάλεσε τώρα στο 2610-205-205. Ραδιοτάξη Πάτρας 18300. Πάμε παντού μαζί.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Αθήνα,
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
2: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα της Λυπητερής, δεύτερο μέρος, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Του τέστην, κυρίες και κύριοι, από 15 Οκτώβρη ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Την Τετάρτη, 14 Οκτώβρη, αναμένεται η ανακοινώση από το κυβερνητικό επιτελείο σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστου των οικοκυριών. Το σενάριο θέλει να έχουμε δύο παρεμβάσεις. Επίσημη πλατφόρμα άνοιγμα από Νοέμβρη, αλλά προσέξτε, διάθεση από 15 Οκτώβρη. Το που αναμένεται να κάτσει η τιμή εκκίνησης, το πιάνει εικόνα στην αγορά της Πάτρας. Επιχειρούμε να καταγράψουμε ευθύς αμέσως με τη βοήθεια του Προέδρου της Ένωσης Πρατηριούχων στην Αχαγία, του κ. Παπαγιανόπουλου. Κ. Παπαγιανόπουλε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Σενάριο τιμής εκκίνησης.
1: 1,75, όπως μας είπε και ο Πρωθυπουργός. Μέχρι τιμής.
0: Δεν το λες και φτηνό όμως. Όταν πέρυσι ξεκίνησε 1,05, 1,10.
1: Ακριβώς, 70 λεπτά παραπάνω.
0: 70 λεπτά παραπάνω.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Παραγγελίες δεν έχουμε καμία, όταν λέω καμία, καμία. Ούτε δεν έχει χτυπήσει τηλέφωνο. Δεν ξέρω. Δύσκολος χειμώνας.
0: Όταν δεν έχει χτυπήσει τηλέφωνο και δεν προβλέπεται να χτυπήσει τηλέφωνο, πολλοί από τους συναδέλφους σας ίσως να μην πάνε στη διαδικασία να βάλουν σε δεξαμενή πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί θα το κοιτάνε και θα το έχουν πάρει και πανάκριβα.
1: Βέβαια. Συνήθως, παιδί μου, τέτοια εποχή πάντα είχαμε προπαραγγελίες αρκετές, γιατί είναι και τα μπόιλερ που ζεσταίνονται για να κάνουν μπάνιο. Φέτος δεν έχει χτυπήσει, σας λέω, ούτε ένα τηλέφωνο. Μας έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Ούτε ένα.
0: Και αν χτυπήσει, έχω την αίσθηση ότι θα είναι με το ζόρι 150-200 λίτρα.
1: Μόνο για το... και πέρσι που είχε ακριβήνει τόσο πολύ, το μόνο που πηγαίναμε 100 λίτρα μόνο για τον μπόιλο για να έχουν ζεστό νερό, τίποτα παραπέρα. Δηλαδή και ντρεπόταν ο κόσμος, μας έλεγε σας παρακαλώ να μας φέρετε 100 λίτρα, εντάξει πηγαίναμε, εννοείται ότι πηγαίναμε. Αλλά ναι, ίσα για τον μπόιλο.
0: Αυτή δεν είναι εικόνα που μου περιγράφεται. Γιατί μιλάμε ότι θα περάσουν οι πατρινές, οι πατρινοί, οι αχαιοί και όχι μόνο κατ' επέκταση. Ίσως τον πιο φτωχό ενεργειακό χειμώνα. Θα σε στέλνονται με κουβέρτες από ό,τι μου περιγράφετε.
1: Λογικό είναι, μα δεν έχει πάει ποτέ 1,75. Αλλά από 50 δεν θυμάμαι ποτέ να έχει. Μια φορά έχει περάσει πολύ λίγο και μετά επαναστάτησε ο κόσμος.
0: Αυτή τη στιγμή μου λέτε πάντως ότι δεν υπάρχει ίχνος παραγγελίας. Τσι.
1: Ούτε δεν έχει χτυπήσει τηλέφωνο, ούτε αναπάντητη.
0: Ούτε αναπάντητη. Κρατάω αυτή τη φράση, κύριε Παπαγιανόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ούτε αναπάντητη. Είναι κάτι από το 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Κάπως έτσι. Σας μιλάω για ένα χειμώνα που η ενεργειακή παινία θα οδηγήσει τους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας, όπως άλλωστε και όλες της επικράτειας, σε απίστευτες καταστάσεις. Έρχεται να δέσει με το τι γίνεται με τους αλλοί στην Πάτρα. Να σας πω ότι χθες προχώρησα σε νέα κινητοποίηση μέσα στο λιμάνι. Ανοιχτό το σενάριο αποκλεισμού του λιμανιού. Ο κλάδος των παράκτηων αλλοίων, μια ανάσα από τον αφανισμό. Σημειώστε ότι μας είπε την Παρασκευή και ο πρόεδρος των αρτοπιών. Αυτό που έρχεται οδηγεί σε λουκέτα ή σε αυξήσεις οι οποίες πάλι θα μας κρατήσουν στη ζωή για πολύ λίγο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ούτε ένα τηλέφωνο. Και αν πήραν πέρυσι προς το τέλος που ακρίβηνε, έπαιρναν για τον μπόιλερ. Φέτος ούτε για τον μπόιλερ.

0: επειδή με ρωτάτε σε συνέχεια του ρεπορτάζ που μόλις ακούσατε, τα ποσά αυξάνονται για το επίδομα πτερεοθέρμανσης, δεν αυξάνεται όμως το εισόδημα. Δηλαδή η δικαιούχη παραμένουν σταθεροί. Επειδή μου ρωτάει φίλη ακροάτρια, φίλος ακροατής με τελικό 080, επαναλαμβάνω, αναμένεται ότι θα ανακοινωθεί αύξηση των ποσών για τους δικαιούχους, δεν αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων, δηλαδή δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Πάμε σε όμορφες εικόνες και σε όμορφα μαντάτα. Ένα ποτάμι 3.000 και πλέον δρομέων. Ήταν αυτό που πλημμύρισε τους δρόμους της Πάτρας για τον νυχτερινό μαραθώνιο Φανίτσι Μικάτος. Η Πάτρα για μία ακόμα φορά κερδίζει στοιχήματα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και βεβαίως με το ερώτημα πώς αποθησαυρίζεται. Πάμε στον αντιδήμαρχο αθλητισμού Πρασίνου, στον κύριο Λάκη Πετρόπουλο, στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Πετρόπουλο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα εκεί σε όλο το προσωπικό του σταθμού και σε όλους τους ακροατές σας.
0: 3.000 και πλέον πλημμύρισε η Πάτρα από δρόμους.
1: 3.600 ήταν το όριο, μπήκαν στη διαδρομή αυθόρμητα και το επιτρέψαμε γιατί το είχαμε προβλέψει και είχαμε πάρει μέτρα, 400 πολίτες χωρίς να εγγραφούν και αυτό μας ευχαρίστησε πολύ. Έδειξε τον αυθορμητισμό και την μεγάλη τους επιθυμία να τρέξουν αυτή τη διαδρομή.
0: Δεν το λες και μικρό αριθμό. Όταν μάλιστα πριν από λίγους μήνες είχαμε 6.000 στους δρόμους.
1: Όταν, δεν άκουσα.
0: Πριν από λίγους μήνες είχαμε και περίπου 6.000 στους δρόμους.
1: Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι μικρός αριθμός, αλλά είναι πλέον αυτή η οργανωτική, η αγωνιστική και αγωνιστική επιτυχία και η ασφαλής διεξαγωγή του αγώνα και η μεγάλη συμμετοχή μας βάζει πλέον μπροστά σε μεγάλες αποφάσεις, βάζει την πόλη μπροστά σε μεγάλες αποφάσεις. Θα σας πω ένα στοιχείο το οποίο δεν θα το ξέρει ο κόσμος. Την ίδια μέρα σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν 25 δρομικά γεγονότα. Αυτό και στις όμορες πόλεις γύρω γύρω εδώ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να διασπάσει.
0: Θα μπορούσε να αποδυναμώσει, πράγμα που δεν έχει.
1: Αποδυναμώσει, ναι, βρήκατε τη σωστή λέξη. Ο δικός μας ημαραθώνιος ήταν ο μαζικότερος και αυτό λέει πολλά. Λέει ότι έχει καθιερωθεί πλέον στη συνείδηση των δρομέων και των αθλητών υψηλού επίπεδου. Τώρα θα ήταν ενδιαφέρον να πούμε τι προβληματισμό έχουμε εμείς. Εντάξει, κάναμε επιτυχία, αυτό δεν υποχωράει.
0: Ναι, γιατί ό,τι γιγαντώνεται δημιουργεί και άλλα ερωτήματα, έχω την αίσθηση.
1: Ξέρετε κύριε Γεωργόπουλε, με 3.600 δρομείς είχαμε μόνο ένα διάστρεμα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Υψηλά στάνταρ ασφαλείας, με τη βοήθεια βέβαια του Ερυθρού Σταυρού, του Ιατρικού Συλλόγου, τα οποία τα είχαμε οργανώσει, των εθελοντών και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς τώρα μπαίνουμε μπροστά σε η πόλη, αντικειμενικά μπαίνει μπροστά σε μεγάλες αποφάσεις. Και μάλιστα κάποιες από αυτές είναι στρατηγικής σημασίας. Ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις?
0: Όπως ναι, σας ακούω.
1: Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να πιστεί ο ΟΛΠΑ ότι θα πρέπει να σταματήσει την εχθρική στάση που κλιμακώνει εναντίον του ημαραθωνίου και να βοηθήσει, να συνδράμει. Δεν είναι τόσο σημαντικό το ότι ο κύριος Αναστασόπουλος, ο νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κατάργησε την πολύ μικρή χρηματοδότηση που έδινε ΟΛΠΑ, όσο ας πούμε προσπάθησε δύο φορές και αυτή τη φορά το κατάφερε να μην με διέλθει ο ημαραθώνιος από το εμπορικό τμήμα του λιμανιού. Αυτό δείχνει, όχι δείχνει, δίνει ένα μειονέκτημα της διασταύρωσης διαδρομής με το σιδηροδρομικό,
0: με τις γραμμές του προαστιακού.
1: Ναι, το οποίο είναι ένα μειονέκτημα μεγάλο. Μπορεί, από την άλλη μεριά όμως, επειδή ουδέν κακόν αμυγές καλού, αναδείχθηκε η σπουδαιότητα, η έναρξη και ο τερματισμός του μαραθωνίου να γίνεται μέσα στην πόλη και πιο συγκεκριμένα στην πλατεία
0: Γεωργίου.
1: Αυτά τα δύο μπορούν να συνδυαστούν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση του κύριος Αναστασόπουλος και να είναι Και συνεπής απέναντι σε αυτά που λέει στον κόσμο ότι θέλει η τουριστική ανάπτυξη, η θεματική ανάπτυξη κτλ. Και να μην να σταματήσει την εχθρική του στάση προς τον Μαραθώνιο, το οποίο το λέμε με μεγάλη βεβαιότητα, γιατί επικαλέστηκε ότι θα γίνουν έργα, θα γίνονται έργα αυτές τις μέρες εδώ και ένα χρόνο στο εμπορικό τμήμα του λιμανιού και έργα δεν είδαμε.
0: Το ξέρετε, αυτό είναι το ένα σημείο αναφοράς, ο ένας αστερίσκος. Τι άλλο
1: αυτό πρέπει είναι σας... το ένα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε απόφαση εφέτος, σήμερα, αύριο, ότι πάμε για διπλασιασμό των συμμετεχόντων, το οποίο για να διπλασιάσουμε τις συμμετοχές πρέπει να αλλάξουν ορισμένα πράγματα, πρέπει να αλλάξουν οι προδιαγραφές, χρειάζεται περισσότεροι εθελοντές, χρειάζεται περισσότερο προσωπικό, χρειάζεται μεγαλύτερο budget. Χρειάζεται καλύτερη προώθηση, διότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Είχαμε μια ικανοποιητική προώθηση, αλλά δεν ήταν και κάτι το οποίο έπιασε ταβάνι. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε και καλύτερη προώθηση του γεγονότος. Δηλαδή αμέσως σας λέω, αν ας πούμε εμείς χαλάμε τώρα, ξέρω εγώ, 4.000, 5.000, 6.000, δεν θυμάμαι ακριβώς, για την πρόθεση του γεγονότος σε όλη την Ελλάδα.
0: Θα πρέπει να διπλασιαστεί το λιγότερο αυτό όπως.
1: Θα πρέπει να γίνει 12 με 15 από ό,τι έχω κάνει έρευνα αγοράς, για να μπορέσουμε να έχουμε και... Η τρίτη απόφαση είναι ότι θα πρέπει να έχουμε πλέον καθιερωθεί στους μεγάλους Έλληνες δρομείς και έρχονται σε εμάς, προτιμούν τον Μαραθώνιό μας, όπως είναι ο Πιτσιόλης και οι άλλοι πρωταθλητές που έκαναν και ρεκόρ και σπουδαίες επιδόσεις. Θα πρέπει να προσελκύσουμε με κάθε τρόπο, και υπάρχουν τρόποι, δρομής από το εξωτερικό.
0: Άρα μου λέτε ότι ο πύχης ανεβαίνει πολύ πιο ψηλά.
1: Ναι, ανεβαίνει πιο ψηλά και θα πω πώς αυτό μπορεί να λυθεί. Αυτές είναι οι αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν τώρα, σήμερα, αύριο, για να μπορέσουμε να προλάβουμε για το χρόνο. Τώρα, για να γίνει αυτό, χρειάζεται, είπαμε, πρώτον, όλπα να συνδράμει. Δεύτερον, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να συνεχίσουν οι ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακή Ένωση, η ΔΕΙΑΠ, ο ΣΠΟΑΚ, Αρίων και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να συνδράμουν στη χρηματοδότηση με Μαραθωνιό. Από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέλουμε κάτι περισσότερο. Δηλαδή πρέπει τουλάχιστον να τριπλάσει.
0: Από το υπάρχον ως ποσό, μου λέτε.
1: Από το υπάρχον. Δηλαδή δίνει, ξέρω εγώ, αν δεν κάνω λάθος, 5.000, να δώσει 15. Να δώσει 10. Δεν μιλάμε για τεράστια ποσά, τα οποία είναι μέσα στις δυνατότητες. Και το κυριότερο, θα πρέπει το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Αθλητισμού, το κράτος γενικότερα, να συνειδητοποιήσει ότι εδώ στην Πάτρα κάτι σημαντικό και σπουδαίο γίνεται.
0: Βάλτε μια ανατελεία, θα συνεχίσετε. Από τους 3.600 δρομείς, πόσοι ήταν εκτός Πατρών και συμμετείχαν, έχουμε εικόνα?
1: Δεν έχω τέτοια στοιχεία, αλλά θα μπορώ να σας τα στείλω να τα αναφέρω.
0: Βεβαίως.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι χωρίς τη στήριξη του κράτους, έχουμε έναν ημιμαραθώνιο, έχουμε την τρίτη πόλη της Ελλάδας, Μητροπολιτικό Κέντρο της Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος κάνει μια μεγάλη διοργάνωση από τα μεγαλύτερα δρομικά γεγονότα της χώρας και αντιλαμβάνεστε ότι το κράτος θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρει τον τρόπο, είτε σαν Υπουργείο Τουρισμού, είτε σαν...
0: Το είπα, να καταλάβει ότι κάτι σημαντικό γίνεται εδώ.
1: Βέβαια.
0: Αλλά να δείξει ότι πέρα του το κατάλαβε θα ενισχύει κιόλας.
1: Βεβαίως. Και πρέπει να πω το εξής, ότι είναι ακράδαντη η πίστη μας και φαίνεται αυτό καθαρά, ότι η Πάτρα έχει τη δυνατότητα, την τεχνογνωσία.
0: Μιλήστε πιο κοντά στη συσκευή.
1: Έχει όλες, με ακούτε?
0: Τώρα ναι.
1: Ναι, έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελίξει τον ημιμαραθώνιο σε ένα γεγονός μεγάλο ευρωπαϊκού επίπεδου, που θα είναι κάτι αντίστοιχο με το καρναβάλι μας. αντιλαμβάνεστε ότι αν...
0: Στη βάση της δικής του διάστασης βέβαια πάντα.
1: Βεβαίως. Και δεν υπάρχει, και αυτό είναι το πιστεύουμε απόλυτα, και θα φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Καταρχάς η επιτυχία και η μαζικότητα ενός μαραθωνίου δεν εξαρτιέται μόνο από το πόσο μεγάλη είναι μια πόλη. Θα φέρω λοιπόν το παράδειγμα του Newcastle. Το Newcastle κάνει τον μαζικότερο ημαραθώνιο στην Ευρώπη με 60.000 συμμετοχές, και το Βερολίνο και το Παρίσι, αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις, το Μιλάνο, με πολύ περισσότερο πληθυσμό, δεν ξεπερνάνε τις 40.000. Εμείς δεν λέμε ότι θα φτάσουμε εκεί, αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα ημαραθώνιο ο οποίος θα είναι 25, 20, 25, 30 χιλιάδες, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε και ακριβώς.
0: Τότε είναι ένα από τα events, τα κορυφαία της περιοχής.
1: Βεβαίως, της Ευρώπης. Η Πάτρα να μπει στον ευρωπαϊκό χάρτη. Και θα είναι και ένα, και από εκεί και πέρα, κύριε Γεωργόπουλε, αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα, η Πάτρα, που είναι στο κέντρο του Τριγώνου, Επίδαυρος, Δελφή,
0: Αρχαία Ολυμπία,
1: μπορεί να τα συνδυάσει με πακέτα τουριστικά, οι operator, πως τους λένε, και τα τουριστικά γραφεία, τα οποία θα είναι πολύ ελκυστικά για τους ξένους
0: δομής
1: υγείας. Πολύ ελκυστικά. Θα έρθει ο άλλος, αντί να πάει στο Newcastle, αντί να πάει στο Βερολίνο και στο Παρίσι, θα έρθει στην Ελλάδα για να πάει στην κοιτίδα του αθλητισμού, στην αρχαία Ολυμπία, για να πάει στους Δελφούς, να πάει στην Επίδαυρο, να δει το αρχαίο θέατρο, το οποίο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν έχουμε μεγάλες δυνατότητες.
0: Και με αυτό σας αποδεσμεύω, κύριε Πετρόπουλε. Μένει να δούμε πώς θα γίνει το σενάριο αυτό πράξη.
1: Ναι, και να πω και κάτι τελευταίο. Και πλέον αυτή η μεγάλη επιτυχία του ημιμαραθωνίου βάζει και ένα άλλο ζήτημα στρατηγικής σημασίας. Αν μεσοπρόθεσμα, δηλαδή σε 3, 4, 5 χρόνια, πρέπει να μετατρέψουμε τον ημιμαραθώνιο σε μαραθώνιο. Ναι, ο Πιτσιόλης, δηλαδή ο πρωταθλητής, μας είπε και δημόσια, το είπε, το είπε και κάτι, μας είπε και κάτι διάνο, ότι ρε παιδιά, κάντε το μαραθώνιο. Έχετε όλες τις δυνατότητες.
0: Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη. Τα ακούσατε. Σε όλους τους άξονες, τι σημαίνει η στήριξη από σήμερα, αύριο, αυτού του ημιμαραθωνίου, τι μπορεί να φέρει και πώς μπορεί να εξελιχθεί, και βεβαίως και αυτό είναι τροφή για σκέψη.

0: Σας πάω τώρα σε 120 δόσεις. Τι σηματοδοτεί το επόμενο 24ωρο και αν θέλετε τα επόμενα 24ωρα, από πότε έχουμε την ισχύ? Δημήτρης Μπόκαρης με τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Στα μέσα, στα μέσα του μήνα και δεν αποκλείεται και τόσες εβδομάδες να μπει το νομοσχέδιο στην Βουλή για τις 120 δόσεις. Και στα μέσα Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία θα περιλαμβάνει χρέη μέχρι και το 2024, σε αντίθεση με την ρύθμιση των 72 δόσεων που περιλαμβάνει χρέη μέχρι και το 2023. Η ρύθμιση αυτή θα ξεκινήσει από τα μέσα Νοεμβρίου και θα έχει ισχύ και μέχρι και τα μέσα του 2027. Σε αντίθεση με τους 72 που 31 Δεκεμβρίου ήταν, θα έλεγε.
0: Δημήτρη, να ρωτήσω κάτι. Σε αυτή τη ρύθμιση μπορούν να μπουν αυτοί που είχαν ενταχθεί σε 72 και να αλλάξουν κλίμα?
1: Μπορούν να μπουν αυτοί που έχουν ενταχθεί και σε 72.
0: Δεν ισχύει το ίδιο για αυτούς που είναι στις 24.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Δεν ισχύει το ίδιο για αυτούς που έχουν ενταχθεί στις 24.
1: Όχι. Μιλάμε για χρέη που είναι μέχρι το 24. Και εννοείται ότι στη ρύθμιση των 120 δόσεων μπαίνουν αυτοί μέχρι την ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί η ρύθμιση των 120 δόσεων και δεν είχαν την οποιαδήποτε ρύθμιση στις 24 ή 48 δόσεις.
0: Άλλο ερώτημα. Θα είναι χαμηλότερη η καταβολή κάθε μήνα σε σχέση με τις υφιστάμενες δόσεις σε ό,τι έχει να κάνει παραδείγματος χάρη με τους ενταγμένους σε 72?
1: Φυσικά θα είναι χαμηλότερη, γιατί θα είναι περισσότερες οι δόσεις και χαμηλότερο το ποσό.
0: Άρα μιλάμε για ένα 40% χαμηλότερο περίπου.
1: Περίπου.
0: Μάλιστα. Ισχύ μου είπες από πότε, περιμένουμε.
1: Θα μπει εντός του μήνα στη Βουλή και στα μέσα Νοεμβρίου θα ξεκινήσει.
0: Έχουμε από πετρέλαιο θέρμανσης τι θα ισχύσει, όχι ως προς την αύξηση του ποσού που θα δίνεται, αν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί μου είχε έρθει σε ερώτημα εδώ. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι με τα εισοδηματικά.
1: Δεν νομίζω και εγώ ότι αλλάζει κάτι στα εισοδηματικά. Θα το δούμε στις επόμενες ημέρες, γιατί ακόμα δεν έχει περάσει από την Βουλή. Αν θα αλλάξει κάτι. Μέχρι τελευταία στιγμή περιμένουμε.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Σήμερα.
0: Καλή σήμερα, καλή δύναμη. Αυτά τα μαντάτα και για τις 120 δόσεις. Για να πάμε σε μια κυρία που θα βάλει τα μεταξωτάκια σφυσάει.

0: Κάποτε, κυρίες και κύριοι, το πρώτο για την ανεξελίξη είναι εβδομάδα. Βρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φω, δεν το φτάνει στο τέλος του.
1: Έχει ψυχρούλα.
0: Στον ήχο και τις μουσικές. Αναστάσεις Σουκλέρης, Μαρία Καραγεωργόπουλου. Τώρα κανονικά οι κυρίες προηγούνται. Μαρία Καραγεωργόπουλου, Αναστάσεις Σουκλέρης. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν... Ναι, αυτός. Ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Τώρα το ταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση με το ταξί. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Ραδιοταξί Πάτρας, προτεραιότητά μας η ασφαλή μεταφορά σας. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της Τρίτης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να έχετε μια πανέμορφη Δευτέρα. See you tomorrow.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, μια ήλιος, μια βροχή, έτσι θα πορευτούμε ως φαίνεται, αφού βρισκόμαστε στην καρδιά του Οκτώβρη, στην καρδιά του φθινοπόρου και μάλιστα με νέα καιρικά δεδομένα, ελαίου κλιματικής κρίσης. Χθες έβρεξε στην Πάτρα καταρακτοδός, κάποια στιγμή μετά τις 9 άνοιξαν οι ουρανοί, είχαμε και προβληματάκια, δεν θέλω να πιστεύω, να δω τι θα γίνει εάν βρέξει περισσότερο με μεγαλύτερη διάρκεια στις περιοχές που ήδη συναντώνται αρκετά προβλήματα. Δηλαδή, σε περιοχές της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών Αθηνών, σε περιοχές της ακτής Δημαίων και σε άλλες γειτονιές της Πάτρας. Νομίζω ωστόσο το πρόβλημα στην ακτή Δημαίων άμεσα το επόμενο χρονικό διάστημα θα λυθεί. Βέβαια θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, διότι ερχόμενο σήμερα στο αδειόφωνο πρωί-πρωί είδα να είναι σκεπασμένοι οι βόθροι, είδα να είναι σκεπασμένα τα φρεάτια, είδα να είναι σκεπασμένα σε πολλές περιοχές της Πάτρας, όχι μόνο στο κέντρο, ακόμη και σε συνοικίες που πρόλαβα να κάνω μια βόλτα, με παντίους τρόπους που βρίσκουν κάποιες και κάποιοι, όπως ακόμη και με χαρτόνια. Το καταλαβαίνω ότι δεν έχουν καθαριστεί και βρωμάνε, το καταλαβαίνω ότι θα πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι σε εγρήγορση για την καθαριότητα σχετικά με τα φρεάτια. Απ' την άλλη όμως δεν είναι λογικές αυτές, διότι από εκεί που δεν το περιμένουμε υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί ζήτημα. Όπως και να έχει, τα προβλήματα χθες ήταν μικρά. Γι' αυτό ξεκινάμε την εβδομάδα με χαμόγελο και αισιοδοξία. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί ως και τις 11. Στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στη ροή της εκπομπής είναι η Μαρία Κάρα Γεωργοπούλου, ενώ υποστηρικτικά στην εκπομπή δίπλα της κάθεται ο Αναστάσης Σουγλέρης. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας. Είμαστε εδώ και σας ακούμε για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. MaxFM 93.4 η διεύθυνση. Όπως σας ακούμε, έτσι σας διαβάζουμε. Προσπάθησα να κάνω ρεπορτάζ για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεσή του ξεκινά σε λίγες μέρες, στις 15. Μεθαύριο Τετάρτη θα ξέρουμε τι θα κάνει η κυβέρνηση και αν τελικά θα ξεκινήσει κάτω από 1,75. Υπάρχουν και πιο αισιόδοξες προβλέψεις που μιλούν για 1,70. Δεν το ξέρω αυτό, αναμένουμε. Πάντως δεν θα ξεκινήσει ακριβότερο από το 1,75. Όπως έκλεισε πέρσι. Να θυμίσω όμως ότι πέρσι είχε ανοίξει το 1,15. Το λέω και για κάποιους κυβερνητικούς παράγοντες που κομπάζουν ότι θα συγκρατηθεί η τιμή. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει δυσκολία, αλλά εγώ αυτό που βλέπω διαβάζοντας αξιολογήσεις από διεθνείς οίκους, από οικονομικούς αναλυτές, είναι ότι με την ακρίβεια που υπάρχει και ενώ οι πόλεμοι δεν τελειώνουν, όποια μέτρα και να πάρει κάποια κυβέρνηση, τόσο που έχουν αυξηθεί οι τιμές και τόσο ρευστά που είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να υπάρξει αισθητή βελτίωση της κατάστασης.

Βεβαίως οι παραγγελίες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη και δύσκολα θα ξεκινήσουν. Και σε αυτό θα βοηθήσει και ο καλός ο καιρός. Πάντως, ρίχνοντας μια ματιά στην αγορά, δεν υπάρχουν τηλέφωνα στους επιχειρηματίες, σε αυτούς δηλαδή που διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης,

0: Αντιθέτως, υπάρχει έντονη κινητικότητα για ξύλο. Και θα τα πούμε στη συνέχεια ποια είναι τιμή εκκίνησης φέτος για τα ξύλα, για όλων των ειδών τα ξύλα. Στην κίνηση δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Θα δώσουμε κάποια χρήματα καθημερινά, γιατί πρέπει να κινηθούμε, να πάμε στη δουλειά μας, να πάμε οπουδήποτε είναι απαραίτητο καθημερινά. Η βενζίνη και το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 2 ευρώ. Η βενζίνη κινείται στα 2,20. Το πετρέλαιο, όπως είδα, έπεσε λίγο. Κινείται 2,05-2,07. Αυτός είναι ο μέσος όρος, αν ρίξει κανείς μια ματιά και διαδικτυακά. Είδαμε μια βελτίωση στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας σχετικά με το τέλος του ενεργειακού πολέμου. Τι είπαν δηλαδή οι δύο μεγάλοι παίκτες που ξαναμοιράζουν τον κόσμο? Ότι δεν θα χτυπάει η Ουκρανία πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, το ίδιο θα κάνει και η Ρωσία. Δυστυχώς όμως αυτό, παρά το ότι συμφώνησαν μεταξύ τους Τραμπ και Ρωσία, η Ουκρανία συνέχισε τα δικά της. Ο Τραμπ τι ζητάει τώρα? Αλλαγή του Ζελένης και να γίνουν εκλογές. Και αυτός λέει, ας πάμε σε μια μήνυ κατάπαυση του πυρός τουλάχιστον 2 μηνών, για να κάνω εκλογές στη χώρα μου. Την ίδια ώρα έχουμε ανάφλεξα στενά του Ορμούς, ενώ ο Τραμπ απειλεί με στρατιωτική εμπλοκή στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας, η οποία χτυπιέται συνεχώς από τους Χούθη. Χθες είχαμε 4 τουλάχιστον χτυπήματα ως αντίπινα στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Και καταλαβαίνετε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο έχουν αποκλείσει τους ταξιδιώτες τους από εκείνο το αεροδρόμιο. Το λέω αυτό για να δείτε ότι το περιβάλλον είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο σε όλο τον κόσμο. Και όταν συνεχίζονται οι πόλεμοι, παρά τις συμφωνίες οι οποίες δεν υλοποιούνται, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την οικονομία μας. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τις αυξήσεις ή για τις μειώσεις στα καύσιμα. Και όταν τα καύσιμα είναι ακριβά, αυξάνεται το κόστος μεταφορών, αυξάνεται η τιμή σε όλα τα προϊόντα που καταναλώνουμε καθημερινά. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και με τους αλλοιείς, οι οποίοι σήμερα θα αποφασίσουν, αφού συνεδριάζει το πανελλαδικό τους όργανο, αν θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Τα πανεκπρόσωποί τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη βλέπω ότι θα σταματήσουν έστω και για λίγο, αφού πάρουν αυτά που θέλουν. Και η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του μήνα να τους δώσει ακόμη περισσότερα από αυτά που ανακοινώθηκαν σε σχέση με το πετρέλαιο. Θα σας τα πω αργότερα. Τώρα, αμέσως Σαββατοκύριακο είχαμε πολλά γεγονότα στην Πάτρα, όπως για παράδειγμα τον ημαραθώνιο Φάνης Τσιμιγκάτος. Υπήρχαν όμως και διαμαρτυρίες παρά τη μεγάλη συμμετοχή. Γιατί έκλεισαν οι δρόμοι της Πάτρας και για πολλούς ασύντακτα. Την ώρα που γίνονται έργα, ήρθε και αυτό να δυσχεράνει την κατάσταση. Πάλι καλά τουλάχιστον που ήταν Σαββατοκύριακο και δεν κυκλοφορούσαν όλοι στο δρόμο. Είχαμε μια συμπλοκή μεταξύ Ρωμά στον Αηγιάννη τον Μπράτσικα. Είχαμε 3 συλλήψεις, 10 προσαγωγές. 5 άτομα πήγαν στο νοσοκομείο, πιάστηκαν στα χέρια μετά από γλέντι. Ενώ κάποιοι παρίσταναν τους εφοριακούς, άρπαξαν χρηματοκιβώτιο από το σπίτι. Ο ιδιοκτήτης την πάτησε δυστυχώς, έδωσε και κοσμήματα, έδωσε και χρήματα. Τους κυνήγησαν οι αστυνομικοί στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Τελικά άφησαν το αυτοκίνητό τους, έφυγαν πεζοί, δεν κατάφεραν έως σήμερα να τους πιάσουν. Ωστόσο, στις τηλεφωνικές μας συνδέσεις θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα. Έλεγα για πολέμους πριν, θα προσπαθήσω να το συνδυάσω με μια πιο ευχάριστη εικόνα, διότι είχαμε την αναπαράσταση της αμαχίας της ΝΑΦΠΑΚ, τον ένα γεγονός που προσελκύει επισκέπτες όχι μόνο βεβαίως από την Δυτική Ελλάδα αλλά και από όλη τη χώρα. Ο Δήμαρχος ΝΑΦΠΑΚΤΙΑΣ, ο Βασίλης Γκίζας, είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας για ένα σύντομο απόϊχο. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κονγκόλη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.
0: Πολέμους έχουμε. Τουλάχιστον εδώ δεν μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε όμως για μια αναπαράσταση της ναυμαχίας. Κάθε χρόνο και καλύτερα, όπως μαθαίνω από τους επισκέπτες, όπως βλέπουμε και εμείς, είτε διαζώσεις, είτε από τον τηλεοπτικό φακό. Τι γεύση σας άφησε φέτος?
1: Πάρα πολύ θετική γεύση, κύριε Κονγκόλη. Ήταν πραγματικά, καταρχήν, συγκινητική προσέλευση του κόσμου. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, περισσότερος από κάθε φορά, από όλα τα μέρη της Ελλάδος και όχι μόνο. Υπήρχε πολύ κόσμος από το εξωτερικό. Είχαμε και την κάλυψη από ξένα μεγάλα κανάλια, τόσο της Νότιας Κορέας όσο της Ισπανίας, από την Αμερική και φυσικά ελληνικά κανάλια, η Ερτένα την κάλυψε αλλά και ταυτόχρονα την προμόταρε γιατί ήταν ο χορηγός επικοινωνίας. Βεβαίως τα μερικότερα, τοπικότερα και περιφερειακά κανάλια. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο είναι αυτό, η παρουσία του κόσμου που σφραγίζει και την μεγάλη επιτυχία. Αλλά και από εκεί και πέρα η πλήρης αναβάθμιση και της κεντρικής αυτής εκδήλωσης με σύγχρονη τεχνολογία, με εφέ, με πολύ ιστορικό περιεχόμενο, γιατί αυτή είναι η ουσία, να παραστήσει και να μπορέσει να δώσει κυρίως στους νέους ανθρώπους τα ιστορικά αυτά στοιχεία που απαιτούνται ώστε να γνωρίζουν το κομμάτι αυτό που λέγεται ναυμαχία της ναυπάκτου. Και αυτό γίνεται με έναν παραστατικό, εποπτικό τρόπο όπως η συγκεκριμένη αναπαράσταση. Και φυσικά είχαμε και σειρά εκδηλώσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και τις προηγούμενες ημέρες, για παράδειγμα την προηγούμενη ημέρα στο Ξενία, μια πολύ σπουδαία εκδήλωση εισαγωγή και μίμηση στον ισπανικό πολιτισμό με μουσική, χορό και ποιήση. Αλλά και την επόμενη μέρα τα γενικά αρχεία του κράτους ξετύλιξαν και είναι στη διάθεση του κοινού μια πολύ σημαντική έκθεση αναφορικά με την απελευθέρωση της ναυπάκτου και τα στοιχεία, τα γραπτά που υπάρχουν και η οποία θα είναι στη διάθεση του κοινού μέχρι και το Δεκέμβρη μήνα. Η εφορία αρχαιοτήτων φιλοξενεί στο Φετιχέ Τζαμί μια πολύ επίσης σημαντική έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής και όλα αυτά σε συνέχεια μια σειρά εκδηλώσεων, επίσης εκθέσεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που προηγήθηκαν κατά τις προηγούμενες εβδομάδες του καλοκαιριού. Θέλω να πω λοιπόν ότι μιλάμε για την επικορύφωση ενός μεγάλου γεγονότος σε μια περίοδο που η ναύπακτος πραγματικά ανοίγεται στον κόσμο.
0: Ωραία. Αυτό σημαίνει από την άλλη, πέραν του ιστορικού του πράγματος και του εντυπωσιακού, προφανώς επισκεψιμότητα, προφανώς τόνωση της οικονομίας στη ναύπακτο, η οποία στόχο έχει να προσελκύει επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σωστά.
1: Έτσι είναι όπως το λέτε. Ο πολιτισμός καταρχήν είναι σπουδαίος και σημαντικός και κυρίως ο ιστορικός πολιτισμός να υπηρετείται πρώτον για την ανάπτυξη της συνείδησης και της κουλτούρας και της καλλιέργειας ενός μέρους και των ανθρώπων του. Αλλά, και δεν μπορεί να το αποκλείσει και δεν πρέπει να το αποκλείσει αυτό κανείς, έχει και οικονομικές και πρέπει και να έχει οικονομικές σοβαρές συνέπειες, να ενισχύει την τοπική οικονομία, να ενισχύει τις τοπικές επιχειρήσεις, να ανοίγει την κοινωνία και την οικονομία στα προς τα έξω και να γεύεται λοιπόν και η τοπική κοινωνία τα καλά από αυτή την εξωστρέφεια. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να συνδυάσουμε το ιστορικό στοιχείο, το πολιτιστικό στοιχείο με το οικονομικό στοιχείο και να έχουμε τα αποτελέσματα που νομίζω ότι πάμε πολύ καλά στα ναυπακτία γενικότερα.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Καλή σας ημέρα κύριε Κίζα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά ως σύντομος απόϊχος από την επέτειο της ναυπαχίας της Ναυπάκτου με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας Βασίλη Κίζα. Μιλήσαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα.

0: Σας έλεγα πριν, επανέρχομαι στα της οικονομίας και της καθημερινότητας, ότι δεν είναι εύκολο να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Εντάξει, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο αν η τιμή ήταν πάνω από 2 ευρώ, όπως ήταν να ξεκινήσει. Τώρα θα πάρθουν μέτρα να ξεκινήσει κάτω από 1,75 ή ως 1,75. Και πάλι δύσκολα είναι τα πράγματα. Πολλοί στρέφονται στα καυσόξυλα, θα ανάψει πολύ τζάκι. Μόλις δεν έχουν τζάκι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα ανάψουν το κλιματιστικό, θα βάλουν πετρέλαιο κανονικά. Αν και δεν βάζουν όλες οι πολυκατοικίες, διότι δεν υπάρχει σύμπνοια εκεί, ελλείψη χρημάτων. Θα αυξηθεί εν τω μεταξύ η περίμετρος του σχετικού επιδόματος και ειδικά στις περιοχές όπου έχει περισσότερο κρύο. Έλεγα και πριν όλα, αυτά όμως όπως είναι η κατάσταση δεν φτάνουν. Και μια χώρα δεν μπορεί μόνη της έτσι κι αλλιώς να αντιμετωπίσει όλη αυτή την επίθεση ακρίβειας. Να δούμε ωστόσο πόσο κάνουν τα καυσόξυλα. Η Άντι Μαγνησαλή που έχει επιμεληθεί του θέματος σχετικά και στον νεολόγο των πατρών είναι μαζί μας. Καλημέρα, Άντι.
1: Καλημέρα. Πράγματι είναι έτσι όπως θα περιγράφεις η κατάσταση, ναι, και λόγω των αυξήσεων και λόγω του πετρελαίου θέρμανσης. Πολλοί είναι αυτοί που στρέφονται πλέον στα καυσόξυλα. Κάποιοι, ενώ είχαν τζάκι, πολλές φορές δεν το άναβαν. Τα τελευταία χρόνια όμως φαίνεται ότι στρέφονται σε αυτόν τον τρόπο θέρμανσης για περισσότερη οικονομία σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Οι φετινές τιμές θα έλεγα ότι, σύμφωνα με όσα πάντα μας είπαν βέβαια οι επαγγελματίες, είναι ίδιες με περσίνες, έχουν μία μικρή άνοδο 5 με 10% ανάλογα το ξύλο. Έτσι στην ελιά για παράδειγμα θα ξεκινήσει το κυβικό από 140 ευρώ, στο πεύκο από 120 ευρώ και στα άλλα είδη ξυλίας από 80 με 100 ευρώ. Ναι. Ένα 5 με 10% είναι οι ανατιμήσεις μέχρι στιγμής, γιατί όπως μας είπαν οι επαγγελματίες, μετά τα Χριστούγεννα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ενδεχομένως να αυξηθούν περαιτέρω.
0: Εντάξει, τότε θα υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση. Είναι ο νόμος της αγοράς αυτός. Όχι ότι είναι ευθυνά, οπωσδήποτε ωστόσο είναι ευθυνότερα από το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και να το κάνουμε.
1: Γι' αυτό το λόγο έχουν ξεκινήσει ήδη από τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν είχαμε καλοκαίρι 15 Σεπτεμβρίου, να προμηθεύονται τα ξύλα για να ό,τι μπορούν να γλιτώσουν από το θέμα του κόστου.
0: Πολλοί πάνε και σε φίλους, ξέρεις, που κόβουν δέντρα, που έχουν ελιές και τις μαζέψανε και έχουν κόψει δέντρα, διάφορα τέτοια πράγματα, διότι κάποιοι δεν είναι τυχεροί να μπορούν να έχουν χρήματα, ανάβουν το τζάκι, κάποιοι είναι ακόμη πιο άτυχοι και δεν έχουν ακόμη τζάκι. Και ελπίζω να βάλουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, επανέλαβε μου σε παρακαλώ, γιατί με ρωτάνε ξανά τις τιμές για τα ξύλα.
1: Από 140 ευρώ η ελιά, το πεύκο από 120 ευρώ και τα άλλα είδη ξυλίας από 80 με 100 ευρώ, ανάλογα το είδος δηλαδή του ξύλου που θα ζητήσει ο καταναλωτής.
0: Σε ευχαριστώ, Άντι μου. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν η Άντι Μαγνησαλή. Αυτές είναι οι τιμές στα ξύλα. Την Τετάρτη θα έχουμε ανακοινώσει για το επίδομα θέρμανσης και μια μέρα μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στις Βρυξέλλες με το πάγιο αίτημα που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα να αξιοποιηθεί ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται έστω σε ένα βαθμό για την στήριξη των πολιτών. Ξέρετε, υπάρχουν κάποια δημοσιονομικά κρατήρια, κριτήρια, κάποιοι δημοσιονομικοί νόμοι, ας το ονομάσω έτσι. Δηλαδή, εμείς έχουμε έσοδα τη φορολογία. Αυτά όπως είναι συμφωνημένο θα πρέπει να πηγαίνουν στα πληρωμή του χρέους. Και ήδη πάμε καλά εκεί. Λέει η κυβέρνηση ωστόσο να βρεθεί μια φόρμουλα και τα χρήματα που παίρνουν από τους φόρους να τα διαθέσουμε εκεί στην ακρίβεια στα καύσιμα. Να ξεφύγουμε λίγο από τη σχετική ρήτρα που έχουμε συμφωνήσει. Αυτή είναι άποψη και άλλων Ευρωπαίων ηγετών και μακάρι να συμφωνηθεί στην Ευρώπη για να δούμε και εντονότερα μέτρα από την κυβέρνηση της Ελλάδας σε σχέση με την ακρίβεια.

0: Τώρα πάω σε έναν άλλο δήμαρχο, στα δυτικά της Αχαΐας, τον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Γρηγόρη Αλεξόπουλο. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε δήμαρχε. Τι κάνετε?
1: Ημέρα και εγώ, πολύ καλά εσείς.
0: Καλά, παρακολούθησα έναν διάλογο, διευρυμένο θα έλεγα, διότι έβλεπα δεξιά-αριστερά στο περιθώριο του Eco Forum 2026 που πραγματοποιήθηκε στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Είδατε τον κύριο Κατσαφάδο, συνομιλήσατε και είπατε πολλά από ό,τι έμαθα. Αυτά που μπορούν να υποθούν στον αέρα ποια είναι?
1: Έχουμε πει κατ' επανάληψη. Συγγνώμη που γελάω.
0: Όχι, καλά κάνετε. Εντάξει, το είπα και εγώ χαριτολογώντας. Καταλάβατε.
1: Ναι. Αυτά που μπορείτε να μην υποθούν. Ναι. Το καλό είναι ότι όταν υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες, όπως το συνέδριο το προχθεσινό που ήταν καταρχήν πάρα πολύ καλό και άγγιξε θέματα για τη διαχείριση των υδάτων που τα έχει ανάγκη πάρα πολύ η περιοχή μας, προκειμένου να βελτιώσουμε και την ίδρυση και την άρδευση. Αλλά με αυτή την ευκαιρία του συνεδρίου, όταν έρχονται πολιτικά πρόσωπα από την κεντρική πολιτική σκηνή, από την κεντρική κυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε ότι μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε στο περιθώριο και κάποιους διαλόγους. Έτσι, βρεθήκαμε με τον κύριο Κατσαφάδο, γνωριζόμαστε εννοείται, γιατί έχουμε και στενή συνεργασία για τη διαχείριση των αποκατάστασης από τις φυσικές καταστροφές, γιατί ο Δήμος μας ούκο λίγες φυσικές καταστροφές είχε πέρυσι και από την Πυρκαγιά και από την Πλημμύρα και από, από τα πυκνοτροφία από την καταστροφή των ευρωπροβάτων, γιατί εγώ το λέω φυσική καταστροφή και αυτό.
0: Ναι. Περάσατε πολύ δύσκολα, όντως.
1: Ναι. Και ζητάμε οπωσδήποτε την στήριξη της πολιτείας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε. Ναι. Ο κ. Κατσαφάδος είναι σε ένα νευραλγικό υπουργείο, το οποίο έχει και μεγάλη ευθύνη σε σχέση με την αποκατάσταση των ζημιών. Υπάρχουν συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις που μπορούμε να διεκδικήσουμε και να συζητάμε με τον Υπουργό λοιπόν πάνω, τι άλλο, πάνω σε αυτό το κομμάτι, το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε από την πλευρά μας και από την πλευρά της κυβέρνησης μια καλύτερη διαχείριση για την αποκατάσταση των ζημιών. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις πάρα πολλές στο αρμόδιο Υπουργείο. Άλλες έχουν εγκριθεί, άλλες θα αναμένουμε να εγκριθούν. Όπως αντιλαμβάνεστε, για αυτά μιλήσαμε, για το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε την ευκαιρία να έχουμε καλύτερες χρηματοδοτήσεις και καλύτερη πορεία των έργων που χρειάζεται η περιοχή.
0: Ο κύριος Κατσαφάδος, που είναι υφυπουργός πολιτικής κρίσης, μάλλον κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, είναι αρμόδιος για την κρατική αρρωγή. Για να το πω απλά, έχει όλο το χρήμα για την κρατική αρρωγή. Εσείς περάσατε δύσκολα, χρηματοδοτηθήκατε, η αλήθεια είναι, με πιέσεις, με πολλές διεκδικήσεις. Αυτό που καταλαβαίνω να λέτε είναι ότι είστε σε συνεχή επικοινωνία για να παίρνετε συνεχώς. Εννοώ να λαμβάνετε συνεχώς στήριξη.
1: Το είπατε πιο,
0: πιο λαϊκά.
1: Κάπως έτσι είναι. Χρειαζόμαστε την στήριξη της πολιτείας. Έχουμε συνεχή διεκδίκηση και πίεση, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά και συνεργασία πάνω απ' όλα, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει αλληλοκατανόηση. Δηλαδή, εμείς δεν ζητάμε κάτι το οποίο μας έρθει ξαφνικά στο μυαλό μας να σαν ευκαιρία. Το ζητάμε τη χρηματοδότηση με συγκεκριμένες προτάσεις και έργα, τα οποία έχει ανάγκη η περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο διαπραγματεύσιμο. Απλώς είναι καλό να γίνεται κοινωνός κάθε φορά ο Υπουργός για την πορεία των έργων που μέχρι τώρα έχουν εξαγγελθεί και έχουν χρηματοδοτηθεί και για την ευκαιρία που πρέπει να έχει ο Δήμος μας για την πλήρη, για την όσο δυνατόν γίνεται μεγαλύτερη αποκατάσταση, άρα καινούριες χρηματοδοτήσεις. Για αυτά συζητήσαμε και νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο και έγινε πολύ καλή συζήτηση με καλό έτσι πρόσημο που πιστεύω το τέλος.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Καλή σας ημέρα κύριε Αλεξόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

0: Λοιπόν, θα κάνω μια υπομονή και αυτή την εβδομάδα, διότι είναι έργα. Περιττό να σας πω ότι, όπως όλοι οι άνθρωποι, πήγα και εγώ μια βόλτα το Σαββατοκύριακο. Έμπαιξα στο κέντρο της Πάτρας, είδα πολύ κόσμο. Σάββατο πρωί καταλαβαίνετε ότι είναι γεμάτο το κέντρο. Το νούμερο ένα θέμα συζήτησης, ξέρετε ποιο είναι? Τα έργα που γίνονται και η ταλαιπωρία που περνάμε. Και τους έλεγα, παιδιά, νέοι άνθρωποι τώρα, η ταλαιπωρία φεύγει, τα έργα μένουν, καλό είναι να γίνονται έργα. Μου την πέσαν όλοι μαζί, μαμού σου του και τα λοιπά. Σκέφτομαι εγώ τώρα και λέω, οι άνθρωποι που κυκλοφορούν έξω, που είναι επαγγελματίες, που είναι να πάνε στη δουλειά τους, ναι μεν θέλουν έργα, ναι μεν θα τελειώσει η ταλαιπωρία, αλλά η ταλαιπωρία πρέπει να τελειώσει την ώρα της. Επανέρχομαι λοιπόν και τους λέω, σωστά τα λέτε, γι' αυτό υπάρχουν κάποια χρονοδιαγράμματα που θα πρέπει να τηρούνται. Έψαξα λοιπόν τα χρονοδιαγράμματα όταν γύρισα σπίτι και το σκέφτηκα, και σε ό,τι αφορά στις αναπλάσεις έχουμε φύγει σε όλα εκτός, ή τουλάχιστον στα περισσότερα. Άρα έχουν δίκιο. Ναι στα έργα, αλλά να τελειώνουν κάποια στιγμή. Ξέρετε, μέσα παίζουν εργολαβικά συμφέροντα κτλ. Και πολλά ακόμη. Τον κόσμο όμως δεν τον νοιάζει. Βλέπει απέναντί του κάποιον. Και αυτός ο κάποιος είναι αυτός που έχει τα κριτήρια της πόλης και είναι ο Δήμος. Όπως σε πολλές των περιπτώσεων δεν φταίει η κυβέρνηση και εμείς ψάχνουμε να βρούμε ευθύνη και καλώς κάνουμε και ζητάμε αποτελεσματικότητα και να μας λύσει τα προβλήματα αυτός που έχει τα ενία του τόπου μετά την ψήφο της πλειοψηφίας. Έτσι ψάχνουν λοιπόν και εδώ να βρουν ευθύνες και ποιος έχει. Και λένε ο Δήμος. Και όντως έτσι είναι. Απ' την άλλη ωστόσο, πρέπει να ξέρουν και τους εξήγησα ότι δεν υπάρχει και ένας συντονισμός. Δηλαδή, κάνει ένα έργο ο Δήμος, τελειώνει το σκάψιμο, ξαναβάζει τα πράγματα όπως ήταν, πάει μετά από τρεις μέρες το φυσικό αέριο. Γιατί το φυσικό αέριο δεν δίνει απολογία πουθενά, βάσει νόμου. Τελειώνει το φυσικό αέριο, στο διπλανό δρόμο πάμε σε οπτικές ίνες, πάμε σε έργα από ΔΔΕ, πάμε σε έργα από ΔΕΙΑΠ. Και πετάγεται ένας φίλος μου εκείνη την ώρα, και καλώς πετάχτηκε και λέει, μα εντάξει, ωραία, δεν δίνει το φυσικό αέριο λόγο σε ό,τι κάνει. Γιατί δεν τους μαζεύει κάποιος να τους πει, να δουν τα χρονοδιαγράμματα, να δουν τι γίνεται εδώ και να τα κάνουμε όλοι μαζί. Δεν πάει να τελειώνει ο ένας και να ξανασκάβει ο άλλος μετά. Ένας μίνι συντονισμός. Βγαίνουμε που βγαίνουμε εκτός χρονοδιαγραμμάτων, κάντε ένα μίνι συντονισμό τουλάχιστον. Και το Σάββατο έχουμε που έχουμε τα έργα, έκλεισαν άτακτα πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες. Λοιπόν, και αυτή την εβδομάδα, το λέω αυτό και πάμε σε διαφημίσεις, κυρία Καραγιωργοπούλου, Κορίνθου και Ιεροθέου συνεχίζονται τα έργα φυσικού αερίου, Πατρέως και Ρήγα Φεραίου. Έχουμε εκεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο, διότι βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα ανάπλασης, πλατεία Γεωργίου, Γέρο Κωστοπούλου και σε κάποιες ακόμη μικρές κεντρικές οδικές αρτηρίες. Άρα υπομονή, αρκετή ακόμη διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Μαρία Καραγιωργοπούλου στον ήχο, Αναστάση Σουγλέρης υποστηρικτικά στις τοπικές μας εκπομπές. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνό μας. Είμαστε εδώ και σας ακούμε για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και όχι μόνο. Υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και είναι το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook MaxFM 93.4 η διεύθυνση. Βεβαίως σας διαβάζουμε και μεταφέρουμε τα ζητήματα που υπάρχουν εκεί που πρέπει, στους αρμόδιους φορείς δηλαδή, για επίλυσή τους. Και ενώ η Ελλάδα ζει την τραγωδία της διάρρηξης των σχέσεων μεταξύ Καρβέλα και Βύση, ενώ ο κύριος Καμπούρης, δημοσιογράφος, παρουσιαστής και πρόεδρος του κόμματος Λαός, μαζί με τη σύζυγό του και άλλους τέσσερις οδηγήθηκαν στην φυλακή, και ενώ από πολλούς η εικόνα της χώρας παρουσιάζεται ως μαύρη και άραχνη, σε σημείο που να νομίζω ότι αύριο θα πεθάνουμε, εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε και να παρουσιάζουμε κανονικά τις ειδήσεις μας, όπως είναι αφιλτράριστες. Βλέπω κάποια μηνύματα. Μεταξύ άλλων, κάποιος ακροατής μας ρωτά πότε θα γίνουν εκλογές. Κοιτάξτε, στο μυαλό του Πρωθυπουργού δεν είμαι, δεν ξέρω αν ξέρει και ο ίδιος. Αυτό που βλέπουμε για την ώρα είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, όπως έγιναν και οι δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Προφανώς έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, προφανώς οξύνονται τα πνεύματα και προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κοιτάξει να κερδίσει ακόμη μια τετραετία. Είναι εύκολο αυτό? Καθόλου. Δεν το έχει ξανακαταφέρει κανένας. Εννοώ με τον ίδιο υποψήφιο πρωθυπουργό. Το έχει καταφέρει το Πασόκ από το 1993 έως το 2004, αλλά θυμίζω ότι ο Κώστας Σημίτρης διαδέχθηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Υπάρχουν πολλά και διάφορα σενάρια, φαντάζομαι τα λέτε και εσείς, τα συζητάτε βάσει των δημοσκοπικών μετρήσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η τελευταία λοιπόν από αυτές έχει τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου λίγο πάνω από το 30%, δεύτερη την Ελλάς και το Πασόκ να ανεβαίνει και να απειλεί για τη δεύτερη θέση. Μάλιστα, μιλάω με δημοσκόπους, με εκλογικούς αναλυτές και μου λένε ότι είναι θέμα χρόνου να κλείσει η ψαλίδα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και να προσπεράσει το Πασόκ. Γιατί? Για έναν απλό λόγο, να μην γελιόμαστε τώρα. Δεν ξέρουν τι λένε πολλά από τα στελέχη της Ελλάς. Και φαίνεται ότι υπάρχει ένας καλός προπονητής, αν και αποδείχθηκε για κάποιους ψεύτης, πολιτικά εννοώ, έτσι ομά το λέτε, μπορεί όμως να ξαναπείσει, γιατί τα λέει καλά τα ψέματα, εν πάση περιπτώσει, ή τα λέει καλά τα πράγματα, για να μην είμαι με αυτούς που λένε ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι ψεύτης στο σώμα, αλλά δεν έχει ομάδα. Δηλαδή, από τις παγκόσμιες βάσεις δεδομένων, στα τηλεπικοινωνιακά καλώδια που μπορεί να τα λένε και Γιάννη. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι καλός προπονητής, κόλλησε από τα στελέχη του αυτά. Και σε πρόσφατη συνέντευξη, αντί να μιλήσει για το ενεργειακό καλώδιο, μιλούσε για το τηλεπικοινωνιακό καλώδιο. Και έδειξε ότι δεν είναι γνώστο πραγμάτων. Και έρχεται λοιπόν το Πασόκ, που άλλαξε ρότα και επιμένει θεσμικά, επιμένει προγραμματικά, έχει μια καλή ομάδα με νέα και εμπειρότερα στελέχη. Και λέει ότι εγώ είμαι εδώ. Και εγώ είμαι πραγματική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είμαστε σοβαροί και έχουμε πρόγραμμα και στελέχη μπορούν να το υλοποιήσουν. Με τους άλλους θα γελάμε κάθε μέρα. Πώς να είναι η αντιπολίτευση αυτή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που παρά τη θωρά του δεν βλέπει κάποιον απέναντι? Τους απαντάνε οι του Τσίπρα ότι άμα ήταν τρία χρόνια που λείπαμε εμείς, θα τα κάνατε καλύτερα και θα ήταν πραγματικά αντίπαλος πόλος στην Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν και πολύ άδικο σε αυτό, για να ανταπαντήσουν ότι με εσάς διασπάται η κεντροαριστερά και τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Και εδώ είναι οι κάλπες, θα πείσουμε τον κόσμο. Είδα και τα γραπτά του κ. Καρτερού, του πρώην λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα, που για το Πασόκ βρίσκεται από πίσω ο Τσίπρας, που αναρωτιέται αν ο Νίκος Ανδρουλάκης με την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα έχει συγκεκριμένη στόχευση ή αλλιώς είναι βλάκας. Αυτό χαρακτηριστικά λέει, μενώντας για πολιτική βλακεία. Νομίζω πως για την ώρα του βγαίνει του Νίκου Ανδρουλάκη και δεν βγαίνει στους άλλους που δεν είναι πολιτικοί βλάκες και λένε για κοσμήματα, για παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και για τηλεπικοινωνιακά καλώδια. Δηλαδή, ο κ.
και ως καρτερός, ο καθόλου άξιος, φίλος, αγαπητός κτλ. Ίσως θα μπορούσε να απευθύνει το ερώτημα αλλού.

0: πάω στους αλλιείς, μένω δηλαδή στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί όλα πολιτική είναι. Θα καλημερίσω τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Παράκτειας Αλληλείας Πατρών και Περιχώρων, τον Γιώργο Βεσκούκη. Καλή σας ημέρα από το Ormax FM, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και μπράβο που δίνετε βήμα για ακόμα μια φορά στο επίκαιρο θέμα που καίει τον Έλληνα και όχι στα περίεργα εκεί περιβήσεις, καρβέλα κλπ.
0: Ναι, τα είπα και πριν αυτά. Εγώ με αυτό σηκώθηκα. Είχα πολύ μεγάλη αγωνία, αλλά βλέπω ότι δεν μπορώ να τα αλλάξω τα πράγματα. Θα μάχονται για κάποια λίγα ευρώ, δηλαδή κάτι εκατομμύρια που είναι.
1: Ναι.
0: Πάμε στα δικά μας τώρα. Εμάς τα φτωχαδάκια εδώ. Τι κάνετε εσείς?
1: Θα τους δώσουμε και εμείς, αμάλι. Ναι.
0: Τι θα κάνετε σήμερα, θα αποφασίσετε?
1: Εμείς περιμένουμε να δούμε τι ανακοινώσεις θα βγάλει τώρα η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει τις πρώτες κινητοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Είμαστε εν αναμονή, είμαστε απελπισμένοι. Και ο απελπισμένος, όταν δεν του αρέσουν αυτά που έρχονται, κάπως περίεργα θα ξεσπάσει, ναι, λογικά.
0: Ναι.
1: Θα δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούνε.
0: Πάντως είδα ένα διπλασιασμό επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου στα 32 είχε λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου.
1: Τρίχες. Δεν είναι καταρχήν, ναι, διπλασιασμό. Το διπλασιασμό αυτό τον έδωσε πριν τις κινητοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Είπε διπλασιασμό για τον Απρίλιο και τον Μάιο,
0: ναι,
1: στα 24 λεπτά,
0: ναι,
1: και για τον Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο στα 32 λεπτά. Οπότε για ποιο διπλασιασμό μιλάει έξτρα στην κυριακάτικη ανακοίνωσή του? Κοροϊδεύουν τον Έλληνα και νομίζουν ότι έχουμε όλοι κοντή μνήμη.
0: Ωστόσο, είδα κάποιους συναδέλφους σας, τα είπαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος, ήταν.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει περισσότερα να πει, να ανακοινώσει. Γι' αυτό ίσως εσείς κατευθύνεστε σε ένα πάγωμα, ας πούμε, σε μια ανακοχή.
1: Ναι, γιατί δεν πιστεύουμε πλέον τις υποτιθέμενες υποσχέσεις. Χορτάσαμε υποσχέσεις,
0: ναι,
1: από το 2010 και 12 ειδικά. Έχουμε χορτάσει υποσχέσεις από τα τρία κόμματα που έχουν κυβερνήσει και συγκυβερνήσει.
0: Ναι.
1: Δεν πάει άλλο. Οι υποσχέσεις χορτάσαμε. Τώρα θέλουμε πράξεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν είπαν ότι θα δώσουν απαντήσεις μέχρι τις 14 του μήνα.
0: Ναι.
1: Δεν είπα. Και μετά το αλλάξανε και είπανε για τέλος του μήνα. Δηλαδή θα πηγαίνουμε ένα 15ήμερο τώρα, μετά θα μας το πάνε ένα μήνα και πάει λέγοντας. Και εμείς δεν θα έχουμε γάλα να δώσουμε στα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά είμαι πατέρας τριών ανήλικων τέκνων.
0: Ναι. Και πώς είναι η κατάσταση? Τι ζείτε καθημερινά, περιγράψτε μας.
1: Τι ζούμε καθημερινά? Ζούμε καθημερινά να φεύγω εγώ από το απόγευμα το σπίτι μου, να δουλεύω όλη νύχτα, να πρέπει 5 η ώρα να είμαι στο σπίτι το πρωί, γιατί εκείνη την ώρα σηκώνεται και η γυναίκα μου να φύγει για δουλειά αν είναι πρωινή, να κοιμηθώ μία ώρα, να σηκωθώ να ετοιμάσω τα παιδιά μου να φύγουν για σχολείο, να ξαναφύγω για τη θάλασσα ή για την πώληση των αλλιευμάτων που έβγαλα όλη τη νύχτα. Και να βρεθούμε σαν οικογένεια το μεσημέρι 3-4 η ώρα με τα παιδιά που θα έχουν έρθει από σχολείο, να κοιμηθούμε μία ώρα και ξανά μάνα εγώ να ξαναφύγω και πάλι το ίδιο πρόγραμμα μέχρι την άλλη μέρα. Και πάει λέγοντας.
0: Λεφτά βγαίνουν.
1: Ποια λεφτά να βγουν? Άμα τρέχουμε όλη μέρα για να βγάλουμε μόνο τα προστοζήν και στο τέλος του μήνα να χρωστάμε σε ΕΦΚΑ κλπ. Και να μας κοροϊδεύουν ότι μας βγάλανε 120 δόσεις μόνο για μέχρι το 24, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Εσείς τι ζητάτε? Με τι θα είσαι ευχαριστημένοι?
1: Ζητάμε να γίνει βιώσιμο το επάγγελμα. Ζητάμε καταρχήν να φύγει αυτό το έκθρομα νομοσχέδιο που ψηφίσανε την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι η ταφόπλακα, η κυριολεκτική ταφόπλακα του κλάδου, στο οποίο θέλει να μας βάλει VMS ανίχνευσης δίθεν, ραντάρ, δηλαδή κάτι σαν ραντάρ είναι αυτό, σαν GPS βασικά, που θέλει να μας ανοιχνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή που
0: για είμαστε. Να αποδεικνύετε ότι κάνετε δουλειά, εμπασχετός, ναι.
1: Δήθεν για να αποδεικνύει ότι κάνουμε δουλειά, λες και δεν μπορεί το λιμεναρχείο να αποδείξει ότι κάνουμε δουλειά. Ενώ ταυτόχρονα μας έχει κόψει τη συνδικαλιστική μας φωνή από το 2011 με νόμο, να μην μπορούμε να συνδικαλιστούμε πανελληνίως σαν σύσσωμη ομοσπονδία επαράκτιων αλλιέων. Τους ενδιαφέρει τώρα το πώς θα μας ελέγξουν, το πώς θα συνδέσουν αυτό το GPS με το ΟΣΠΑ και με την ΑΔΕ, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Απότερο σκοπός δηλαδή είναι να βλέπουν ποιοι χρωστάνε σε πραγματικό χρόνο και ταυτοχρόνως να ελέγχουν τα έσοδά μας, τα έξοδά μας, όλα τα πάντα, με αποτέλεσμα όποιος χρωστάει στον ΕΦΚΑ να έρχεται η ΑΔΕ και να του κατασχεί για την άδεια μετά. Γι' αυτό έχει και κάποια χρόνια τώρα να βγάλει αποζημιώσεις για να σπάσουμε τα καΐκια μας, ξέρω εγώ, κάποιοι οποίοι θέλουμε να αποσυρθούμε.
0: Και ζητάτε προφανώς φθηνότερο πετρέλαιο και...
1: Το πετρέλαιο είναι το, ναι, το ζήτημα, της, το επίκαιρο τώρα, δηλαδή, ναι, το νούμερο ένα. Αγοράζαμε, ναι, μέχρι πρότινος με 60 λεπτά τον τόνο και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο 1,40, 1,60, 1,70, ναι, ανάλογα την περιοχή και την ποσότητα που θα πάρεις.
0: Ναι.
1: Αυτό μιλάμε τώρα για το ναυτιλιακό πετρέλαιο, έτσι, ναι, το, ναι, αφορολόγητο, ναι, που, ναι, λέμε, ναι, ναι, ναι, που παίρνουν και οι εφοπλιστές σε τιμές σκότωμα.
0: Ναι.
1: Την ίδια, κατάλαβα, στιγμή.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, πολλοί αλληλείς δεν βάζουν, ειδικά της παράκτασης αλληλείας, δεν βάζουν μαύρο πετρέλαιο, γιατί είναι μικρές ποσότητες που καταναλώνουμε σχετικά και λίγα τα μίλια που κάνουμε σχετικά. Βάζουμε το βενζινάδικο, που σημαίνει τιμή 2,20, 2,30, 2,50, ανάλογα την περιοχή πάλι.
0: Και λέτε ότι δίνεται μία κατεύθυνση προς την ιχθυοκαλλιέργεια.
1: Ορίστε.
0: Δίνεται μία κατεύθυνση από την κυβέρνηση προς την ιχθυοκαλλιέργεια και την ενδυνάμωσή της. Άρα συνεπάγεται αποδυνάμωση δική σας.
1: Σαφώς και δίνουμε, διότι από τα 520 εκατομμύρια τα οποία βγάλανε, που ήταν το προηγούμενο παλήθη, η επιδότηση που ήρθε από την Ευρώπη για την ελληνική αλληλεία, τα 150 πήγανε, από ό,τι ξέρω, στην ιχθυοκαλλιέργεια. Ταυτόχρονα κάνανε και πιο ευνοϊκές συνθήκες για την ιχθυοκαλλιέργεια, λέγοντας ότι θα μπορεί η ιχθυοκαλλιέργεια να ανθίζει σε όλες τις παραλίες στα 50 μέτρα από την ακτή. Ναι. Ενώ σε όλη την Ευρώπη είναι πολύ πολύ μεγαλύτερα οι αποστάσεις από τις ακτές που μπορεί να βάλει κάποιος κλουβιά να φτιάξει ιχθυοκαλλιέργεια. Ναι. Ενώ ταυτόχρονα μάθαμε ότι το 80% της ιχθυοκαλλιέργειας της Ελλάδας πουλήθηκε σε μια μεγάλη, νομίζω, ναυτιλιακή εταιρεία, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη η καούρα της κυβέρνησης, από την ώρα που ξυπνάνε το πρωί μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθούν, είναι πώς θα φτιάξουν τους φίλους τους εφοπλιστές και τα μεγάλα συμφέροντα.
0: Άρα σήμερα αποφασίζετε.
1: Για τον πρωτογενή τομέα, τίποτα.
0: Σήμερα αποφασίζετε.
1: Σας είπα, περιμένουμε τις εξαγγελίες για να δούμε πόσο θα σκληρύνουμε και πόσο... Και αν...
0: Άρα
1: και αν...
0: περιμένετε μέχρι τέλος του μήνα, ας πούμε. Όποτε γίνουν εξαγγελίες.
1: Για 14 του μήνα. Τώρα το κάνανε
0: τέλος
1: του μήνα.
0: Τέλος, ναι, εντάξει,
1: θα μας βγουν μπροστά τους. Σας είπα, ο απελπισμένος ο άνθρωπος πολλές φορές.
0: Σαφές.
1: Κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι...
0: Ευχαριστώ, κύριε Βεσκούκη, για την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Και ευχαριστούμε που μας δίνετε την το βήμα αυτό.
0: Ήταν ο αντιπρόεδρος των αλλιέων, των παράκτιων αλλιέων πατρών και περιχώρων. Τώρα θα πάμε αλλού. Αφού κλείσαμε με τον κύριο Βεσκούκη, θα πάμε στον κύριο Καρασίμο, στον Νεκτάριο Καρασίμο, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Και θα σας πω γιατί θα πάμε εκεί. Διότι έχει επιχείρηση στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, έχει πει πολλές φορές, λέει, στις αρχές ότι υπάρχει ο κίνδυνος πλημμύρας, και τελικά χθες πλημμύρισαν και είχαν προβλήματα και κάποια γεωταχή εκεί. Θα μας πει που ακριβώς είναι, τι έγινε και τι είχαν ζητήσει. Λοιπόν, πάμε στο Νεκτάριο Καρασίμο, τον οποίο ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Να σας πω την αλήθεια, είδα ένα βίντεο που ανήρτησε, δύο βίντεο που ανήρτησε χθες στα social media και έγινε χαμός. Καλή σας ημέρα από τον Max FM, κύριε Καρασίμο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αλέξανδρε. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, μιλάω και εγώ στον ελληνικό Νεκτάριο, σωστά?
2: Σωστά, σωστά.
0: Ωραία. Λοιπόν, πού ακριβώς είναι η επιχείρηση?
2: Η επιχείρηση είναι Πατρών Αθηνών 102α και Κονδυλάκη 21.
0: Ωραία.
2: Μετά τον Άγιο Ελευθέριο, την εκκλησία,
0: ναι,
2: το τρίτο κτίριο δεξιά.
0: Μάλιστα.
2: Το πρόβλημα γίνεται στην Κονδυλάκη εδώ και δύο χρόνια που στεγάζεται η εταιρεία. Έχω στείλει βίντεο και στην αποκεντρωμένη και το έχω δημοσιεύσει στα social και τα λοιπά, όπως έχετε δει.
0: Ναι.
2: Δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας. Το πρόβλημα ποιο είναι, το πιο σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Στην Κονδυλάκη παρκάρουν αυτοκίνητα συνέχεια με οικογένειες, με μικρά παιδιά, και τα αφήνουν τα αυτοκίνητά τους, όπως και χθες ο κύριος, ο άλλος, που το είχε παρκάρει εκεί.
0: Ναι.
2: Και όταν βρέχει, όπως έβρεξε χθες και την προηγούμενη φορά, γίνεται αυτό το κομμάτι που βλέπετε. Πνίγονται τα αυτοκίνητα, δεν φεύγουν τα νερά από τα φρεάτια, μόνοι μας ξεβουλώνουμε τα φρεάτια, μόνοι μας τα αυλάκια, και επειδή το νερό δεν μπορεί να φύγει από πουθενά, συσσωρεύεται εκεί και μπαίνει και το νερό μέσα στο υπόγειο της εταιρείας. Σκεφτείτε λοιπόν ότι πέρυσι μαζεύαμε τη μούχλα και τα λοιπά που είχε ποτίσει και φέραμε ειδικά συνεργεία. Το μονώσαμε απ' έξω όσο μπορούσαμε και μέσα, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ο κίνδυνος που διατρέχουν οι άνθρωποι. Ναι. Εγώ εκεί πρέπει να βάλω μια ταμπέλα τώρα μόνος μου, χάρτινη φανταστείτε, μην μπαρκάρετε αυτοκίνητα, γιατί αν βρέξει θα πνιγείτε.
0: Είδα στο βίντεο, ένα αυτοκίνητο το οποίο κυριολεκτικά είχε χαθεί μέσα στο νερό, δηλαδή δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα ο άνθρωπος να μπει μέσα, δεν γινόταν. Τι έγινε, ήρθε η πυροσβεστική, ήρθε η τροχέα?
2: Όχι, καλέσαμε και στην πυροσβεστική την προηγούμενη φορά και μας λένε για να έρθουμε πρέπει να μπει το νερό μέσα και να πνιγείτε. Λέω ρε παιδιά, τι λέτε. Τι λέτε, εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Εν τω μεταξύ αυτό το πράγμα αν συνέχιζε και έβρεχε 10 λεπτά ακόμα θα είχαμε πνιγεί όλη η εταιρεία, θα είχαμε μπει τα νερά όλα μέσα. Ανεβαίνει τόσο γρήγορα που δεν καταλαβαίνουμε...
0: Δεν είναι καθαρά τα φρεάτια, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δεν φεύγει το νερό?
2: Συμβαίνει, πρώτον είναι λάθος της κατασκευής στην κονδυλάκι, γίνεται γούβα εκεί όπως βλέπετε.
0: Γίνεται γούβα, ναι.
2: Δεν μπορούν να φύγουν τα νερά από τα βλάκια, είναι βουλωμένα, δεν έχουν σωστή κλίση. Και μπαίνουν τα νερά και από την Πατρών Αθηνών που είναι πάλι βουλωμένα τα φρεάτια. Και πάνε και συσσωρεύονται εκεί. Όταν είχαν έρθει πριν 2 μήνες από την περιφέρεια και το φτιάξανε, γιατί το φτιάξανε πριν 2 μήνες φανταστείτε. Τους λέω παιδιά, φτιάξανε τι φτιάξανε, ρίξανε πίσω και τα λοιπά, τίποτα άλλο. Λέω παιδιά, πρέπει να έχει κλείσει εδώ ο δρόμος. Πρέπει να κάνετε κάτι άλλο. Πρέπει στο κέντρο εκεί που μαζεύεται το νερό να φτιάξετε ένα φρεάτιο σιδερένιο να φεύγει το νερό κατευθείαν. Αν είδατε στο βίντεο, το νερό φτάνει μέχρι και το κλιματιστικό επάνω.
0: Ναι.
2: Θα πήγαινε στην πάρα του κλιματιστικού και θα γινόταν μεγάλη ζημιά.
0: Μάλιστα.
2: Πέρυσι είχε έρθει μια οικογένεια με παιδάκια, άφησε τα μάξι, μπήκε στην εταιρεία για 10 λεπτά και άρχισε να βρέχει πάρα πολύ. Μπήκε το νερό μέσα στα καθίσματα, σάπισαν το αυτοκίνητο στην κυριολεξία. Το πήρε ο άνθρωπος μόλις σταμάτησε η βροχή και του πληρώσαμε εμείς τη ζημιά. Στην Κονδυλάκη ειδικά ανήκει στο Δήμο το σημείο. Δεν λέω η πολιτεία, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και ο Δήμος.
0: Ναι.
2: Δεν είναι σωστό όμως αυτό το καλύτερο. Και δεν έχει έρθει κανένας να μου πει ρε συνεκτάρια τι να κάνουμε εδώ. Τι λύση μπορούμε να βρούμε. Να βάλουν μια προστασία στην Κονδυλάκη, μην μπαρκάρετε εδώ. Ναι. Για τους ανθρώπους.
0: Ναι, βέβαια.
2: Εχθές το βράδυ...
0: Το είδα το βίντεο, έγινε viral. Κυριολεκτικά δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα. Με το ύψος του νερού.
2: Ωραία, φανταστείτε λοιπόν ότι το έχω στείλει στην περιφέρεια 5 φορές, το έχω αναρτήσει στα social και δεν έχει έρθει κανένας.
0: Εκεί είναι Δήμος και περιφέρεια μαζί, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή ο δρόμος από πάνω είναι η Εθνική Οδός, είναι της περιφέρειας, από κάτω είναι του Δήμου. Με το φρεάτιο.
2: Ακριβώς. Και τους παρακαλάω, γιατί φανταστείτε αν ήταν μέρα και ερχόντουσαν αυτοκίνητα από την Κονδυλάκη ή έπαινε κανένας από την Πατρών Αθηνών, τι θα γινόταν εκεί πέρα.
0: Είδα πολλά νεράκια στην Πατρών Αθηνών εκείνη την ώρα.
2: Ναι, γιατί δεν έχουν από πού να φύγουν και ανεβαίνουν τα νερά από την κεντρική είσοδο της εταιρείας.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αν συνέχιζε αυτό το πράγμα 1/4 όπως και την προηγούμενη φορά, είχαμε τελειώσει.
0: Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ, θα το μεταφέρουμε και εμείς το αίτημά σας, κύριε Καρασίμου Νεκτάριε.
2: Σας ευχαριστώ που πήρατε εκλυπαρό τους υπευθύνους να έρθουν να δείξουν την απαραίτητη προσοχή.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα βγει χειμώνας έτσι. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτό. Χθες το βράδυ μαζεύαμε νερά από το υπόγειο. Ήρθε το προσωπικό και μαζεύαμε νερά το βράδυ αργά. Αντιλαμβάνεστε τι ζημιά μπορεί να γίνει σωματικής ακεραιότητας. Πρώτα προς τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν το σημείο.
0: Ναι.
2: Τώρα έχουν έρθει με βιτίο και καθαρίζουν τα φρέατια, να ξέρετε. Τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή καθαρίζουν με βιτίο τα φρέατια.
0: Μάλιστα. Να έχουμε και μια φωτογραφία, αν γίνεται ένα βίντεο.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ, Νεκτάρη. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά,
0: σε ευχαριστώ.
2: Καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Καρασίμου. Ακούσατε, νομίζω δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει.

Λοιπόν, στην νομαρχιακή οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ένας ακόμη τομέας υγείας και πρόληψης. Και να σας πω ότι γι' αυτόν είναι πολύ υπεύθυνη. Βλέπω ανακοίνωση τώρα από την Νέα Δημοκρατία, νομαρχιακή οργάνωση. Τα μέλη του τομέα είναι Στέλιος Ασημακόπουλος, γιατρός, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, γιατρός, όλοι οι γιατροί είναι, Ευάγγελος Λιάτσικος, Νίκος Μαστρονικολής, Γιώργος Σκρουμπής, Παναγιώτα Γούτου, Παύλος Αθανασόπουλος, Λεωνίδας Γούδας, Ιωάννης Φραγκάκης, Σοφία Λεβεντέλη, Γιώργος Αλμπάνης, Ελευθερία Βριζάκη, Αγγελική Οικονομοπούλου, Χριστίνα Κατσιγιάννη, Ευγένιος Ταπίνης, Θεοφάνης Βρετός, Παρασκευή Κατσακιώρη, Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Άννα Κολοτούρου. Υπεύθυνος είναι ο Πέτρος Ζαμπάκης.

σας πω ότι σε 5 λεπτά ξεκινάει μια κοινή συνέντευξη τύπου του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Επικρατείας του κ. Σκέρτσου και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την χρήση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Θα ξεκινήσει από την πρώτη μέρα του 2027. Θα έχουμε αναλυτικότερα πολλά να πούμε από αύριο, διότι θα μας δείξουν και κάπως την τεχνοτροπία σήμερα. Ένα μέτρο που υλοποιεί η χώρα μας και μάλιστα πρώτη σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, ξέρετε τι γίνεται. Βλέπω μανάδες, πάνε στη δουλειά τους, έχουν ασχολίες καθημερινές και δικαιολογημένα πολλές φορές δίνουν ένα κινητό στο παιδί για να ηρεμήσει. Αυτό το κινητό θα πρέπει προφανώς να δίνεται με όρους. Και αφού δεν δινόταν με όρους, τους βάζει η πολιτεία τους όρους. Και στις μαμάδες και στα παιδιά. Να σας πω ότι όλες μας οι εκπομπές αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων αναρτώνται στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να ακούτε και τις εκπομπές και τις συνεντεύξεις, τα αποσπάσματα δηλαδή, και από τον Sport FM Πάτρας. Αλλά να ακούτε πατώντας ένα κουμπί όλα τα ραδιόφωνα του ομίλου Plus Media, δηλαδή Max, Sport FM, Dirty, Picasso, Σκύλο, Σφαίρα. Να ακούτε επίσης πατώντας ένα κουμπί πολλών ειδών μουσικές από άλλους ίντερνετικούς σταθμούς. Σαφώς από νωρίς το πρωί ως αργά τη νύχτα ό,τι συμβαίνει στο www.dt.gr. Ενώ σας συστήνω και το αδερφάκι του www.dt.gr, παιδί της εφημερίδας Νεολόγος των Πατρών, το site neologostonpatron.gr. Εμείς σιγά σιγά θα φύγουμε, γιατί θα πρέπει να πάμε να προετοιμάσουμε τον Νεολόγο των Πατρών που κυκλοφορεί την Παρασκευή και με πολλές εκπλήξεις, γιατί αυτά που θα δείτε δύσκολα τα βλέπετε στην τοπική σκηνή. Ετοιμάζουμε ειδικά αφιερώματα στον Νεολόγο των Πατρών της Παρασκευής. Βεβαίως προετοιμαζόμαστε και για τα τηλεοπτικά μας, τα TikTok, τα ξέρετε. Έρχονται και οι εκπομπές πολιτικού ενδιαφέροντος άμεσα και στην πλατφόρμα pluspod.gr και στα social media TikTok, Facebook, Instagram και στο YouTube και σε τηλεοπτικό σταθμό, εκεί όπου θα έχουμε συνεργασία για πολλά χρόνια ακόμη. Η Μαρία Καραγιωργοπούλου ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, την ροή της εκπομπής. Είναι και μαμά, οπότε χαίρεται με αυτό το μέτρο για τα social media πάρα πολύ. Αν και είχε περιορίσει, όπως μαθαίνω, τα παιδιά της κανονικά και δεν έμπαιναν σε αυτά τα παλιοπράγματα, ή ότι δεν επιτρέπεται τουλάχιστον. Ο Αλέξανδρος Κογκόλης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Αναστάσης Σουγλέρης λειτουργήσε και σήμερα υποστηρικτικά στις πρωινές εκπομπές και όχι μόνο στις πρωινές παρεμβάσεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακολουθεί Δημήτρα Μπαλαφούτη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
2: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
4: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
5: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

μα σε ερωτήματα και διάφορες καταγγελίες που μπορεί να θέλετε να κάνετε. Βεβαίως, να πω, μας βρίσκετε και στα social media του σταθμού μας, μας στέλνετε μήνυμα και στο DT και στο TikTok και στο Facebook και στο Instagram βεβαίως και στον Max FM. Είμαστε εκεί, κυρίες και κύριοι, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Έχουμε εντελώς στροφή στην αλλαγή του καιρού. Τα είχαμε πει ήδη από την Παρασκευή. Στο τέλος της εκπομπής θα έχω Νικόλα Σερέτη για να ξεκινήσει η εβδομάδα έτσι με μια πλήρη ενημέρωση για τον καιρό. Μέχρι να τον έχουμε ζωντανά τον Νικόλα, εγώ να σας πω ότι έχει χειμωνιάσει σιγά σιγά. Έχει πέσει η θερμοκρασία λιγάκι. Έχουν αρχίσει και οι έντονες βροχοπτώσεις και στη δική μας περιοχή. Εχθές το βράδυ είχαμε ένα πάρα πολύ δυνατό μπουρίνι, πολλούς κεραυνούς, πολλές αστραπές. Σε όλη τη χώρα βεβαίως αυτό το σκηνικό, όσον αφορά και το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα έλθει, θα ξεκινήσει από αύριο Τρίτη και Τετάρτη και στη δική μας περιοχή, ξεκινάει από δυτικά από ό,τι φαίνεται. Μέχρι τότε θα είναι άστατος ο καιρός, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εδώ στην Πάτρα, στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Η κακοκαιρία λοιπόν επεκτείνεται σε μεγάλο μέρος της χώρας, παρακαλώ, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και βεβαίως το κυριότερο να είναι η πτώση της θερμοκρασίας αλλά και οι βροχοπτώσεις. Εδώ στην Πάτρα βεβαίως δεν χρειάστηκε πάρα πολύ ώρα, λίγα λεπτά ισχυρής νεροποντής και ήταν αρκετά για να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα στους δρόμους της πόλης, με τα μεγαλύτερα προβλήματα βεβαίως να καταγράφονται για μία ακόμη φορά στην ακτή Δημαίων, εκεί στο ύψος του νέου λιμανιού, στο συγκεκριμένο σημείο που αντιμετωπίζει επανειλημμένα προβλήματα κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων. Εκεί η δυσκολία και η κυκλοφορία εχθές το βράδυ διεξαγόταν με μεγάλη δυσκολία. Σήμανε συναγερμός βεβαίως και στην πολιτική προστασία. Εκεί υπάρχουν προβλήματα λόγω των νεροποντών κατά καιρούς και λίγο να βρέξει. Ξέρουμε ότι συσσωρεύεται πάρα πολύ νερό στο σημείο που προκαλεί βεβαίως προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Είχαμε προβλήματα βεβαίως και σε άλλα σημεία της πόλης και εκεί στην Ελισπόντου με φρατζή στη συμβολή των οδών. Έχουμε ανεβάσει βίντεο και στο dt.gr, θα το δείτε στη συνέχεια και στο TikTok βεβαίως, ένα πλήρες ρεπορτάζ με βίντεο βεβαίως, γιατί όταν βλέπεις ένα βίντεο αντιλαμβάνεσαι πλήρως του τι μπορεί να συμβαίνει εκεί. Η εικόνα μιλάει από μόνη της, πλημμύρα, φρεάτια τα οποία φαίνεται να είναι βουλωμένα, δεν είμαι και τεχνικός και ειδικός για να μπορώ να γνωρίζω, καταλαβαίνω όμως βλέποντας μία εικόνα ότι εκεί τα φρεάτια δεν ρούφαγαν τα νερά, οπότε είχαμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και σε άλλες περιοχές της πόλης μας. Βεβαίως και στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και εκεί ένα αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε στα νερά, πάλι σε σύνηθες πολύ γνωστό σημείο. Μία επιχείρηση εκεί, ακούσατε και στην εκπομπή του κυρίου Κογκόλη του Αλέξανδρου, είδατε τον άνθρωπο εκεί, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τι τραβάει κάθε φορά που βρέχει. Νομίζω ότι είναι διάφορα τα σημεία της πόλης όπου είχαμε έτσι αρκετά προβλήματα και σίγουρα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μία και καλή, ούτως ώστε κάθε φορά που θα βρέχει να μην συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Τώρα τι να πω για αυτή την υπόθεση εκεί στο Μενίδη. Μία 89χρονη έχασε τη ζωή της, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της. Όλα τα στοιχεία δείχνουν και οι έρευνες στοχοποιούν τον 62χρονο γιο της, σύμφωνα τουλάχιστον με αστυνομικές πηγές. Αυτός θεωρείται ως βασικός ύποπτος για το θάνατό της. Σύμφωνα και με καταγγελίες εκεί των κατοίκων, ο γιος της την κυνηγούσε και την απειλούσε την μητέρα του, η οποία όπως φαίνεται κρυβόταν για να μην τη χτυπήσει και στο παρελθόν. Δηλαδή είχαν καταγραφεί ανάλογα σκηνικά στην συγκεκριμένη οικογένεια. Από ό,τι φαίνεται ο ανιψιός της ήταν εκείνος ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές ξημερώματα Δευτέρας, λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, επειδή άκουγαν φωνές από το σπίτι της 89χρονης εκεί στην Αθήνα. Βγήκε και ο γιος της εκείνη την ώρα έξω από το σπίτι, λέει αχ κάτι έχει πάθει η μητέρα μου, δεν την αγκαλιάζω, δεν μπορεί να συνέλθει, κάτι έχει γίνει. Πήγε η αστυνομία εκεί, κυρίες και κύριοι, τον προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της. Και η ίδια η ηλικιωμένη αλλά και ο γιος της φέρεται να είναι ρακοσυλλέκτες. Ο γιος μάλιστα φαίνεται να αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα. Έχει αντιμετωπίσει και άλλες κατηγορίες στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα διαλευκανθεί και αυτή η υπόθεση. Το θέμα είναι ότι βρέθηκε η γυναίκα μέσα στο σπίτι της, είχε αμοιχές, είχε μόλοπες στο λαιμό και στο πρόσωπο. Φάνηκε ότι είχε παλέψει πριν χάσει τη ζωή της, όπου ο θάνατός της επήλθε μάλλον από ασφυξία.
Δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά την απολογία τους και στα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.

Άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για αυτή τη μεγάλη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, 1,5 εκατομμύριο ευρώ, και με μία ζημιά βεβαίως στα ταμεία του δημοσίου να ανέρχεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα, κυρίες και κύριοι. Πέρα από το σύζυγο, από τη σύζυγο του παρουσιαστή και τον ίδιο τον παρουσιαστή, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ένας λογιστής, μία γυναίκα από τη Ρουμανία, επίσης άλλο ένα ζευγάρι. Από εκεί και πέρα ήταν και κάποιοι άλλοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι, πέντε τον αριθμό, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Διήρκησε 17 ώρες. Η απολογία ήταν μαραθώνια για αυτή την υπόθεση και μάλιστα ο Φίλιππος Καμπούρης αλλά και η σύζυγός του αντίδρασαν πάρα πολύ ψύχραμα στο άκουσμα της προφυλάκησής τους και μάλιστα κατά τις απολογίες τους φέρεται να αρνήθηκαν όλες τις βαριές κατηγορίες για τις εικονικές εταιρείες και την καταβολή, τη μη καταβολή μάλλον ασφαλιστικών εισφορών. Είπαν οι ίδιοι ότι πρόκειται για οφειλή και όχι για απάτη, και μάλιστα έδειξαν ως υπεύθυνους τους λογιστές της υπόθεσης. Ξαναλέω, προφυλακίστηκε το ζευγάρι και άλλοι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση. Από εκεί και πέρα θα κρίνει η δικαιοσύνη. Προς το παρόν είναι προφυλακιστέοι, παρακαλώ. Έχουμε έργα και στο κέντρο της πόλης και βεβαίως εδώ θέλω να υφιστήσω την προσοχή όλων όσων μας ακούτε, όσοι εργάζεστε, όσοι βρίσκεστε στο κέντρο, όσοι κινείστε βεβαίως όχι μόνο στο κέντρο αλλά και περιμετρικά, αλλά μπορεί να πρέπει να διασχίσετε από το κέντρο την Πάτρα. Να σας πω ότι έχουμε και αυτή την εβδομάδα αρκετά εργοτάξια, βρισκόμαστε στη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου, γίνονται πάρα πολλές παρεμβάσεις και για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου και για τα έργα ανάπλασης και εργασίες βεβαίως σε υποδομές. Όλα αυτά προφανώς και επηρεάζουν την καθημερινή κυκλοφορία στο κέντρο. Όσο αφορά τη συγκεκριμένη εβδομάδα, από σήμερα λοιπόν Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μπορώ να σας δώσω έτσι μερικά σημεία στα οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Κατά κύριο λόγο στην Κορίνθο, εκεί όπου συναντάμε και το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί είναι πάρα πολλά τα οχήματα τα οποία περνούν καθημερινά από το συγκεκριμένο δρόμο. Εκεί συνεχίζονται οι εργασίες φυσικού αερίου από την Όρμαν μέχρι την Κεφαλινίας και από την Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου, όπου το εργοτάξιο βρίσκεται μεταξύ Σολομού και Μεζόνος, εκεί γίνονται έργα. Και στο ιστορικό κέντρο επίσης γίνονται έργα, συνεχίζονται, και στην Πατρέως και Ρήγα Φεραίου, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, σημαντικές παρεμβάσεις και εκεί. Πατρέως μεταξύ Κορίνθου και Αγίου Ανδρέου έχουμε ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ο δρόμος λειτουργεί προσωρινά με διπλή κατεύθυνση, και στην πλατεία Γεωργίου, εκεί βέβαια δεν επηρεάζεται κάπου η κυκλοφορία, και στην πλατεία Γεωργίου συνεχίζονται τα έργα της αναβάθμισης, της συντήρησης και της αναβάθμισης. Ένα ακόμη εργοτάξιο το οποίο έρχεται να προσθεθεί στην καρδιά της Πάτρας, στο κέντρο της πόλης, αυτό βέβαια θα πάρει καιρό για να ολοκληρωθεί. Από εκεί και πέρα πάντως έχουν ξεκινήσει εργασίες και στην πλατεία Γεωργίου και στη Γεροκοστοπούλου σε εξέλιξη οι εργασίες ανάπλασης. Εσείς οι οδηγοί προσέχετε και αυτή την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, σε διάφορα σημεία. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε στο κέντρο της πόλης συχνά, πυκνά, χωρίς λόγο με τα αυτοκίνητά μας. Από εκεί και πέρα, αν μπούμε, πρέπει να έχουμε το νου μας. Υπάρχουν και πινακίδες. Λίγη προσοχή παραπάνω δεν βλάπτει, ειδικά τις μέρες που βρέχει κιόλας.

0: Έρχεται, κυρίες και κύριοι, δύσκολος χειμώνας για τα ελληνικά νοικοκυριά, έτσι τουλάχιστον προμηνύεται ο φετινός χειμώνας. Η ακρίβεια βεβαίως είναι στο επίκεντρο, αυτό που μας απασχολεί όλους και όλες, αυτό που πιέζει ασφυκτικά τα οικογενειακά εισοδήματα. Έχουμε και την άνοδο του πληθωρισμού εκ νέου, έχουμε αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Όλα αυτά δημιουργούν έτσι ένα περιβάλλον το οποίο είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο οικονομικά. Έχουμε και το κόστος των καυσίμων, είναι οι λογαριασμοί ρεύματος, είναι η θέρμανση, είναι ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, μια καθημερινότητα που δεν θέλουμε να σας μαυρίσουμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι, αλλά νομίζω ότι όλοι οι καταναλωτές καλούμαστε καθημερινά να την αντιμετωπίσουμε αυτή την καθημερινότητα και να καλύψουμε ολοένα και περισσότερες ανάγκες οι οποίες ξεφυτρώνουν, αλλά με λιγότερα χρήματα. Και δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό στην πράξη να υλοποιηθεί, γιατί όσον αφορά και τα σούπερ μάρκετ, και εδώ θα εστιάσουμε σήμερα, μπορεί γενικά να ακούμε ότι ο γενικός δείκτης τιμών παρουσιάζει έτσι μια οριακή υποχώρηση. Ωστόσο αυτό, κυρίες και κύριοι, και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου, που δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές βλέπουμε έτσι ουσιαστική ελάφρυνση στο ταμείο, θα λέγαμε αντίθετα, γιατί σε κάποια προϊόντα υπάρχει ουσιαστική έτσι αύξηση στις τιμές. Ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος, είναι μαζί μας να συζητήσουμε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλημέρα, κυρία Παλαφούτη, και καλή εβδομάδα. Είναι γεγονός ότι με παρόλες τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι φροντίζει για το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών καταναλωτών, δυστυχώς εντελώς αντίθετα αποτελέσματα βλέπουμε. Mm-hmm. Και η ακρίβεια παραμένει σε υψηλό επίπεδο, ξεκινώντας, θέλετε, από τα καύσιμα, από την ηλεκτρική ενέργεια, θέλετε από τα τρόφιμα, με 5,1 πληθωρισμό τον προηγούμενο μήνα. Καταλαβαίνω ότι δεν πάει καλά η κατάσταση. Μα θα μου πείτε τα τρόφιμα. Μα τα τρόφιμα υποτίθεται ότι είναι στη μία συμφωνία κυρίων, που μόνο συμφωνία κυρίων δεν είναι αυτή, ή εθνική συμφωνία, γιατί οι τιμές ανεποκατεβαίνουν, κανένας δεν ξέρει και πώς διαμορφώνονται, αφού το ίδιο προϊόν στο ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να έχει 1,16 λεπτά και το άλλο να έχει 1,62. Αυτές τις διαφορές τιμών τις βλέπουμε σε πάρα πολλά προϊόντα που είναι ενταγμένα στη μείωση των 1.740 κωδικών λόγω της συμφωνίας.
0: Πώς μπορεί να μπει φρένο σε αυτό, κύριε Λεχουρίτη? Τώρα εδώ μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των τιμών.
1: Δεν θέλει η κυβέρνηση να φέρει φρένο στην ακρίβεια. Βολεύεται πίσω από την ακρίβεια. Οικονομάει περισσότερα χρήματα που πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες και όχι μόνο καταναλωτές, και καταλαβαίνετε ότι στη λογική ούτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μειώνω, ούτε το ΦΠΑ μειώνω, τίποτα δεν κάνω αρκεί να γεμίζουν τα ταμεία. Κατά τα άλλα, εξαγγελίες θα σας δώσουμε, επιδόματα, θα σας επιδοτήσουμε την Αντλία, θα υποχρεώσουμε τα διοικητήρια να βάλουν και αυτοί κάποιο μέρισμα επιδότησης στα καύσιμα, και βλέπουμε ότι ο μεν εργαζόμενος να χάνει από την αξία των χρημάτων, και οι δε, ο λίγοι 10, 20, 30 που διαφεντεύουν τα οικονομικά της χώρας να πλουτίζουν ακόμα περισσότερο. Αυτό δεν λέγεται ισονομία και ισοπολιτεία, δεν λέγεται δικαιοσύνη, δεν λέγεται δημοκρατία. Άρα στη λογική της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας, και να σταματήσουν κάποιοι να λένε ότι όλα αυτά οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, γιατί ενώ ο παραγωγός πουλούσε περισσότερο πέρυσι το ρύζι, εφέτος το πουλάει φτηνότερα, με μεγαλύτερο κόστος, άρα δεν φταίει ο εξωγενής παράγοντας, ενώ το μήλο αγόραζε πέρυσι ακριβότερα, εφέτος φτηνότερα, το αγοράζουμε ως καταναλωτές ακριβότερο. Το ίδιο συμβαίνει και το σιτάρι και με την πατάτα και πάει λέγοντας.
0: Ναι, επειδή στο επίκεντρο είναι οι καταναλωτές, κύριε Λεχουρίτη, τι σας μεταφέρουν, δηλαδή σε ποια κατάσταση?
1: Μεταφέρουν την αγανάκτησή τους, μας μεταφέρουν το θυμό, μας μεταφέρουν ότι έχουν χάσει την αξιοπρέπειά τους, και όλο αυτό είναι ένα puzzle της καθημερινότητας του πολίτη. Σήμερα ο μήνας έχει 12, χρήματα δεν επαρκούν για να βγει ο επόμενος μήνας, και όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολα τα φέρνει ένα νοικοκυριό πέρα. Όταν το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει, εγώ σας λέω στην καλύτερη των περιπτώσεων με 1,50, 1,60. Ποιος θα βάλει πετρέλαιο θέρμανσης? Ξέρετε, τα ορεινά μέρη, όπως περιοχή της Ερημανθίας ή των Καλαβρίτων,
0: ναι,
1: έχουν ήδη ξεκινήσει το πετρέλαιο, έτσι, και υπάρχει θέμα επιβίωσης. Μας έλεγαν, αν θυμάστε, κυρία Μπαλαφούτη, πριν από κάποια χρόνια, βάλτε αντλία θερμότητας γιατί είναι φτηνό το ρεύμα. Θα ζεσταίνεστε πιο άνετα, μάλιστα. Μετά μας είπανε, αλλάξτε το πετρέλαιο, τον καυστήρα του πετρελαίου θέρμανσης και βάλτε φυσικό αέριο. Και πάει λέγοντας. Και τελικά βλέπουμε ότι όλες οι μονάδες θέρμανσης είναι ακριβότερες, εκτός από το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι και το πιο ανταποδοτικό και από την αντλία θερμότητας και από το φυσικό αέριο.
0: Επειδή προηγουμένως μου είπατε για αξιοπρέπεια, πόσο δύσκολο εκτιμάτε ότι θα είναι φέτος η φετινή χειμερινή περίοδος για την οικοκυριά? Θεωρείτε ότι θα υπάρξουν οικοκυριά τα οποία δεν θα μπορέσουν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης, τα οποία δεν θα μπορέσουν να ζεσταθούν?
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η δυσκολία είναι ακόμα και στη μετακίνηση, κυρία Μπαλακούτη, και στους εργαζόμενους. Γιατί η Πάτρα δεν έχει μετρό. Άρα κάποιος εργαζόμενος θα πρέπει να πάρει το αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά του. Και ξοδεύει διπλάσια καύσιμα, δηλαδή μεγαλύτερη τιμή, από ό,τι ξοδεύε πέρσι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό, το βιώνουμε όλοι καθημερινά αυτό το πράγμα.
1: Πώς θα βγάλει πέρα αυτός ο εργαζόμενος? Πώς θα τα βγάλει ένα νοικοκυριό? Στην Πάτρα 400 φοιτητές δεν γράφτηκαν στο Πανεπιστήμιο, λέει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Αυτό, συν το ότι βλέπουμε όσο και περισσότερες μέρες να περνάνε, καταστήματα στα κεντρικά σημεία των πόλεων να κλείνουν. Ή δεν το έχετε παρατηρήσει και στην Πάτρα?
0: Προφανώς. Και φούρνοι και ζαχαροπλαστεία και εστίαση.
1: Άρα,
0: και...
1: όταν βλέπεις αυτή την εικόνα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Γιάννενα μέχρι τη Ρόδο και πάει λέγοντας, να κλείνουν καταστήματα σε κεντρικά σημεία των πόλεων, αυτό κάτι δηλώνει.
0: Είναι μια αλυσίδα, κύριε Λεχουρίτη, είναι μια αλυσίδα.
1: Και τι άλλο δηλώνει? Ότι όσο αυξάνονται οι συμμετέχοντες στα κοινωνικά συσίτια, αυξάνεται η πείνα. Άρα για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Και πριν κλείσουμε, γιατί ο χρόνος σας είναι...
0: Όχι, έχω να σας κάνω και... θέλω να σας κάνω και άλλη ερώτηση.
1: Όχι, θέλω να πάω και σε ένα άλλο θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Εκτός της κατανάλωσης, που είναι το θέμα του οδοντοτού και πρέπει να το συζητήσουμε.
0: Πριν περάσουμε στον οδοντοτό, που ναι, θα το συζητήσουμε, επειδή υπάρχουν πολλά βασικά προϊόντα, για να πάμε λίγο να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση με τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, όπως η φέτα και τα γαλακτοκομικά. Εκεί υπάρχει πολύ σημαντικό ζήτημα. Οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, κύριε Λεχουρίτη, και είναι προϊόντα τα οποία είναι, συμπεριλαμβάνονται στην βασική ελληνική διατροφή. Εκεί πού μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση? Θέλω να πω, υπάρχει περιθώριο να συγκρατηθούν οι τιμές ή θα βλέπουμε συνεχώς τη φέτα να ανεβαίνει?
1: Προβλέψεις της κτηνοτροφίας, της ΕΦΕΑΣ, με βάση τις προβλέψεις του εμπορίου και των τυροκόμων, το τυράκι η φέτα θα ξεπεράσει τα 16-17 ευρώ το κιλό. Δυστυχώς τα σκληρά τυριά, γραβιέρες και φαλογραβιέρες, έχουν αγγίξει τα 20-21 ευρώ το κιλό. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε και εσείς ότι προωθείται περισσότερο τώρα, λόγω χαμηλής τιμής, το λευκό τυρί, το οποίο θα είναι η καταστροφή για την ελληνική φέτα. Θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί πάνε να αντικαταστήσουν την ελληνική φέτα, ένα brand name, όνομα και ποιότητα, με τα λευκά τυριά που παράγονται από αγελαδινό γάλα, δηλαδή από τις βόρειες χώρες. Θέλει μεγάλη προσοχή και μεγάλο, πώς το λένε, στομάχι, να πω, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές των γαλακτοκομικών, τυροκομικών προϊόντων, γιατί ουέ και αλίμονο. Τώρα, η δικαιολογία ότι, ξέρετε, σφάχτηκαν 600-700.000 εγωπρόβατα, έχουμε μειωμένη παραγωγή εγωπρόβιου γάλακτος και όλα αυτά τα προβλήματα στην Ελλάδα, να ξέρετε, πάντοτε υπάρχει μια δικαιολογία, όπως δεν έχουμε ντομάτα, δεν έχουμε προκυπευτικά, γιατί είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα, βροχές, χαλάζι και πάει λέγοντας. Δεν έχουμε φρούτα γιατί έπεσε παγωνιά και δεν καρποφόρησαν τα δέντρα. Και πάντα
0: και πάει λέγοντας.
1: Να αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων. Αλλά εδώ είναι το ευτράπελο στην όλη ιστορία, να διαμαρτύρονται οι παραγωγοί ότι έχουν παραγωγή προϊόντων, αλλά οι έμποροι να κρυβαίνουν τις τιμές αυτών των προϊόντων. Δεν γίνεται μια Ελλάδα που είναι αυτάρκη σε παραγωγή φρούτων και λαχανικών να είναι ακριβότερη από την Γαλλία, από τη Μαγία, από την Ολλανδία, την Ιταλία και πάει λέγοντας.
0: Κύριε Λεχουρίτη, τι θέλατε να μου πείτε για τον οδοντοτό, έτσι και να κλείσουμε με αυτό.
1: Για τον οδοντοτό και να κλείσουμε ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με το ότι δύο άτομα, ο δικηγόρος πατρών ο Γιώργος Ομάρκου και ο υποφαινόμενος Γιώργος Λεχουρίτη, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, καταθέσαμε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον όλων αυτών που εμποδίζουν να επαναλειτουργήσει ο οδοντοτός σιδηρόδρομος στα Καλάβρητα διακοφτό. Γι' αυτό θα γίνει η εκδίκαση με ασφαλιστικά μέτρα στις 20 του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 το πρωί στο πρωτοδικείο Καλαβρίτων. Καλούνται λοιπόν όλοι οι φορείς να κάνουν, αν θέλουν, πρόσθετη παρέμβαση για τα ασφαλιστικά μέτρα, διότι 7-8 μήνες, κυρία Μπαλαφούτη, δεν έχει σημειωθεί καμία καταδίστηση, κανένα πρόβλημα στη γραμμή, αλλά το τρενάκι είναι κλειστό. Αυτό δηλώνει ότι υπάρχει αδιαφορία από τους αρμόδιους να δώσουν λύση. Οι λύσεις δεν είναι μόνο τα συλλαλητήρια και οι κραυγές. Οι λύσεις είναι να γίνονται αγώνες που να αποτρέψουν το σταμάτημα του οδοντοτού και να επαναφέρουν στην κανονικότητα δύο κοινωνίες. Την κοινωνία της Αιγιάλιας και των Καλαβρίτων.
0: Σωστά και νομίζω συμφωνούμε όλοι. Θεωρείτε ότι θα αλλάξει κάτι μέσα από τέτοιες κινήσεις?
1: Νομίζω ότι ναι. Θα υποχρεώσουμε την εταιρεία, είτε λέγεται Hellenic Train, είτε λέγεται Trenosé, είτε λέγεται OSE, είτε λέγεται κυβέρνηση, να φέρουν τα απαραίτητα στοιχεία με ποια δικαιολογία σταμάτησε να λειτουργεί ο οδοντοτός. Έγινε κάποιο ατύχημα σοβαρό, όπως έγινε με τα Τέμπη, ή κάναμε το σταμάτημα του οδοντοτού για να δικαιολογήσουμε τι? Τι να δικαιολογήσουμε?
0: Κύριε Λεχουρίτη, θα τα πούμε και πάλι. 20 Οκτωβρίου μου είπατε ότι εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα και θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεχουρίτη. Καλημέρα.

Φεύγω για διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Λιούκας από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Είχαμε δύο πολύ σοβαρά περιστατικά. Το ένα μάλιστα είχε να κάνει και με μια καταδίωξη και τραυματισμό επίσης αστυνομικού μέσα στο Σαββατοκυριακό. Θα δούμε τι γίνεται και με τα ζαχαροπλαστεία, γιατί και εκεί έχουμε αύξηση στην τιμή της ζάχαρης και άλλων πρώτων υλών. Ασφικτιούν οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις και φυσικά θα δούμε και τα νέα για τον καιρό με τον Νικόλα Σερέτη. Φεύγω για διαφημίσεις και επιστρέφω για να τα συζητήσουμε όλα.

0: Η ώρα είναι 11.30.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι. Είχαμε δύο διαφορετικά περιστατικά στην Πάτρα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δύο περιστατικά τα οποία επαναφέρουν στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και βεβαίως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να επιχειρούν οι αστυνομικοί. Είχαμε μια πολύ σοβαρή συμπλοκή λοιπόν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην οδό Μήνος εδώ στην Πάτρα, η οποία μάλιστα οδήγησε και σε εκατέρωθεν μηνύσεις και σε συλλήψεις βεβαίως. Και είχαμε κι άλλη μια υπόθεση πολύ σοβαρή, μια διάρρηξη κατοικία στο ακταίο. Οι φερόμενοι ως δράστες απέσπασαν χρηματοκιβώτιο, απέσπασαν κοσμήματα, εκεί ακολούθησε καταδίωξη και μάλιστα τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός, ευτυχώς ελαφρά, στην προσπάθειά του να τους ακινητοποιήσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συνέβη και στις δύο περιπτώσεις αυτές, αυτές τις δύο υποθέσεις, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, κυρίες και κύριοι, και για την αστυνόμευση και για την πρόληψη και για την προστασία των κατοίκων, αλλά και για τους αστυνομικούς και τους κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Λιούκας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Καλή σας ημέρα, κύριε Λιούκα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο περιστατικό εκεί στην οδό Μήνος. Να βάλουμε και τον κόσμο λίγο στο κλίμα, να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη εκεί και πώς εξελίχθηκε αυτή η περίπτωση.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι ένα σημείο το οποίο για τους, για τους κατοίκους της περιοχής δεν είναι κάτι άγνωστο. Αρκετά συχνά από συγκεκριμένη οικία Ρωμά και παρακείμενες έχουμε διαταράξεις, ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές και νυχτερινές ώρες κοινής ησυχίας. Έτσι και εκείνη τη μέρα λοιπόν είχαμε ξεκινήσει από νωρίς το μεσημέρι με μουσική. Υπήρχε ένα γλεντική κάποιες οικογένειες. Οι σταθμοί που πήγαν αρχικά στο σημείο δεν διαπίστωσαν, γιατί κατά την άφηξή τους δεν ακούγονταν η μουσική. Στην πορεία όμως όλη αυτή η διασκέδαση και η μέθη που ακολούθησε οδήγησε στο να υπάρξει μια σύγκρουση αρχικά μεταξύ τους, κάποιος τσακωμός, ο οποίος επεκτάθηκε και στην οδό. Πολίτης που μένει εκεί δίπλα απίβδησε και αγανάκτησε από τη συνεχιζόμενη φασαρία, βγήκε να τους κάνει μια παρατήρηση και το ένα έφερε το άλλο και στο τέλος είχαμε μια συμπλοκή 15-20 ατόμων περίπου, όπου κάποιοι τραυματίστηκαν και κατέληξαν στο νοσοκομείο και όπως σωστά είπατε, μετά την επέμβαση αρκετά μεγάλου αριθμού αστυνομικών καταφέραμε να έχουμε κάποιες συλλήψεις και σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος αυτών.
0: Εκεί υπάρχουν αναφορές για επαναλαμβανόμενες εντάσεις στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ακριβώς. Επί της οδού Μήνος το κέντρο της άμεσης δράσης δέχεται αρκετά συχνά, το πιστοποιούν αυτό άλλωστε και οι πολίτες, τηλέφωνα για διατάραξη από συγκεκριμένες οικίες εκεί που διαβίουν ο Ρώμα. Δυστυχώς κάποιοι δεν εννοούν να καταλάβουν ότι η μεσημβρινή και η νυχτερινή κοινή ώρα ησυχίας είναι ιερή.
0: Mm-hmm. Προφανώς και είναι ιερή, ναι, αλλά...
1: Επιμένουν πολλές φορές με μουσική, επικαλούμενοι διάφορα γεγονότα εκεί που έχουν, είτε τις παραδόσεις τους, χωρίς να σέβονται τους περίοικους.
0: Mm-hmm. Αυτές οι καταστάσεις πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν, δηλαδή πριν φτάσουν στα επεισόδια, πριν ο άνθρωπος, ο γείτονας, ας πούμε, να φτάσει στο σημείο και αυτός να διαπληκτιστεί μαζί τους, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι καταστάσεις, φτάνει μία απλή σύσταση, δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνετε στο σημείο. Φαντάζομαι. Σίγουρα θα έχετε ξαναπεί. Τους έχετε κάνει κάποια σύσταση. Γίνεται κάτι.
1: Ακούστε, στις περισσότερες των περιπτώσεων με την άφηξή μας σταματάει.
0: Ναι.
1: Στις περισσότερες. Mm-hmm. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν σταματάνε, όπως είχαμε και σε μια άλλη περιοχή παλιότερα της Πάτρας, πάλι κοντά εκεί, mm-hmm. όπου είχε ξεκινήσει από το μεσημέρι και τελείωσε το πρωί. Αλλά επειδή δεν έδινε την οικία του, υποβαλλόταν συνεχώς τακτικές μηνύσεις. Και κάποια στιγμή στα όρια του ορθοφόρου συνελήφθη για να πάει στον εισαγγελέα. Αν δεν σταματήσει με την άφηξη του πρώτου σταθμού που πηγαίνει στο σημείο, ακολουθεί υποβολή μήνυσης και ενδεχομένως και αυτόφορη διαδικασία, που δεν υπάρχει δυνατότητα, γιατί έχουμε την αντικειμενική αδυναμία πολλές φορές, για να μην κλιμακωθεί κάτι, και εφόσον αυτή είναι μέσα στην οικία τους, να υποβάλλονται μηνύσεις. Και με το που πάρει λίγη ώρα μέσα στα όρια του ορθοφόρου, φυσικά, εφόσον βγει από την οικία του, να συλληφθεί και να, mm-hmm. και να ακολουθηθεί αυτή η αυτόφορη διαδικασία. Η προχθεσινή περίπτωση ήταν μία από τις σπάνιες, όχι όμως απίθανη, γιατί έχουν γίνει κατά καιρούς κάτι τέτοια περιστατικά σε όλη την Πάτρα, mm-hmm. όπου πλέον το γλέντι ήταν εκτεταμένο. Υπήρχαν πολλά άτομα συγκεντρωμένα και πολλές φορές αυτός που είναι στο σπίτι, ας το πούμε, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο αρχηγός του σπιτιού, ακόμα και λογικός είναι, δεν εισακούεται από τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους, οι οποίοι συνεχώς επεμβαίνουν και δυστυχώς με το που βλέπουν στολή αστυνομικού, ας μου επιτραπεί η λέξη, ερεθίζονται. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να έχουμε τα εκτροπά που είχαμε.
0: Και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου, ειδικά ακριβώς, όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι ώρες εκεί μαζεμένοι, πίνουν, μεθούν σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι γιατί συμβαίνει.
1: Σημείο, φανταστείτε ότι αρχικά επιλήφθησαν 6 άτομα και στην πορεία πήγαν άλλα 10-15 άτομα αστυνομικοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για μια δύναμη 20 ατόμων για να απασχοληθούμε για μια οικία στην οδό Μήνου.
0: Ναι. Ναι. Που, αν, που γνωρίζουμε όλοι την υποστελέχωση για τα ζητήματα που υπάρχουν, έτσι, σε περίπτωση που μπορεί να συνέβαινε κάτι άλλο, αν εσείς ασχολείστε καθημερινά με τέτοιες υποθέσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και ειδικά μιλάμε σε μια περίοδο, σε μια ημέρα όπου είχαμε ημιμαραθώνιος εξέλιξη και ένα γήπεδο και έναν αγώνα μπάσκετ στο Τόφαλος που υπήρχε μεγάλο μέρος της δύναμης, το οποίο ήταν ηθιακή.
0: Ναι. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι το μέγεθος του προβλήματος. Είχαμε και άλλη μια υπόθεση που θέλω να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες και για το ΑΚΤΕΟ, εκεί όπου φέρεται οι δράστες να μπήκαν μέσα σε σπίτι και βρισκόταν και ένα ανήλικο παιδί μέσα εκείνη την ώρα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αρχικά το μεσημβρινές ώρες το κέντρο της άμεσης δράσης δέχτηκε μια κλήση για συναγερμό σε οικία εκεί στην περιοχή, στο ΑΚΤΕΟ. Στις πρώτες επικοινωνίες που υπήρχαν και με τον ιδιοκτήτη, διευκρινίστηκε το είδος του συναγερμού. Ο σταθμός της άμεσης δράσης που κινήθηκε άμεσα προς το σημείο, καθώς επιλαμβανόταν σε πλησιέστρο σημείο για άλλο σήμα, με το που έφτασε στην οικία βρήκε τους τρεις δράστες να φορτώνουν το χρηματοκιβώτιο στο αυτοκίνητο και να φεύγουν. Αμέσως με σήμα.
0: Ενώ είχατε πάει για άλλο συναγερμό, είχατε βρεθεί στην περιοχή.
1: Όχι, το συναγερμός ήταν για αυτή την
0: οικία. Αυτό το σπίτι.
1: Ήρθε το σύστημα και έτσι ειδοποιήθηκε η άμεση δράση. Εκεί λοιπόν, όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, οι τρεις άνδρες αυτοί οι Ρωμά εισήλθαν στην οικία, αφαίρεσαν κάποια χρήματα, χρυσαφικά και ένα χρηματοκιβώτιο. Με την άφηξη του περιπολικού, ελάχιστα λεπτά από την ώρα που δόθηκε το σήμα του συναγερμού, εντοπίστηκε το αυτοκίνητο με τους δράστες που έβγαιναν εκείνη την ώρα από την οικία, φορτώνανε τα κλοπημαία και ξεκινήσανε να φεύγουν.
0: Ναι.
1: Τους ακολούθησε το περιπολικό, οι ταχύτητες οι οποίες κινηθήκαν άμεσα οι συνάδελφοι, οι οποίοι εντόπισαν πρώτοι, ήταν τεράστιες για τα δεδομένα της παλιάς εθνικής οδού. Ευτυχώς δεν θρυνήσανε θύματα. Και λέω ευτυχώς γιατί άμεσα ενεπλάκησαν και οι υπόλοιποι σταθμοί της Πάτρας, ομάδα οδείας, το περιπολικό το έτερο της άμεσης δράσης και το περιπολικό του αυτοκινητοδρόμου, της τροχιάς αυτοκινητοδρόμων, ενώ ταυτόχρονα από το κέντρο διαβιβάστηκε να συνδράμουν και οι συνάδελφοι του Αιγείου, γιατί από τα πρώτα λεπτά αντιληφθήκαμε ότι θα κινηθεί προς το Αίγιο. Όταν βγήκε στην Εθνική το όχημα, ευτυχώς προς το ρεύμα, στο κανονικό ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, οι ταχύτητες εκεί πολλαπλασιάστηκαν.
0: Βέβαια.
1: Ήταν ευτύχημα το ότι δεν είχαμε κάποιο ατύχημα με κάποιο διερχόμενο. Ευτυχώς ακινητοποιήθηκε στο στιθέο της οδού και αυτοί τράπηκαν σε φυγή πεζή.
0: Ναι. Τα πήραν τα κλοπημαία μαζί όταν έφυγαν.
1: Πήραν μέρος των κλοπημαίων, το χρηματοκιβώτιο έμεινε εκεί και πήραν κάποια χρυσαφικά και χρηματικό ποσό.
0: Κατάφεραν και διέφυγαν, κύριε Λιούκα.
1: Δυστυχώς ναι, δυστυχώς ναι, κατάφεραν και εκμεταλλεύτηκαν εκεί το πρανές της οδού και τη βλάστηση και φύγανε παρά τις εκτεταμένες αναζητήσεις που ακολούθησαν για περίπου 2 ώρες και φύγανε από το σημείο.
0: Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες. Θέλω να πω, γνωρίζετε τα στοιχεία τους, τους αναζητάτε προφανώς.
1: Με κάποια εξ αυτών έχουν ταυτοποιηθεί και συνεχίζονται οι αναζητήσεις για την ταυτοποίηση και των υπολείπων. Εννοείται ότι και αναμένουμε τις επόμενες ημέρες τη σύλληψή τους.
0: Εκεί βέβαια είχαμε και ένα τραυματισμό στη συγκεκριμένη καταδίωξη.
1: Την ώρα που φύγανε και πηδήσανε από το Στιφθέο, ο ένας συνάδελφος, θεωρώντας ότι είναι πολύ κοντά και μπορούσε να τους πιάσει, επίδειξε λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της καταστροφής και της οδού, τραυματίστηκε στο πόδι. Αυτή τη στιγμή αναρρώνει, είναι όλα καλά. Αλλά αν μου επιτρέπετε, βρεθήκαμε αντιμέτωποι από την πρώτη στιγμή με ένα βασικό πρόβλημα που έχουμε. Και είναι το ότι δεν υπάρχει καθαρό πρωτόκολλο για το πώς ακινητοποιούνται αυτά τα οχήματα.
0: Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
1: Ακριβώς, είτε επειδή δεν υπάρχουν τα μέσα, είτε επειδή δεν υπάρχει τεχνογνωσία, είτε επειδή δεν έχουν αποφασίσει κάποιοι να το δρομολογήσουν.
0: Εσείς οπότε σε μια τέτοια περίπτωση πώς λειτουργείτε? Κάνει ο καθένας δηλαδή ό,τι θεωρεί εκείνη την ώρα ότι μπορεί ή πρέπει να κάνει από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρωτόκολλο?
1: Όχι. Οι εντολές πάντως που δίνονται από τους εκφωνητές της άμεσης δράσης είναι να υπάρχει άμεση επαφή κατά το δυνατόν του οχήματος, να μπορούν να ειδοποιηθούν οι λοιποί χρήστες της οδού, έτσι ώστε να μην έχουμε ατύχημα, και προσπαθούμε με μέσα που ενδεχομένως με την ανάσχεση κυκλοφορίας που θα δημιουργηθεί, γιατί είναι δεδομένο κάποια στιγμή όταν μπαίνει στον αυτοκινητόδρομο θα σταματήσει τα διόδια.
0: Να.
1: αν δεν βρει κενό να περάσει την μέρα, θα βρει κίνηση. Ευελπιστούμε είτε από ένα ατύχημα που θα προκληθεί από την ειδική του εσφαλμένη αντίληψη και λάθος, είτε από κάποιο άλλο γεγονός να σταματήσει. Μέσα οι αστυνομικοί δεν διαθέτουν για να το σταματήσουν.
0: Mm-hmm. Και εκεί είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό. Έτσι, χρειάζεται ενίσχυση των διαθέσιμων μέσων.
1: Προφανώς και ενίσχυση, εμπλουτισμός. Ναι. Έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση και δημόσια, αλλά έχουμε κάνει και σχετικά έγγραφα. Πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να αντιληφθεί, πέραν του επικινδύνου που είναι δεδομένο, που δεν το αντιλαμβάνεται, να εμπλουτίσει με μέσα και εξοπλισμό των αστυνομικών. Ναι. Δεν γίνεται σήμερα ένας, ο οποίος αυτός είναι κλέφτης, ο άλλος είναι απατεώνας, έχει κάνει μια έκνομη ενέργεια, εν πάση περιπτώσει, να παίρνει ένα αυτοκίνητο, να βγαίνει σε ένα δρόμο που πηγαίνει ένα παιδί, ένας φοιτητής, μια οικογένεια, να μην σταματάει πουθενά και να περιμένουμε πότε θα σταματήσει. Φανταστείτε στον δρόμο πάντα Αθήνα να μην υπάρχουν διόδια, να μην υπάρχει ένα τεχνητό εμπόδιο και θα περιμένουμε να σταματήσει όταν δεν έχει βενζίνη το όχημα.
0: Ναι. Είναι αδιανόητο να ακριβώς το σκεφτούμε αυτό. Είναι πάρα 2026. Πολύ δύσκολο. Ναι.
1: Έχοντας θρηνήσει πολίτες θύματα.
0: Ναι. Κύριε Λιούκα, είναι γνωστά όσα συζητάμε και σήμερα εδώ. Μακάρι να βρεθεί μια λύση, γιατί πολύ συχνά καλείστε να πάρετε αποφάσεις μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, διακινδυνεύοντας κάθε φορά τη σωματική ακεραιότητά σας. Μπορεί τώρα να είναι καλά ο αστυνομικός και να το ευχηθούμε και περαστικά, αλλά σε κάποια άλλη περίπτωση θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι πολύ πιο σοβαρό. Το θέμα είναι να μην φτάνετε σε αυτό το σημείο, να τραυματίζεστε εν ώρα υπηρεσίας. Και προφανώς χρειάζεται καλύτερος σχεδιασμός.
1: Το περιστατικό μάλιστα εξελίχθηκε σε μια διάρκεια από 8-10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Όλη αυτή η κίνηση, ναι, λόγω της ταχύτητας. Ναι. Οι συνάδελφοι που επλάγησαν όμως, είτε ήταν στο κέντρο είτε ήταν στο πεδίο, τους φάνηκε αιώνας.
0: Προφανώς και τους φάνηκε αιώνας.
1: Ζητώντας λοιπόν, ήταν αιώνας.
0: Προφανώς.
1: Το με 10 λεπτά.
0: Προφανώς. Κύριε Λιούκα, καλή δύναμη. Εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Και θα τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τους αστυνομικούς, οι οποίοι ζητάνε ενίσχυση των διαθέσιμων μέσων, ούτως ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να λειτουργήσουν, να μας προστατεύσουν. Αυτό ζητάνε, αλλά δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα των αστυνομικών, τουλάχιστον όχι στο βαθμό που θα ήθελαν να ανταποκρίνονται.

0: πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με τα ζαχαροπλαστεία, κυρίες και κύριοι, γιατί η ζάχαρη είναι μόνο ένα από τα πολλά μέτωπα τα οποία πιέζουν σήμερα τα ζαχαροπλαστεία. Έχει αυξηθεί το κόστος των πρώτων υλών. Βεβαίως, οι τιμές της ενέργειας και οι λογαριασμοί ρεύματος διαμορφώνουν ένα πολύ απαιτητικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του κλάδου και για τα ζαχαροπλαστεία της πόλης μας. Μην ξεχνάτε ότι και η σοκολάτα έχει αυξηθεί η τιμή της, και το βούτυρο και το γάλα, το αλεύρι, τα αυγά, όλα εν πάση περιπτώσει. Οπότε οι επαγγελματίες πρέπει να διαχειριστούν διαρκείς επιβαρύνσεις και προσπαθούν από την άλλη να συγκρατήσουν και τις τιμές για τους καταναλωτές. Πάμε λοιπόν να δούμε πόσο εύκολο είναι για τις επιχειρήσεις να απορροφήσουν αυτές τις αυξήσεις χωρίς αυτό το κόστος να περνάει στον πελάτη. Είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Δημακόπουλος από τις Γλυκοτεχνίες. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα, κύριε Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρα, πολύ χαίρομαι που σε ακούω.
0: Και εγώ χαίρομαι. Τώρα βεβαίως καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Βέβαια, ο καιρός των ζαχαροπλαστείων είναι πάντα, αλλά επειδή πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, καταλαβαίνετε τώρα ότι σιγά σιγά ανοίγει και η όρεξη, οπότε θα τα λέμε και πιο συχνά.
1: Έχει ανοίξει η όρεξη ήδη.
0: Θέλω να μου πείτε, πριν μου πείτε και για αυτά βεβαίως, πόσο δύσκολο είναι, γιατί είμαι σίγουρη ότι μιλάτε και με άλλους συναδέλφους που έχουν ζαχαροπλαστεία, πόσο δύσκολο είναι ένα ζαχαροπλαστείο να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω μιλήσει με συναδέλφους, ναι. Δεν γνωρίζω.
0: Πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα? Τους,
1: αλλά από την πλευρά μας, παρότι υπάρχουν αυτές οι αυξήσεις στην ενέργεια και σε πρώτες ύλες, εμείς είμαστε σε θέση να τις απορροφήσουμε και να τις καλύψουμε με την κατανάλωση, γιατί έχουμε σταθερή ποιότητα, σταθερές τιμές. Δηλαδή και ίσως κάποιες αυξήσεις μικρές να μπουν θα είναι διόρθωση, δηλαδή στις καλές τιμές μας.
0: Ναι.
1: Να καλύψουν κάποιο κόστος από τις αυξήσεις.
0: Άρα εσείς μας λέτε ότι ακόμη και αν ανεβαίνουν οι τιμές σε κάποια προϊόντα που σίγουρα ανεβαίνουν, εσείς
1: σίγουρα
0: προσπαθείτε να απορροφήσετε αυτές τις αυξήσεις.
1: Ναι, θα τις απορροφήσουμε.
0: Δηλαδή δεν θα αλλάξετε στο τέλος την τιμή στον καταναλωτή, όπως πουλούσατε θα πουλάτε.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Ποιες ύλες όμως έχουν σημειώσει τις μεγαλύτερες αυξήσεις, γιατί σίγουρα εσείς προμηθεύεστε και γάλα και αυγά και αλεύρι και ζάχαρη, βεβαίως και σοκολάτα και βούτυρο.
1: Η ζάχαρη έχει πάρει αύξηση, η ενέργεια έχει πάρει αύξηση, η σοκολάτα έχει πάρει μια μικρή αύξηση, σχετικά είναι ψηλά η σοκολάτα.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε ανεβάσει τις τιμές, έχουμε απορροφήσει τις τιμές. Τώρα κάποια βούτυρα έχουν ανέβει, όχι όμως σε μεγάλο βαθμό. Μπορούμε και ανταπεξερχόμαστε.
0: Προφανώς προσπαθείτε να ανταπεξέλθετε, γιατί είναι δύσκολο. Όσον αφορά και τους λογαριασμούς του ρεύματος, εκεί τι γίνεται? Γιατί έχετε ψυγεία, καταψύκτες, εκεί είναι ανέβασμα.
1: Ναι, σίγουρα έτσι είναι. Τώρα και με το καινούριο μεγαλύτερο εργαστήριο που έχουμε φτιάξει. Αλλά εμείς είμαστε σε θέση να, η κατανάλωσή μας, δηλαδή είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και μας καλύπτει. Μας καλύπτουν οι πωλήσεις.
0: Το ρυθμίζετε, γιατί ναι, δεν
1: σίγουρα
0: έχετε ανεβάσει τις τιμές.
1: Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συμβαίνει με όλες τις επιχειρήσεις.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί το περιβάλλον είναι πολύ άσχημο.
0: Έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά, εσείς μας λέτε ότι αν μία μικρή επιχείρηση κρατάει την ποιότητα και τις τιμές σταθερές, τότε υπάρχει το σταθερό πελατολόγιο επίσης, που εφόσον ψωνίζει μπορείτε και εσείς και ανταπεξέρχεστε στις αυξήσεις της υπόλοιπης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε, γιατί
1: αυξάνεται.
0: Δηλαδή, γιατί όταν ακούμε από διάφορα ζαχαροπλαστεία, που εντάξει είναι η γενική εικόνα, ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, εσείς μας λέτε ότι αυξάνεται, είναι κάτι αισιόδοξο αυτό?
1: Ναι, σίγουρα. Το μαγαζί κινείται, η τάση του είναι αυξητική και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο που έρχεται και μας...
0: Και σας προτιμάει και να είστε καλά. Έχει να κάνει και με το τι προσφέρετε.
1: Δηλαδή, τα καλύτερα μας λέει.
0: Έχει να κάνει με το τι προσφέρετε, κύριε Δημακόπουλε, τόσα χρόνια.
1: Σίγουρα.
0: Και χαίρομαι πολύ που δεν μιλάω με κάποιον ο οποίος να είναι απεσιόδοξος. Είστε πολύ αισιόδοξος.
1: Μπράβο σας. Είμαι εσύ αισιόδοξος άνθρωπος.
0: Μπράβο σας. Έρχονται Χριστούγεννα, κάτι τελευταίο. Πότε θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για μελομακάρονα κουραμπιέδες?
1: Με σύντομα, τώρα δεν μπορώ να σας πω ακόμα, να μην πούμε κάτι.
0: Ωραία. Από Νοέμβρη και μετά. Ναι.
1: σύντομα.
0: Ωραία. Κύριε Δημακόπουλε, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρα.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν, ναι, υπάρχει αύξηση στη ζάχαρη, υπάρχει αύξηση στη σοκολάτα και σε, όλα αυτά τα, σε όλες αυτές τις πρώτες ύλες. Είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν και τα ζαχαροπλαστεία, και τα μεγαλύτερα και τα μικρότερα. Προφανώς υπάρχει κόσμος ο οποίος προτιμά τα ζαχαροπλαστεία της γειτονιάς. Βγάζουμε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να μιλήσουν στην εκπομπή και ο κ. Δημακόπουλος μας είπε ότι τα πράγματα είναι καλά, τουλάχιστον και για τη δική του επιχείρηση. Και θα ακούσουμε όλες τις απόψεις εδώ, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο τις αρνητικές, θα ακούσουμε και τα πιο αισιόδοξα και τα πιο ευχάριστα. Μακάρι όλα τα ζαχαροπλαστεία και όλες οι επιχειρήσεις δηλαδή να μπορούν να απορροφούν αυτές τις αυξήσεις που μας έρχονται στις πρώτες ύλες. Από εκεί και πέρα, μακάρι να μην υπήρχαν αυτές οι αυξήσεις. Αλλά αφού υπάρχουν, υπάρχουν ακόμα και επιχειρήσεις που μπορούν να τις απορροφήσουν τις τιμές, και αυτό είναι σημαντικό.

0: Είμαστε στον αέρα, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα για τον καιρό. Ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, οπότε πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι. Μετά και το χθεσινό βραδινό μπουρίνι που έπληξε για τη δική μας περιοχή. Νικόλα Σερέτη, βεβαίως, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεωλόγος, μετεωρολόγος, εθνικός εξωτερικός συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θα μπορούσα να πω και εθνικός μετεωρολόγος, γιατί όχι. Νικόλα, καλημέρα. Πήγα να σε βγάλω εθνικό μετεωρολόγο. Είσαι ο δικός μας μετεωρολόγος, εμείς εσένα ακούμε. Τι έγινε χτες? Ενώ περιμέναμε βροχή από το πρωί της Κυριακής, είδαμε τη βροχή να ξεσπά αργά το βράδυ, με πολλές αστραπές και πολλές καταιγίδες.
1: Ναι, ουσιαστικά αυτό που περιμέναμε πρωί προς μεσημέρι και γύρω στις 11-12 ώρα μας ήρθε λίγο πιο μετά. Συμβαίνουν αυτά, είναι μια κάτι μικρή συνταντοποίηση που υπάρχουν στα βαρόμετρα. Και αυτό έφερε αυτή την καθυστέρηση, ας πούμε. Ήταν ένα δυνατό μπουρίνι σχετικά. Είχαμε γύρω στα 20 χιλιοστά, 20-25 χιλιοστά, κυρίως σε περιοχές του κέντρου και ανατολικά αυτού. Υπήρξαν περιοχές νότια του κέντρου, δηλαδή προς Οβριά, Παραλία και Βραχνιάκα, που δεν επηρεάστηκαν σχεδόν καθόλου από αυτό το μπουρίνι. Αλλά στις περιοχές στις οποίες επηρεάστηκαν είχαν και τα γνωστά μικροπροβλήματα που έχει Πάτρα, τα οποία παρένθεση εδώ, αν θες την γνώμη μου, θεωρώ δικαιολόγητα αυτή την ποσότητα βροχή.
0: Βέβαια, γιατί αν μας λες για 20-25 χιλιοστά βροχή, είναι πολύ λίγο. Είναι κάτι πολύ τυπικό αυτό, δηλαδή είναι μια απλή βροχή για να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Είναι μια τυπική καλή βροχή του Οκτώβρη, του φθινοπόρου, τα 20-25 χιλιοστά. Δεν φαντάζομαι τι θα γίνει αν πέσουν τα διπλάσια και τριπλάσια κάποια στιγμή.
0: Ναι, που σίγουρα θα γίνει και αυτό έτσι μέσα στο χειμώνα, γιατί τώρα εντάξει, είναι μια τυπική βροχή, όπως είπες και εσύ, δυνατή μεν, αλλά όχι κάτι το οποίο θα έπρεπε να δημιουργήσει αυτές τις πλημμύρες και στην Ακτή Δημαίων, αλλά και στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, εκεί που είδαμε αυτοκίνητα να κολλάνε.
1: Έτσι ακριβώς, όπως το λες.
0: Άρα λοιπόν, είχαμε το χθεσινοβραδινό μπουρίνι, έχουμε εικόνα που έβρεξε περισσότερο.
1: Ναι, περισσότερη βροχή έπεσε προς την περιοχή του Ρίου, που είχαμε γύρω στα 30 με 35 χιλιοστά εκεί τοπικά. Καλά, κατά μέσο όρο προς τις περιοχές του κέντρου, όπως είναι προσφυγικά και λίγο πιο έξω, το βόρειο λιμάνι, το νέο λιμάνι, εκεί είχαμε γύρω στα 20 με 25 χιλιοστά.
0: Αλλά υπήρχαν άλλες περιοχές προς το Ρίο που έβρεξε περισσότερο από ό,τι...
1: λίγο περισσότερο και υπήρχαν και, όπως είπαμε, και περιοχές προς το νότιο κομμάτι της πόλης που δεν επηρεάστηκαν σχεδόν καθόλου, έμειναν επηρέαστες από αυτή τη βροχή.
0: Τώρα τι περιμένουμε, γιατί σήμερα φαντάζομαι θα υπάρχει έτσι μια μικρή αστάθεια, αύριο έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας.
1: Ναι, σήμερα είναι μια μέρα πιο μεταβατική, κάπως με λίγη συννεφιά. Το πρωί έβρεξε λίγο νωρίς το πρωί, 5 με 6 ώρα σε κάποιες περιοχές. Τώρα φαίνεται να έχουμε κάποια πιθανότητα μέσα στην ημέρα. Μεταξύ μεσημερινού και απογεύματος για τοπικά φαινόμενα ξανά εδώ στην πόλη, κάποιες τοπικές μπόρες δηλαδή, και το κυρίως κομμάτι της κακοκαιρίας έρχεται, θα πω εγώ, αύριο αυτών των ημερών, των βροχερών αυτών των ημερών, από το μεσημεράκι νωρίς και μετά. Αύριο θα ρίξει λίγο παραπάνω, κατά τη γνώμη μου θα έχουμε γύρω στα 30-40 χιλιοστά στην περιοχή της Χαΐας ευρύτερα, από το νωρίς το μεσημέρι και προς το δεύτερο κομμάτι της ημέρας, εν πάση περιπτώσει, περισσότερο.
0: Άρα από το μεσημέρι και μετά αύριο θα δούμε έτσι πιο έντονες βροχοπτώσεις, μεγαλύτερος όγκος βροχής, και πόσο θα διαρκέσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας?
1: Φαίνεται έτσι γύρω στο, να πούμε χοντρικά, γύρω στο 12, εκεί 12 μεσημέρι, 12 το βράδυ, δηλαδή στο δεύτερο μισό του 24ωρου, να τοποθετούνται χρονικά τα φαινόμενα. Τώρα, αν θα υπάρξουν αποκλήσεις μια-δύο ώρων, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά εκεί χοντρικά πάνω κάτω στο δεύτερο κομμάτι της ημέρας. Και από τις εικόνες που είδαμε και πιο πριν, όπως είπαμε, χρειάζεται η προσοχή αυτή τη φορά, γιατί έχει βρέξει, έχουμε ήδη κάποια νερά ακόμα συγκεντρωμένα στις περιοχές αυτές. Το παραπάνω νερό, όπως και να είναι, θα δημιουργήσει μια επιπλέον επιβάρυνση και τροτότητα, ας πούμε, στις περιοχές αυτές.
0: Μήπως θα αλλάξει το σκηνικό από Τετάρτη και μετά, δηλαδή κάπου εκεί εξασθενούν αυτά τα φαινόμενα, γιατί είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι Τρίτη-Τετάρτη θα έχουμε βροχοπτώσεις. Η Τετάρτη θα είναι καλύτερη ημέρα?
1: Τετάρτη θα ξεκινήσει με άσχετο καιρό, όπως ήταν και σήμερα, δηλαδή φαίνεται να έχουμε κάποιες μπόρες έτσι το πρωινό της Τετάρτης, και να βελτιώνεται ο καιρός μέσα στην ημέρα, δηλαδή, όπως είναι η σημερινή ημέρα κατά βάση. Να είναι η κύρια μέρα της κακοκαιρίας η Τρίτη, και η Τετάρτη να είναι η μέρα που θα έχουμε τον πιο άσχετο καιρό ουσιαστικά. Και Πέμπτη με Κυριακή δεν φαίνεται να έχουμε, μας απασχολεί κάποιο νέο βαρομετρικό χαμηλό, ωστόσο να δώσουμε έτσι την προσοχή μας στις ημέρες που είπαμε.
0: Ωραία, οπότε βλέπουμε ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας επί της ουσίας επηρεάζεται από αύριο το μεσημέρι δική μας η περιοχή, Τρίτη μεσημέρι και μετά, και μέχρι και Τετάρτη που θα είναι άστατος ο καιρός. Από Πέμπτη και μετά θα έχουμε ηλιοφάνεια, δηλαδή?
1: Εντάξει, ηλιοφάνεια δεν πιστεύω ότι θα έχουμε αυτή που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, όλη μέρα που είχαμε πάρα πολλές ώρες ηλιοφάνεια. Θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις γενικότερα, αλλά δεν φαίνεται να μας απασχολεί κάποια βροχή μέχρι και την Κυριακή. Υπάρχει ένα παραθυράκι, να πω, Δημήτρη, τώρα το Σάββατο για κάποια φαινόμενα, αλλά δεν δίνω τόσο μεγάλη πιθανότητα. Ας το κρατήσουμε και αυτό το σενάριο του μυαλού μας. Mm-hmm. Είναι ένα σενάριο το οποίο είναι προς τα κάτω όσον αφορά τις πιθανότητες αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα, θα τα πούμε και πάλι Παρασκευή, έτσι, για να είμαστε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, να ξέρουμε και τι θα κάνουμε. Νικόλα, δεν ξέρω αν θες να μας πεις και κάτι επιπλέον έτσι πριν κλείσουμε.
1: Δεν αναφερθήκαμε καθόλου στη θερμοκρασία, Δήμητρα.
0: Ναι, πολύ σημαντικό.
1: Την εβδομάδα που έρχεται και το πιτρέλο φέρμα σιγά-σιγά, έτσι το λιπητερί που λέμε, για ανακοινώσεις.
0: Φαίνεται θα να... πέσει η θερμοκρασία.
1: Να έχουμε πιο ψυχρή εβδομάδα αυτή τη φορά, δηλαδή εκεί γύρω στους 20-22 βαθμούς μέγιστης θερμοκρασίας. Να σταθεροποιούμαστε μάλιστα, θα έλεγα, σε αυτές τις τιμές και να χτυπά και λίγο ακόμη περισσότερο και η ψύχρα και τα βράδια, έτσι να πηγαίνουμε προς το 15. Είναι θερμοκρασία έτσι δεύτερου δεκαημέρου Οκτωβρίου, ο καιρός πηγαίνει κατά τα ιωφώτα, να πω εγώ, σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της θερμοκρασίας, και φαίνεται να παραμείνει και δεν υπάρχει διάθεση δηλαδή για κάποια άνοδο, για κάποιο κύμα άνοδου γενικότερα μέσα στο απομείναν κομμάτι του μήνα.
0: Άρα οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν έτσι σταθερές στα επίπεδα που έχουν πέσει και είναι και φυσιολογικές βεβαίως έτσι για το διάστημα το οποίο διανύουμε, οπότε δεν θα δούμε κάτι συνταρακτικό στη θερμοκρασία, έτσι δεν είναι, δεν θα ξανανεύει τώρα πλέον, θα είμαστε εκεί περίπου η μέγιστη, ποια θα είναι και η χαμηλότερη.
1: Και γύρω στους 22 βαθμούς, 22-23 βαθμούς τα μεσημεράκια, γύρω στο 15 την νύχτα και νωρίς το πρωί, ή θα χρειαστεί αυτό το βήμα παραπάνω και στον ντύσιμό μας, δηλαδή τα μπουφανάκια μας τα ελαφριά, τα μακριμάνικα. Γενικότερα είναι ένα βήμα προς το φθινόπωρο το συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Νικόλα μου,
1: να δώσουμε την προσοχή μας, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, η κακοκαιρία που θα έχουμε. Σημαντικό είναι να είμαστε σε επαγρύπνηση, γιατί δεν χρειάζεται και πολλά πράγματα να έχουμε θέματα εδώ την Πάτρα, και την υπόλοιπη της εβδομάδας είναι καλύτερα τα πράγματα, όπως είπαμε.
0: Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό δελτίο καιρού που μας έδωσε. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και πάλι τέλος της εβδομάδας τώρα.
1: Βεβαίως. Καλημέρα σε όλους.
0: Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή εβδομάδα. Αυτά λοιπόν με τον καιρό. Αύριο από το μεσημέρι και μετά καταλαβαίνετε ότι σε αυτά που λέμε μπορεί να υπάρχει και μία ώρα και δύο ώρες απόκληση. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε να πάμε ντάν η ώρα ακριβώς 12 θα ξεσπάσει βροχή με τον καιρό. Πρέπει να είμαστε και λιγάκι έτσι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Οπότε αύριο από τις μεσημεριανές ώρες και μετά, στο δεύτερο μισό της ημέρας, θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις 30 με 40 χιλιοστά ύψος βροχής, το οποίο θα πέσει εδώ στην δική μας περιοχή. Θα εξασθενήσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας από Τετάρτη και μετά, άστατος ο καιρός. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, καλές οι καιρικές συνθήκες, όχι με κάτι έτσι έντονο και ακραίο καιρικό να περιμένουμε. Αυτά με τον καιρό.

έφτασε η ώρα για να σας αποχαιρετήσουμε για το υπόλοιπο της ημέρας. Βεβαίως θα είμαστε εδώ αύριο στις 11 η ώρα ακριβώς να σας περιμένουμε. Με αναβίση χαιρετάμε που ακούγονται τόσα και τόσα ότι ακόμα και ότι είναι στημένο όλο αυτό που έχει συμβεί. Θα φανεί, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε αύριο εμείς, 11 με 12 εδώ, με Μαρία Καραγεωργοπούλου και Αναστάση Σουγλέρη. Σας χαιρετώ σήμερα. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, αύριο με άλλη παρέα. Εσάς σας περιμένω πάντως, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες, όλοι εδώ. Καλό υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομέων, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
6: Επιστροφή. Eurobank.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Κλειδώνουν οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση ως 55 λεπτά το λίτρο στην Αγγλία και αύξηση ως και 30% στο επίδομα θέρμανσης εξετάζει η κυβέρνηση. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Εν αναμονή για το σήμα των Βρυξελών, μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας αναζητά η Αθήνα στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής. Ενεργειακή εκεχηρή ανακοίνωσε ο Τραμπ. Σιγή από τη Μόσχα, ενώ το Κίεβο κάνει λόγο για ευνηδιασμό και νέα ρωσικά πλήγματα μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Πόσο επηρεάζεται η ελληνική αγορά. Τέλος, στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σε εξέλιξη, παρουσίαση του νέου νομοθετικού πλαισίου από τους Άκη Σκέρτσο, Άδωνη Γεωργιάδη και Δημήτρη Παπαστεργίου. Πώς θα αξιοποιηθούν gov.gr wallet και το Kids Wallet, Άδωνη Γεωργιάδη και Δημήτρη Παπαστεργίου. Πώς θα αξιοποιηθούν gov.gr wallet και το Kids Wallet, αλλά και πώς θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας. Δεν εντοπίστηκε

0: στην Κρήτη για δύο ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας, μετά τον Άγγελο Κορονιό και την Έφη Αχτσιόγλου στην Ελλάς και ο Βασίλης Κόκαλης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ενταχθεί και ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης για την απάτη στον ΕΦΚΑ, στη φυλακή η σύζυγός του και άλλα τρία άτομα. Θρίλερ στο Μενίδη, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα, στο μικροσκόπιο ο 62χρονος γιος της, στην ασφάλεια και ο ανιψιός της που τηλεφώνησε στην αστυνομία. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της φετινής σεζόν. Με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική της Super League. Αλλαγή σκηνικού του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι οι αποφάσεις, είναι εβδομάδα αποφάσεων από την κυβέρνηση και ανακοινώσεων μάλιστα για την παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης τόσο στην Αντλία όσο και στο επίδομα. Ο Μάριος Χριστοδούλου, καλό μεσημέρι Μάριε, θα μας εξηγήσει τώρα ποια σενάρια επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι και πάλι.
1: Καλό μεσημέρι Έρη. Έρχεται διπλή παρέμβαση με επιδότηση έως 55 λεπτά το λίτρο στην Αντλία και αύξηση έως και 30% στο επίδομα θέρμανσης. Είναι αυτό που προωθεί, είναι τα σενάρια που προωθεί η κυβέρνηση προκειμένου να συγκρατήσει την επιβάρηση των οικοκυριών από το αυξημένο κόστος θέρμανσης εν μέσω της ακραία ανόδου των τιμών της ενέργειας. Οι τελικές αποφάσεις ΕΡΗ αναμένεται να οριστικοποιηθούν σήμερα, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο, μία μέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το ύψος των ενισχύσεων θα καθοριστεί με βάση την πορεία των τιμών του Brent στη διεθνή και την εγχώρια αγορά. Σε αυτό το σημείο να πούμε αέριο ότι αυτή τη στιγμή το Brent κινείται στα 104 δολάρια το βαρέλι, το δε φυσικό αέριο στα 82 ευρώ η μεγαβατόρα.
0: Ναι.
1: Οπότε, με βάση αυτά τα δεδομένα, το Υπουργείο Οικονομικών κάνει τρία σενάρια για το πώς θα ξεκινήσει, για το πώς θα προχωρήσει σε πρόσθετες επιδοτήσεις. Λοιπόν, να τα πούμε ποια είναι αυτά τα σενάρια. Τώρα, με τα σημερινά δεδομένα, η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης υπολογίζεται κοντά στα 1,96 ευρώ το λίτρο, με τον υπολογισμό να λαμβάνει υπόψη την επιδότηση των 20 λεπτών που ισχύει ήδη για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα, με δεδομένο το σκεπτικό του Πρωθυπουργού που είπε ότι η τιμή διάθεσης να κινηθεί, να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ λεπτό το λίτρο, στο τραπέζι βρίσκονται τα εξής. Πρώτον, το πρώτο σενάριο προβλέπει πρόσθετη επιδότηση 25 λεπτών προκειμένου η τιμή εκκίνησης να πέσει στο 1,71 λεπτά το λίτρο. Σε αυτή την περίπτωση τα 15 λεπτά θα καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα 10 από τα διελιστήρια. Πρόκειται για την ηπιότερη δημοσιονομικά επιλογή, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αρχική παρέμβαση για το δεύτερο 15ο του Οκτωβρίου. Το δεύτερο σενάριο ΕΡΗ προβλέπει πρόσθετη επιδότηση, η οποία αυξάνεται στα 35 λεπτά, εκ των οποίων τα 25 λεπτά θα καλυφθούν τον προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα διαλυστήρια. Σε αυτή την περίπτωση, οι καταναλωτές θα αγοράσουν το πετρέλαιο στο 1,61 λεπτά. Και το τρίτο σενάριο και το πιο γενναίο προβλέπει επιδότηση 55 λεπτών, προκειμένου η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει στο 1,41 λεπτά. Από αυτά, τα 45 λεπτά θα βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 λεπτά τα δηληστήρια.
0: Πάντα λοιπόν να και στα τρία σενάρια 10 λεπτά τα δηληστήρια, απλά αυξάνεται το ποσοστό της κρατικής επιδότησης. Τώρα, πώς θα φτάσουμε τώρα Μάριε να έχουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή, την τρίτη επιλογή από αυτά τα σενάρια που ανέφερες?
1: Έρη, νομίζω ότι η κυβέρνηση εξετάζει τα δημοσιονομικά περιθώρια του προϋπολογισμού. Είναι αυτά που τα οποία θα ξεκλειδώσουν την πιο γενναία παρέμβαση για να μπορέσουν να κάνει το κάτι παραπάνω και να μην υπάρχει επιβάρηση για τα νοικοκυριά. Έρη, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή ένα απόθεμα 400 εκατομμύριων ευρώ στον προϋπολογισμό, έχει δηλαδή 400 εκατομμύρια εκατομμύρια ευρώ τα οποία μπορεί να τα διαθέσει σταδιακά για να καλύψει τις ανάγκες των οικοκυριών, ενώ προσδοκεί και άλλα 700 εκατομμύρια ευρώ με βάση την ολοκλήρωση των συζητήσεων που θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής, ώστε αυτά τα 700 εκατομμύρια ευρώ να τις επιτρέψει να προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις. Εάν βέβαια η Σύνοδος Κορυφής ανάψει το πράσινο φως που θα γίνει την Πέμπτη.
0: Ακριβώς.
1: Θα το δούμε όμως, Έρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στον Κώστα Παπαχλημίτζο, διότι όπως ακούσατε και από τον Μάρη Χριστοδούλου, βρισκόμαστε εν αναμονή του σήματος των Βρυξελών. Η Αθήνα περιμένει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας. Αυτό αναζητάει η Αθήνα. Και βεβαίως η

0: Η Σύνοδος Κορυφής, η επερχόμενη, θα δείξει λοιπόν κατά πόσο αυτά τα ελληνικά σχέδια και άλλων χωρών βεβαίως, όχι μόνο τα δικά μας ελληνικά σχέδια, θα βρουν ανταπόκριση. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νομίζω πρέπει να δούμε για μια σύνοδο κορυφής από τα παλιά, δηλαδή θυμάστε ναι, πολύ σωστά. Καλά την περασμένη δεκαετία. Περιμέναμε σύνοδο κορυφής, τελειώσει τα 12 και 1 και 2 το
0: πρωί.
1: Ναι. Τώρα μάλιστα μαθαίνω ότι θα ξεκινήσει και νωρίτερα, ακριβώς επειδή ο Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καταλαβαίνει ότι είναι και άλλα τα ζητήματα. Είναι και το ενεργειακό, μεταναστευτικό, Ουκρανία, Μέση Ανατολή. Είναι πάρα πολλά τα οποία μαζεύονται και πρέπει να συζητήσουν 27 ηγέτες που θα συγκεντρωθούν την Πέμπτη το πρωί στη Βρυξέλλες. Σίγουρα θα συνεχιστεί και την Παρασκευή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δουλεύουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι περιθώριο θα μας δώσει. Η πρώτη προτεραιότητα, είπε το πετρέλαιο θέρμανση μετά το δίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης ότι αυτή τη στιγμή έχει φτάσει η χώρα στα όρια των ροφών δαπανών. Για να καταφέρουμε να πάρουμε πλέον το μέτρο που ανακοινώνουμε και άλλα μέτρα, όπως μια μείωση του φορολογικού συντελεστή, πρέπει η Ευρώπη να κάνει δεκτό το έλλειμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού και να εξαιρεθούν αυτά τα έκτακτα μέτρα από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών. Τώρα, είδαμε και την επιστολή που έστειλε ο Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όχι μόνο τον κ. Μητσοτάκη, σε όλους τους, και στους 27 ηγέτες που πάντα κάνει πριν από τη Σύνοδο Κορυφής.
0: Ναι.
1: Και είπε, εκεί πέρα μιλάει για καθοδήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τελικά αποφασίζει να δώσουν δηλαδή 27 καθοδήγηση για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Ίσως αυτές δύο λέξεις να κρύβεται το κλειδί της επίλυσης, δηλαδή μια συμβαστικής λύσης, δηλαδή να δεχτούν την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά να είναι μόνο μέτρα στοχευμένα, δηλαδή να μην είναι μια γενική μείωση για παράδειγμα, αλλά μια μείωση, μια ελάφρυνση μόνο για τα πιο ευάλωτα, για παράδειγμα, νοικοκυριά, και προσωρινά μέτρα. Δηλαδή να πούνε ότι θα γίνει, αλλά θα είναι μέχρι τον Δεκέμβριο, για παράδειγμα, ή μέχρι τον Νοέμβριο, ή κάτι τέτοιο.
0: Ισχύει, Κώστα, αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι θα υπάρχει αναπροσαρμογή κάθε 15 μέρες, θα εξετάζουν εκ νέου τα μέτρα.
1: Ναι. Mm-hmm. Αυτό έτσι καλώς το κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή τα μέτρα και που αναμένεται να ανακοινωθούν Τετάρτη, για παράδειγμα, το πετρέλαιο θέρμα της, αυτό αναμένεται να γίνει. Δηλαδή να είναι αυτή η μείωση η οποία θα έχει ορίζοντα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και μετά να πηγαίνουμε ένα 15ο. Αλλά φυσικά το τι περιθώριο θα δώσει η ελαφρύνση Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά και από τη Σύνοδο Κορυφής τον 27 την Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι φυσικά εξαιρετικά μεγάλη σημασία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Τώρα, αυτή η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ έτσι δημιουργεί μια περίεργη συνθήκη. Από την πλευρά της η Μόσχα τηρεί συγγυνηχθείως. Από την άλλη πλευρά, το Κίεβο λέει ότι δεν υπάρχει εκεχηρία, καμία εκεχηρία ενεργειακή, διότι δέχθηκε ρωσικά πλήγματα το Κίεβο. Και μάλιστα αμέσως μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Τώρα, όλο αυτό το σκηνικό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, θα μας το εξηγήσει ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πριν από λίγο είχαμε και μια νέα τοποθέτηση από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο Φόρουμ Ασφαλείας της Πολωνίας. Έστειλε χαρακτηριστικά μήνυμα. Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία και όχι άρση κυρώσεων για να επιτύχουμε αυτό, δηλαδή μια ενεργειακή εκεχηρία. Έχει πολύ ενδιαφέρον δε και η που χρησιμοποίησε ο Ζελένσκι, είπε προς τον Τραμπ, ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία και ο Πούτιν χτύπησε, δεν διαβάζει Truth Social, ενώ του είπε γιατί η Αμερική δεν κάνει συμφωνία για τον ντίζελ με την Ουκρανία, λέγοντας εμείς επηρεάζουμε αν κινούνται τα πλοία, εμείς καθορίζουμε αν λειτουργούν τα δηληστήρια. Το μήνυμα είναι σαφές, νομίζω, έρει εδώ,
0: ναι.
2: Δηλαδή ότι η λειτουργία των ρωσικών δηληστήριων ουσιαστικά εναπόκειται στη διάθεση της Ουκρανίας και στο κατά πόσον εκείνη συνεχίζει να πλήττει ή όχι τους εν λόγω στόχους. Φυσικά όλος ο λόγος γίνεται για την ανάρτηση του Donald Trump στο Truth Social, ο οποίος ανακοίνωσε μόνο μερός ουσιαστικά, λέγοντας ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν προβεί σε αυτό, ένα τέτοιο μορατόριο, σε μια τέτοια ενεργειακή εκεχηρία. Όπως είπες πολύ σωστά, ακόμα από τη Ρωσία δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη δήλωση και
0: επίσημη τοποθέτηση,
2: ενώ κανονικά έχουμε συνέχεια στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο, στο Χάρκοβο, μεταξύ άλλων, όπως είπε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από εκεί και πέρα έχουμε ξεκάθαρα μια διαφοροποίηση γραμμών όσον αφορά τη Δύση. Βλέπουμε σταθερά την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει την Ουκρανία. Είχαμε και ανακοίνωση για ένα νέο χρηματοδοτικό πακέτο από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν το Σαββατοκύριακο και μια νέα τοποθέτηση από την Κάγια Κάλλας ότι προκειμένου να υπάρξει αυτή η ενεργειακή εκεχηρία που στηρίζει η Ευρώπη, που στηρίζει η Δύση, θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστικά πίεση στη Ρωσία. Ενώ θα λέγαμε ότι έχουν υπάρξει και αντιρρήσεις σιγά σιγά και στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο. εντός των Ηνωμένων Πολιτειών έρη. Και αυτό γιατί? Γιατί θυμίζουμε ότι δεν έχει περάσει παρά ένας μήνας από το πακέτο σοβαρών κυρώσεων του μακαρίτη πλέον γερουσιαστή του Λίντσεϊ Γκράχαμ σε βάρος της Ρωσίας. Πριν ένα μήνα λοιπόν ψήφιζαν τα αντίθετα οι Αμερικανοί νομοθέτες και τώρα καλούνται να ψηφίσουν τα ακριβώς αντίθετα. Να ανασταλούν ουσιαστικά όλες αυτές τις κυρώσεις για να μπορέσει να πέσει ντίζελ στην αγορά, πρώτα απ' όλα στην Αμερικανική αλλά και στην παγκόσμια. Το στοίχημα βέβαια για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι σαφές, οι ενδιάμεσες εκλογές οι οποίες έχονται στις 3 Νοέμβρη και το ζήτημα ότι θα πρέπει να είναι μειωμένο το ενεργειακό κόστος, κυρίως για ποιους, για τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος είναι από τους βασικούς υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών και του Αμερικανού Προέδρου.
0: Αυτή η συμφωνία τι προβλέπει, απελευθέρωση χιλιάδων βαρελιών πετρελαίου?
2: Ακριβώς, ουσιαστικά σε τρεις φάσεις. Φτάνει τελικά ένα πακέτο 4,8 εκατομμύρια βαρέλια. Θα είναι μια κλιμακούμενη, ουσιαστικά αυξανόμενη δόση αυτή η οποία θα ρίχνει η Ρωσία στην αγορά. Και το πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό είναι ότι όπως έχει προκύψει από τις τοποθετήσεις από το Κρεμλίνο, δεν μιλάμε μόνο γι' αυτό. Mm. Μιλάμε και για ευρύτερες ενεργειακές συμφωνίες. Δεν έχουν δοθεί όμως πάρα πολλά πράγματα στη δημοσιότητα επ' αυτού έρη. Πιθανόν η αρχή να είναι το ντίζελ. Έχουμε ξανακούσει πάρα πολύ καιρό στη διεθνή δημοσιογραφία, να θυμίσουμε έρη, ότι υπάρχουν και τα σενάρια για την επαναλειτουργία του Nord Stream 2 και πώς θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει πιθανόν υπό αμερικανική διοίκηση, υπό αμερικανικό ενδιαφέρον, mm. αν μπορούμε να το πούμε ευρύτερα. Οπότε θα μπορούσε να υπάρξει και ένας πολύ μια ίσως επανατοποθέτηση της Ρωσίας στον ενεργειακό χάρτη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό να το παρακολουθήσουμε. Τεράστη. Και περιμένουμε σίγουρα και περισσότερα. Δεν ξέρουμε βέβαια κατά πόσο θα φανούν όλα αυτά στη διεθνή δημοσιογραφία, γιατί μιλάμε βέβαια για πάρα πολύ σημαντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες εν εξελίξη που θα κριθούν και από το κατά πόσο βέβαια μπορεί να προχωρήσει αυτό το τέλμα στην Ουκρανία, κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει μια επίλυση του πολέμου, ο οποίος βέβαια κανονικότατα βαίνει προς τον πέμπτο του χρόνου πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα αυτή η ενεργειακή εκεχηρία, την οποία τη λες και αμφιλεγόμενη και βεβαίως έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση στην αγορά, αναστάτωση βασικά μια αμφισβήτηση στο αν και κατά πόσο ισχύει, να δούμε τώρα με τη βοήθεια της Λαλέλλας Χρυσανθοπούλου αν και κατά πόσο επηρεάζει τη δική μας ελληνική οικονομία. Καλό μεσημέρι, Λαλέλλα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Θα πρέπει να δούμε την εκεχηρία για την οποία υπάρχουν και αμφιβολίες.
0: Σωστά.
3: Κατά πόσο, γιατί ναι, τα δημοσιεύματα το αναφέρουν. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που εγώ βλέπα το πρωί που έλεγαν ότι η Ουκρανία δεν έχει συμφωνήσει και ότι ο Τραμπ την ανακοίνωσε ερήμην της.
0: Ναι, βέβαια, λοιπόν, βέβαια. Καταχάς... Αυτό έλεγε και ο Σπύρος πριν από λίγο. Και βεβαίως 105 δολάρια είναι το Brent και πάλι σήμερα. Δηλαδή σημαίνει ότι οι αγορές αμφισβητούν και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ξεκάθαρα.
3: Θα το δούμε για να τα πάρουμε με τη σειρά. Άκουσα το Σπύρο που ανέφερε τη συμφωνία, η οποία έχει περισσότερο πολιτικό πρόσημο, θα έλεγα, ενώ όσον αφορά τις επιπτώσεις στις τιμές, υπάρχουν αμφιβολίες. Βεβαίως, θα πρέπει να πούμε ότι η πρώτη αντίδραση των αγορών ήταν θετική, διότι και η τιμή του αμερικανικού ντίζελ έχει πέσει 5% σήμερα, παρότι, όπως είπες και εσύ, Έρη, οι τιμές του αργού και του Brent και του αμερικανικού αργού έχουν μείνει καρφωμένες εκεί που ήταν σχεδόν 105 το Brent, γύρω στα 92 το αμερικανικό αργό. Παρά τα αυτά, το αμερικανικό ντίζελ έχει πέσει 5%, το ίδιο και το γκαζόιλ, το προθυμιακό συμβόλαιο γκαζόιλ στην Ευρώπη, που είναι η πιο αξιόπιστη τιμή για την τιμή του ντίζελ, 4,6 κάτω μείωση, που σημαίνει ότι υπάρχει μια προσδοκία που απομένει να φανεί. Παρά τα αυτά, παρά την πρώτη λοιπόν θετική αυτή αντίδραση, οι αναλυτές είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί σε σχέση με το τι σημαίνει αυτό, τι ακριβώς είναι, τι σημαίνει για τις τιμές του ντίζελ, αν θα πέσουν και αν θα αποκλιμακωθεί αυτή η στενότητα που βλέπουμε, η οποία έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη, διότι όπως λένε, η συνολική ποσότητα με την οποία μιλάμε είναι περίπου 35 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ συνολικά, τα οποία είναι περίπου μία μέρα και κάτι της παγκόσμιας κατανάλωσης ντίζελ και 9 μέρες κατανάλωση ντίζελ της Αμερικής. Αυτό είναι το ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο αν αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει σε αυξημένες ποσότητες ντίζελ που θα πέσουν στην αγορά, με δεδομένου ότι η δηληστική ικανότητα της Ρωσίας έχει πληγεί πάρα πολύ από τις ουκρανικές επιθέσεις. Επομένως, αυτό που πολλοί λένε είναι ότι είναι πολύ πιθανό απλώς σε ποσότητες ντίζελ τις οποίες η Ρωσία είχε συμφωνήσει να τις δώσει σε άλλους προορισμούς, να τις ανακατευθύνει στην Αμερική. Επομένως, να δούμε πράγματι μία αύξηση της προσφοράς προς την Αμερική, αλλά όχι μία αύξηση παραγωγής ντίζελ στη διεθνή αγορά, επομένως περισσότερη επέκταση τιμές. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Θα πρέπει να δούμε βέβαια, επειδή η κατάσταση είναι πάρα πολύ δυναμική, πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλέλλα Χρυσανθοπούλου. Να μεταφερθούμε τώρα στο Ποδοσάκιο Μέγαρο, όπου αυτή την ώρα γίνονται ανακοινώσεις για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών και την απαγόρευση στην πρόσβαση στα social media. Οι ανακοινώσεις γίνονται από τους υπουργούς επικρατείας Άκης Κέρτσιο, Άδωνη Γεωργιάδη, υπουργό Υγείας, και ψηφιακής διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι εκεί, ο ιατρικός μας συντάκτης, παρακολουθεί την συνέντευξη τύπου και βεβαίως πάμε να μας πει τι ακριβώς λέει το ρεπορτάζ. Πώς θα γίνει αυτό και πότε θα γίνει και με ποιο τρόπο τα παιδιά θα δουν μπλοκ σε αυτές τις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου των τριών υπουργών για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Είναι σημαντική γιατί είναι η πρώτη χώρα η Ελλάδα στην Ευρώπη η οποία λαμβάνει νομοθετικό, θα ψηφίσει άμεσα νομοθετικό πλαίσιο για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media, στα βασικά social media, για τους ανηλίκους οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Να πούμε καταρχάς ορισμένα στοιχεία δραματικά τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ναι.
4: Το 17% των ανηλίκων στην Ελλάδα 11 με 15 ετών, ηλικίας 11 με 15 ετών, δηλώνει ότι έχει πέσει θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης. Το 20% των 15χρονων παραμελούν συστηματικά συνήθειες καθημερινότητας όπως αθλητισμός και άλλα χόμπι. Και το 23% στις ηλικίες 11 έως 15 ετών δηλώνουν νευρικότητα ή ανασφάλεια χωρίς πρόσβαση στο κινητό τους, όταν δεν έχουν πρόσβαση στο κινητό τους. Από 1η Ιανουαρίου 2027 λοιπόν οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες, οι πλατφόρμες το Facebook, το Instagram, το TikTok και υπάρχει μια μελέτη για το Snapchat,
0: ναι,
4: θα είναι υποχρεωμένες να βρουν τρόπο, να έχουν ήδη βρει τρόπο και να εφαρμόσουν την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, έτσι ώστε να αποκλείονται όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Ρωτήσαμε τους τρεις υπουργούς πώς, αν έχουν κάνει αυτή την πρόταση οι πλατφόρμες και αν έχουν τρόπους να αποκλείουν αυτούς τους ανήλικους αυτών των ηλικιών. Δεδομένου ότι στην Αυστραλία οι ανήλικοι σπάνε τους κωδικούς. Μας είπαν ότι θα υπάρχουν ποινικές ρήτρες στο νομοσχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει 6 άρθρα μόνο, θα υπάρχουν ποινικές ρήτρες, που αν υπάρχει καταγγελία ότι παιδιά κάτω των 15 ετών μπαίνουν στις πλατφόρμες Facebook, Instagram, TikTok, τότε θα μπορεί να κάνει κάποιος προσφυγή στα δικαστήρια και να ζητήσει αποζημίωση. Μεγάλη. Και όπως είπε ο κύριος Κέρτσος, παράδειγμα είναι η Meta, κάποιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
0: που προσέφηκαν στα δικαστήρια
4: 18 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, προσέφηκαν στα δικαστήρια, μία από τις πιο σημαντικές δίκες σε αυτό το κομμάτι. Πολύ σημαντικά τα στοιχεία τώρα αυτά και βεβαίως μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν, διότι πέραν της Αυστραλίας, όπως προείπες και σωστά, πολλές χώρες ακόμη έχουν προσπαθήσει, επιδιώκουν τέλος πάντων.
4: Η Γαλλία, Έρη,
0: και εσχάτως και η Τουρκία.
4: Ένα νόμο έπεσε στο σταματικό δικαστήριο.
0: Ναι. Και εσχάτως και η Τουρκία προσπαθεί να βάλει ένα φρένο, ένα όριο στα παιδιά. Το θέμα είναι...
4: Ευελπιστούν οι τρεις υπουργοί ότι η δική μας νομοθετική ρύθμιση, επειδή είναι σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα καταπέσει.
0: Ναι.
4: Κυρίως επειδή την ευθύνη θα έχουν οι πλατφόρμες.
0: Μάλιστα, να δούμε λοιπόν και τι θα γίνει και με τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις ηλικίες, στην εφηβεία ας πούμε, η απαγόρευση, η πλήρης απαγόρευση, ενδεχομένως θα μπορέσουν, θα προσπαθήσουν τέλος πάντων ενδεχομένως να βρουν άλλους τρόπους. Έτσι, συμβαίνει αυτό όταν υπάρχει η απαγόρευση.
4: Και τουλάχιστον σε... είτε να σπάσουν κωδικούς, είτε να βρουν πατέντες, είτε...
0: Ακριβώς.
4: Εμείς, η κυβέρνηση θέλει να προσανατολιστούν σε άλλες δραστηριότητες.
0: Ναι, να γίνει πιο ήπια.
4: Να γίνει πιο ήπια η ενασχόλησή τους στην καθημερινότητα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Άκης Κέρτσος, ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης αλλά και ο Δημήτρης Παπασταργίου.
5: Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που εισαγάγει πλέον αυτή την νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η άλλη χώρα παγκοσμίως που το έχει κάνει είναι η Αυστραλία, εδώ και ένα χρόνο περίπου. Η διαφορά μεταξύ Ευρώπης και Αυστραλίας είναι ουσιαστικά τα ζητήματα της εθνικής κυριαρχίας. Η Αυστραλία δεν εντάσσεται σε κάποιον υπερεθνικό οργανισμό. που μπορεί να δεσμεύεται από υπερεθνικούς κανόνες, σε αντίθεση με την Ελλάδα που δεσμεύεται από το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Επομένως, ό,τι κάνουμε και ό,τι εισηγούμαστε γίνεται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
6: Στην πιο πρόσφατη έρευνα απεδείχθη ότι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Ένα στους τέσσερις, και αυτό είναι το πιο, αν θέλετε, πάρα πολύ έτσι αρνητικό και ανησυχητικό, ένα στους τέσσερις δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media.
7: Από την 1η-1η του 27 που θα αρχίσει να λειτουργεί αυτή η απαγόρευση ή αυτά τα μέτρα, αν θέλετε, για την χρήση των social media, τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από το 2013 και περαιτέρω δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα social media, μέχρι βέβαια η Ευρώπη να κάνει κάτι το οποίο συζητά και είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα, το EU Kids Act. Λοιπόν, δεν θα τρέχουν οι γονείς να κλειδώσουν τα κινητά με οποιαδήποτε εφαρμογή των παιδιών τους, αλλά πλέον το βάρος της επαλήθευσης, της διασφάλισης πάει στις πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει εκείνες να αποδείξουν ότι είναι ασφαλείς.
0: Πάμε τώρα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είχαμε μια εξέλιξη με τα σχολεία της Γράβας. Μιλάμε για περισσότερα από 18 σχολικά κτίρια και περισσότερους από 4.000 μαθητές και πάνω από 300 καθηγητές, οι οποίοι περιμένουν, βρίσκονται σε τηλεκπαίδευση και περιμένουν να δουν τι θα γίνει ακριβώς με το άνοιγμα του σχολείου. Και φυσικά με τη γνωστή εταιρεία, με τη γνωστή ιστορία αυτή, με την Οσμία Αερίου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Είχαμε σήμερα μια πρώτη εξέλιξη. Για εξήγησέ μας τι έχει
8: γίνει. Μια σοβαρή εξέλιξη από την πλευρά της εταιρείας που ανέλαβε για λογαριασμό του Δήμου, της Εθνικής Εταιρείας. Μεταδώσαμε πρώτη στα παραπολιτικά στο Βασίλη της Σχολικής Τέχνης, σας δείτε ξανά και νωρίτερα. Σύμφωνα λοιπόν με το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων που διενεργήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν διαπιστώθηκαν διαρροές στο ελεγχθέν εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων του φυσικού αερίου. Ωστόσο, όπως αναφέρει η μελέτη, υπάρχουν αποκλίσεις σε σχέση με τις τεχνικές κατασκευές στα κτίρια,
0: ναι,
8: και υπάρχουν και κάποια ζητήματα σε σχέση με την εγκατάσταση του καυστήρα και με τη σύνδεση του καυστήρα. Αύριο θα γίνει έλεγχος, άρα το δημόσιο σχολείο των 4.000 μαθητών είναι άγνωστο πώς και πότε θα επαναλειτουργήσει. Παναλαμβάνω, είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα της χώρας, σχολικό συγκρότημα της χώρας. Η εταιρεία αναφέρει μέσα ότι υπό τις παρούσες συνθήκες πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε ενέργειες όπως συνολικός τεχνικός έλεγχος, το
0: λεβιστό στάσιο. Ναι. Και να ρωτήσω και κάτι, Δημήτρη.
8: Καταγραφή και αξιολόγηση τυχών αποκλήσεων,
0: ναι,
8: από τις εφαρμοστές τεχνικές, προσδιορισμός και υλοποίηση τυχών απαιτούμενων παρεμβάσεων, όπως και διενέργεια προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων και έκδοση απαιτούμενων πιστοποιητικών προκειμένου να επαναλειτουργήσει το σχολείο. Δηλαδή η έκθεση λέει ναι μεν δεν υπάρχουν διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου, ωστόσο δεν εκδίδει πιστοποιητικά.
0: Δεν ανάβει το πράσινο φως, ναι βέβαια.
8: Όχι. Για
0: και
8: να
0: επίσης
8: εκδώσει πιστοποιητικά θα πρέπει να κάνει έλεγχο αύριο μεταξύ άλλων στην εγκατάσταση του Λέβητα, να γίνουν κάποιες προσαρμογές εκεί, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις κτλ. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει μια συνολική επανεκτίμηση της κατάστασης. Ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κ. Ναι. Χαριζούγας, έχει πει ότι δεν πρόκειται να επαναλειτουργήσει το σχολείο εάν δεν υπάρξουν σαφείς διαβεβαιώσεις και εγγυήσεις, να έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση. Αυτή την ώρα εγώ βρίσκομαι στο briefing, θα ρωτήσουμε τον κύριο Μαρινάκη να δούμε τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση από την πλευρά της σε σχέση με τους τεχνικούς ελέγχους στο συγκρότημα. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για δημόσιο σχολείο. Πρόκειται το μεγαλύτερο
0: Βεβαίως.
8: Δημόσιο σχολείο της χώρας.
0: Και Δημήτρη, κάτι πρέπει να γίνει και με τους γονείς των μαθητών. Διότι όταν υπάρχουν τα παιδιά τα οποία είναι σε τηλεκπαίδευση, και μάλιστα μιλάμε για παιδιά και παιδιά δημοτικού, μικρά παιδιά, άρα και οι γονείς, κάποια μια μέρημνα πρέπει να υπάρχει για αυτούς τους γονείς οι οποίοι δεν μπορούν να βρίσκονται στην εργασία τους. Αλλά γι' αυτό δεν έχει ασχοληθεί κανείς να το διαπιστώσει.
8: Είναι το πιο σημαντικό αυτό που λες, γιατί τους ενημέρωσαν τους ανθρώπους ξαφνικά ότι κλείνει το σχολείο την Παρασκευή, τους Πέμπτη τους ενημέρωσαν ότι το σχολείο θα κλείσει την Παρασκευή, θα γίνουν έλεγχοι το Σαββατοκύριακο, αφέθηκε μια προσδοκία ότι το μπορούσε να επαναλειτουργήσει το σχολείο τη Δευτέρα, κάτι δεν είναι εφικτό να γίνει, όχι αύριο,
0: ακριβώς,
8: τις επόμενες μέρες. Οι άνθρωποι είναι νέοι, Μην ξεχνάμε ότι είναι όλες οι μαθημένες στο σχολείο εκεί. Στο,
0: είναι από νηπιαγωγεία. Έτσι, και είναι και μάλιστα και ειδικό σχολείο. Και σχολή, έτσι. Αλλά και ειδικό σχολείο.
8: Και πώς γίνεται. Και αθλητικές εγκαταστάσεις.
0: Πώς γίνεται λοιπόν αυτά τα παιδιά να κάνουν τηλεκπαίδευση 6 και 7 χρονών μόνα τους μέσα στο σπίτι. Αυτοί οι γονείς δεν εργάζονται. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Είναι πολλά τα θέματα. Αναμένουμε τι θα απαντήσει και ο κύριος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Και βεβαίως με όλα αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους, στις μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, στο Βέλγιο και σε άλλες χώρες, αυτές έρχονται και στην Ελλάδα. Αύριο λοιπόν καλούν οι φοιτητές σε κινητοποίηση στο απόγευμα. Θα βρίσκονται εκεί στην πλατεία Συντάγματος, θα κατασκηνώσουν εκεί και μάλιστα θα κάνουν και συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Η κυρία Μαρία Κουράκου μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, πρόεδρος φοιτητικού συλλόγου, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξανάκη και του Βασίλη Σκούρη.
9: Θα κατασκηνώσουμε στο Σύνταγμα, θα πάρουμε τις σκηνές μας μετά τα μαθήματά μας και καλούμε σε συγκέντρωση στις 6 ώρες στο Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό να καταθέσουμε τα δίκαια αιτήματα των φοιτητών που αφορούν το δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και συγκεκριμένα και τη στέγη. Έπειτα θα συνεχίσουμε κανονικά με τις σκηνές μας στην πλατεία Συντάγματος μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί.
10: Τετάρτη πρωί θα φύγετε δηλαδή.
9: Ναι. Οι συγκέντρωση που έχουν πάρει αποφάσει δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας και θα είμαστε με τη μαζική συμμετοχή μας χιλιάδες, εκατοντάδες φοιτητές από τα ιδρύματά μας.
0: Στη φυλακή οδηγήθηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη τρεις κατηγορούμενοι. Πάμε στη Βάσο Παλαιού να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
11: Καλό μεσημέρι. Τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε λοιπόν η μαραθώνια ανακριτική διαδικασία και με απόφαση ανακρίτριας της εισαγγελέας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής που είχε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση, καθώς και ένα ζευγάρι αχυρανθρώπων. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας έριξαν τα βέλη ο ένας τον άλλον. Ναι. Το Φίλιππος Καμπούρη επιχείρησε να αποσύσει τις ποινικές ευθύνες που του παρένουν, ρίχνοντας το βάρος στους λογιστές και αντίστροφα οι λογιστές επιχείρησαν να μετατοπίσουν τις ευθύνες στον πρόεδρο του λαού και τη σύζυγό του. Να σου πω ότι οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιορισμό.
12: Η ώρα είναι 12:30.
13: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
14: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
11: Για προσωπική του χρήση.
0: Απίστευτα πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βάσο, για το ρεπορτάζ. Τώρα μεγάλες πιέσεις δέχονται οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό καταδεικνύει και η έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, που λέει λοιπόν ότι πέραν των αρτοπίων, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εδώ από το σταθμό μας, από τα Παραπολιτικά 90,1, είναι και άλλες μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται καθημερινά από το ενεργειακό κόστος. Μιλάμε για τυπογραφία, για μηχανουργία, για καθαριστήρια, για ξυλουργία, για όλες αυτές οι μικρές επιχειρήσεις που πραγματικά από τη μια στιγμή στην άλλη βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ αυξημένους λογαριασμούς. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, το πρόβλημα που έχουμε με τα αρτοπία το αντιμετωπίζουν όλες οι μικρές βιοτεχνίες, οι οποίες ειδικά αυτές που κάνουν ιδιαίτερη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή,
0: Βαγγέλη, επειδή η γραμμή μας δεν είναι πολύ καλή, Θα ζητήσω λίγο την βοήθειά σου. Βάλε μια ανωτελεία να ακούσουμε τι λένε οι αρτοποιοί, οι οποίοι πληρώνουν περισσότερα και από 1000 ευρώ. Παραπάνω, 1000 ευρώ σε σχέση με προηγούμενους μήνες.
20: Προχθές η βιομηχανία πήρε αυτά τα 25 λεπτά, τα οποία για όλους τους υπόλοιπους εμάς ψάχνουν να τα βρουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν την ίδια στιγμή για μας απλά ήταν η μέρα Τετάρτη. Ένα αρτοπείο το οποίο καταναλώνει 10.000 κιλοβατόρες, η διαφορά από Σεπτέμβριο σε Οκτώβριο θα κληθεί να πληρώσει 1.000 με 1.300 ευρώ παραπάνω.
0: Πληρώνουν λοιπόν παραπάνω, ακόμη και 1.000 ευρώ παραπάνω σε ένα λογαριασμό οι αρτοποιοί. Τέτοια κατάσταση βιώνουν λοιπόν και άλλες μικρές επιχειρήσεις. Αυτό καταδεικνύει η έρευνα του ΕΒΕΑ και βεβαίως είναι πάρα πολλοί αυτοί που αυτές τις ημέρες που περιμένουμε την ανακοίνωση των μέτρων είναι ήδη κάποιοι που έχουν στραφεί προς άλλου είδους, άλλο τρόπο να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Κάποιοι προμηθεύονται ξύλα, κάποιοι πέλετ, οτιδήποτε.
21: Δεν θα πάρω πετρέλαιο διότι χρησιμοποιούμε πέλετ.
0: Προτιμήσατε φέτος τα ξύλα αντί για το πετρέλαιο.
22: Τα ξύλα.
0: Γιατί?
22: Να την βγάλω λίγο πιο φτηνά, δεν γίνεται.
0: Πετρέλαιο θερμασία.
22: Αέριο έχω, αλλά θα τα λάβουμε λίγο.
23: Δεν θα ζεσταθούμε.
0: Πετρέλαιο πανάκριβο, δεν θα πάρουμε.
23: Μόνο ξύλο.
24: Στα σπίτια μέσα δεν θα μπει ποτέ πετρέλαιο θέρμανσης. Πάνω από ένα 40 είναι απογορευτικό.
0: Έλα Βαγγέλη, λοιπόν, πολλές επιχειρήσεις πλήττονται, δεν είναι μόνο τα αρτοπία για τα οποία μιλάμε, ναι, και καλά, ναι, κάνουμε και το λέμε συνέχεια και θα συνεχίσουμε να το λέμε, αλλά βεβαίως υπάρχουν πολλές ακόμα επιχειρήσεις που πλήττονται.
19: Το ενεργειακό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, ειδικά για αυτές τις βιοτεχνίες, οι οποίες έχουν, είναι ενεργοβόρες, πάνω από αυτοί που δουλεύουν μηχανήματα, που σηκώνουν αυτοκίνητα, που βάφουν αυτοκίνητα, φτιάχνουν τα αυτοκίνητα τέλος πάντων κλπ. Μιλάμε, αυτές οι επιχειρήσεις έχουν πάρα πολύ ηλεκτρική. Μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και οι οποίοι ζορίζονται για πολλαπλούς λόγους, γιατί το κόστος ανεβαίνει, δεν έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, όπως λέγανε σήμερα στο συνέδριο που έκανε το βιοτεχνικό επιμελητήριο Αθηνών μαζί με το Πειραιά και της Θεσσαλονίκης σήμερα στο Divine Caravel. Είναι πολλά τα προβλήματα, δεν έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, το κόστος ανεβαίνει. Επίσης το τρίτο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κόσμος να ακολουθήσει αυτήν την δραστηριότητα.
0: Ναι, λοιπόν, ναι,
19: όλα αυτά πιέζουν το σύστημα και δυστυχώς, έτσι όπως πάμε, σε λίγο αυτά τα μηχανουργεία που έχουμε στις γειτονιές κλπ, όλα αυτά θα εξαφανιστούν. Πρώτον, γιατί το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο, και δεύτερον, γιατί δεν υπάρχει ελκυστικότητα σε αυτήν την απασχόληση.
0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, Βαγγέλη, σήμερα με τα στοιχεία, το 73,3% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι πληρώνει ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με το 2025.
19: Ναι.
0: Επίσης το 73% πληρώνει ακριβότερα και τα καύσιμα. Δηλαδή, ναι, 7 στους 10 επαγγελματίες αυτών των κλάδων λένε ότι πληρώνουμε πιο ακριβά το ρεύμα, πιο ακριβά τα καύσιμα και βεβαίως τα έσοδα είναι τα ίδια ή και λιγότερα.
19: Και όλοι αυτοί οι αίροι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να μετακυλήσουν εύκολα αυτό το κόστος κάτω στον καταναλωτή, και εκεί αρχίζει που ζορίζει το ζήτημα.
0: Έτσι, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Γιώργο Μάλτη, διότι υπάρχει και κάτι άλλο σε σχέση με το προηγούμενο. Δηλαδή, υπό αυτό το πρίσμα και υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποφασίζουν να φύγουν στη σύνταξη. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα, όσοι μπορούν να καταφέρουν να φτάσουν σε αυτό το σημείο να θεμελιώσουν δικαίωμα, φεύγουν άρον-άρον. Και μάλιστα οι περισσότερες από αυτές, από αυτούς τους εργαζόμενους, είναι γυναίκες. 7 στις 10 αιτήσεις είναι από γυναικεία χέρια. Ο Γιώργος Μάλτης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
25: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είναι μια τάση που την παρατηρήσαμε από τις αρχές του έτους, το ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων, καθώς μέσα στο πρώτο τρίμηνο είχαν φτάσει σε 100.000, τώρα στο 7μηνο έχουν ξεπεράσει τις 164.000 οι συνταξιοδοτήσεις. Οι γυναίκες είναι σε αυτό το πεδίο πιο ευνοημένες, ιδιαίτερα εκείνες που ήταν με ανήλικο παιδί την περίοδο, είχαν θεμελιώσει δηλαδή συνταξιοδοτικό δικαίωμα την περίοδο με ανήλικο παιδί από το 2012-2014 και μπορούν να φύγουν νωρίτερα, να φύγουν, το βάζουμε σε εισαγωγικά γιατί θα δούμε τι γίνεται μετά, μπορούν να φύγουν σε ηλικία κάτω των 60 ετών. Τώρα, Η τάση ποια είναι, Έρη? Η τάση είναι ότι...
0: Καταρχάς, για ποιο λόγο το κάνουν αυτό, Γιώργο? Φοβούνται αλλαγές στο ασφαλιστικό?
25: Αυτό είναι δευτερεύον παράγοντας και δεν είναι άμεσες αυτές οι αλλαγές. Το κυριότερο είναι γιατί αν δεν είναι στο δημόσιο, μπορούν στον ιδιωτικό τομέα να παραμείνουν ως εργαζόμενοι με ένα 10% επιπλέον εισφορά, η οποία θα πηγαίνει υπέρ του ΕΦΚΑ. Αυτό έχει ευνοήσει και το κύριο ασφαλιστικό ταμείο να έχει μαζέψει έσοδα πάνω από ένα δις ευρώ, καθώς έχουμε 340.000 εργαζόμενους σήμερα, οι οποίοι με αυξητικό αριθμό πάντα, οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται. Στο δημόσιο, να πω ότι υπάρχει, στο δημόσιο και στις ΔΕΚΟ υπάρχει όρος όπου κάποιος στο δημόσιο μπορεί να εργαστεί μέχρι τα 67 του χρόνια. Βέβαια, αν πάρει σύνταξη, φεύγει.
0: Πάντως, Γιώργο, είναι εντυπωσιακό το νούμερο. Όταν πάνω από 20.000 άνθρωποι μόνο μέσα από το Σεπτέμβριο έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους για να κάνουν σύνταξη, και μάλιστα οι περισσότερες είναι γυναίκες, αυτό δείχνει ότι ο κόσμος φοβάται. Φοβάται αλλαγές στο ασφαλιστικό, φοβάται αλλαγές στην αύξηση ορίων ηλικίας. Δεν φεύγει έτσι ξαφνικά τους κόσμους.
25: Δεν θα είναι άμεση. Οι αλλαγές είναι από το 2028 που αναμένεται να βγει η αναλογιστική μελέτη για την. Για το περιθώριο, αν έχουμε και αν έχουμε δηλαδή αύξηση του προσδόκιμου ζωής, τότε αντίστοιχη θα είναι και η αύξηση των ορίων ηλικίας.
0: Απλά εμείς θέλουμε να ζήσουμε και λίγο, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Πρέπει να ζήσουμε, όχι μόνο να δουλεύουμε.
25: Να ζήσουμε και καλά.
0: Σωστά,
25: δεν είναι,
0: έτσι. Σωστά. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς, διότι και εκεί έχουμε πολλές, έτσι, έναν οργανωτικό πυρετό. Στην Κρήτη θα είναι για 2 ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας και βεβαίως πολλά στελέχη έρχονται στο κόμμα. Η Ελένη Καλογεροπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σε διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη. Μιλάμε για πραγματική απόβαση. Είναι εκεί και ο γραμματέας του κόμματος ο κύριος Χατζηγιαννάκης, αλλά και 10 τομεάρχες. Η Κρήτη, το επισημαίνουμε αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί στο παρελθόν είχε βαφτεί όλη ροζ-κόκκινη, εν πάση περιπτώσει, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε πάρει όλους τους νομούς. Σήμερα εμφανίζεται να έχει την κυριαρχία η Νέα Δημοκρατία, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή μιλάμε τη συγκεκριμένη στιγμή για μία περιοχή, για 4 νομούς, οι οποίοι ακριβώς επειδή οι πολίτες έχουν ένα προοδευτικό πρόσημο γενικά, θεωρούν στην Ελλάδα ότι θα ήταν καλό να τους επαναπροσεγγίσουν, προκειμένου να έχουν και αυτοί κάποια κέρδη στις επόμενες εκλογές.
0: Ναι.
1: Τώρα, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σε ό,τι αφορά
0: τα στελέχη
1: τα οποία εντάσσονται. Χθες να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα από ένα βίντεο που έπαιζε μπάσκετ με τον Άγγελο Κορονιό, τον πρώην παίκτη της εθνικής ομάδας και προπονητή στο Περιστέρι, έκανε γνωστό ότι εντάσσεται ο κύριος Κορονιός στην Ελλάς. Αυτή η ένταξη ήρθε μετά την Έφη Αξιόγλου, που όπως είναι γνωστό γράφτηκε μέσα από μία συνέντευξη στην Ελλάδα. Και σήμερα εντάχθηκε ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, εμείς στα παραπολιτικά.gr αλλά και στο παραπολιτικά στο ραδιόφωνο. Το είχαμε πει εδώ και 20 μέρες ότι ο κύριος Κόκαλης είχε πει ότι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα έμπαινε στην Ελλάδα, δηλαδή θα έκανε όλες τις διαδικασίες. Υπάρχουν πληροφορίες για τον κύριο Ζαμπάρα, τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, ότι και αυτοί σκεφτόντουσαν μέσα στον Οκτώβριο να ενταχθούν στην Ελλάς. Ωστόσο, άλλες πληροφορίες λένε ότι το αφήνουν και αυτοί προκειμένου να πάει λίγο πιο πίσω και να ενταχθούν όλοι μαζί οι βουλευτές, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι οι περισσότεροι θα, τουλάχιστον για την ώρα, εκτός και αν αλλάξει κάτι, λένε ότι θα μπουν στην Ελλάς μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές δηλαδή του 27, εκτός από την κυρία Όλγα Γεροβασίλη και την Πόπτη Τζαπανίδου, οι οποίες θα μπουν τελευταίες. Η κυρία Γεροβασίλη είναι σε πλήρη συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα. Για την κυρία Τσαπανίδου υπάρχει το εξής θέμα.
0: Ναι.
1: Εάν παραιτηθεί η κυρία Τσαπανίδου, ο επόμενος που θα μπει στη Βουλή θα είναι ο κύριος Κασελάκης. Αυτό λοιπόν προφανώς δεν τον θέλουν στην Ελλάδα, δηλαδή να χρεωθεί ο κύριος Τσίπρας ότι ο Στέφανος Κασελάκης μπήκε
0: στο κοινοβούλιο.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος σηματοδότησε το προηγούμενο κόμμα του μπαίνει στην Βουλή. Και γι' αυτό τον λόγο αναμένεται και η κυρία Τσαπανίδου να παραιτηθεί προς το τέλος. Δηλαδή θα έλεγα τελευταία και αυτή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, Ελένη, ολοκλήρωσε. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το χαρακτηριστικό βίντεο από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας με τον κύριο Κορονιό, τον Άγγελο Κορονιό, τον μπασκεμπολίστα.
2: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις.
3: Παντούσες.
2: Ρίποντο. Ρίποντο. Οπότε πρόεδρε, ξέρεις τι προτείνω. Εγώ θα σε μάθω μπάσκετ και εσύ θα μου μάθεις να θέσεις πολιτική.
3: Νομίζω ότι θα μάθεις πιο γρήγορα. Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω, φίλε. Είσαι προκλητικός.
2: Λίγο.
3: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται.
2: Όχι, είναι υπέρ μου.
3: Άμα δεις μαύρη.
2: Εκεί είναι, εκεί τελείωσε.
3: Πώς το βλέπεις, θα έρθει στην ομάδα μας.
2: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
3: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
2: Είναι ειδικότητά μου.
3: Πάμε να τους νικήσουμε.
2: Εννοείται.
0: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο της Χαριλάου Τρικούπη, διότι έχουμε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς με φόντο το άρθρο του Καρτερού για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, και καλή εβδομάδα. Ναι, βλέπουμε ότι φουντώνει πάρα πολύ αντιπαράθεση μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Αμαντίας με διάφορες αφορμές. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η σύγκρουση σε ένα πλατό στο τηλεόραση του ΑΡΤ μεταξύ της κυρίας Παπαδοπούλου και του κυρίου Κωνσταντόπουλου, η οποία οδηγείται και στα δικαστήρια, γιατί
0: ναι,
4: έχουμε την δικαστική κίνηση από την κυρία Παπαδοπούλου. Οι πληροφορίες λένε ότι την ίδια μέθοδο, την ίδια δικαστική οδό θα ακολουθήσει και ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Αναμένουμε από μέρα σε μέρα τη δική του μήνυση προς την κυρία Παπαδοπούλου, ενώ υπάρχει από χθες μια πολύ οργισμένη ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού, στενού συνεργάτη όπως λένε στην Χαριλάου Τρικούπη, του κυρίου Τσίπρα, θεωρώντας ότι οι αναφορές του και ο χαρακτηρισμός βλάκα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι υποκινούμενος από τον κύριο Τσίπρα προς τον κύριο Καρτερό, εξού και η πολύ σκληρή ανακοίνωση που έχει εκδώσει η Χαριλάου Τρικούπη για το συγκεκριμένο άρθρο, και φαίνεται έρει ότι η σύγκρουση όσο θα πηγαίνουν προς τις εκλογές και τόσο η μάχη για τη δεύτερη θέση θα είναι αμφίρροπη, η αντιπαράθεση και οι τόνοι θα σηκώνονται στα ύψη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Τώρα, τις προηγούμενες ημέρες ο Πρωθυπουργός τοποθέτησε τον πύχη της προσωπικής του αμφισβήτησης στο 25%. Αυτό είπε λοιπόν, έστειλε μήνυμα ότι η πολιτική αντοχή είναι μέχρι σε αυτό το ποσοστό, και αν προφανώς το κόμμα πάει σε χαμηλότερο ποσοστό θα υπάρχει η επιθυμία του κόσμου να δει μια αλλαγή. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν πώς τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός προημερών, διότι πριν από λίγα λεπτά είχαμε απάντηση από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Ρωτήθηκε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης και τοποθετήθηκε από αυτού.
5: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν πριν από λίγα λεπτά πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
6: Ήταν ερώτηση στην οποία απάντησε και απάντησε ειλικρινώς, όχι ανοίγοντας κάποιο θέμα, αλλά κλείνοντας το θέμα. Ρωτήθηκε τι θα γίνει αν, όπως λένε κάποιοι τέλος πάντων, έρθει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, και απάντησε με ειλικρίνεια. Γιατί όπως έχει αποδείξει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Μπορεί κάποιος, ακόμα και με χαμηλότερο από αυτό το ποστό, να έπρατε διαφορετικά. Αλλά είπαμε, δεν είμαστε εκεί, είμαστε παραπάνω. Στο τέλος της ημέρας, οι πολίτες θα μας κατατάξουν εκεί που θεωρούν εκείνοι ότι πρέπει να είμαστε. Είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως είπα, δημοσκοπικά περίπου στο 30-31%, και ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, δύσκολος αλλά απολύτως εφικτός και χρειάζεται πολλή δουλειά, η αυτοδυναμία.
0: Λοιπόν, έτσι τοποθετήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Το πρωί, τα ξημερώματα, είχαμε μια δολοφονία στο Μενίδη σε μια 89χρονη γυναίκα αργά τη νύχτα. Ο ανιψιός της πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία και αμέσως μετά έφτασε εκεί η αστυνομία μαζί με ιατροδικαστή, η Άννα Εμεΐ. Από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ τι ακριβώς συνέβη. Άννα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον θάνατο της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη τα ξημερώματα της Δευτέρας. Πρόκειται για μια υπόθεση που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από την ασφάλεια, καθώς ως βασικός ύποπτος θεωρείται ο ίδιος της ο γιος, ο 62χρονος, ο οποίος διέμενε μαζί της στη μονοκατοικία επί της οδού Σουλίου. Ο 62χρονος έχει ήδη προσαχθεί και εξετάζεται από τους αστυνομικούς, ενώ έχει προσαχθεί και ο 69χρονος ανιψιός της ηλικιωμένης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία, όπως είπες και εσύ, γιατί άκουσε φωνές από το εσωτερικό της κατοικίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 69χρονος επικοινώνησε λοιπόν με τις αρχές λίγο μετά τη 1.30 τα ξημερώματα, ενώ περίπου στις 2 οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Μέσα στο σπίτι εντόπισαν την 89χρονη με αμοιχές και μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό, και σημάδια που παρέπεμπαν σε πάλι. Ήταν ήδη νεκρή η γυναίκα. Αμέσως κλήθηκε η ιατροδικαστής, ο οποίος από την πρώτη εξέταση της ορού εκτίμησε ότι ο θάνατος της γυναίκας ενδέχεται να προήλθε από ασφυξία. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο εκτιμόμενος χρόνος θανάτου. Η γυναίκα εκτιμάται λοιπόν ότι ουσιαστικά έφυγε από τη ζωή την Κυριακή το απόγευμα, γύρω στις 6 το απόγευμα, αρκετές ώρες δηλαδή πριν την εντοπίσουν νεκρή. Την ίδια ώρα έρχεται στο φως πληροφορίες για τη σχέση που είχε ηλικιωμένη με τον γιο της. Σύμφωνα λοιπόν όσα έχουν γίνει γνωστά, μητέρα και γιος φέρονται να είχαν έντονους καυγάδες στο παρελθόν. Σε ό,τι αφορά τώρα τον 62χρονο, φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές για υπόθεση ναρκωτικών.
0: Ναι, ισχυρίστηκε ότι κάποιος μπήκε κτλ.
7: Ναι, λέει ότι ουσιαστικά επρόκειτο για ληστεία και ότι η μητέρα του έτσι έφυγε από τη ζωή. Καθοριστική σημασία θεωρούνται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής που θα πραγματοποιηθεί στο νεκροτομείο Αθηνών. Και να πούμε ότι συνεχίζεται η εξέταση του 62χρονου γιού της και του 69χρονου ανιψιού της, προκειμένου οι αστυνομικοί να δουν τι ακριβώς συνέβη και να ενώσουν όλα τα κομμάτια του puzzle.
0: Τώρα πάμε να πούμε δύο λόγια για αυτή την επίθεση στην Ελευσίνα που έγινε προημερών, και βεβαίως αυτή η επίθεση ξυπνά έτσι μνήμες άλλων εποχών, διότι είχε χαρακτηριστικά νεοναζιστικά, φασιστικά.
7: Ναι, και να πούμε ότι στα χέρια των αρχών βρίσκονται και οι δύο νεαροί ηλικίες 22 και 18 ετών που κατηγορούνται για αυτή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Να θυμίσουμε ότι η επίθεση έλαβε χώρα το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Οι δύο κατηγορούμενοι που παραδόθηκαν αυτοβούλως στις αρχές αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή αύριο, αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία. Ο 22χρονος παραδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην ασφάλεια, ενώ το απόγευμα του Σαββάτου παρουσιάστηκε στην Ευελπίδων συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και ο 18χρονος συγκατηγορούμενός του, ο οποίος αναζητούνταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος υποστηρίζει ότι ο 32χρονος του επιτέθηκε πρώτος, μάλιστα υπέβαλε και μήνυση εναντίον του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα από την έρευνα στην κατοικία του 22χρονου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο στιλέτα, μία σιδηρογροθιά, αντιασφυξιογόνο μάσκα, φωτοβολίδα, καθώς και έντυπο υλικό εθνικιστικού και νεοναζιστικού περιεχομένου. Οι δύο κατηγορούμενοι.
0: Και μάλιστα την ώρα του περιστατικού, εκείνος ο δράστης. Του φώναζε ότι είμαι φασίστας.
7: Είμαι φασίστας και σφάξ τον φώναζε. Το ακούσαμε από το βιντεοληπτικό υλικό που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας.
0: Λοιπόν, να πούμε, να σε ευχαριστήσω πολύ, Άννα, και να ακούσουμε τι δηλώνει το θύμα της επίθεσης, αλλά τοποθέτηση έκανε και η κυρία Μάγδα Φίσα για το περιστατικό.
8: Όταν κάποιοι κατεβαίνουν και φαβουριάζουν, είμαστε φασίστες και θα σας τελειώσουμε και θα σας κάνουμε να δείξουμε, το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Έχω ματοκρίτη 30, έχω χάσει αίμα. Θα πάω να ξαπλώσω. Με έχουν σφάξει στα πόδια. Προσπαθήσανε να μου δώσουν στο θώρακα, το απέφυγα. Μόνο είδα ένα μαχαίρι και του είπα μάλιστα ότι με μαχαιρώνεις. Αποκρίθηκε νέρες. Με βρισιές σε μαχαιρώνω. Μου κάνανε μήνυση επειδή κατάφερα να αποφύγω το φόνο μου. Για να καταλάβετε γιατί θρασίδηλους ανθρώπους έχουμε να κάνουμε.
9: Πριν το 13 να πω ότι ίσως και κάποιοι να μην γνωρίζανε. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος που να μην γνωρίζει τι είναι οι νεοναζί φασίστες. Είναι δολοφόνοι που δεν έχουν κανένα έλεος, δεν φοβούνται για τίποτα, οπότε βγαίνουν και σφάζουν. Ακριβώς αυτό. Σφάκτον. Η εντολή αυτή είναι. Κάποιος τους στρατολόγησε όλους αυτούς και ξέρουμε ποιοι είναι και όλοι ξέρουν.
0: Πάμε στη Σοφία Καραγκασίδη για τις τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Καλό μεσημέρι, Σοφία. Ερυθρόλευκο το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, και καλή εβδομάδα. Πολύ σωστά. Ερυθρόλευκο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν, που κρίθηκε από ένα γκολ του Ρέτσου, του αρχηγού του Ολυμπιακού. Νίκη με 1-0 και ταυτόχρονα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έβαλε και τέλος στο αίτητο που είχε ο Παναθηναϊκός με τον Ίστρουπ στο πάγκο του. Καθώς αυτή ήταν και η πρώτη ήττα να πούμε για τον προπονητή του Τριφυλλίου από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, μιας και έτρεχε έτσι ένα ρεκόρ 10 νικών και 3 ισοπαλιών που έμελε να γκρεμιστεί χθες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Να πούμε ότι τα δεδομένα στην κορυφή δεν έχουν αλλάξει, καθώς ο Παναθηναϊκός παραμένει στην πρώτη θέση. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Είναι πρώτος με 15, Κολυμπιακός με 14, που από την πλευρά της κέρδισε με 3-0 τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός μεγάλος κερδισμένος στα αγωνιστική, στην τρίτη θέση με 13. Ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 την Καλαμάτα στην Τούμπα. Σήμερα δηλαδή ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική της Super League. Ένα μάτς το οποίο ο Αλέσιο Λύση, να πούμε ότι δεν μπορεί να υπολογίσει τους τραυματίες Παυλέκα άλλη, εκτός είναι και ο Ντεσπότοβ με ΙΤΕ, Τσάλοφ και Σαρίς. Σε ό,τι αφορά τα άλλα αποτελέσματα, να πούμε ότι ο Ηρακλής νίκησε μετά από 9 ολόκληρα χρόνια στην έδρα του στο Καφταζόγλιο, στην κορυφαία δηλαδή κατηγορία, 2-0 επικράτησε του Λεβαδιακού. Ο Άρης επιβλήθηκε με 3-2 του Βόλου. Αστέρας Άρτορ Ατρόμητος 2-1. Οι ομάδες που συνεχίζουν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, να πούμε ότι είναι Ατρόμητος, Λεβαδιακός, Βόλος, έχουν μέχρι στιγμής μόνο ισοπαλίες και ήττες. Και έχουμε μπει και σε μία εβδομάδα φυσικά, όπου οι ελληνικές μας ομάδες, οι εκπροσώποι μας δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ, κινούνται σε ευρωπαϊκούς φυσικά ρυθμούς, γιατί στρέφουν αποκλειστικά τώρα το βλέμμα τους στην προετοιμασία που έχουν να κάνουν. Από Τετάρτη ξεκινάνε δηλαδή τα μάτς, την Πέμπτη είναι πιο φορτωμένο το πρόγραμμα. Έχουμε ΑΕΚ την Τετάρτη, την Πέμπτη έχουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ.
0: Μάλιστα.
10: Και να κλείσουμε την ενημέρωσή μας με ελληνικές νίκες σε ό,τι αφορά το τένις, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε την ανατροπή και με νίκη 2-1 σετ επί του Taylor Fritz πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Shanghai Masters.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω.
10: Και η Σάκαρη συνεχίζει στην Γιουχάν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία μου. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο Χριστίνα Ρίγου, τη μετεωρολόγο του ΜΕΚΑ, διότι πριν από λίγο εκδόθηκε και έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Καλό μεσημέρι, κυρία Ρίγου.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι μια εβδομάδα αρκετά βροχοφόρα. Σήμερα η κακοκαιρία έχει περιοριστεί στα βόρειο-ανατολικά της χώρας. Από αύριο όμως περιμένουμε νέα επιδείνωση του καιρού, η οποία θα επηρεάσει πρώτα τη Δυτική Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά το δήμερο Τρίτη και Τετάρτη, και κυρίως την Τρίτη αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα, θα επηρεάσει ένα μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας. Δηλαδή ουσιαστικά περιμένουμε ένα πέρασμα ισχυρών καταιγίδων από τα ηπειρωτικά, και εδώ στην Αθήνα θα βρέχει από το πρωί και κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, με κάποιες καταιγίδες φυσικά να εκδηλώνονται αύριο Τρίτη στο Λεκανοπέδιο.
0: Από το πρωί αύριο και με διάρκεια.
12: Από το πρωί θα βρέχει στην Αθήνα, αφενός μεν, αλλά θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα. Το μεγαλύτερο όγκο νερού όμως και τα πιο έτσι έντονα φαινόμενα αναμένονται στην περιοχή Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Θεσσαλία, όπου μέχρι την Τετάρτη είναι η περιοχή που θα δώσει, θα δεχτεί μάλλον το μεγαλύτερο όγκο νερού.
0: Και μάλιστα πριν από λίγες ώρες είχαμε και χαλαζόπτωση εκεί στον Βόλο, από ό,τι κοίταγα. Και είχαμε έντονη βροχή επίσης και χθες. Και χθες είχαμε πολύ έντονη βροχή.
12: Γι' αυτό λέω ότι είναι μια αρκετά βροχοφόρα εβδομάδα, διότι ξεκίνησε από χθες, θα συνεχιστεί μέχρι και την Πέμπτη και λίγο το Σαββατοκύριακο. Πάντως, πέρα από τις βροχές που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης θα είναι μεγάλη γενικά στο πέρασμα της κακοκαιρίας και μπορεί να δώσει και τοπικές χαλαζοπτώσεις, αρκετούς κεραυνούς. Από το βράδυ της Τρίτης θα ενισχυθούν σημαντικά και οι βοριάδες, θα έχουμε δηλαδή και κάποια προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, γιατί θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ, τοπικά και 10.
0: Άρα θα βγει απαγορευτικό βέβαια, ναι.
12: Θα βγει απαγορευτικό. Οπότε αυτή η ψυχρή αέρια μάζα που θα έρθει στη χώρα μας σε συνδυασμό και με τους θυελώδεις βοριάδες θα ρίξουν αισθητά τη θερμοκρασία, δηλαδή από 25 βαθμούς που έχουμε σήμερα στο λεκανοπέδιο, την Τετάρτη δεν θα ξεπεράσει η μέγιστη στο κέντρο της Αθήνας στους 17. Με την αίσθηση του κρύου φυσικά να είναι ακόμα πιο έντονη λόγω του των θυελλωδών ανέμων που θα πνέουν και εδώ στο λεκανοπέδιο.
0: Ευχαριστώ θερμά. Έχουμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό που σας διακόψα μήπως. Έχουμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό που πρέπει να πούμε.
12: Από Πέμπτη θα βελτιωθεί κάπως ο καιρός.
0: Άρα λοιπόν από αύριο και εδώ στην Αθήνα να περιμένουμε βροχές και μάλιστα με διάρκεια. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που βρίσκεται στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών έκανε ερώτηση, όπως μας είπε στον Παύλο Μαρινάκη, για την Γκράβα και όπως μας ενημερώνει τώρα είναι υποαίρεση ο χρόνος επιστροφής των μαθητών στα Θρανία εκεί στην Γκράβα, διότι πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κράτησε αποστάσεις από το πόρισμα της τεχνικής εταιρείας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατή έκδοση επιστοποιητικών, αναφέροντας ότι οι σχετικές αναφορές θα εκδοθούν από το ΤΕΕ και από τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι στα συγκεκριμένα σχολεία πραγματοποιούνται έργα ενεργειακής και τεχνικής αναβάθμισης και δεν μπορώ, λέει, να πω αν το σχολείο θα λειτουργήσει αύριο ή όχι. Περιμένουμε τις αποφάσεις των ειδικών και βεβαίως την ίδια ώρα οι γονείς εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία λένε ότι η τεχνική έκθεση δεν καταλήγει σε έκδοση προβλεπόμενων πιστοποιητικών, προτείνει μόνο κάποιες παρεμβάσεις. Θα βρεθούμε, λένε οι γονείς, στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Όλγα Καλατζή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Α, το ξεχάσαμε.
15: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
14: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
15: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
14: Και τέρμα η σπατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
15: V-Timer και ξένιασες.
13: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα. Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος.
1: Το νου σας, ρε Μάλια. Το νου σας, μη στενοχωρήστε και φύγει. Γιατί αν φύγει αυτή, σας το λέω, θα φύγω κι εγώ. Θα φύγω κι εγώ και θα δω πώς θα τα βγάλετε πέρα μόνοι σας.
2: Από αυτή τη φράση του Κωνσταντάρα, κρατάμε το νου σας, ρε Μάλια. Γιατί αν φύγει αυτός, θα φύγουμε κι εμείς. Ποιος είναι αυτός? Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε προχτές συνέντευξη στο Πορτοσάλτη στο Sky και εκεί του είπε ο Πορτοσάλτη ότι αν πάρεις 25% τι γίνεται, 25% και λέει εκεί θα αρχίσουμε αυτό που ακούσαμε τώρα. Να με αμφισβητούν, δικαίως θα με αμφισβητούν και μπορεί να φύγω. Άφησε κάποια υπονοούμενα ότι μπορεί να τον χάσουμε. Οπότε, το νου σας, ρε Μάλια, μη χάσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κανονίστε, σας έχω ικανούς, κανονίστε να μην έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη την επόμενη μέρα και να κάνουν ντουί απέναντι πρώτον και να καταστραφεί η χώρα και να χάσουμε τις πρωτιές και τις καλύτερες εξαετίες, εφταετίες πια, που έχει ζήσει αυτός ο τόπος. Θέλω σκέψη, θέλουμε ωριμότητα, την έχετε. Φαίνεται, έχει φανεί όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες. Μη χάσουμε τον Μητσοτάκη.
0: Και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι η Μητσοτάκη είναι χάος.
1: Το νου σας, ρε Μάλια.
3: Καλά, πατέρα, τα πάτε.
1: Όχι, όχι, σας το λέω για να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σας. Αν καμιά μέρα σηκωθεί και φύγει. Γιατί αν φύγει εξαιτίας σας θα φύγει, εγώ θα την πάρω από πίσω.
0: Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
4: Το να είναι Ιταλού φασισταρά.
0: Να κυβερνηθεί ο τόπος.

0: το τραγούδι έλεγε το τρίτο είναι το δικό μου, εννοούσε παιδί ή το μακρύτερο. Δεν κατάλαβα καλά, γιατί επειδή μιλάμε για Μητσοτάκη, επειδή μιλάμε για κυβέρνηση, αυτός εδώ που λέγεται τις ασπίδες, όχι το Αχιλέα, τις άλλες, οι ίδιοι βουλευτές θα βάλουν τα σώματά τους. Είναι ο Μαρκόπουλος, ο βουλευτής, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, πρώην δημοσιογράφος, παλιός δημοσιογράφος, και λέει εδώ ότι ασπίδα, δεν πρόκειται να φύγει ο Μητσοτάκης, γιατί θα μπουν μπροστά οι βουλευτές και έτσι θα σωθούν οι ίδιοι και θα σωθούμε κι εμείς. Το νου σας πάντως ρεμάλια, μη γίνει καμιά στραβή και δεν έχουμε Μητσοτάκη για τρίτη τετραετία, για να πάμε μετά και στην τέταρτη τετραετία, ώστε οι εξαετίες οι καλύτερες του τόπου να γίνουν δεκαετίες και δεκατετραετίες, γενικώς να ψηφίζουμε τον ίδιο άνθρωπο, αφού τα πάμε τόσο καλά, περνάμε τόσο ωραία και είμαστε οι πιο τυχεροί του σύμπαντος και του πλανήτη αυτού και όλων των υπολείπων και πάνε όλα μια χαρά, να κάνουμε μια προσευχή.
1: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι!
2: Θα βρεθούμε όλοι μαζί σε αυτή τη μάχη. Και στη μάχη αυτή ένας είναι ο στρατηγός. Είναι εκείνος ο οποίος και θα μας οδηγήσει και πάλι στη νίκη.
3: Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίκη σφάει.
1: Το νου σας ρε μάλια, το νου σας.
3: Πατάει ένα κουμπί και λέει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίκη σφάει.
1: Ρε μάλια.

0: σαρδέλα.
1: 10 ευρώ η σαρδέλα. Δέκα ευρώ η σαρδέλα.
0: Ρεμάλια.
2: Μη χάσουμε το Μητσοτάκι και πάει σαρδέλα πιο κάτω. Αλίμονό σας, πολύ καλά τα λέμε εδώ. Κάνουμε εκπομπή στήριξης προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προς την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Μητσοτάκη βεβαίως. Γιατί είναι ο καλύτερος, μας ζηλεύουν όλοι. Με άλλο πρωθυπουργό δεν ξέρω αν θα μας ζηλεύουν. Πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Δεν θα πάμε έτσι στις κάλπες. Έχουμε βέβαια καιρό μέχρι τότε να τα σκεφτούμε. Θα έχει μεσολαβήσει και ο πιο δύσκολος χειμώνας, χωρίς πετρέλαιο, με όλα αυτά τα ωραία που γίνονται γύρω-τριγύρω πάνω-κάτω. Οπότε νομίζω θα πάμε όρημοι, επαρκείς, όπως αξίζει στον ελληνικό λαό, να βγάλει την καλύτερη ηγεσία. Τα τραγούδια που ακούμε σήμερα είναι επηρεασμένα από την επέτειο της μέρας, γιατί σαν σήμερα πριν 82 χρόνια τέτοια ώρα στο κέντρο της Αθήνας πανηγύριζε ο αθηναϊκός λαός ανυποψίαστος για το μέλλον, γιατί απελευθερώθηκε η Αθήνα. Έφυγαν οι Γερμανοί, ο Ελλάς απελευθέρωσε την Αθήνα. Βέβαια η Αθήνα απελευθερώθηκε, είναι η αλήθεια, από τους Ναζί, αλλά δεν απελευθερώθηκε ούτε η Αθήνα, ούτε η Ελλάδα, ούτε οι Έλληνες. Αλλά αυτό είναι μια ωραία μεγάλη κουβέντα που δεν θα την κάνουμε τώρα. Μένουμε στο πνεύμα της ημέρας, στο πανηγυρικό, ακούμε τέτοια τραγούδια που έχουν body shaming μέσα, γιατί ακούμε εδώ που λέει πατάω ένα κουμπί και βγαίνει χοντρή και λέει Νίκ Σαρδέλα. Τα λέγανε τότε όλα αυτά, είναι κλίμα των ημερών, εκείνων των ημερών και σαν σήμερα τότε. Τέτοια ώρα τραγουδούσαν όλοι στους δρόμους κάτω στο κέντρο με σημαίες, με σφυροδρέπανα της Βρετανίας, της Σοβιετικής Ένωσης, του Στάλιν φωτογραφίες, του Τσόρτσιλ, όλοι μαζί εκεί, των Αμερικανών. Ανυποψίαστη ξαναλέω για το τι ακριβώς γινόταν και τι μαγειρευόταν ώστε να έρθουν εδώ οι κυβερνήσεις. 6 μέρες μετά ήρθε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, που εκφώνησε και τον περίφημο λόγο που έλεγε «Ναι και λαοκρατία έχουμε», γιατί του φώναζε από κάτω το πλήθος «Πες για τη λαοκρατία», εκεί στο Σύνταγμα έγινε αυτό. Την ίδια ώρα που απεργάζονταν, σκέφτονταν διάφορα σενάρια, ώστε να μαντρώσουν όλους όσους είχαν αντισταθεί στον κατακτητή Ναζί και να φέρουν όλους αυτούς που είχαν συνεργαστεί με τον Ναζί να κυβερνούν τον τόπο μέχρι σήμερα. Τα εγγόνια τους, οι απόγονοί τους και η αντίληψή τους. Πολύ βασικό. Και όλοι οι άλλοι που είχαν προσφέρει στον τόπο ανιδιοτελώς να είναι σε εξορίες, ξερονήσια ή στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Αλλά θα έρθουμε σε λίγο σε αυτά, μην ξεφεύγουμε. Απλά τα τραγούδια είναι σε αυτό το κλίμα, τα πιο σατυρικά τραγούδια της εποχής, τα πιο εύθυμα, τα πιο χαρούμενα. Και είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι, όπως ο Κυρανάκης όταν άκουγε το Ρούμπιο.
3: Φανταστείτε τις προηγούμενες μέρες. Αντί να έχει έρθει εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ να πει αυτά τα οποία είπε για την Ελλάδα, τους ύμνους για την πατρίδα μας, για τους οποίους πρέπει να φοράς πραγματικά κομματικές παροπίδες και να μην αισθάνεσαι περηφάνεια. Φανταστείτε πριν λίγα χρόνια αντίστοιχοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή άλλων μεγάλων ισχυρών δυνάμεων του εξωτερικού, όταν έρχονταν εδώ, τι λέγανε για την Ελλάδα. Η γενιά η δικιά μου έφαγε ολόκληρη τη δεκαετία της κρίσης.

0: Ναι.
1: Θυμηθείτε λίγο τα δημοσιεύματα των συναδέλφων σας.
0: Όλες οι γενιές τη φάγαμε.
1: Στο CNN, στο Fox, ναι, στο ναι. Euronews. Φανταστείτε, θυμηθείτε λίγο τι λέγανε για την Ελλάδα. Ναι. Σήμερα είμαστε μια δυνατή, ισχυρή χώρα που κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον.

0: Το μαλλί πως είναι?
1: Σκάτα.
2: Και εσύ μωρή μαντάμ, που κλέβεις τα κουκιά και κάνεις τα μαλλιά σου περμανάν.
1: Πόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά? Μου λέει, πότε θέλεις? Λέω τώρα. Μου λέει 12:10 το βράδυ. Τώρα, το βάλω σε 5 μέρες.
2: Μην τα ξαφρίζεις πολύ, γιατί είναι όλο σου μη. Μην ρίχνεις και νερό, δεν είναι καθαρό.
3: Σήμερα είμαστε μια δυνατή, ισχυρή χώρα που κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον.
4: Θέλει να τα χάσουμε αυτά? Ρεμάλια. Να το λέει ο κύριε Ανάκης. Αν ήταν αλλιώς θα μας το έλεγε. Δεν έχει λόγους να κρύψει κάτι. Είμαστε μια χώρα που κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον. Όλοι εσείς, εμείς όλοι δεν νιώθουμε αισιόδοξοι ότι αύριο έρχεται μια καλύτερη μέρα από τη χθεσινή? Νομίζω είναι στις συζητήσεις όλων μας αυτό ακριβώς. Ότι πατάμε πολύ γερά ως χώρα, ως νοικοκυριά, ως άτομα σε αυτή την χώρα που πατάει καλά και δεν νιώθει καμία αγωνία για το αύριο. Είναι όλα τέλεια με τα παιδιά, στα σχολεία, με αν σου συμβεί τίποτα, με τους μισθούς, με το περιβάλλον, τα Βαλκάνια, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Νομίζω αυτό που λέει ισχύει. Ο Κυρανάκης, πάνε όλα πάρα πολύ καλά και κυρίως ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Με αισιοδοξία το ατενίζουμε το μέλλον. Όχι επειδή το λέει ο Κυρανάκης, επειδή ξαναγύρισε η Έφη Αχτσιόγλου, ξανά στο Τζίπρα, στην Ελλάς. Δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ, μεταποιημένο είναι όλο αυτό. Κάναν όλη αυτή τη βαβούρα 2-3 χρόνια για να ξαναπάνε πάλι οι ίδιοι άνθρωποι στο ίδιο πράγμα, για να τάζουν τα ίδια που τάζανε και πριν και αν έρθει η ώρα να εφαρμόσουν πάλι τα ίδια που εφαρμόσανε και πριν. Με την ίδια μεθοδολογία, την ίδια επιτυχημένη μεθοδολογία. Η κυρία Αχτσιόγλου λοιπόν έδωσε συνέντευξη και εγγράφει στα κοιτάπια της Ελλάς live.
5: Ποια κριτική είναι αυτή που σε έχει πειράξει περισσότερο?
6: Ότι υπονόμευσα τον Αλέξη Τσίπρα. Που δεν ήταν κριτική, ήταν fake news. Θεωρώ ότι ήταν η πιο άγρια διαστρεβλωτική ιστορία που έχω ζήσει στη ζωή μου. Το πιο μεγάλο, άγριο και σκληρό ψέμα που έχω ζήσει στη ζωή.
5: Δεν βγήκες όμως τότε δημόσια να πεις κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι...
6: Βγήκα. Ίσως καθυστερημένα. Ίσως καθυστερημένα.
5: Το άφησες δηλαδή να καλλιεργηθεί τότε?
6: Θεώρησα ότι ήταν τόσο γελιοδός ψευδές που ήταν ανάξιο απάντησης.
4: Μπράβο! Και τι κάνουμε στην πολιτική? Όταν υπάρχει ένα ψεύδος, δεν βγαίνει κανείς να το διαψεύσει. Αυτό δεν κάνουν όλοι, δεν το έχουμε ζήσει. Στην πολιτική και ένα δευτερόλεπτο να υπάρχει μια φήμη, βγαίνεις αμέσως να σβήσεις τη φωτιά. Όπως μπορείς, γιατί μετά φουντώνει και γίνεται αυτό που γίνεται. Εδώ η Έφη Αχτσιόγλου λοιπόν μας λέει ότι κακώς είχαμε υποθέσει όλοι ότι ήταν το νούμερο 2 στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι υπέσκαπτε ή εν πάση περιπτώσει του έκανε βουντού. Ήθελε να φύγει ο Αλέξη Τσίπρας για να διεκδικήσει την Προεδρία. Έγινε αυτό με το που μπήκε ο Κασελάκης, ήρθε για διακοπές και τελικά πήρε το κόμμα. Είχε βάλει πρόεδρο υποψήφια και η Αχτσιόγλου, η οποία μετά δεν βγήκε και μετά δεν είχε κουράγια γιατί δεν είχε την ενέργεια και αποχώρησε. Όλα αυτά που βλέπαμε εμείς, που λεγόντουσαν τότε επί σειρά σχεδόν ετών, όχι μηνών, ότι η Αχτσιόγλου είναι το νούμερο 2 και υποσκάπτει μαζί με άλλους ή φροντίζει εν πάση περιπτώσει να διώξει τον Αλέξη Τσίπρα και του κάνουν τη ζωή δύσκολη, του Αλέξη μας που είχε βγάλει και τους έρπιτες και είχε ένα σωρό άλλες αγωνίες γιατί ήταν και αριστερός και έπρεπε με το μνημόνιο να τα κομμαντάρει όλα αυτά. Η κυρία Αχτσιόγλου λέει τώρα ότι ήταν μια συκοφαντία που όμως δεν τη διέψευσε. Την άντεξε, το πέρασε μόνη της όλο αυτό. Και μπράβο που το πέρασε και τώρα να ξαναγυρίζει και την έχει εκεί, την έχουν εκεί στο πάνελ και τη γράφουν επί τόπου στα κοιτάπια της Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του Τσίπρα και το θεωρεί τόσο σοβαρό το να γραφτείς στο κόμμα Τσίπρα που το κάνει τελείως χαλαρά επειδή της το έπανε και δείχνει τη σοβαρότητα και του κόμματος και της ιδίας.
5: Ξέρεις ότι υπάρχει μια πλατφόρμα που γράφεσαι?
6: Τα έχω δει.
5: MyElastGR.
6: Τα έχω δει.
5: Γιατί δεν πάει να γραφτείς?
6: Να γραφτώ ρε παιδιά, εντάξει, άμα αυτό είναι το θέμα να μπω στην πλατφόρμα, να γραφτώ.
5: Δεν έχεις πάει μέχρι τώρα. Κοίτα, εμείς σου προσφέρουμε μια λύση άμα θέλεις. Εδώ έχουμε το λόγο που μπορείς να γραφτείς.
6: Εντάξει,
5: παιδιά, έχουμε
6: μέσα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη πια. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη για το τι πρέπει να γίνει πολιτικά.
5: Όντως θα σου ανοίξω.
6: Με άνοιξε. Σαν τη Θεοπούλα. Δεν είχε κάνει ένα βιντεάκι ο Τσίπρας με τη Θεοπούλα από το παραπέντε για το πώς γράφεις στην Ελλάς.
5: Έτσι το κάνουμε.
6: Σαν τη Θεοπούλα κι εγώ.
5: Είσαι έτοιμη, θα γραφτεί.
6: Ναι, ναι. Εντάξει. Νορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, το λέει ο πρόεδρος. Νορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, το λέει ο πρόεδρος. Γίνε μέλος, ορίστε.
5: Σιγά. Accept. Κούκκι, accept.
6: Έκανα όλα, accept. Είναι μεγάλη μας χαρά που σε καλωσορίζουμε στην Ελλάδα.
5: Καλή
6: στην άλλη μεριά.
4: Γιόλο, γιόλο εντελώς. Γράφτηκε live στο κόμμα, το πολύ σοβαρό κόμμα, με τον πολύ σοβαρό ηγέτη και την σοβαρή κυρία Χτσιόγλου εδώ. Ακούσαμε, δεν το είχε σχεδιάσει. Προφανώς τα είχαν σχεδιάσει όλα αυτά, καραγκιουζιλίκια. Αλλά δείχνει ακριβώς την αντίληψη και αφού ξέρουν όλοι και ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα προσωποπαγές κόμμα. Ούτε διαδικασίες, ούτε μέλη θα πάνε να γραφτούν εκεί κάποιοι όσοι πάνε, εν πάση περιπτώσει, μην τους χαρακτηρίσω. Αλλά ξέρουν όλοι ότι δεν θα έχουν κάποιο λόγο, ρόλο, γιατί είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί εκπορεύονται όλα. Από εκεί εξαρτώνται όλα. Οπότε η Αχτσιόγλου το αποδόμησε χωρίς να το πιστεύει και χωρίς να ξέρει ότι αποδομείται, αλλά με τη στάση της και το υφάκι αυτό, ότι κάνω το εντάξει, δεν πειράζει. Και τι έγινε, βάλε με και μένα εκεί. Απέδειξε τι ακριβώς συμβαίνει. Λίγο πριν γραφτεί όμως, είχε θυμίσει και μας είχε θυμίσει σε όλους μας κάποια θετικά της προηγούμενης κυβερνήσεως.
5: Ξέρεις τι, η απορία, η εύλογη είναι. Γιατί τώρα Αλέξη Τσίπρας να κάνει κάτι διαφορετικό. Το ακούω από πάρα πολλούς γνωστούς μου που δεν είναι σε αυτή τη φούσκα που έλεγες πριν των πολιτικών και των δημοσιογράφων. Γιατί να κάνει κάτι άλλο.
6: Τι διαφορετικό είναι ο ίδιος,
5: έχει οριμάσει και τα λοιπά.
6: Εγώ έχω πολλά πράγματα που θεωρώ ότι άξιζαν στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Μπράβο. Έχει όντως πάρα πολλά θέματα και να θυμηθεί που άξιζαν στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα βοηθήσω κι εγώ εδώ. Το κόψιμο του ΕΚΑΣ. Νομίζω αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τα φαντς. Ποιος έφερε τα φαντς εδώ που τώρα ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, φαντάζομαι και η Αχτσιόγλου, θα δώσουν μάχη ή μπορεί να έχουν δώσει διάφορες μάχες να φύγουν και να μην λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν. Αυτοί τα φέρανε. Τα καζίνο παντού στη χώρα που έχει γεμίσει κάθε γειτονιά με τα μίνι καζίνο. Αυτοί τα φέρανε ως αριστεροί. Την θελοντική εισφορά στους εφοπλιστές, γιατί μέχρι τότε ήταν ανατριετία, ανανεώνονταν. Ήρθε ο Τσίπρας, το έκανε για πάντα, για να μην έχουμε αυτή τη ζαλάδα συνέχεια, έλα εδώ κάτσε εκεί και να υποχρεωνόμασταν. Τα 99 χρόνια σκλαβιάς μνημονιακής, το τρίτο μνημόνιο που δεν θα ερχόταν ποτέ. Αυτά είναι τα θετικά. Τα θετικά που έχει να θυμηθεί η κυρία Αχτσιόγλου, προφανώς δεν θα τα αναφέρει και δεν τα ανέφερε, τα λέμε εμείς εδώ. Αλλά το ωραίο με την συνέντευξη αυτή εκεί που κολλήσαμε εμείς, γιατί κολλάμε σε κάτι λεπτομέρειες, είναι το επουδενή.
6: Εγώ έχω πολλά πράγματα που θεωρώ ότι άξιζαν στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι άνθρωπος που...
5: Δεν κάνεις delete εσείς.
6: Επουδενή.
5: Επουδενή.

0: Επουδενή.
1: Με καμία Παναγία. Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Σε βρίσκω λίγο αρνητικιά.
0: Επουδενή.
3: Επουδενή, θα κάνει delete. Είπαμε, είχε πάρα πολλά θετικά η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα 4,5 χρόνια, όχι όσα έχει τώρα εδώ η εξαετία που ζούμε. Εδώ μας ζηλεύουν όλοι. Τότε μας ζηλεύαν όλοι, την αλήθεια. Αλλά περνούσαμε πάρα πολύ καλά και τότε, όπως και τώρα, και γενικώς περνάμε πάρα πολύ καλά. Μήνυμα εδώ, ακροατή, έτσι με εμπάθεια, όχι μάλλον, θα καταλάβετε κι εσείς, θα κάνετε, λέει, τουλάχιστον εσείς κουβέντα για το χαμό που γίνεται στη Γαλλία με τα σχολεία, τους μαθητές εδώ και 16 μέρες για την παιδεία, την ακρίβεια και ό,τι ακριβώς απασχολεί και εμάς ή μόκο κι εσείς. Έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία. Και αύριο έχουν και οι δικοί μας φοιτητές συνάντηση στο Σύνταγμα για τα ενίκια και το κόστος ζωής. Θα πείτε κάτι γι' αυτό? Είπαμε, σου διάβασα το μήνυμα. Δεν είμαστε ξενημερωτική εκπομπή ώστε να λέμε κάθε μέρα τι γίνεται. Προφανώς όμως θα παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω και ο σταθμός εδώ κάνει αναφορές και σε άλλες εκπομπές και στα δελτία. Και παντού δεν λείπει από τα μέσα ενημέρωση το τι γίνεται στη Γαλλία. Το τι γίνεται στη Γαλλία. Τουλάχιστον ως πλάνα και ως καταγραφή των γεγονότων με τις τεράστιες συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, και είναι και πολύ λογικό. Τώρα ακριβώς το περιεχόμενο αυτών των συγκεντρώσεων ποικίλει, νομίζω, να ξεκίνησε από παιδεία, αλλά έχουν μπει μέσα και τα συνδικάτα. Γενικώς τα ενίκια παίζουν πάρα πολύ, το κόστος ζωής παίζει πάρα πολύ, είτε είσαι πλούσια χώρα όπως η Γαλλία, είτε λιγότερο πλούσια όπως το Βέλγιο ή και άλλες χώρες, ξεσηκώνονται όλες εκτός από εμάς, γιατί εμείς είπαμε μας ζηλεύουν όλοι. Παρόλα αυτά, αύριο και οι δικοί μας φοιτητές έχουν συγκέντρωση, συνάντηση για να ξεκινήσει και εδώ όλο αυτό, διότι είναι πολύ σοβαρό θέμα το κόστος ζωής στην Ευρώπη με όλα αυτά που γίνονται, με τα παιχνίδια τα γεωπολιτικά. Βλέπουμε και τις δηλώσεις Τραμπ και τις δηλώσεις Πούτιν και Ζελένσκι, βομβαρδισμοί σε δηληστήρια. Το ίδιο συμβαίνει και κάτω στη Μέση Ανατολή. Γενικώς μια πολύ παράξενη εποχή, απρόβλεπτη. Αυτό είναι το μόνο προβλέψιμο, ότι είναι πάρα πάρα πολύ απρόβλεπτη και με διάφορους τρόπους ο κόσμος προσπαθεί να βρει μια άκρη. Ξεσηκώνεται, θετικό είναι αυτό, γιατί μόνο κάτι θετικό μπορεί να έρθει από όλα αυτά. Αν βεβαίως το εμπλουτίσει όλο αυτό ο κόσμος γενικώς τώρα στη Γαλλία, στο Παρίσι, στο Βέλγιο, οπουδήποτε άλλο, αν εμπλουτιστεί και με καθαρούς στόχους, μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Ευχή είναι αυτό, δεν το πολύ βλέπω, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Από το τίποτα όμως, και στην Ισπανία βεβαίως, όλο αυτό που έγινε με τα σπίτια και την Μαρή Κάρμεν έχει οδηγήσει και σε πολιτική κρίση, παρέτηση κυβέρνησης και εκλογές τον άλλο μήνα, τέλος του άλλου μήνα. Τα παρακολουθούμε και τα αναφέρουμε. Δεν κρύβεται τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορεί να κρυφτεί πια τίποτα, γιατί όλα φαίνονται. Στο χέρι ο καθένας κρατάει μια συσκευή και εκεί μπορεί να παρακολουθήσει τα πάντα. Αν θα υποθεί ή δεν θα υποθεί, σε ποιο συστημικό μέσο ενημέρωσης, δεν μικρή σημασία έχει. Γίνονται, ευτυχώς γίνονται και τα παρακολουθούμε όλοι. Ένα θέμα που έβγαλε το Μέγκα προχτές είναι αυτό που έγινε στην Κύθνο με το θάνατο ενός ανθρώπου. Βγήκε μια συνοδός του, φίλη της παρέας εκεί, μια κυρία, και στην εκπομπή της Γιάμαλη και έκανε μια καταγγελία και είπε ότι άρχισε να έρθει το ασθενοφόρο, ήταν ένα ασθενοφόρο χωρίς φρένα, ήταν ένα σαπάκι εν πάση περιπτώσει ασθενοφόρο, δεν τον προλάβανε και τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Βγήκε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο Υπουργός Υγείας και εκεί του έθεσαν οι συνάδελφοι και ο Κώστας Παπαχλημίτσος το θέμα, όλο αυτό με την Κύθνο, και έδωσε μια απάντηση ο Υπουργός.
4: Δυστυχώς, εκ της ανθρώπινης φύσεως, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν. Αυτό δεν μπορώ να το εμποδίσω ως Υπουργός Υγείας. Θα ήμουν θαυματοποιός αν έλεγα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, που το λέω, δεν θα ακούσω κοινικός, αλλά ναι, δυστυχώς, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν. Λοιπόν, τώρα. Το θέμα είναι αν το σύστημα υγείας ανταποκρίνεται ή όχι στις προκλήσεις. Αυτό συζητάμε. Όχι το αν κάποιος μπορεί να πεθάνει ή να μην πεθάνει. Γιατί ναι, κάποιος άνθρωπος δυστυχώς, το ξαναλέω, δυστυχώς δυστυχέστατα, αλλά μπορεί να πεθάνει. Λοιπόν, στην προηγουμένη περίπτωση παρουσιάστηκε ότι έγινε μία κλίση για ένα ασθενοφόρο στην Κύθνο. Όταν το ασθενοφόρο πήγε μετά από μία ώρα και δεν είχε απεινιδωτεί και ήταν ένα χρέπειο ασθενοφόρο, γι' αυτό πέθανε ο άνθρωπος. Δυστυχώς, εκ της ανθρώπινης φύσεως, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν.
3: Πέρα από αυτή την διαπίστωση που ακούγεται κάπως, είναι αλήθεια, όντως ισχύει, ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι το πρώτο που μπορεί να βγει να πει υπουργός όταν έχει πεθάνει άνθρωπος σύμφωνα με τις καταγγελίες των οικείων και των ανθρώπων που έζησαν το περιστατικό, επειδή άργησε ασθενοφόρο ή επειδή δεν πήγε, επειδή ήταν χαλασμένο, όλα αυτά. Και βέβαια εδώ στη δική του οπτική ο Υπουργός, δεν θα ακούσουμε, όπως δεν ακούμε και το αρχικό ρεπορτάζ τι ακριβώς συνέβη, δεν ακούμε και τις απαντήσεις του Υπουργού που τα παρουσίασε όλα ότι έγιναν σωστά. Ότι πήγε το σωστό ασθενοφόρο, δεν ήταν σαπάκι, ότι πήγε στη σωστή ώρα, βέβαια η ώρα παίζει λίγο. Ποια είναι η σωστή ώρα δηλαδή σε αυτά. Γενικώς λειτουργήσε όλο το σύστημα καλά. Αυτά λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και δίνει μια λεπτομέρεια για το χρόνο άφηξης των ασθενοφόρων και στην Κύθνο και στην Αθήνα.
0: Πάντως το ικανοποιητικό χρόνο είναι υποκειμενικό μέγεθος. Το τι είναι ικανοποιητικό, γιατί όχι σε χρόνο. Αν δηλαδή έρθει σε 10 λεπτά και εγώ πεθάνω στα 12, ναι, είναι ικανοποιητικό. Αν πεθάνω στα 8, εκ του αποτελέσματος δεν ήταν.
4: Ξαναλέω. Δεν θέλω να ακούω παράλογα πράγματα.
0: Ναι. Μπράβο!
4: Όταν παίρνει τηλέφωνο σε ένα ασθενοφόρο και σε ένα νησί, δεν περιμένει να είναι σε ένα λεπτό το ασθενοφόρο.
0: Όχι, αλλά
4: το καταλαβαίνουμε.
0: Πιο γρήγορα από Αθήνα που έχει κίνηση όμως περιμένω να είναι.
4: Δεν είναι αναγκαστικό αυτό, γιατί οι δρόμοι στα νησιά είναι πολύ πιο δύσκολοι. Ναι. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. 25 λεπτά χρόνο για αυτά το ασθενοφόρο είναι θεωρητικά χαμηλό χρόνο. Είναι γρήγορη απόξη. Στην Αθήνα μπορεί να κάνει και μία ώρα πέτα στο ασθενοφόρο. Ναι. Παρεπτώσει μια εκτολέτα στην Αθήνα σίγουρα πολύ περισσότερο.
0: Μπράβο!
3: Δεν ξέρω και τα διεθνή στάνταρ ποια είναι. Αλλά όμως μία ώρα στην Αθήνα, ναι. Το έχουμε καταγράψει πολλές φορές σε διάφορες καταστάσεις. Όταν υπάρχει θέμα σοβαρό που κρίνεται ζωή, είναι τεράστιος χρόνος. Το ίδιο και τα 25 λεπτά στο νησί. Επίσης είναι τεράστιος χρόνος. Ήταν η παλιό το ασθενοφόρο, ήταν καινούργιο. Όπως ισχυρίζει το ίδιο ότι ήταν καινούργιο το ασθενοφόρο. Δεν ήταν αυτό που έδειξε η εκπομπή του Μέγκα, γιατί φάνηκε εκεί μια φωτογραφία ενός σάπιου σχεδόν οχήματος. Όχι, λέει ότι ήταν το ένα άλλο ασθενοφόρο, που όντως έχει καινούργιο ασθενοφόρο, αυτό λέει πήγε. Αλλά τα 25 λεπτά εκεί, η μία ώρα εδώ, είναι χρόνοι που καλό θα ήταν να μειωθούν. Όταν τα ακούς δεν νιώθεις σίγουρος για κάποια πράγματα, γιατί το ασθενοφόρο σε κρίσιμες καταστάσεις μάλλον πρέπει να έρχεται νωρίτερα, γιατί σε μία ώρα μπορεί να γίνουν όλα και σε 25 λεπτά μπορεί να γίνουν όλα. Αλλά για την Κύθνο ειδικά όλα είναι ok.
0: Χρειάζεται λοιπόν στην Κύθνο, προκειμένου να υπάρξει κάποια αλλαγή κατά τη γνώμη σας, πιο στο προσωπικό, άλλο ασθενοφόρο,
4: καμία.
0: Κάτι
4: η
0: να γίνει.
4: Κύθνος έχει μεγάλη αναβάθμιση και το κέντρο υγείας και ασθενοφόρο έχουμε πάει καινούριο και προσωπικό είναι μια χαρά. Και αν βγάλει το Δήμο, να σας τα πει. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία μαζί του. Ήταν όλο το δημοσίευμα ψευδές, συκοφαντικό. Εγώ ζήτησα από την κυρία Γιάννη να ανασκευάσει, εκείνη επιμένει. Όχι. Θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Ακούστε, η πλάκα τελειώνει εδώ. Το να υβρίζει το εσύ δεν είναι υβρίζει το Γεωργιάδη. Δεν είναι κριτική στον Υπουργό. Τον Υπουργό βρίσκεται όσο θέλει. Το να πλήττει την εμπιστοσύνη του κόμμου στο ΕΣΥ όμως είναι βασικό πρόβλημα.

0: αστείο τώρα. Γιατί αν ο κόσμος δεν πιστεύει στο εσύ, πρώτον το σπρώχνει στο ιδιωτικό τομέα, άρα γίνεται dealer των ιδιωτικών συμφερόντων και μειώνει την εμπιστοσύνη στο σύστημα.
1: Ορίστε, αυτά είναι τα κίνητρα του Υπουργού. Μπράβο του, γι' αυτό λέμε ρε μάλια το νου σας. Εδώ δεν θέλει να ακούγεται κριτική για το εσύ. Όχι για άλλο λόγο, ότι μπορεί να μην έχει βάση αυτή η κριτική, αλλά επειδή ο κόσμος απογοητεύεται και πηγαίνει στα ιδιωτικά. Και δεν θα γίνει τώρα dealer ο Υπουργός και το Υπουργείο στα ιδιωτικά κέντρα υγείας, νοσοκομεία, δεν ξέρω, περίθαλψη γενικότερα. Αυτά είναι αγνά τα κίνητρα. Το κρατάμε αυτό. Μπράβο που έχουμε έναν Υπουργό που νοιάζεται για το κρατικό δημόσιο σύστημα υγείας και δεν θέλει να ακούει κριτική. Άρα να μην λέμε, κανείς να μην λέει τίποτα, γιατί οδηγείται ο κόσμος, έτσι οδηγείται ο κόσμος, επειδή ακούει κάτι, όχι επειδή ζει κάτι, επειδή βιώνει κάτι όταν μπλέξει με τα θέματα υγείας. Τώρα ποιος είναι ο κόσμος. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα μπροστά και μου λέει νυφλή, πες λίγο Μπρους Λι με Λι και Νι για να το γράψω στο AI. Ακούει παραπολιτικά εδώ, ακούει real μάλλον. Ο ακροατής αυτός και στέλνει μήνυμα στα παραπολιτικά. Γιατί κάνετε αυτή την ώρα εκπομπή ο Μάνος ο Νυφλής. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Είναι η αλήθεια, δεν είναι όλοι. Αλλά ένα κομμάτι του λαού ακούει άλλου σταθμού και στέλνει σε άλλον μήνυμα. Θα πω εγώ στον Νυφλή να σου στείλει μήνυμα να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Οκτώβρη του 1944, απελευθερώνεται η Αθήνα.
2: Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
3: This is Athens. This is Athens. It is Athens calling. You will hear again the free voice of Greece.
4: 12 Οκτωβρίου 1944. Ιστορική και ευλογημένη μέρα που η Αθήνα ξύπνησε αυτός.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
15: Μία πόλη. Ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Όλοι είχαν κατέβει στην Αθήνα, οι δρόμοι πλημμυρισμένοι, τα αυτοκίνητα, αγκαλιές, σημαίες, δάφνες. Θυμάμαι πως ήρθανε στο σπίτι μας, ξυπνήσανε πρωί-πρωί και μια σιρήνα χτύπαγε και εμείς τρομοκρατηθήκαμε, δεν ξέραμε τι ακριβώς, περιμέναμε βέβαια την απελευθέρωση, αλλά δεν ξέραμε ότι ήταν εκείνη η μέρα, εκείνη η στιγμή. Και πήγαμε τα παιδιά της γειτονιάς, στο Παγκράτη, στην εκκλησιά του προφήτη Ηλία και αρχίσαμε να χτυπάμε τις καμπάνες. Τι κοδωνοκρουσία, σαν Ανάσταση, Ανάσταση Εθνική. Και μετά παίρναμε διαταγές από διάφορες ομάδες. Τώρα πηγαίνετε να κόψετε δάφνες, τώρα πάρτε σημαίες, τώρα πηγαίνετε να μαζέψετε λουλούδια, να ράνουμε με ροδοπέταλα τους ήρωες.

0: μέχρι την άλλη απελευθέρωση, την κανονική, θα ακούμε αυτό το τραγούδι, τον ύμνο του Ελλάς. Εδώ Ελληνοφρένεια, 2-11-10-80-8-80, σας περιμένει μέσα, πανηγυρίζει και αυτός με διάφορα. Μας ακούτε στο Ελληνοφρένεια Official στο YouTube. Εκεί μπαίνετε και ακούτε την εκπομπή ζωντανά. Από κάτω έχει και chat να τα πείτε μεταξύ σας και μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι δηλαδή της Ελληνοφρένειας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Πάμε να δούμε ένα δημοσίευμα του Associated Press. Θα το δείτε, αφορά την κυρία Guilfoyle, την κυρία Kimberly Guilfoyle. Σύμφωνα με το Associated Press, ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Ρούμπιο, που ήταν μουσαφίρι στην προηγούμενη εβδομάδα εδώ, σκέφτονται να απολύσουν, λένε να απαλλάξουν, να το χρησιμοποιήσουμε αλλιώς, την κυρία Guilfoyle από τα καθήκοντά της. Σκέφτονται να απολύσουν, λένε να απαλλάξουν, να το χρησιμοποιήσουμε αλλιώς, την κυρία Guilfoyle από τα καθήκοντά της.

0: Και να πω και κάτι, το οποίο δεν πίστευα ποτέ πως θα το πω, αλλά αν πραγματικά αυτό το πράγμα γίνει, τότε του αξίζει το Νόμπελ του Τραμπ.
1: Αυτό λέγαμε, δηλαδή, Νόμπελ ειρήνης.
0: Σας το λέω ειλικρινά.
2: Δεν είπε γι' αυτό η Ντόρα Μπακογιάννη. Του αξίζει το Νόμπελ επειδή κάνει ειρηνευτικές προσπάθειες, παίρνει πρωτοβουλίες, καμία άπατες πάνε όλες. Βγήκε ανακοίνωση ο Τραμπ προχθές ότι Ουκρανία και Ρωσία μεσολάβησε ο ίδιος και δεν θα βομβαρδίζουν πια ενεργειακές εγκαταστάσεις η μια της άλλης. Τίποτα. Σήμερα το βράδυ βομβάρδισε ο Πούτιν, άρα βγαίνει ο Ζελένσκι και λέει δεν ισχύει τίποτα. Μόνος του Τραμπ βγήκε και τα είπε. Ευτυχισμένος, χαρούμενος αυτός. Το χάψαν και κάποιοι Αμερικανοί, λειτουργήσαν τα χρηματιστήρια και συνεχίζεται κανονικά. Εδώ λοιπόν το θέμα δεν είναι, γι' αυτό το είπε τώρα Μπακογιάννη, εμείς το κολλήσαμε για την Guilfoyle, την Kimberly, θέλουν να τη σουτάρουν γιατί έπαιρνε τηλέφωνο εκεί κάποιους ιδιώτες φίλους της και ζητούσαν να της σβήσουν τα χρέη που είχε 100.000 δολάρια σε κάρτες. Ήτανε κακοπληρωτής, βέβαια δεν ήταν στην Ελλάδα, όταν την παίρνουν τα fans συνέχεια τηλέφωνα, στην Αμερική αλλιώς θα λύνουν αυτά. Και γενικώς θέλουν να τη φάνε και να τη διώξουν και πάνω που αργυρό έκανε τελετές υποδοχής και τραγουδούσε μαζί της Μαύρα Χριστούγεννα θα περάσει ο Αργυρός και θα ξαναρχίσει αυτό το τραγούδι από πέρυσι που τα λαμπάκια τα αναμένα και γενικώς το jet set το ελληνικό που είχε πάει στις εκδηλώσεις που ντυνόντουσαν όλοι σαν την Kimberly με φορέματα από πάνω κάτω και πλουμιστά όλη αυτή η λάμψη εν πάση περιπτώσει που δεν την είχαμε με τον Τζούνι τον προηγούμενο πρέσβη κάτι αρνοκάτσικα είχαμε με τον προηγούμενο κάτι παϊδάκια τώρα εδώ η Kimberly έδωσε άλλη λάμψη αλλά δεν είναι αυτά για τους ανθρώπους, θα τη φάνε μάλλον. Έτσι λέει το Associated Press. Το ακούσαμε εδώ από τους συναδέλφους. Να ευχηθούμε ότι καλύτερο, την έχουμε ανάγκη όλοι. Θέλουμε μια τέτοια λάμψη. Είχε πολλά να δώσει στην ελληνοαμερικανική φιλία. Είχε μπει πολύ ζεστά σε όλο αυτό το έργο. Και χάνουμε μια πολύ σημαντική. Πάνω πήγαμε να τη συνηθίσουμε. Είχε οριστεί ως πρέσβης, έκανε ένα χρόνο να έρθει, δεν ξέρω γιατί. Έμεινε κάτι μήνες και πάνε να τη φάνε τώρα πάλι ξανά μανά τα ίδια. Με καινούργιο σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, την ώρα που η Ελλάδα έχει την καλύτερη εξαετία της. Και με την Kimberly, τώρα χωρίς από ό,τι φαίνεται. Τι έχει μείνει πίσω μετά από όλα αυτά ο λαός.
3: Η κυρία Τζέγκη Μπότση.
4: Η ίδια.
3: Η ίδια. Εγώ έχω κατέβει από την Καβάλα και σε περιμένω πότε θα αρχίσεις.
4: Θα αρχίσω.
3: Δεν με έφυγες για ακόμη.
4: Α, ναι. 11 Νοεμβρίου.
3: Την άλλη Τετάρτη. Όχι, αργείς πολύ. Καλά, εδώ θα είμαι όμως. Θα είμαι εδώ.
4: Αρμενική βίζα από Καβάλα.
3: Ναι, ναι, ναι. Και πέρυσι ήρθα και πρόβα. Άστα να πάνε. Και στην Καβάλα σε είδα κανένα 2-3 φορές. Μία στην Καβάλα και μία στην Καρβάλη που ήρθες.
5: Πρέπει να σημειωθεί ότι ήσουν ο πρώτος που τραγούδησε μη καρβέλα το 11 σε κάποια που είχε πει για πάνω τηλεφωνικό. Ήσουν ο πρώτος. Οπότε πήγαμε τον προμοτάρετε. Το έχει προμοτάρει ήδη.
4: Τι τραγούδησε εγώ?
5: Είχε πάρει κάποια τηλέφωνο και είχε ρωτήσει τι ώρα είναι. Αυτά είναι πολύ παλιά. Πρέπει να φτάσουμε στο Sky. Και είχε πάρει τηλέφωνο και είχε πει τι ώρα είναι και λες 11. Γιατί είχε αλλάξει ώρα κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι καθαρά. Ήσουν ο πρώτος που το τραγούδησε.
4: Προφήτης δηλαδή. Έχω πει τα απαγορευμένα πριν γίνουν απαγορευμένα.
5: Έχεις πει ήδη τα απαγορευμένα. Μάλλον θα είσαι μαζί με τη Βύση στο υπόγειο, γιατί εκεί θα καταντήσω.
4: Στις μπουάτ, τώρα που είναι και στη μόδα πάνε όλες στις μπουάτ, εκεί απάνε μια και εγώ με Βύση.
5: Θα καταντήσει, θα το Θοδωράκι επί Χούντα. Θα κάνει κόλλα δηλαδή.
4: Η Βύση θα καταντήσει, κάνει και ρήμα, ωραίο.
5: Και τρίτον, πραγματικά μετέφρασα σε Γάλλους τι γύρισε και είπε, καινούριο σηκώδη κάνανε.
6: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
5: Δεν τα αντέξανε, όλο καινούργια τα γέλια.
4: Αυτό που ξέρεις και γαλλικά με ξεπερνάει. Τα γνωστά. Γιατί ξέρω και εγώ,
5: Εγώ ξέρω τη γλώσσα, αλλά εσύ τη χρησιμοποιείς καλύτερα ενέργεια και σε όλους τους τομείς.
4: Ναι, αυτό ισχύει.
7: Ναι, Απόστολε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
7: Είσαι καλά?
4: Καλά.
7: Ωραία με την κρυοθεραπεία.
4: Καλά είναι. Κρυώνεις λίγο, αλλά είναι καλά.
7: Ωραία, ήθελα να σου πω, δεν ξέρω αν το είδες, ότι στην Ελευσίνα οι ευχές πιάσανε κάτι μικρό. Αυτό που έγινε, οι μικρές οι ευχές, αυτό είναι το γονίδι, αυτό που είναι στα άστρα που πετάει.
8: Είσαι με το φίλο μου, τον Ιλιάνη Κασιδιάρη. Ευχαριστώ που επέλεξε σε μένα για να γιορτάσει τα φυλάκησή σου. Σου εύχομαι ό,τι ευνοεύεσαι να περνάει μπροστά σου.
7: Χτυπήσαμε έναν αντιφασίστα. Ήμασταν στην Ελευσίνα έξω από το σπίτι του μέρα μεσημέρι.
4: Το είδα.
7: Πράγμα το άκουσε. Σε παίρνω συνέχεια τηλέφωνο, μπορεί να σου το έχουν ξαναπεί. Δεν ξέρω αν είμαι ο πρώτος. Δεν έχουν τελειωμό.
4: Δεν πειράζει. Έτσι πως πάνε να πετάξουν κεφάλι, έτσι γρήγορα θα τα κόψουμε να πάνε πάλι στα λαγούμια.
9: Είμαι Αχιλλέας από Ρέθυμνο.
4: Μπράβο.
9: Μία ερώτηση, είσαι Έλληνας?
4: Έλληνοι είμαστε.
1: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
9: Δεν είσαι Τούρκος δηλαδή?
4: Όχι, Τουρκία δεν ζούμαστε, εδώ ζούμαστε.
1: Τουρκία δεν
10: παίζουμε, εργαζόμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το υλικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω αυτό το λέμε.
9: Με τις ιδέες που προωθείς και αυτό τον εθνομηδενισμό, να πούμε, είσαι εναντίον των συμμάχων μας. Είσαι εναντίον.
4: Είμαι εγώ εθνομηδενιστής.
9: Εναντίον των ηγεμόνων μας. Είσαι εναντίον όλων αυτών που μας προσφέρουν.
4: Θα πάω Παρίσι, θα αυτοεξοριστώ.
9: Απλώς πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή για να γευτούμε τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Δηλαδή, όταν φτεύεις ένα χωράφι κατευθείαν τρως.
4: Ανάλογα, τι θα βάλεις.
9: Κάνεις υπομονή, περιμένεις.
4: Μπορεί να βάλεις πατάτα που δεν αργεί πολύ.
9: Στο λασίθι, άστο, η πατάτα χάθηκε τελείως.
4: Καλά, ναι, στο λασίθι χάθηκαν όλα, άστο.
9: Ναι, τέλος πάντων, θέλω, σε παρακαλώ, να συνετιστείς και να συνετίσεις και το Θήμιο και να είστε πιο κόσμοι και πιο εγκρατείς. Και να κάνετε υπομονή.
4: Δύσκολα πράγματα μου ζητάς, δεν ξέρω.
9: Όλα θα γίνουν εν καιρό. Υπομονή.
4: Υπομονή ή υπομονή που έλεγε και άλλη κυρία.
11: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
9: Αλλιώς να ξέρεις ότι σύντομα θα έχεις δύο που θα είναι σε πόλεμο μαζί σου. Όχι μόνο τη Λουκά, θα έχεις και εμένα. Και εμένα με λένε χιλιά και έχω και ασπίδα. Το νου σου.
4: Ναι, αλλά είσαι και φτέρνα, να θα σε πάω.
9: Φορώ παπούτσι κολλητέ.
4: Καλά, εντάξει. Τα ξέρω, θα τα ξέρω φτερνά. Έτσι την πάτησε κι ο άλλος.
12: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Έτσι την πάτησε κι ο άλλος. Για τον Αχιλλέα τα λέει αυτά, όχι του την Κρήτη, τον άλλο Αχιλλέα της ιστορίας. Στην Ελευσίνα, το είπε και ένας ακροατής μέσα εδώ στο λαό που ακούσαμε, στην Ελευσίνα παραλίγο να επαναληφθεί το κερατσίνι. Φασίστες, δύο και μέρα μεσημέρι, 4 ώρα το απόγευμα, επιτέθηκαν σε ένα παλικάρι και αντιφασίστας γνωστός της περιοχής και πήγαν να τον μαχαιρώσουν. Έγινε πάλι, ευτυχώς, μόνο στο πόδι, δεν τον, πήγαν και στο στήθος να τον μαχαιρώσουν, δεν τα καταφέρανε και δεν είχαμε τα υπόλοιπα.
13: Η ώρα έχει πάει 4 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούγονται φωνές. Ο ένας δράστης ακούγεται να λέει «Φασίστας είμαι». Η ώρα είναι 4 και 12 πρώτα λεπτά και οι τρεις άνδρες πιάνονται στα χέρια. Ο 32χρονος πιάνεται στα χέρια με τον έναν. Ο ναζί που φορά κράνος και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Τα όσα ακούγονται είναι ανατριχιαστικά. Ο ένας νεοναζί βρίζοντας φωνάζει «Σφάξτον». Το θύμα, εμφανώς τραυματισμένο, σηκώνεται και απομακρύνεται από τους δύο κάδους όπου μαχαιρώθηκε, κρατώντας το πόδι του και κουτσένοντας ελαφρώς. Οι δύο νεοναζί συνεχίζουν να βρίζουν τον 32χρονο, τον οποίο μόλις έχουν μαχαιρώσει. Οι δύο δράστες κατευθύνονται τρέχοντας προς το μηχανάκι τους, βρίζοντας το θύμα. Στη συνέχεια, καβαλάνε τη μηχανή και απομακρύνονται από το σημείο του εγκλήματος.
2: Από το ρεπορτάζ του Μέγκα για το συγκεκριμένο θέμα, έχει ένα βίντεο σε αποκλειστικότητα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και ενδεικτικό το βίντεο. Και ακούμε εδώ πως ο ένας σχεδόν καμαρώνοντας φωνάζει και λέει «Φασίστας είμαι», ακούγεται καθαρά δηλαδή και στο βίντεο. Και ο άλλος του λέει «Σφάξτον». Ωραίες λέξεις για την σημερινή έτσι εποχή. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, βεβαίως έχει ξαναγίνει και έχει βαθιές ρίζες. Στο νοσοκομείο των τραυματισμένων επισκέφθηκε η Μάγδα Φίσα.
14: Πριν το 13 να πω ότι ίσως και κάποιοι να μην γνωρίζανε. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος που να μην γνωρίζει τι είναι οι νεοναζί φασίστες. Είναι δολοφόνοι που δεν έχουν κανένα έλεος, δεν φοβούνται για τίποτα, οπότε βγαίνουν και σφάζουν. Ακριβώς αυτό. Σφάκτον. Η εντολή αυτή είναι. Κάποιος τους στρατολόγησε όλους αυτούς και ξέρουμε ποιοι είναι και όλοι ξέρουν.
2: Και από την Ελευσίνα θα πάμε στις Σκουριές, γιατί έγινε προχθές την Παρασκευή συναυλία Μεγάλη Πάνο, που συνέδεσε δύο θέματα, τις Σκουριές και τα Τέμπη, το έγκλημα στα Τέμπη. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών, ο κύριος Ασλανίδης.
15: Επειδή ο Δημήτρης πριν τις μέρες είχε τα γενέθλιά του, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτήν εδώ. Νιώθω ότι είναι η γιορτή για τα γενέθλιά του σήμερα. Δολοφονήθηκε στα Τέμπη μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Είναι πλέον παιδιά της Ελλάδας. Εκατομμύρια κόσμος βγήκε για αυτά τα παιδιά. Και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τιμωρηθούν όλοι όσο ψηλά και βρίσκονται. Δημήτρη, εκεί που ήσουν υπάρχει μια τρύπα στον κόσμο, την οποία βρίσκω τον εαυτό μου να περπατάει συνεχώς τη μέρα και να πέφτει μέσα στη νύχτα. Μου λείπει σαν κόλαση. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Μεταξύ των τραγουδιστών που ανέβηκαν πάνω στη σκηνή ήταν και η Νατάσα Μποφιλιού.

γιατί. Πόσο ωραία είναι αυτά τα τραγούδια που τα ξέρουμε όλοι, έχουν χιλιοεκτελεστεί, τραγουδηθεί. Όταν τα ακούμε από τέτοιες εκδηλώσεις, δεν είναι καθαρές οι εκτελέσεις, γιατί είναι γραμμένα από ένα κινητό, από όπου βρεθεί εκεί δίπλα, σηκώνει ένα τηλέφωνο και γράφει, αλλά βγαίνει τέτοιος δυναμισμός, αυτή η χοροδία εκεί, αυτοσχέδια, που χιλιάδες που ήταν πάνω στις σκουριές, έδωσαν μια άλλη διάσταση, δίνουν μια άλλη διάσταση. Φτάνουμε στο τέλος. Ο άλλος λαός ακολουθεί, διαφημίσεις και μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Έλα, ναυτικό είμαι πάλι. Σου δίνω λίγο το γιο μου που θέλει να σου μιλήσει.
1: Όπα.
2: Γεια σα.
1: Έλα, ναυτάκι μικρό.
0: Μίλα, ρε.
1: Έλα, ναυτογέ.
2: Ναι.
1: Πε μου.
0: Τον θυμάσαι τότε που σου είχε πει για του μπάτσου εκεί στο φεστιβάλ Σκνέ, κάτω στο Ηράκλειο.
1: Με θυμάσαι, ρε πούστη.
3: Θυμάσαι, ρε πούστη.
2: Ναι, σα θυμάμαι πολύ καλά.
1: Τώρα τι τάξη πα.
2: Τρίτη γυμνασίου.
1: Εντάξει, δεν σου παγω τι βρισκέ, τι ξέρει ήδη.
0: Ναι, εντάξει, σιγά που δεν τι ξέρει τώρα.
1: Εγώ τι έμαθα. Ναι,
0: από εμά περιμένει.
1: Τι έγινε, αγορίνα μου, όλα καλά του χρόνου λύκειο, τον ήπιαμε.
0: Τον ήπιαμε.
2: Ναι, τελώς.
1: Καλά θα περάσουμε.
0: Ωραία, ναι. Να σου πω.
1: Έλα.
0: Την επόμενη φορά θα τον πάρω μαζί να έρθουμε πάνω.
1: Να τον πάρεις.
0: Την άλλη φορά που θα έρθει η Ράκλια, πιούμε λίγο καφέ.
1: Αυτό ήταν που μίλησε το παιδί. Του κόψε το λόγο. Ήθελε να μου πει ή δεν ήθελε να μου πει. Δεν ήθελε.
0: Ε, ξέρω εγώ. Ήθελε, αλλά ντρέπεται. Γελάει.
1: Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά.
2: Μιλάω.
0: Ε, καλά μιλάς. Τα δύο γερόντια πλακωθήκανε για τα φράγκα, ο Νίκος και η Άννα.
1: Γερόντια τώρα, ναι, τέλος πάντων.
4: Πες συγγνώμη, πες συγγνώμη.
0: Να πούμε μεσόκοπη δεν είναι, γερόντια. Τέλος πάντων, εγώ να δώσω μια ευχή στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους και να μου πεις αν συμφωνείς.
1: Ναι.
0: Όπως αγωνίζονται οι δεξιοί, γιατί σίγουρα αυτοί οι δύο είναι δεξιοί για τα συμφέροντά τους, και όπως αγωνίζεται και χτυπιέται ο Άδωνης για την οικογένειά του, για να φτιάξει το μαλλί, για να περνάει καλά το αίσθημα, το ίδιο ακριβώς και πολύ περισσότερο πρέπει να αγωνιζόμαστε κι εμείς, και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι.
5: Να σου πω, η μελέτη δεν ήταν που σε μια συνέντευξη είχαν ερωτήσει κάτι για το ανδρικό μόριο και είπε ότι σ' αρέσει πάρα πολύ να το περιεργάζεται, λέει, το ανδρικό μόριο.
6: Πού καταπιάνεις αυτή την περίοδο?
7: Στις πίτες.
6: Με γέμιση?
7: Τις προτιμώ σκέτες.
6: Σκέτες πίτες, χωρίς με όλα μέσα τίποτα.
7: Ναι, γιατί είναι ωραία πίτα.
5: Τώρα εκεί πάνω τι κάνει, εκεί πέρα σαν ευρωβουλευτίνα?
7: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους?
5: Ξέρω εγώ, πώς το λέω, λέμε καμιά μαλακία, περνάει η ώρα.
1: Όχι, όχι, δεν λέμε καμιά μαλακία, λέμε μόνο μαλακίες από ό,τι έχω καταλάβει.
5: Λέμε μόνο μαλακίες, ναι, από μαλακίες λένε και όλοι οι υπόλοιποι. Μαλακίες γίνονται γενικά.
1: Σωστό, θα μου πεις, οι άλλοι ξεκίνησαν πρώτοι.
5: Ναι, από σολάρα μου, καλά. Η βούληση είναι φοβερή.
1: Ναι, πολύ.
5: Πολύ. Τι είχε πει για κάτι βίδες, έλεγε.
8: Γιατί ήταν κλειστή η οικονομία, δεν γινόταν καμία παραγγελία και δεν ερχόταν ούτε βίδα στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες.
1: Δεν είχαμε μες τον COVID να βρούμε βίδες και μπουλόνια.
8: Δεν βρίσκανε μπουλό αυτά, βίδες.
1: Όλοι το έχουμε τύχει. Εγώ έψαχνα κάτι βάσεις για κουρτινόξυλα και δεν έβρισκα. Ορίστε, δίκιο έχει.
9: Ναι, πολύ ωραία ο Ζόι Ρόγκαν,
1: διεθνής
9: της Αμερικής.
1: Εκεί που με είχες με καινούργια ονοματάκια, τώρα επιστρέφουμε στα ίδια και λίγο κάπως βαριέμαι.
9: Ο διεθνής, ο Τζο Ρόγκαν τον
1: έχουμε. Ναι, ρε παιδί μου, τον Τζο Ρόγκαν τον έχουμε ξεσκίσει. Τόσες φορές τον έχουμε πει. Πες κανένα καινούργιο άλλο. Να ξεσηκώσουμε.
9: Ναι, την κράση εκεί και του είπε για τις εξωγήινες φυλές.
1: Του είπε τώρα τι σημασία έχει. Τα ίδια λέμε.
9: Ωραίο, πάντως αρχαίος Έλληνες θεούς.
1: Ξεβράκωτη.
9: Πάμε στο φον Ντέριγκεν και διάδοχο.
1: Που το σπάγανε λίγο. Τι είναι σαν τους αρχαίους? Ποιος είναι ο Τσούκαλος, έλα ρε Τσούκαλε να πούμε. Μήπως είναι μαύρο Τσούκαλος.
9: Δεν είμαι ειδικός στις φυλές τώρα, αλλά επειδή...
1: Τώρα για φυλές μιλάγαμε τώρα, άστα ρατσιστικά στην άκρη.
9: Όχι, είναι πολύ καλό το ότι κάλεσανε τον David Grass που τον είχαν για εκεί.
1: Αυτό είναι από τα καλά, το
9: παραδέχομαι.
1: Θα μπορούσαν να μην τον έχουν καλέσει, ποιο όμως.
9: Το είπε ο ίδιος όμως ότι ο Τραμπ μέχρι να πέσει θα τους έχει παρουσιάσει τους εξωγήινους όλους. Να προετοιμαστούν εδώ που με κοροϊδεύουν ακόμα.
1: Σε κοροϊδεύουν με μένα να έχουν να κάνουν αυτοί. Ναι, έτσι και σου ξαναπούν τίποτα.
9: Τα κόμματα να ενημερώσουν.
1: Σωτήρι, σε πειράξανε.
10: Σωτήρι, τι έγινε, σε πειράξανε.
9: Και είναι, λέει, μερικοί φωλιδωτοί, δηλαδή...
1: Φωλιδωτοί, bubble wrap, ξέρω.
9: Μέτρα.
1: Αυτά που σπάμε, που βάζουν μέσα πια μες τα κυβότια για να μην σπάς τα ποτήρια.
9: Οι αρχαίοι
1: Ολύμπιοι
9: μιλάνε για τους αρχαίους θεούς, τον David Grass, τους Έλληνες θεούς.
1: Ναι.
9: Και λέει ότι ήταν...
1: Και δεν προσέχουνε.
9: Ήταν εξωγήινοι, δηλαδή, οι αρχαίοι Έλληνες θεοί, γιατί σκοτώσανε έναν πολύ ωραίο όμορφο.
1: Έλα τώρα, μαζί λέγουν τώρα, μην δουν ομορφιά αμέσως. Έτσι την πάτησε και ο εθνικός σταρ.
11: Καλημέρα.
9: Έτσι έχει
1: γίνει. Τώρα.
9: Οι φιλιδωτούς τους, λέει, δηλαδή έχουν λέπια, ξέρω εγώ, που είναι σαφίδι.
1: Ναι, ξέρω τι σημαίνει. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, κατάλαβα και εσύ κατάλαβες. Ψιλοκατάλαβες. Λοιπόν, έλα, γεια.
12: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
10: Μα ναι, εδώ.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
20: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
21: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
22: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
23: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
24: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
25: Η ώρα είναι 2.
26: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
27: Α! Το ξεχάσαμε!
28: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
27: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
28: Αποκλείεται! Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
27: Και τέρμα η σπατάλη.
29: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
28: V-Timer και ξένιασε.
30: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
31: Όπως ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή αναμένει να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Την ευθύνη για την επαλήθευση ηλικίας θα βαρύνει τις πλατφόρμες, ενώ η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα εφαρμόσει την απαγόρευση. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καταλήγει το πόρισμα της εταιρείας που έλεγξε τις σωληνώσεις και παραδόθηκε στο Δήμο Αθηναίων. Από την πλευρά του, ο Δήμος τονίζει ότι ότι η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Σημειώνει ότι μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα ανήκει και επίσημο Βασίλης Κόκαλης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Ο κ. Κόκαλης έχει υποβάλει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Ιούλιο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εντός της εβδομάδας αναμένει να ενταχθεί στην Ελλάς ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Χάθηκε ο παιδευτικός χαρακτήρας της πολιτικής με το άρθρο του Θανάση Καρτερού που αποκάλεσε βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη. Εκτίμησε ότι ο κ. Καρτερός έγραψε το άρθρο καθώς βλέπει την κάμψη των ποσοστών του Αλέξη Τσίπρα, ενώ είπε πως αυτό που έβγαλε με το άρθρο του κ. Καρτερός είναι διαλυτικό άγχος για τον κ. Τσίπρα. Τον 62χρονο γιο της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της Ομενίδη θεωρούν αστυνομικές πηγές ως τον βασικό ύποπτο για το θάνατό της. Ο γιος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Προφυλάκιστα εκρήθηκαν ο Φίλιππος Καβούρης και η συγκατηγορούμενή του για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος, αρνούνται τις κατηγορίες. Την Τετάρτη στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Παναγίας Δεξιάς στην Θεσσαλονίκη θα ψαλεί εξώδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Ράπτη, πατέρα της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και οικογένειας Έλληνας Ράπτη. Ο Δημήτρης Ράπτης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, υπήρξε καταξιωμένος επιχειρηματίας Θεσσαλονίκης με μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή και σημαντική παρουσία στην οικονομική ζωή της πόλης. Συγκέντρωση φοιτητών αύριο το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος. Στόχος κινητοποίησης να γίνουν γνωστά τα αιτήματα των φοιτητών για το δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και τη στέγαση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος Φοιτητικού Συλλόγου Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ Μαρία Κουράκου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν στην 5η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Στη διεθνή ενημέρωση συνελήφθη 14χρονος που άνοιξε πύρη σε σχολείο στην Ομπάνη κοντά στη Μασαλία στην Νότια Γαλλία, τραυματίζοντας τον διευθυντή του σχολείου και μία καθηγήτρια. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα πάω Καλαμάτα για τη στοίχημα Super League, στις 3 παρά 4 μετά το μεσημέρι, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β για τη Super Bet League 2.
0: Τα νέα των αγορών.
31: Άνοδος 0,45% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χόλκε. Της Αθήνας. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χόλκε και Μάικλ Γουντφορντ για τις μικροοικονομικές βάσεις της μακροοικονομικής.

0: θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχα.

0: σε κράξω. Είναι δυνατόν, να σου πω κάτι. Εμινόπαυσης γυναίκες έχω ακούσει. Οι άντρες γιατί
1: ζεσταίνονται. Έχουν αυρόπαυση.
0: Οι άνδριδες γιατί ζεσταίνονται.
1: Έχουν αυρόπαυση.
0: Έχουμε έρθει εδώ παιδιά όποτε έχουμε άντρα οικολύπτη. Δηλαδή φέρε τη σαλοπέτη του και η κορίτσι μου να τη βάλω. Φέρε τα Μονκλέρ.
1: Έχουν και αυτοί παιδί μου, έχουν αυρόπαυση σου λέω. Υπάρχει.
0: Αυτή ξέρει, είναι... υπάρχει στην ανθρώπαυσή του. Ναι. Θέλουν πιπίνια. Έχουν βαρεθεί τη γυναίκα του και θέλουν. Καλά, εσύ είσαι εξαίρεση. Άσε εδώ πέρα έχουμε το πιστό.
1: Ναι, αλλά παράλληλα παιδιά... έχουν και άλλα θέματα. Έχουν κόπο, λέει, χάνουν μυϊκή μάζα.
0: Τι πατέρα, τοπική μυϊκή μάζα.
2: Δεν έχω
0: μυϊκή. Δεν έχει.
1: Χάνει, μην νωρίς ακόμα. Κάνουν μπάκα.
0: Μπάκα, ναι, γιατί εμείς δεν κάνουμε μπάκα.
1: Για τους άντρες λέμε ρε παιδί μου τώρα,
0: εμείς
1: την
0: ανθρώπινη.
1: Εμείς δεν λέμε για εμάς, εμείς ξέρουμε τι κάνουμε. Λέω για τους άντρες τι παθαίνουν. Έχουν και αυτοί.
0: Τι έχεις κουκλάκι,
1: έχουν και αυτή τη δική τους
0: αμινόπαυση.
1: Έχουν κατάθλιψη, έχουν άγχος, δυσκολία στη μνήμη και αυτοί, οι διαταραχές στον ύπνο.
0: Πού τα βλέπεις αυτά.
1: Εδώ πέρα
0: στο ChatGPT.
1: Τι είναι η ανθρώπινη, λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί τους μειώνεται είτε τους τεστερώνει.
0: Εγώ ξέρω παιδιά ότι στην περίεργη ηλικία των αντρών μια χαρά αυτή. Κάνουν μια δεύτερη ζωή, χωρίζουν την παλιά γυναίκα και τραβάνε για αλλού.
1: Καλά και οι γυναίκες κάνουν δεύτερη ζωή γιατί με το που τους χωρίζουν ησυχάζουν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Να τα λέμε, αρχίζει άλλα.
0: Αφού πρώτα όμως περάσει το του πένθους.
1: Παιδιά.
0: Ένα τετράμινο, πεντάμινο, εξάμινο.
1: Κοίταξε να πεις ένας μήνας είναι και μετά λες καλή τι ωραία που είμαι εγώ εδώ πέρα μόνη μου.
0: Όχι ένας μήνας.
1: Παιδιά, εγώ ξέρω, έχω φίλες που δεν έχει γίνει αυτό, είναι μαζί. Οι άνθρωποι έχουν τα παιδιά τους, έχουν φύγει, έχουν ανοίξει τα φτερά τους, έχουν τις δικές τους.
0: Και βαριέται ο ένας τον άλλο.
1: Όχι, και είναι ο άλλος τώρα εκεί που την είχε την άλλη γραμμένη, τη θυμάται και αρχίζει. Πάει άλλη να πιει καφέ, κάθεται απέναντι, της λέει «Θα πιούμε καφεδάκι». Μου ήρθε να του πω μία, τον στείλω λέει απέναντι.
0: Έλα μετά, λέει, τώρα. Να σου πω,
1: μετά θυμούνται το σεξ.
0: Συγγνώμη, τόσα χρόνια.
1: Να κάνουμε, λέει, του, πού ήσουν να του λέει αγόρι.
0: Συγγνώμη, τόσα χρόνια τον παρακαλούσε. Κάτσε ρε παιδί μου όμως, ναι, κάτσε.
1: Τι, αυτό λέει.
0: Εντάξει, τόσα χρόνια τον παρακαλούσε και τον έτρεχε από πίσω και μετά... Παιδιά, είναι άδικη η ζωή. Όταν τρέχουμε εμείς.
1: Συμφωνώ.
0: Οι άλλοι δεν κάθονται. Ναι. Και όταν κάθονται, εμείς δεν θέλουμε. Κάτσε δηλαδή.
1: Μετά ποτέ... παίρνω τα πιάτα. Λέει, έχω πλέον τα πιάτα. Έρχεται από πίσω λέει, και μου πιάνει τον ποπό. Έχει να μου πιάσει τον ποπό 700 χρόνια. Του λέει, έχω κάτι, έχω λερωθεί. Όχι μωρό μου, τη λέει και τη κάνει τέτοια. Μου λέει, δεν.
0: Λοιπόν, παρακολουθούσα ένα πάρα πολύ γνωστό ζευγάρι. Ήτανε βράδυ. Σε ναι. πάρτι και αυτός ήταν συνέχεια στο κινητό και έστελνε μηνύματα.
1: Ναι, oh.
0: Του λέει λοιπόν η κυρία, πού στέλνεις αγάπη μου μηνύματάκια τέτοια ώρα. Ήμουνα μακριά και δεν μπόρεσα. Κάτι δικαιολογία. Και του αρπάζει παιδιά αυτή το κινητό.
1: Ναι, αμάν.
0: Και κοιτάει έτσι λίγο όμως. Και μετά χαμογέλασε πονηρά και κατάλαβα, ας πούμε, ότι
1: δεν
0: έγινε και τίποτα.
1: Να σας πω εγώ κάτι τώρα που το αναφέρεις αυτό.
0: Τι!
1: Υπάρχει στο Viber και δεν ξέρω αν υπάρχει και αλλού.
0: Μην κλείσεις πολλά σπίτια
1: σήμερα. Αποκρυπτογράφηση μηνύματος.
0: Δηλαδή,
1: με το ίδιο στο κινητό, τον ίδιο στο λογαριασμό, μιλάς με τον κομμενάκι αποκρυπτογραφημένα που για να μπει σε αυτή τη συνομιλία πρέπει να δώσεις ένα κωδικό και έχεις και το κανονικό στο Viber.
0: Μοιράσε με τώρα.
1: Και είσαι ένα κουκλάκι.
0: Είμαι η μυστική κατάσκοπος.
1: Δεν λες, παιδί μου, λέω τι συμβαίνει. Και μπαίνει η άλλη Αλέξη στο κινητό του και μπαίνει στο Viber και βλέπει ένα Viber τζάμι. Που μιλάει με τον Μάστορα, που μιλάει με τον υδραυλικό, που μιλάει με τον διευθυντή του, που μιλάει με τη μάνα του. Και άμα βάλεις τον κωδικό που δεν τον ξέρει κανείς, είναι τι φοράς και τι σου κάνω, τι μου κάνεις.
0: Περίμενε, ένας κωδικός είναι κάθε φορά.
1: Όχι, ο ίδιος που τον έχουν ορίσει, που τον έχει ορίσει αυτός.
0: Α, ο ίδιος κωδικός. Είναι κωδικός, έχω δεύτερη σχέση.
1: Ναι, το ξέρει μόνο αυτός, δεν έχει σχέση με τον κωδικό του κινητού.
0: Δεν αλλάζει ο κωδικός.
1: Όχι, δεν αλλάζει, είναι μόνιμος.
0: Αχα.
1: Αλλά όταν ανοίξει το Viber.
0: Βάζεις πολλές.
1: Παιδιά, τα έχω μαθαίνει εγώ ότι τραβάει.
0: Υποψίες.
1: Τα ξέρω γιατί μου τα πάνε.
0: Όταν δηλαδή μπει στο Viber. Ποιος τα έπε, βρε. Ποιος τα έπε σε αυτά.
1: Μου τα
0: είχε.

0: ο κερατάς ή η κερατωμένη.
1: Ο κερατάς. Όχι ο κερατάς, αυτός που κάνει, δίνει το κέρατο.
0: Ναι. Τα γυαλιά βγάλε, γιατί... λέει εδώ πέρα η στυλίστριά σου.
1: Μάλιστα. Γιατί λέω, ρε παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι, λέω. Γιατί μου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι αυτό και κάτι. Είμαι. Τσιλιμπουρδίζω. Λέω.
0: Εσύ ήσουν με το τσιλιμπουρδιάρι.
1: Εγώ έπρεπε να καφέ με το τσιλιμπουρδιάρι. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Και μου λέω, τα είπα ότι έπρεπε να πω. Και ότι πιστεύω, δηλαδή.
0: Είναι άντρα φίλη σου.
1: Ναι, όχι, είναι άντρας φίλης μου. Δεν είναι άντρας γνωστής μου, αυτός είναι ο φίλος μου. Δεν είναι Και του λέω, καλά ρε παιδί μου, άμα σε πιέσει η γυναίκα σου, του λέω, κατακυβάσαι, πιέσει η γυναίκα σου. Και είναι κρίμα, του λέω, την πληγώσεις. Έχετε κάνει 3 παιδιά, είναι αυτά. Άμα να μας πιάσει, λέει, αποκλείεται, λέει, σε μηνύματα.
0: Οπα, οπα, λέω, λες εσύ.
1: Γιατί εγώ το κινητό μου το έχω, λέει, αμολυμένο και την έχω, λέει, ήσυχη. Και λέω, και πώς μιλάτε. Και έτσι έμαθα την αποκρυπτογράφηση.
0: Κάτσε. Περίμενε, όταν χτυπάει το τηλέφωνο, τι γίνεται.
1: Δεν τηλεφωνιούνται. Μόνο μηνύματα.
0: Μόνο μηνύματα.
1: Ναι.
0: Άμα μηνύματα.
1: Με μηνύματα. Στο πρώτο μήνυμα κλείνω
0: κάνει...
1: την πόρτα.
0: Και πού
1: δεύτερο μήνυμα βάζω την πότα. Έλα.
0: Περίμενε. Και ναι. Πού συνευρίσκονται.
1: Όπου μπορούν.
0: Και όπου μπορούν.
1: Σιγά μην ρωτήσουν πώς το κάνουνε.
0: Συγγνώμη, φίλο σου δεν είναι, δεν είναι θεράσιμο.
1: Λέει αυτός το παιδί μου ότι εγώ πάω, πετάγω με μια στιγμή να δω το αυτοκίνητο που κάτι έχει πάθει να πεταχτώ στο συνεργιατζή και τη συναντάει την άλλη και τα κατά λίγο γρήγορα, δεν είναι για πολλά ρομάτζα και μετά ξαναγερνάει σπίτι του και είναι στην γυναικούλα του και της κάνει μωρό μου. Άργησα. Απλά εγώ απορώ.
0: Με. Απορώ.
1: Ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Αν.
0: Μπορείς να το ευχαριστηθείς έτσι τόσο βιαστικά.
1: Όχι, άλλο λέω. Η γυναίκα σου. Δηλαδή, δεν μπορεί να δεν το καταλαβαίνει.
0: Όχι, πού να το καταλάβει.
1: Γιατί αυτό γίνεται, γιατί αυτό γίνεται 6-7 μήνες αυτή η δουλειά. Δεν είναι πρόσφατο.
0: Μερικοί είναι παιδιά για Όσκαρ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά, αυτά που συμβαίνουν στην πραγματική ζωή είναι πιο οσκαρούχα από αυτά που γίνονται στο Hollywood.
1: Πάντως κυρίες μου, να ξέρετε, άμα ψάχνετε κινητό και τα βλέπετε όλα λαμπίκο, λουλουδένια και παραμυθένια, μπορεί και να μην είναι. Εμένα η γνώμη μου είναι, μην ψάχνετε, μην ασχολείστε, συνεχίστε τη ζωή σας και ό,τι θέλει ας κατεβάσει. Γιατί δεν μπορεί, ξέρω να το καταλάβεις κάτι. Αν νιώσεις κάτι, αλλά αν δεν νιώσεις κάτι.
0: Οι γυναίκες το καταλαβαίνουμε πάντως.
1: Συνήθως ναι, έτσι ξέρω κι εγώ. Πόσα σπίτια κλείσαμε σήμερα.
0: Πόσα σπίτια κλείσαμε σήμερα.
1: Είχα φάει ένα κερατάκι εγώ. Το είχα καταλάβει όμως. Είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Ξέρεις αυτό το τρομερό συνέστημα όταν ξυπνάς και ο λαιμός σου είναι απελπιστικά στεγνός. Δυσκολεύεσαι στην κατάποση, νιώθεις ένα ενοχλητικό γαργαλιτό και η φωνή σου δεν βγαίνει εύκολα.
1: Ναι, αμέ, πώς δεν μου συμβαίνει.
0: Λοιπόν, τότε θα πάρεις Trebon Honey. Είναι ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες, χωρίς το μέλι και το εκχύλισμα από ρίζα αλθέας. Χάρη στο μέλι και το εκχύλισμα από ρίζα αλθέας που συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξηρό βήχα. Κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών. Trebon Honey. Παιδιά, έχουμε πάρα πολύ κρυολόγημα, λέει, πάλι και πολύ COVID. Γίνεται χαμός με COVID.
1: Εύχομαι να μην με βρείτε. Το κακό πρέπει να βάζω μάσκα πάλι.
0: Μου λέει και μια μάσκες. Κυρία από την Αμερική, μας βλέπω πάλι.
1: Θα αποβλαχωθώ καταρχήν.
0: Τι.
1: Δεν χάνω IQ. Όποτε παθαίνω COVID, θέλω ένα κομμάτι ευθεία.
0: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά και με την ηλικία το ίδιο συμβαίνει.
1: Φαντάσου, συν ηλικία, συν COVID, τι θα γίνει. Θα έρχομαι εδώ πέρα και θα σα παίρνω τηλέφωνο να πείτε που είμαστε. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν είπαμε αμνησία.
1: Παιδί μου, παθαίνω.
0: Τι παθαίνει.
1: Φεύγει.
0: Τριχόπτωση και αρχές φαλάκρας.
1: Το μυαλό μου, που λέγει παρά μου, έχει φυράνει το μυαλό. Εφυραίνει το κεφάλι μου. Πρέπει να.
0: Έχεις πολλά. Έχεις πολλά προτζέκτια.
1: Καλά, δεν
0: έχεις. Πολλά πράγματα που τρέχουν.
1: Ναι, δεν έχω.
0: Δεν έχεις.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις λογαριασμό εδώ, λογαριασμό εκεί.
1: Δεν αυτά τα έχω συνηθίσει πια. Δεν μου είναι μέρος της καθημερινότητάς μου.
0: Α.
1: Αυτό εντάξει. Αλλά πρέπει να φοράω μάσκα όταν θα είμαι με κόσμο, εννοώ. Αρμό σε λεωφορείο, ρε παιδί μου.
0: Και σε αεροπλάνα. Κολλάει πάρα πολύ παιδιά και σε αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Ή να πας σε ένα θέατρο, ξέρω εγώ. Θα βάλω μάσκα. Δεν την ξαναπατάω.
0: Αποκριάτικη βάλε.
1: Αποκριάτικη ή αναπνέει.
0: Παιδιά, τι είδα σήμερα.
1: Εσκέπαστρο
0: πίσω αυτοκινήτου, αυτό που είναι για το πίσω αυτό, και είχε δύο μουτσούνες ζώων, που σημαίνει ότι ο από πίσω μπορεί να τις κοιτάει αυτές και να τρακάρει. Είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έλα.
0: Να έχει σχεδιάκια τον μπροστινό
1: αυτοκινήτου. Τιμάς τώρα έχει Halloween. Τιμάσου, πλησιάζει το Halloween, πρέπει να το γιορτάσουμε.
0: Εκείνη η κολοκύθα.
1: Ναι.
0: Πήρα παιδιά μια κολοκύθα.
1: Ναι.
0: Λέω φτιάξτε καλέ την κολοκύθα, αλλά είναι ακόμη σκληρή.
1: Δώστε τη φύτα να εκεί πέρα από τώρα πάρτε να με οριμάσει να σου κάνει μια ωραία.
0: Χαλοκυθόσουπα. Χαλονοόσουπο.
1: Ναι. να ντυθούμε, να κάνουμε, να ξεχαστούμε λίγο, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, παιδιά. Πολλά.
0: Ναι, Halloween είναι ολόκληρη χώρα, έχω να σου πω.
1: Τι εννοείς?
0: Όλη η χώρα είναι ένα τελείωμα.
1: Καλά,
0: Halloween.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
2: Η ώρα είναι 2:15. Τώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
12: Έφτασε! Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που είναι εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
16: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
0: Είναι αυτή μεταξύ Καρβέλα και Βύση?
1: Τι έγινε?
0: Βγήκε η Βύση και είπε, σύμφωνα με μια εφημερίδα, Νικόλα του παράκανες. Και απάντησε ο Νικόλας, άσε μας ρε Ανούλα που ζεις μέσα στη κλίδα, στα κότερα και στα χαβιάρια, και εγώ έχω στον τραπεζικό μου λογαριασμό μόνο 7 χιλιαρικάκια.
1: Αμάν!
0: Αμάν, αμάν, αμάν!
1: Δούλιαψε ώρα, δούλιαψε ώρα, δούλιαψε ώρα. Και βγήκε, λέει ο Κούστας, και είπε stop the press. Θέλω να τα, όλα να είναι ήρεμα, να τα βρείτε. Θα πλακώ και αβέ και μα βλέπω όλου. Τα βράχιολιά του βρούντουν. Δεν θέλω να χάσω άλλο χρήμα. Είπα, άνθρωπο, δεν θέλω να μαλώνετε. Θέλω να είμαστε εμά τα αγαπημένοι. Έχουμε γίνει πλέον όλοι μια μεγάλη οικογένεια.
0: Σουηδική οικογένεια.
1: Και κάθε οικογένεια έχει το ζαβό τη. Τι θα κάνουμε, θα έχουμε και εμεί τον Καρμέλα.
0: Πάντω λέει προχθέ, χτύπησαν την πόρτα του Καρμέλα. Τίκι, τίκι, τίκι. Η αδέ βγήκε αυτό με τον παντοφλίδι του και είπε, συγγνώμη κύριε, ποιο είστε?
1: Εντάξει,
0: και λέει, είμαστε λέει από την αδέ. Α! Μπήξε, δείξε, βήκε, βήκε, τους έβρισε. Τους είπε ό,τι γαλλικό ήξερε.
1: Κάτσε, είχαν τέτοιο χαρτί εισαγγελέα. Δηλαδή μπορεί να μου έρθει εμένα εκεί που είμαι σπίτι εγώ τώρα, ας πούμε, έτσι.
0: Και κάνει σεξ.
1: Και κάνω σεξ, μωρή, και σεξ λυσάξει με το σεξ. Κάνω κάτι άλλο σίγουρα θα κάνω πάντως. Βάφω τα νύχια μου, τέλος πάντων. Μπορεί να μου χτυπήσει το πορτέλι αδέ και να μου πει γεια σας, ήρθαμε και τέτοια.
0: Φέρετε ότι μπορεί, τι να σου πω.
1: Δεν πρέπει να έχουν μια εισαγγελική.
0: Όχι, η αδέ είναι ανεξάρτητη αρχή. Δεν ξέρω αν πρέπει να έχει.
1: Κάνε δεν πρέπει. Θα είναι αν δεν σου βαράει το κουδούνι ή να σου έχουν τυχοκολλήσει το κάλεσμα.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Την πρόσκληση.
0: Πάντως λέει είχε ξεχάσει ο Κυρνίκος, ο ξεχατσιάρης, να δηλώσει 850.000 ευρώ.
1: Συμβαίνει καλά αυτό το πράγμα.
0: Από τα 850 χιλιάρικα παιδιά που προφανώς έχει εισοδήματα. Πώς φτάσαμε στα 7.000. Συγγνώμη. Άρα ξόδεψε σε 2 χρόνια.
1: Εσύ δεν μου είπες, παιδί μου, ότι ο άνθρωπος έκανε μια αγορά σπιτιού. Πού να τα βρει πια τα λεφτά? Τι να τα κάνει? Τι έχει το λεφτό δέντρο? Ήθελε κι αυτός να πάρει ένα σπίτι. Γιατί σε αυτό που έμενε αυτό.
0: Για τα γεράματα.
1: Αυτό το σπίτι ήταν.
0: Για τώρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ήθελε να πάρει κάτι άλλο και ήθελε να άνοιξει την περιοχή που έχει μάθει και έχει ανδρωθεί και έχει δημιουργήσει στα βόρεια προάστια.
0: Ναι.
1: Πού θα πήγαινε, δηλαδή, στο Περιστέρι να τα πάρει πιο φτηνά?
0: Μια χαρά είναι.
1: Γι' αυτό μόνο δεν έχει ο άνθρωπος. Έδωσε την πήρε σπίτι.
0: Ναι, αλλά τώρα του λένε, επειδή φαίνεται συνταξιούχος και δεν έχει δηλώσει εισοδήματα, ξέχασε σου λέω να τα δηλώσει.
1: Ναι.
0: Μπήκε ο λογιστής του και τα δήλωσε, αλλά τώρα πρέπει να πει. Πόθεν έχει 850 χιλιάρικα.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα τώρα.
0: Δηλαδή αγωνιούν αυτοί που δεν έχουν, αγωνιούν και αυτοί που έχουν.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο τελικά. Να έχεις ή να μην έχεις. Έχω προβληματιστεί πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσφριστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι, αποστολή στα κακά κουίτσια.
1: Και μέσα σε όλη αυτή την παράνοια που ζούμε βγήκε και η Μαρία Ιωαννίδου και είπε ότι, παιδιά, να σας πω, λέει κάτι. Θα μπορούσα, λέει, να την έχω εγώ χορογραφήσει στο ΟΑΚΑ την αναβίση, γιατί έχω τεράστια πείρα. Γέλε δε πλοία ήταν τι τον μπε.
0: Ήθελε και αυτή να μπει μέσα στο.
1: Ναι.
0: Στο κιούπι με το μέλι.
1: Κακώς δεν με πήρε, λέει, ένα τηλέφωνο, διότι αυτό που είδα, λέει, ήταν κάτι αδιάφορο. Ναι, εγώ, λέει, σε ελληνικές ταινίες με, λέει, με το Σιλινό. Κάναμε, λέει, πυρουέτες, κολοτούμπες, σαν τις μαϊμούμπες. Ό,τι θες, λέει, κάναμε. Εντάξει, ήταν φοβερή αλήθεια.
0: Ναι, ήταν, αλλά για άλλο πράγμα, παιδιά, όχι για συναυλία στο ΟΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, σκηνοθέτης, ήταν ο σκηνοθέτης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή θα μας πελάνουνε σε αυτά που λένε.
1: Εντάξει, παίρνανε. Πάντως μπορεί να χορογραφήσει τον Καρβέλα, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ο ηχολήπτης μας φτιάχνει το μαλλί που δεν έχει, έτσι.
18: Εννοείται.
0: Τον βλέπω ξαφνικά, ο οποίος έχει πίσω μαλλί και το ξηρίζει.
1: Δεν έχει το καλό μου.
0: Α, δεν έχει ούτε
1: όχι.
0: Πίσω.
1: Μπορεί να πάρει ένα πολύ ωραίο λαδάκι που βγάζει μαλλιά.
0: Γιατί? Όχι, να σου πω,
18: γιατί?
0: Εμένα μ' αρέσει.
18: Είσαι καλά.
0: Μ' αρέσει που είναι. Του κάνει τι.
1: Και εμένα μ' αρέσει για κάποιον, λέω, που θέλει να έχει. Εμένα δεν με νοιάζει.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν μ' άρεσαν παλιά.
0: Αρκετίνη βάζει το κεφάλι.
1: Εμένα μ' άρεσαν
0: παλιά. Αρκετίνη για να γυαλίζει.
1: Εμένα μ' άρεσαν παλιά που. Δεν μ' άρεσαν παλιά που ήταν το που αφήνανε τρίχες και ήταν τα ξέφωτα. Τώρα που το ξυρίζουν όλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μαλλί.
0: Ναι, μπορεί να είσαι φαλακρός και να έχεις λίγο πίσω.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, ανάλογα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Να.
1: Λοιπόν, το άλλο το είπες τι έγινε με την Αντωνά και την Δρούτσα. Που βγήκε η Δρούτσα και μιλάγανε με την Αντωνά. Όχι με την Αντωνά, βγήκε στην εκπομπή που είναι και η Αντωνά και λέγανε για τον για την Άννα Βίση και τον Καρβέλα και έκανε μια ερώτηση η Αντωνά και της είπε «Αυτά σου είπε ο Λιάγκας να ρωτάει».
0: Παιδιά,
1: και είπε για τον Άινε, με συγχωρείτε, εγώ ρωτάω αυτό που θέλω να ρωτήσω. Και μετά είχε βγει στον, βγήκε στον Λιάγκα και του είπε «Έχουμε και τη Μαρία να κάνει ερωτήσεις». Να σου πω κάτι. Δεν είναι. Άκου τώρα.
0: Τα έχουν χάσει.
1: Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό.
0: Έχουν ξεπεράσει το μέτρο.
1: Δεν είναι. Να σου πω κάτι. Εγώ που επειδή είδα λίγο. Εντάξει, η κοπέλα κάνει ό,τι μπορεί. Δηλαδή έχει μια αξιοπρεπή παρουσία και κάνει ό,τι μπορεί, ρε παιδί μου. Βλέπεις ότι έχει μια αγωνία να προλάβει καταρχήν να αρπάξει να πει μια κουβέντα. Το βλέπεις. Αλλά Νομίζω ότι μετά από λίγο καιρό θα είναι πιο άνετη.
0: Λοιπόν, να σου πω για το Pink Remember του Υγεία.
1: Να, γιατί να μην μου πεις, να μου πεις.
0: Και αυτό είναι διαφήμιση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Κορίτσια, προσέχουμε για να έχουμε υγεία. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Να πούμε ότι μπορούμε να προγραμματίσουμε τώρα ένα ραντεβού και να το υλικοποιήσουμε όποτε εμείς θέλουμε. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Remember, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση.
1: Λοιπόν, έχουμε το Μίτσο που είναι αϊκάρα και λέει: Πιπίνια, τι ομάδα είστε, φοράτε τα κουνάρες, θέλω να τα μάθω. Κάθε μέρα μας ρωτάει αν φοράμε τα κούνια. Λοιπόν, λέει ο Άγγελος, βέβαια αφού οι άντρες για το κέρατο.
0: Για το κέρατο μάλλον.
1: Βέβαια αφού οι άντρες είμαστε τόσο χαϊμάνια που δεν κρατάμε κλειστό το στοματάκι μας, μαρτυράμε χωρίς ξύλο. Το κέρατο βέβαια είναι κατακριτέο αυτού κακά. Καλά τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ο Άγγελος, αφού το διάβασα, όχι, κι άλλο ένα είναι. Ο Γιάννης, κορίτσια, να προσγειωθούμε λίγο και στην πραγματικότητα. Η γυναίκα ξέρει αν ο άντρας πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Το ίδιο και ο άντρας, απλά δεν έχει. Κάτι καταλαβαίνω ότι γράφει, διότι κάνει και αυτή το ίδιο και είναι αδιάφορος. Όχι, παιδιά, δεν καταλαβαίνεις πάντα. Δεν καταλαβαίνει. Η συγκεκριμένη δεν έχει καταλάβει πάντως. Τι να σας πω τώρα.
0: Ή κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Είναι πολλές οι παροχές. Είναι πολλά
1: όχι,
0: τα λεφτά.
1: Βλέπουμε και δύο κανονικά. Όχι, μωρέ, δεν είναι πάντα έτσι. Α. Όχι. Όσο δεν έχει καταλάβει, γιατί ο άλλος κρύβεται πάρα πολύ καλά και όταν λείπει ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, τίκι και γυρνάει σπίτι του. Εντάξει.
0: Και γιατί θέλει το τίκι. Δεν του κάνει το τίκι. Το δικό του. Θέλει το τίκι.
1: Καταρχήν είναι το ξένο το τίκι της άλλης. Η άλλη είναι 15 χρόνια μικρότερη από τη γυναίκα του. Γυναίκα, να σα πω κάτι, από μία ηλικία και μετά που έχουν τα παιδιά. Γιατί έχουν παιδιά οι άνθρωποι, δεν έχουν φύγει τα παιδιά τους, είναι μεγάλοι, τόσο μεγάλοι. Λοιπόν, έχει τα παιδιά, έχει τη δουλειά της. Τα παίρνουν οι γυναίκες όλους τους ώμους τους και το τελευταίο που τους έλειπε είναι να κάνουν και την ξαβιέρα το βράδυ και να βάλουν φούντες στα μεμέ τους και να κουνούνται.
0: Τότε, αφού δεν θέλουν τότε.
1: Δηλαδή,
0: το αμπελάκι θα πάει αλλού να βοηθήσει.
1: Ναι, μην πάει να το συζητήσει. Θα τη πει, αγάπη μου, ξέρει κάτι, εγώ σε θέλω και έχω ανάγκη να κάνουμε σεξ. Καταλαβαίνω ότι είσαι κουρασμένη. Να μοιραστούμε μερικά βάρη του σπιτιού, να έχει και αυτή η όρεξη. Γιατί άμα κάτσει ο άλλο.
0: Να σου πω, έτσι δικαιολογείται αυτό. Γιατί δεν ξέρουμε αν είναι έτσι. Τι θα πει, κάπω πρέπει να δικαιολογήσει.
1: Σα ρωτάω, αλλά δεν απαντάτε κάριε.
0: Λέει ο Μίτσο, τι κάνει αυτό.
1: Ρε Μίτσο, δεν φοράμε τα κουνάρε.
0: Το πρωί. Το βράδυ μπορεί να βάλουμε κανένα τα κουνάκι.
1: Τα κουνάκι, όχι τα κουνάρα. Ο Μίτσο μας φαντάζεται εμάς τώρα που είμαστε δεκάποντα.
0: Βρε Μίτσο, έχεις δει τι τρύπες έχουν οι δρόμοι.
1: Ναι, βρε, θέλεις τώρα να σπάσουμε κανένα παΐδι, άσε μας σε παρακαλώ.
0: Να σου πω, είναι σεξουλιάρικο όπως το λες. Να σπάσουμε κανένα παΐδι. Σε λίγο θα πεις να σκάσουμε και να σπάσουμε κανένα ισχυό.
1: Δεν έχω καμία αυτή τώρα να τσουτσουριάσει ο Μίτσος. Ας το Μίτσο τώρα γιατί είναι στη δουλειά και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του τώρα.
0: Τσουτσουριασμένος.
1: Είναι τσουτσουριασμένο το βλέπω.
0: Τσουτσουριασμένος δουλεύει καλύτερα ο Μίτσος.
1: Τέλος πάντων.
0: Μίτσο, πες μας τι δουλειά κάνεις. Γιατί για να σε λένε Μίτσο και να μιλάς για ψηλά τα κούνια. Πρέπει να είσαι πολύ μερακλής, μιλάμε, να σκέφτεσαι το θηλυκό οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Δώσε μας curriculum vitae, δηλαδή βιογραφικό.
1: Λοιπόν, η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε νέες φωτογραφίες από την Νότια Γαλλία.
0: Δεν μπορώ, μας έψει ότι είναι με τον Μπατζόπουλο. Δεν θέλω τα μακαρόνια να είναι μίσκο, το ξέρουμε, το ρουφάει το μακαρόνι. Δεν θέλουμε άλλο Miles and Morse.
1: Γιατί μου αρέσει η κοπέλα, μας έρθει να βγάλει μια φωτογραφία. Αυτός είναι νόστιμος.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι νόστιμος αυτός. Λοιπόν, μια φωτογραφία.
0: Τι είναι, παιδί μου, φαγητό και το λες.
1: Είναι, έχει άλλα το πίπερο, έχει αυτό, έχει. Είναι ωραίος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έβγαλε μια.
0: Έχει και αυτό το αστικό. Έχει,
1: και είναι. Έχει και αστικό, έχει και του λιμανιού, έχει και του.
0: Υπεραστικού.
1: Του υπεραστικού, έχει και του παλουκιού. Είναι μια χαρά, πολύ ωραίος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αν βγάλει αυτό, δεν αγκαλιάζει ένα δέντρο, είναι σε ένα άγαλμα, έχουν ανοίξει
0: ένα
1: παράθυρο.
0: Δεν αγκαλιάζει ένα δέντρο.
1: Ναι, δεν έχει οθεί, με το ξέρει. Δεν έχει καταλάβει ότι όλοι οι σαμάνοι και οι σαμάνες σου λένε να πα να αγκαλιάζει ένα δέντρο όταν νιώθει μια κατήφια, όταν έχει πέσει η ενέργειά σου, όταν σε έχουν στεναχωρήσει. Για να
0: πάρει
1: ενέργεια. Από το δέντρο το οποίο είναι ριζομπή και από τη γη και να αγκαλιάσεις ένα δέντρο ή να κάτσεις κάτω από ένα δέντρο.
0: Λες αυτό είναι το πρόβλημα της κοινωνίας.
1: Δεν
0: τώρα
1: ξέρω.
0: Ότι δεν αγκαλιάζουμε τα δέντρα.
1: Παιδιά, εγώ να πάμε να ανέβουμε σε κανένα δέντρο να κάτσουμε λιγάκι μας και δούμε αλλαγή, δεν ξέρω.
0: Σωστό και αυτό.
1: Πάντως αυτό
0: είναι
1: λένε.
0: Μια άποψη.
1: Πάντως το λένε και αυτό. Ή να ξαπλώσεις λέει στη γη.
0: Λοιπόν, ο τυφώνας Αϊμόν απειλεί το Μεξικό.
3: Η ώρα είναι 2:30.
18: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
19: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
20: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατσιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
22: Ο κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είναι αυτά τα ημιυπόγεια, τα ημιυσόγεια που ακούς, ότι είναι εσωτερικό και έχει μια ησυχία ωστόσο και δεν κινδυνεύεται να σκρεπτώ.
0: Γιατί ο άνθρωπος
1: θα έρθει. Του,
0: συγγνώμη, με το που θα έρθει δεν θα δει τι είναι.
1: Θα δει, αλλά θα τον παραμείνει, θα τον πιάσει το μήνυμα και θα του πεις πού σπίτι αυτή την εποχή. Κάτσε εδώ πέρα τώρα γιατί δεν άβρισε άλλο με 600 ευρώ.
0: Νοικιάζονται αυτά.
1: Εγώ νομίζω όχι.
0: Τα υπόγεια, ημιυπόγεια.
1: Εγώ νομίζω, νοικιάζονταν είναι 200-300 ευρώ, όχι 600.
0: Μάλιστα. Οι μη υπόγεια θέλουν 600 ευρώ ενίκιο. Παιδιά, είμαι σοβαρή.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Έχω ακούσει και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Ρέπει. Ναι. Ο Ισέβη. Γράφει για το Μίτσο. Γελάει με το Μίτσο Ισέβη. Αυτά.

0: Είναι αστείο, εμείς οι δύο.
1: Η Βύση λέει πήγε.
0: Να ξεμαλιαζόμαστε.
1: Λοιπόν, η Βύση λέει πήγε στη Γαλλία. Στο Παρίσι, με αφορμή την, με την Κούστα, με αφορμή τη συναυλία τη Σελίν Διόν.
0: Και Σελίν τι είπε.
1: Το αποκλειστικό το έβγαλε η Τσιμψιλία.
0: Έλα! Και Σελίν τι είπε. Η Σελίν. Δεν ξέρω, μπορεί να ενδιαφέρονται για να φέρουν τη Σελίν Διόν στο.
1: Κλαίω.
0: Στο αρένα.
1: Είπαμε να βάλει 700, να μην ξεφραγιαστεί κιόλα.
0: Γιατί, παιδί μου,
1: εντάξει, συγγνώμη, έρχεται άλλα ποσά τώρα.
0: Η Σελίν Διόν αν έρθει θα γεμίσει το Αθηνών
1: Δεν
0: αρένα.
1: Δεν το συζητώ.
0: Λοιπόν,
1: στο Αθηνών μωρέ αρένα θα τη βάλουμε τη Σελίν Διόν. Πρέπει να τη βάλουμε
0: στάδιο.
1: Πάνω στην καρδιά τη να τραγουδήσει.
0: Μην επιβαρύνουμε κι άλλο την καρδιά τη, θα φύγει κι αυτή.
1: Είναι αλήθεια είναι αυτή.
0: Θα φύγει, θα πάει αλλού.
1: Λοιπόν, και πήγε λέει να ξεσκάσει λίγο, να ακούσει λίγο Σελίν, να ακούσει ένα. Κάτι να. Δεν μπορεί πια. Πνίγεται.
0: Παιδιά, τώρα άσε, τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Τώρα.
0: Η αλήθεια είναι, δεν τα βρίσκαν να μετάξει του, τώρα θα τα βρουν μέσω τη ΑΔΕ.
1: Εντάξει, τέλειο ο Καρβέλα που. Ο Καρβέλα ξεκίνησε όλο αυτό. Δηλαδή,
0: τι τον έπιασε ένα πράγμα, ρε παιδί μου, έχει ένα σημείο μηδέν που δεν ελέγχεται.
1: Είναι ο λόγος είναι ότι δεν μπορεί να ελέγξει πλέον τη Βύση. Εγώ θεωρώ ότι είναι λιγότερο το οικονομικό και περισσότερο. Το έχουν πολλοί άντρες αυτό, ρε παιδί μου, και άνθρωποι γενικά.
0: Ναι.
1: Να θέλουν να ελέγχουν τον άλλον. Και μπροστά σε αυτό μπορούν να κάνουν κακό και στον εαυτό τους κατά λάθος.
0: Κατά λάθος.
1: Να βλάψουν τον εαυτό τους εννοώ, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Κλέλια Ριοβλάτη έκλεισε τα 30 της χρόνια και τα γιόρτασε στο Πήλιο με την παρέα της. Και έτσι μπορεί να είχαμε μπέρτη.
0: Πώς τι της είπανε.
1: Χαμή μπέρτη.
0: Ωραία, μόνο κορίτσι. 30 είναι.
1: Πόσο θες να είναι, γιατί βλέπεις ότι είναι 30, είναι νεότατο το κοριτσάκι.
0: Ναι.
1: Έχει και άλλο κύκλο θα έχει το.
0: Ναι, βέβαια, αυτή τη στιγμή το ετοιμάζει.
1: Α, θα έχει άλλο κύκλο.
0: Η Άννα θέλει να τελειώσει οριστικά τη σχέση με τον Νίκο Καρβέλο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και ο Καρβέλας λέει: νιώθω σαν σκουπίδι. Σαν τρίχα πεταμένη από το ζυμάρι.
1: Πάρ τηλέφωνο την άλλη, ναι, την τέτοια και να τα πείτε τα.
0: Λοιπόν,
1: κάνε και πες την, ναι.
0: Ποια.
1: Την.
0: Ανίτα Πανιά.
1: Όχι, καλέ.
0: Ποια.
1: Την άλλη τη φίλη τη που. Πες την, ναι, που πήγε στο καμαρίνι και δεν.
0: Α, τη Χριστίνα Πολίτη.
1: Πάρ την Πολίτη και πες, κάνε καφέρα, θα πω.
0: Λοιπόν, τι λέει σε γνωστούς και φίλους ο συνθέτης που κάνει λόγο για προδοσία. Έλα βρε Νίκο μου, για προδοσία. Εν τω μεταξύ ψάχνουν λέει τις συναυλίες της Βύσης, το Καλλιμάρμα, τους περιοδείς στο εξωτερικό. Τώρα έχει να γίνει.
1: Ο Μίτσος μας γράφει τι φοράει, είναι στα μπουπού και μας λέει τι φοράει, σε ενδιαφέρει.
0: Ναι, τι φοράει.
1: Φοράει λευκό πουκάμισο, γκρι παντελόνι, λευκά σνίκερς, λευκά καντσάκια.
0: Τι χρώμα βρακάκι.
1: Και... το βρωμίζεις τώρα.
0: Όχι, θα μας αφού πει τα λέει να τα πει όλα.
1: Έχω μαζί που φάνουμε κουκούλα, μας λέει και τη μάρκα, σε μπλε ραφ, διότι μπορεί να βρέξει στα βουπού, μας λέει.
0: Και εδώ και στα νουπού. Παιδιά, χθες είχε μία μαυρίλα. Μία μαυρίλα ήρθε από Μύκονο και ξαφνικά βλέπω μία μαυρίλα και λέω, αλλά δεν έβρεξε χθες. Και σήμερα πήγαινε για μαυρίλα, αλλά έχει βγει ο ήλιος. Λοιπόν, τι έκανε αυτός, παιδιά, ο ντόκτορ ανώμαλος. Τι ήταν αυτό.
1: Αυτός ο ντόκτορ είχε στον υπολογιστή του διάφορα βίντεο με παιδική πορνογραφία.
0: Α, μεγάλη επιτυχία.
1: Δεν ξέρουν, τα κατέβαζε. Βλέπετε τώρα πώς το ανακάλυψε αυτό και ποιος, δεν ξέρω. Και βγήκε ο πατέρας του και είπε, εντάξει, εγώ στηρίζω το γιο μου. Και είπε η μαμά του, ξέρετε πόσα χρόνια λέει θέλει, λέει, για να τελειώσει κάποιος τη ιατρική. Άσχετο.
0: Ναι, τελείως άσχετο.
1: Άσχετο,
0: τι να πει
1: δηλαδή,
0: αυτή η μάνα.
1: Τι σχέση έχει αν έχει πολλά χρόνια να τελειώσει την ιατρική με το ότι κατεβάζει τέτοια βίντεο με παιδικό πορνογραφικό υλικό, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Όπως έγινε στο νεκροταφείο, δεν είχα δει σε μία που έγραφε το όνομά της, της Πεπαθανούς και μετά έγραφε με τεράστια γράμματα. Γιατρός. Και λέω δηλαδή ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
0: Και γιατρός και νεκρούς είμαστε.
1: Να γράψει τώρα στον τάχο του άλλου με κεφαλαία γράμματα για πιο μεγάλα από το όνομά του, γιατρός.
0: Φαντάσου τώρα. Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί
0: η Κατερίνα Λιολιού βγαίνει στο κέντρο με τον Σάκη Ρουβά και κάνει λίγο το μάλι και ο Σάκης τη λίγο κοιτάει. Φεύγει λίγο μάτις.
1: Πιανείς.
0: Του Σάκη για την Κατερίνα Λιολιού που θα τραγουδάνε μαζί. Ωραίο ντουετάκι.
1: Πολύ ωραίο. Είπατε κορίτσια, σας τα είχα γράψει και την Παρασκευή και έγινε και έγινε. Μπήκε η ΑΔΕ στην υπόθεση, μπήκε η Καρβέλα. Τώρα θα τους βγει ξινό το ξεκατίνιασμα, θα αρχίσουν οι έλεγχοι. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για την τσέπη τους, λέει ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, η Λιάννα Παπαγεωργίου λέει βγάζει συλλογή με ρούχα. Η Λιάννα Παπαγεωργίου, Haute Couture.
1: Μαύρο μποξεράκι ο Μίτσο, σε ενημερώνει εσένα, γιατί εγώ δεν έδειξε τόσο ενδιαφέρον, οπότε ασχολείται με σένα. Και σε ρωτάει η Μαρία Ισουν Μύκονο, τι ταραβέρια έχει εκεί. Θα μου κανονίσει φιλοξενία όταν παίξουν Μύκονο Σάικ το Μάρτιο.
0: Μύκονο Σάικ. Τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Για πε.
0: Λοιπόν, θα πω ότι πάμε σε διαφήμιση. Εποχιακή τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχιακή περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Tonusan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Ό,τι καλύτερο λοιπόν για τα μαλλιά, το Tonusan Skin Hair Nails Booster.
1: Έχουμε και κάποιους που γράφουν, ναι, τόσα προβλήματα έχουμε στην φοιτητική ώρα, ασχολούμαστε όλα με τη μύση και την ρευτό και δεν κοιτάμε που δεν έχουμε να πληρώσουμε τα παιδιά. Και το ένα κοιτάμε και το άλλο. Με το ένα μάτι κοιτάω ότι δεν έχω να πληρώσω.
0: Αλλά για να ξεχνιέμαι.
1: Το πετρέλαιο ή το σούπερ μάρκετ που είναι ακριβό ή τη βενζίνη, τα κέρατά μου τα τράγει και με το άλλο μάτι αληθορίζω προς βύση τέτοιο και να βγει καλύτερα. Όχι, λέω καλύτερα, ξεχνάω τι έβλεπε το δεξί μάτι πριν λίγο. Αυτό.
0: Παιδιά, τέτοια ακρίβεια πάντως δεν είχαμε ξανά ποτέ στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά,
0: τι είναι αυτό.
1: Δεν είναι μόνο ακρίβεια, είναι και η μισθή. Είναι και η μισθή που είναι στο πάτωμα, είναι όλα. Είναι σε συνδυασμό η μισθή που είναι πάτωμα με την ακρίβεια που μας έχει ξεπατώσει. Μας έχετε ξεπατώσει πια. Αχ, δεν μπορώ.
0: Σε βλέπω αγανακτισμένη.
1: Ναι. Τι να κάνω, ρε παιδί
0: πόσο,
1: μου.
0: Πόσο να σφίξουμε το ζωνάρι πια.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Κάνε ντεκόρ, με λίγο ντεκόρ ξεχνιέσαι. Ήρθε το βάζο.
1: Ήρθε το βάζο, μου το έφερε ένας. Εν τω μεταξύ με παίρνει τηλέφωνο.
0: Το εκτελώνησε.
1: Να το εκτελώνησα με χίλιους καημούς και κόπους. Τέλος πάντων. Το φέρνουν λοιπόν. Και ενώ είμαι εδώ τώρα εγώ και κάνω την Παρασκευή έγινε αυτό. Με παίρνει τηλέφωνο ο κούριερ και μου λέει: γεια σας, λέει, είμαι απ' έξω. Μπράβο, λέω. Και τι να κάνω εγώ, του λέω, από εδώ που είμαι τώρα. Τι να κάνω, του λέω. Μου λέει, ναι, αλλά εγώ είμαι απ' έξω. Λέω, ρε παιδιά, 2026, δεν έχετε κουτί να το βάλετε πουθενά. Δεν τηλεφωνείτε πριν να συνονοηθούμε. Δεν έχετε ένα τόνο να βλέπουμε τη διαδρομή σας απ' έξω. Τώρα τι να σε κάνω. Του λέω, σε παρακαλώ. Του είπα, τέλος πάντων, πού να πάει. Πήγε πίσω από τον καράζ, άνοιξε την πόρτα μου, όπου τη βλέπει, είπε τα χαλιά της, καρέκλες, όλα που τα είχα εκεί πεταμένα. Να το βάλω, λέει, εκεί, άντε, του λέω, βάλω το εκεί πέρα, το βάζω. Πρέπει να μου υπογράψει, λέει κάποιος. Παίρνω την ευθύνη εγώ, λέω, του βάζου. Ας το, βρε άνθρωπέ μου, και φύγε. Και έτσι το παρέλαβα το βάζω.
0: Το πήρες, το ανέβασα.
1: Το ανέβασα πάνω, το άνοιξα, ναι. Το σκούπισα, το φίλησα, το χαιρέτησα, του λέω πώς ήταν το ταξίδι από τη Σκωτία, πώς τα πέρασες. Το έβαλα στο τζάκι, κούκλα είναι. Φαντάσου να μην ήταν ωραίο,
0: Σου πέρασε.
1: Θα το είχα πάρει, θα είχα πάρει το χαπάκι, θα το είχα πάρει καπέλο και θα είχα βγει στον δρόμο και θα έκανα έτσι.
0: Περίμενε, σου πέρασε τώρα ο ενθουσιασμός ή. Γιατί είχε τέτοιο κόπο.
1: Τώρα άσε τώρα. Ρε παιδί μου.
0: Τώρα λείπει κάτι άλλο.
1: Όταν φτιάχνεις κάτι.
0: Θεέ μου έχει περάσει εμένα, γενικότερα μου έχει περάσει αυτό.
1: Εγώ τώρα μιλάω για μπιχλιμπίδια, δεν μιλάω τώρα για σοβαρά.
0: Μου έχει περάσει και για μπιχλιμπίδια και για μη μπιχλιμπίδια. Ο καλύτερος τρόπος είναι να μην μπαίνεις, να μην βλέπεις τίποτα. Οικονομία! Δεν βλέπεις βιτρίνες, δεν βλέπεις αυτά, ασχολείσαι με άλλα. Κοιτάς τι ωραία μέρα σήμερα.
1: Τι είπα την ωραία μέρα, ρε παιδί μου, φτάνει. Είμαι στο κινητό, εν τω μεταξύ. Φταίει και αυτός ο αλγόριθμος, δηλαδή. Έτσι, κάνω εγώ έτσι, έρχομαι και μου βγάζει. Βάζα, πήγα, χαλιά. Τάματα, θάματα, βριζάκια, βριζάκια, βριζάκια, αυτά, φωτάκια, εκείνο, το άλλο. Πατάω.
0: Ναι.
1: Και αρχίζω και εγώ και τώρα έχω ένα άλλο. Βρε, δεν σου είπα ότι έχουν βρει οι Κινέζοι, κάνανε μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή για όποιον θέλει να ψωνίζει και δεν έχει μία και ψωνίζει εικονικά και δεν χρεώνει σε τίποτα.
0: Ωραία,
1: και
0: βάζεις
1: αυτό. Αντουκάρτ. Κίνο. Αντουκάρτ. Αντουκάρτ. Άρα και μετά ξέρω εγώ και λέει ολοκληρώσει την αγορά, την ολοκληρώνει. Δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα.
0: Και το κάνεις.
1: Και πας και κοιμάσαι.
0: Εξάρτηση είναι αυτό.
1: Και νιώθεις ότι.
0: Κάτσε ρε φίλε, εξάρτηση είναι αυτό.
1: Ναι, απλά μετά ρε παιδιά δεν νιώθεις μία λίγο άδεια που τα ψώνησες, ας πούμε, εικονικά.
0: Ναι.
1: Δεν τα περιμένεις να έρθουνε. Δεν είναι μία ματιότητα αυτό, δηλαδή να την κάνω όλη τη διαδικασία για μετά να μην περιμένω να ανάρθουνε. Οπότε δεν το κάνω. Άρα το βγάλανε λίγοι εξαρτημένους. Εγώ δεν είμαι τόσο.
0: Μα, εκεί σε βλέπω,
1: δεν
0: σύντομα.
1: Είμαι, δεν είμαι. Απλά εκεί όπως κοίταζα τώρα. Είναι, ας πούμε, τα βάλα αυτά εκεί. Μετά είναι το τραπέζι, μετά είναι ο καναπέζι, μετά είναι ένα μπαουλάκι. Τώρα το μπαουλάκι θέλει κάτι να κάνει, όπως λέει η Kelly Western, ένα διάλογο με το διακοσμητικό.
0: Άστο να είναι στο μονόλογο. Οι καλύτερες παραστάσεις αυτή τη στιγμή είναι οι μονόλογοι.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Εκεί φαίνεται το ταλέντο.
1: Οι καλύτερες ή οι φτηνότερες.
0: Και οι φτηνότερες. Άστο ρε παιδί μου, θα βάλεις το άλλο, μετά κάτι άλλο θα θέλει και δεν τελειώνει.
1: Μα αυτό είναι ωραίο, δεν τελειώνει. Γιατί άμα τελειώνει, τι θα είχαμε να κάνω μετά εγώ με τον κόρ. Θα πήγαινε, θα έλεγα, θα χτύπα καμπόρι, θα έλεγα παιδιά, να σα διακοσμίσω το σπίτι.
0: Δώστε μου την κάρτα σας.
1: Έτσι.

0: Cito.
1: Para Πολιτικά 90,1.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
11: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
11: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Παραπολιτικά 90,1.
15: Φωνή του Τζάκερ λέει κολυμπούσε στις ουσίες. Στώρα στα 30 της χρόνια η Άλμπα αποκαλύπτει στα social media ότι το τελευταίο πράγμα που την ένοιαζε εκείνη την εποχή ήταν οι σπουδές της. Όλο αλητεία, μουσική
16: εντάξει,
15: και ουσίες.
16: Εντάξει, το κοριτσάκι πέρα στη φάση του. Λοιπόν, αντιμέτωποι λέει με ιδιαίτερα πιεστική, πρακτική, βρίσκονται κάποιοι οδηγοί σε χορούς σου, σε χώρους στάθμευσης και λιμάνια όπου έρχονται άγνωστοι.
15: Ναι.
16: Έτσι. Πάνε σου παίρνουν τους καθαριστήρες, σου βάζουν καινούριους και σου λένε πλήρωσε με για τους καινούριους. Χωρίς να ρωτήσουν.
15: Α, μου έχει τύχει σε σούπερ μάρκετ.
16: Με καθαριστήρες.
15: Ναι.
16: Να σου βγάλουν από το αυτοκίνητο.
15: Όχι, α. Να γίνουν πάρα πολύ πιεστικοί, προκειμένου να σου λέει έχει χαλάσει ο. Και παίρνουν από λάστιχα, παιδιά, από παλιά λάστιχα αυτοκινήτου και τα φτιάχνουν. Ναι.
16: Ναι.
15: Και στο πουλάνε και σου λένε έλα μωρέ, έχει χαλάσει ο καθαριστήρας κλπ.
16: Εκεί στο λιφάνι. Στο λιμάνι λοιπόν λέει της στη Ραφίνα και λοιπά και σε σούπερ μάρκετ εκεί στη Ραφίνα πήγαν λέει τους βγάζουν, τους βάζουν γρήγορα. Βάζουν τους καινούριους και σου λέει πλήρωσε με, σου βάλα καινούριους καθαριστήρες.
15: Α, ωραία.
16: Χωρίς να πάρουν την άδεια.
15: Καλέ, δεν είμαστε καλά.
16: Εγώ παιδιά όταν δεν έρθει θέλω να μου καθαρίσει το τζάμπι.
15: Δεν γίνεται, ντροπή, ντροπή,
16: ντροπή. Του λέει, να σου πει, του λέω ότι κάνει νόημα, δεν θέλω. Και είναι το αμάξι πλημμένο και αρχίζει. Πρέπει να με ελέγχει, να με έχει πει εμένα, ναι, να με έχει βγάλει τσατσά σε τέτοιο. Μπετετάνα, μπετετιόλα, τι, στη δική του γλώσσα όμως.
15: Το βλέπεις. Άμα δεν καταλαβαίνεις, άμα δεν καταλαβαίνεις, σε νοιάζει.
16: Απ' τη μούρη του όμως του βλέπεις, σου έχει καταραστεί να βρεις την κολόνα απέναντι.
15: Ναι. Λοιπόν, άκου, γνώρισε ένα ζωγράφο.
16: Ναι.
15: Σαμάνο.
16: Ναυράτα!
15: Όπα! Ο οποίος ζωγραφίσει τα πορτρέτα ανάποδα.
16: Τι δηλαδή είναι
15: το κεφάλι είναι από κάτω και μετά το γυρίζει και έρχεται αυτό. Λοιπόν, και ανάλογα με το τι δουλειά κάνεις,
16: ναι,
15: σε φαντάζεται, κάνει meditation και σε ζωγραφίζει με άλλο αντικείμενο. Δηλαδή, εσύ τι είσαι, ραδιοφωνική παραγωγός, θα πάρει ένα μικρόφωνο και θα βουτήξει το μικρόφωνο στην πογιά και θα σε ζωγραφίζει.
16: Τι λες.
15: Ζωγραφίζει το Μαραντόνα με μπάλα. Έναν φοβερό μπασκετμπολίστα με μπάλα του μπάσκετ.
16: Άμα είσαι γυναικολόγος, δηλαδή με τι σε ζωγραφίζει.
15: Θα πάρει ένα... Όχι με το αυτό φαντάζομαι. Με κανένα όργανο. Με αυτό που κάνει το pap test. Με το πατσαρτάρι του pap test. Και εσύ τώρα.
16: Ναι. Ο Μίτσος λέει δεν του αρέσει η Λιόλιου.
15: Εντάξει.
16: Δεν του αρέσει το Μίτσο.
15: Το να μας προτιμάει από τη Λιόλιου
16: είναι
15: μεγάλο σου ξέμα.
16: Δεν νιώθει αυτή τη στιγμή μια αναπτέρωση.
15: Κάνει σου ξέ. Τι θα μας πει το Ελενάκι για τη Vodafone με αυτή τη γάργαρη σπάνια φωνή που αναρωτιέμαι γιατί δεν έχουν πάρει να την κάνουν 0-1.
16: Μα έλατε, λοιπόν.
15: Να πεις είμαι ψηλή.
16: Ποιος θα με πιστέψει καλά τώρα, αφού την ξέρουν τη φωνή.
15: Συγγνώμη, δεν είχες δει στο...
16: Που πήγα και μου είπαν είστε τα κακακόρια και ήταν και νέο παιδί, ποιος μου το είπε που ήμουν.
15: Α, ωραία, χτίζουμε, εμείς και εμεί χτίζουμε τις επόμενες γενιές.
16: Που ήμουνα. Πού ήμουνα, είσαι στις λέει τα κακά κορίτσια. Πού ήμουν, δεν θυμάμαι παιδιά τίποτα, τι πράγμα είναι αυτό.
15: Λοιπόν, να πω εγώ μια διαφήμιση.
16: Να πεις,
15: θέλεις,
16: ναι,
15: καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι.
16: Α, το Βερζινάδικο ήμουνα.
15: Το Ridges Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά με 20 λεπτά από το κέντρο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος ενθισμού και απώλεια περιουσίας.
16: Λοιπόν, αν χαράζει τη συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνεδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στο καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ρωήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για 3 μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
2: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα, στο σώμα

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
4: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και τις 46χρονες που κατηγορούνται για την υπόθεση για συμπληρωματικές απολογίες οδηγούνται αύριο στην ανακλήτρια. Επειδή είναι στο καιρό αύριο και την Τετάρτη, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θηλυόδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και θα επεκταθούν σε Χαλκιδική, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια. Στον ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού επιβιβάστηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να μεταβεί από το Θησίο στο Μοσχάτο, κάνοντας αυτοψία στην αναβάθμιση που έγινε και πιθανώς να μάθει τη γνώμη των ειδικών. Κατά δήλωσή του, αργότερα τόνισε ότι η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς βρίσκεται σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα, τονίζοντας ότι θα παραλυθούν μέσα στον επόμενο χρόνο άλλοι 13 πλήρως ανακαινισμένοι σειρμοί. Επανήλθε από σήμερα και θα ισχύει μέχρι και τις 23 Ιουλίου 2027 ο μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία. Τα μέτρα εφαρμόζονται από Δευτέρα ως Πέμπτη από τις 7 το πρωί ως 8 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7 ως τις 3 το μεσημέρι. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης η γυναίκα που εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα λιπόθυμη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα. Η ηλικιωμένη γυναίκα έχει υποστεί εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Υπενθυμίζεται ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Σε μισή ώρα στο Δύο Αθηνών, ο τελευταίος αποχαιρετισμός του καταξιωμένου ιστορικού και θεωρητικού της τέχνης Ντένι Ζαχαρόπουλου, που πέθανε σε ηλικία 74 ετών το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Στη διεθνή ενημέρωση για 6 επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά την ανακοίνωση Τραμπ για την ενεργειακή εκεχηρία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις σήμερα και ότι 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε όλη τη χώρα. Στα αθλητικά σέντρα αυτή την ώρα στον αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτας, με τον οποίο ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League. Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 σήμερα για τη Super Bet League 2.
3: Τα νέα των αγορών.
5: Με άνοδο 1,38% στις 2.594,52 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο όμιλος Actor ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς συγκροτήματος ακινήτων στην Παιανία έναντι 45,55 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρώπη Holdings. Η επένδυση αφορά έκταση 62,6 τετραγωνικών με υφιστάμενες εγκαταστάσεις, στοχεύοντας τη δημιουργία ενός σύγχρονου εταιρικού κάμπους για τη συγκέντρωση νέων δραστηριοτήτων του ομίλου και την ενίσχυση του πυλώνα Real Estate. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: And now the news.

Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 ξεκινάει το ανεμολόγιο. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

ποιότητα, ειδησιογραφία ή κάτι άλλο, και βεβαίως να συζητήσουμε για 3 ολόκληρες ώρες κάθε ημέρα, επαναλαμβάνω, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ.

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880. Σε αυτόν καλείτε με το που ξεκινάει η εκπομπή και πριν από το δελτίο και μετά και δηλώνετε συμμετοχή. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.

Βεβαίως η επικοινωνία μας γίνεται και ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr.

Στην ρύθμιση του ήχου Μυρίδης Χρήστος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στην μουσική επιμέλεια Βότσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος.

Και σήμερα θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε. Ένα θέμα όμως που ξεχωρίζει πάρα πολύ είναι ο κάθετος διάδρομος. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κύριος Ρούμπιο, έδωσε την ψήφο εμπιστοσύνης σε ένα από τα σημαντικότερα έργα που συμβαίνουν και που μπορούν να αλλάξουν τελείως την πορεία της χώρας μας. Ο Μιχάλης έχει καλέσει, σε λίγο θα πάρει το λόγο για να ξεκινήσει την εκπομπή. Και ο κύριος Κώστας τώρα και αυτός δηλώνει συμμετοχή. Βοηθάει, επαναλαμβάνω, να, εφόσον θα βγείτε στον αέρα, να δηλώνετε συμμετοχή όσο μπορείτε νωρίτερα. Βοηθάει και εμένα να έχω καλύτερη εικόνα της αναμονής, άρα και καλύτερη διαχείριση του χρόνου. 8:30 θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρος που ειδικεύεται στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που λέμε εργατολόγος. Κάθε Δευτέρα τον φιλοξενούμε αυτήν την ώρα και μιλάμε για το αντικείμενο της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών, των συντάξεων, εκτός από ενημέρωση για την επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα, ο κύριος Ρίζος απαντάει σε ερωτήματά σας. Στείλτε τα και αυτά στο email που σας είπα νωρίτερα, radio@parapolitica.gr, και όταν βγει στον αέρα, 8:30 θα του τα μεταφέρω. Ποδόσφαιρο σε εξέλιξη, ΠΑΟΚ Καλαμάτα, πριν λίγο ξεκίνησε η αναμέτρηση, είμαστε ακόμα στο 12ο λεπτό, 0-0. Χθες το μεγάλο ντέρμπι, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0, παρά το ότι ήταν από το 65ο, αν θυμάμαι καλά, λεπτό, με 10 παίχτες. Το είδα το παιχνίδι, για εμάς που δεν είχαμε προσωπικό ενδιαφέρον, αλλά θέλαμε να δούμε ένα καλό μάτς. Το παιχνίδι ήταν σούπα, φαντάζομαι όσοι

κυρίως οι Ολυμπιακοί και κυρίως οι Ολυμπιακοί που ήσασταν στο γήπεδο το ζήσατε πολύ πιο έντονα, καθώς με ήττα η διαφορά θα μεγάλωνε πάρα πολύ. Πάρα πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο λάθος η τακτική του Νίστρουπ ή αν ο προπονητής ο καινούριος του Ολυμπιακού κατάφερε και τον κλείδωσε.

Πριν περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Καθώς το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης, όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη, καθώς είναι πάρα πολύ κοντά. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. Η συμμετοχή για άτομα μόνο για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 1114. Παίξε, αλλά υπεύθυνα.

0: σε μυρτό μου.
1: Έστω σήμερα που είναι εγώ, μαμά, θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
7: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
9: Φυσικά.
8: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
9: Ορίστε.
8: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
9: Όχι φυσικά.
8: Γιατί?
9: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
8: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
9: Όχι, όχι, όχι.
8: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
9: Όχι.
8: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
9: Όχι.
8: Α, εντάξει. Γεια σας.
10: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
11: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Γενιφάρμα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Ανεμολόγητο.

Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι πάντα. Ακούτε το ανεμολόγιο. Σε λίγο ξεκινάμε με τον κύριο Μιχάλη.

0: Πάμε να του δώσουμε τον λόγο να μπει και η συζήτηση σιγά σιγά σε μια ροή. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη.
1: Καλή εβδομάδα Κωνσταντίνε.
0: Καλή εβδομάδα βέβαια.
1: Τιμή μου, ποδαρικό, πρώτος.
0: Τιμή σας, ναι.
1: Θέλω να σου πω, την τελευταία φορά που μιλήσαμε, έσκασα από τα γέλια, λύθηκα στα γέλια, με τα σχόλιά σου, όταν κλείσαμε, θυμάσαι για αυτό που λέγαμε ΚΚ Νορβηγίας και τα
0: ναι.
1: που λες μου ακούγεται σαν να κάνουν οι Ινδιάνοι κόμμα λευκής υπεροχής.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πραγματικά πολύ παράξενο. Είχε θεματική την προηγούμενη εβδομάδα, ασχολήθηκες κυρίως και όχι μόνο, με ακρίβεια και στεγαστικό. Ακουγόμαι.
0: Βεβαίως, έτσι διακόπτω.
1: Ναι. Τζάμπα είναι τα νίκια στην Αθήνα. Τζάμπα να τα πουλάνε. Να σου πω κάτι, τη γνώμη μου. Δεν μένω Αθήνα, Χανιά μένω. Ρε παιδιά, ξέρετε την Αθήνα, τι μπραντ είναι η Αθήνα. Καταρχήν αρχίζουμε, 300 μέρες το χρόνο ήλιο. Μπορώ να συγκρίνω την Αθήνα με το Βερολίνο που βρωμάει.
0: Τώρα πρέπει κάποιος που έχει ταξιδέψει και λίγο παραπάνω από μένα.
1: Και χρειάζεται να ταξιδέψεις, να ακούς. Πολλοί ταξιδεύουν και εσύ να μην έχεις ταξιδέψει τώρα.
0: Δεν ξέρω τώρα αν βρωμάει το Βερολίνο όπως λέτε με αυτή την έννοια. Να πω έχετε δίκιο.
1: Παρίσι, Βερολίνο, Λονδίνο. Εντάξει, υπάρχουν τα προάστια. Που υπάρχει και μια διαφορά στην Αθήνα, το
0: έχεις
1: κέντρο
0: ξεχάσει
1: είναι...
0: Ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας, δεν μπορούσα να μην το πω.
1: Ναι. Να σου πω κάτι Κωνσταντίνε, να το πω έτσι ευθεία. Μαλάκες είναι οι Αθηναίοι, οι ιδιοκτήτες.
0: Γιατί?
1: Αν είχα εγώ διάρρη στο Παγκράτη, θα πάω από 2.000 δεν το δίνα και θα βρίσκα την άλλη μέρα. Κάτω από 2.000 διάρρη στο Παγκράτη νίκιασμα, δεν θα το δίνα.
0: Πολύ άσχημα ξεκινάτε την ημέρα, την εκπομπή. Όχι την εκπομπή, ενώ για εσάς την ξεκινάτε πολύ ζόρικα. Βέβαια, εμένα δεν με πειράζει αυτό.
1: Μα δεν θα απευθύνομαι. Καταρχήν θα βάλω γελία στην Ελλάδα. Σιγά μην βάλω τον ξηρομερίτη. Να μου τον νοικιάσει, να μου παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα, να μου κάνει παράπονα. Αγγελία, από το ίντερνετ βάζει αγγελία. Στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, Ευρώπη, τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες. Δεν σου λέω τις εκτός, Κίνα και τα λοιπά. Δανία. Την όλη μέρα, το έχεις νοικιάσει. Ξέρετε τι είναι μια πόλη 5 λεπτά στη θάλασσα, τη Βιέρα τώρα που θα φτιαχτεί κιόλας. Και η Βιέρα θα μην υπήρχε. 5 λεπτά στη θάλασσα, μισή ώρα στην Πάνεσα, βουνό, βουνό θάλασσα. Έχετε κατανοήσει τι σημαίνει Αθήνα? Τζάμπα είναι. Άκουσα την ανάλυση που είχες κάνει με τον κύριο που διαφεύγει το όνομά του από το Real Estate.
0: Μπάκας. Θεμιστοκλής Μπάκας.
1: Αναφέρθηκε στις χρυσές βίδες, το Airbnb. Αυτό δεν είπε ότι είναι το πρόβλημα του στεγαστικού?
0: Όχι.
1: Και αυτό.
0: Είπε ίσα-ίσα ότι απ' τη μία δημιουργεί θέματα το Airbnb, αλλά απ' την άλλη φέρνει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο έσοδα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για στεγαστική.
1: Θέλω να πω για την έλλειψη διαμερισμάτων, για τον τόπιο πληθυσμό, υπάρχει το Airbnb τέλος πάντων. Είπε επίσης, και τα, επειδή στην εποχή χωρίζουν τα ζευγάρια πιο εύκολα και φεύγει ο άλλος από το σπίτι και ψάχνει να βρει ένα άλλο σπίτι και είναι πιο δύσκολο και γίνεται μεγάλη ζήτηση κτλ. Δεν το είπε και αυτό?
0: Ναι, το είπε και αυτό. Γιατί αναφέρθηκε τόσο στα αρνητικά όσο και στα θετικά.
1: Ναι, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, Κωνσταντίνε. Δεν άκουσα να αναφερθεί στον κύριο παράγοντα που υπάρχει η έλλειψη στέγης, τουλάχιστον στην Αθήνα και όχι μόνο.
0: Ο Μπάκας δεν αναφέρθηκε στον κύριο, μην το λέτε έτσι. Δεν αναφέρει. Κατ' εσάς, γιατί μιλάγαμε 3 ώρες και τι δεν είπαμε με τον Μπάκα, αλλά για πείτε ποιος θεωρείτε ότι είναι ο κύριος.
1: Το κύριο Κωνσταντίνο.
0: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το κύριο που δεν το είπαμε?
1: Το κύριο που δεν το είπατε?
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνε, έχεις πάει καθόλου Κυψέλη, Πλατεία Αμερικής, Αγίου Παντελεήμονα, σε πόλια, Χανών?
0: Συχνά.
1: Τι παρατηρείς εκεί?
0: Τι παρατηρώ?
1: Και δεν μένουν πλέον Έλληνες εκεί.
0: Όχι, δεν παρατηρώ κάτι. Δεν μένουν όπως εδώ και χρόνια δεν μένουν όταν άρχισαν να φεύγουν προς τα προάστια.
1: Η Κυψέλη είναι το ίδιο με το 90.
0: Το 90 ξεκίνησαν να φεύγουν προς Χαλάνδρη, προς Μαρούσι. Σας θυμίζω ότι το 70 η Γλυφάδα ήταν εξοχικό.
1: Κάποιοι φύγανε. Στην
0: Γλυφάδα είχαν το εξοχικό
1: τους. Και
0: το 60 στην Αγία Παρασκευή πηγαίνανε επειδή είχε ωραίο κλίμα για άσθματα και τέτοια.
1: Ναι, ήταν όμως κάποιοι νέο αφιχθέντες. Η ΝΚΙΟ πάνε λοιπόν στο Διάρη, στο Τριάρη, στον ιδιοκτήτη και του λένε: σου δίνω τα νίκια ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια ντούκου και βάλε μου μέσα το μετανάστη. Αυτόν που παίρνει άσυλο. Και αυτόν που δεν παίρνει, και αυτόν που παίρνει.
0: Εντάξει, σας ακούω, δεν ξέρω αν λειτουργεί ακριβώς έτσι για να το σχολιάσω.
1: Τον Άγιο Παντελεήμο να το θυμάσαι, Κωνσταντίνε, τη δεκαετία του 90, τους πολίτες.
0: Το 2000 η Επιτροπή Αγίου Παντελεήμονα.
1: Η Επιτροπή, τη θυμάσαι?
0: Τη θυμάμαι και είχα από τότε δει ότι είναι ένας προπομπός για τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Φαινότανε δηλαδή, όπως παρατηρούσε.
1: Τους έχεις ξανακούσει αυτούς?
0: Όχι βέβαια.
1: Γιατί? Γιατί δεν γίνεται τώρα τίποτα?
0: Πολύ λόγοι. Πολύ λόγοι.
1: Ο κύριος λόγος είναι ότι έχουν φύγει όλοι οι Έλληνες από εκεί. Στην Αχαρνό, στα μαγαζιά.
0: Δεν συμφωνώ, αλλά...
1: Στα μαγαζιά, μα πώς δεν συμφωνείς Κωνσταντίνε, σου λέω τώρα μια πραγματικότητα και μου λες δεν συμφωνώ.
0: Εντάξει,
1: δεν το λέμε τώρα αυτό για ιδεολειψίες και να μην μας πούνε ρατσιστές.
0: Όχι, τι με έχω
1: δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μα όταν κάνουμε μια ανάλυση, βγάζουμε τις παροπίδες και τις ιδεολειψίες και όλα αυτά.
0: Εντάξει, θα πάρουν διακρατές και θα μου πούνε καλά τα λέει ο Μιχάλης και τα λοιπά. Δεν συζήτηση κάνουμε.
1: Μα δεν είναι καλό ή κακό, είναι περιγράφω μια πραγματικότητα.
0: Ναι, αυτό, να μου πούνε ο Μιχάλης.
1: Στην Αχαρνό, στα μαγαζιά, πάτε ρε παιδιά μια κάμερα με κάντε ένα ρεπορτάζ. Και άμα μου βρεις πάνω από τρεις ιδιοκτήτες Έλληνες καταστημάτων, τρύπα μου τη μύτη.
0: Ιδιοκτήτες κιόλας, όχι ότι τα νοικιάζουν.
1: Τα νοικιάζουν, όλα είναι ξένα μαγαζιά και στην Αχαρνό.
0: Τα νοικιάζουν ή που τα έχουν αγοράσει?
1: Και τα αγοράζουν και τα νοικιάζουν και ό,τι θέλεις γίνεται. Αυτό δεν είναι μια αλλαγή στην πραγματικότητα? Μετά λέμε, μα δεν βρίσκω λέει σπίτι να μείνω. Και γιατί όλες αυτές οι πολυκατοικίες.
0: Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησα το ανεμολόγιο το 2005, επειδή μου λέτε για πραγματικότητες, παίρναν ακροατές και μου λέγανε ότι έχουμε από 2 μέχρι 4 εκατομμύρια μετανάστες στη χώρα μας. Το 7 με την Επιτροπή Αγίου Παντελεήμονα είχε φτάσει να είναι άλλα, είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες και άλλα 10 εκατομμύρια μετανάστες. Λογικά τώρα έπρεπε στην Ελλάδα να ζούμε 50 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 40. Γι' αυτό σας λέω. Την έχω ζήσει λίγο την υπερβολή, γι' αυτό με ακούτε.
1: Ωραία. Είναι ωραία. Ας την υπερβολή.
0: Έχω τσακωθεί με πολύ κόσμο που θεωρούσε. Γιατί δεν τα βλέπει, γιατί μας το κρύβει συστημικά, είναι 4 εκατομμύρια το 5.
1: Ναι. Ωραία.
0: Το 5, όχι.
1: Η Αθήνα λοιπόν του 2000.
0: Πείτε μου και να κάνουμε επίλογο, Αθήνα... γιατί είμαστε πάρα πολύ ώρα.
1: Ναι, με την Αθήνα του 2025. Όχι. Πάω γρήγορα, γρήγορα στην ακρίβεια. Περνάει
0: όχι,
1: τώρα,
0: όχι, όχι. Τελείω... Ας μείνουμε με αυτό. Ας μείνουμε με το...
1: Όχι, ένα μισό λεπτό. Λέμε για την ακρίβεια και πάλι αναφέρεται και πάλι δεν αναφέρεται το πιο ουσιώδες. Ποιο είναι το πιο ουσιώδες? Ότι οι πολυεθνικές που έχουν κλείσει όλα τα μπακάλικα, τα χασάπικα, τα μανάβικα. Δεν είναι μόνο ότι έχουν γίνει, μου έμεινε αυτό που είπε ο κύριος, από 35 αλυσίδες 4, αλλά δεν πληρώνουν φόρο. Γιατί δεν πληρώνουν φόρο? Γιατί η έδρα τους είναι στους φορολογικούς παραδείσους. Δηλαδή θα πληρώνει φόρο να κόψω εγώ απόδειξη από τον ηλεκτρολόγο και τον υδραυλικό, και η πολυεθνική με τα εκατομμύρια θα πάρει στο Γιβραλτάρ και στο Παναμά και στο Cayman Island.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κουφό αυτό?
0: Ξέρω ότι θέλετε να πείτε και άλλα, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει,
0: κύριε Μιχαλή.
1: Εντάξει, είναι καλή συνέχεια.
0: Πάστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Στο μεταξύ, όση ώρα μίλαγε τώρα ο κύριος Μιχάλης, το ΠΑΟΚ Καλαμάτα έγινε 0-1 με πέναλτι υπέρ της Καλαμάτας. Καθαρό πέναλτι. Σε ένα πολύ άτσαλο μαρκάρισμα.

0: που έκανε, αν είδα καλά, ο Ενταγέ, ο Σέντερφορ.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για 3 μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρία, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
14: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Στον Άγρα. Θα ήθελα να του ζητήσω συγγνώμη αν ο τόνος της φωνής μου του έδωσε την αίσθηση πως εξέλαβα τη σκέψη του ως κριτική προς εμένα. Ούτε καν μου πέρασε από το μυαλό. Επειδή αυτές οι συζητήσεις για την εσχατολογία, τις εσχατολογίες και την αποφυγή τους κρατάνε δεκαετίες, ίσως να υπήρχε ένα ίχνος χρόνιας αγανάκτησης πάνω στο ζήτημα. Πάντως δεν είχε να κάνει με τον Άγρα.
16: Μάλιστα.
15: Ταυτοχρόνως, ό,τι είπε ως προς τη σκέψη του πως και οι εσχατολογίες δημιουργούν επαναστάσεις, συμφωνώ απόλυτα. Όμως στην προηγούμενη συνομιλία μας είχα λυσμόνησα να σας τονίσω και να αναφέρω πως οι θηριωδίες που διαπράχθηκαν εν ονόματι εσχατολογιών και ειδικά στον 20ο αιώνα θρησκευτικών και πολιτικών εσχατολογιών καθιστούν τη σφαγή των μιλίων τον Τζέγκις Χάν, τον Ατίλα, φιλάνθρωπες συμπεριφορές. Αυτά ως προς το... Και τώρα στον Έμονα. Πολύ καλός με την αντιμνημονιακή του τοποθέτηση και τεκμηριωμένη με άρθρα από το πρώτο μνημόνιο. Η μόνη μου επιφύλαξη ήταν ότι ήταν ιδιαίτερος αιχμηρός απέναντι στον κύριο Καρλαμάνη.
16: Ναι.
15: Ο οποίος τιμά και την εκπομπή εσάς και εμάς ως ακροατές, συμμετέχοντας σε μια εκπομπή που οι ακροατές μπορούν να του ασκήσουν άμεσα κριτική. Αυτό θέλει και σένος και παρησία. Όμως, για να ξαναγυρίσουμε στα μνημόνια, και αυτό απευθύνεται και στον κύριο Κακλαμάνη και σε όλους που συμφωνήσαν με τα μνημόνια.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό πάλι.
15: Συγγνώμη, που συμφωνήσαν με τα μνημόνια. Έχω να πω το εξής. Όταν έγινε το σχέδιο ΑΝΑΝ, οι νομικές υπηρεσίες του ΟΗΕ ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Και καταλαβαίνετε ότι οι νομικές υπηρεσίες του ΟΗΕ, ο κλητήρας, είναι πρόεδρος του Αρείου Πάγου στην Ελλάδα. Γιατί? Πεθόντουσαν Νόμπελ τότε. Δεν το επεξεργάστηκε οι νομικές υπηρεσίες του ΟΗΕ, αλλά μια νομική φίρμα από το Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
15: Η ίδια νομική φίρμα επεξεργάστηκε το πρώτο μνημόνιο.
0: Πάλι δεν ακούγεστε, πρέπει να μείνετε σταθερός με το ακουστικό
15: τώρα,
0: κοντά.
15: Μ' ακούτε.
0: Ναι, είναι σαν τώρα να μετακινείτε το ακουστικό κοντά, ναι, μακριά. Ναι, μην το κάνετε για να...
15: Ναι. Η ίδια νομική φίρμα επεξεργάστηκε το πρώτο μνημόνιο. Μη μας λένε ότι ήταν επίγον και ότι ο κύριος Παπακοσταντίνου ξαφνικά τα βρήκε και τα έκανε και τα έδειξε. Δεν βγαίνει τέτοιο νομοθέτημα επιγόντως.
0: Ναι.
15: Ταυτοχρόνως, το δούνου του άλλαξε το καταστατικό του για να συμμετάσχει στα προγράμματα στήριξης στην Ελλάδα. Ο Κάρολος Μάρξ του είχαν κάνει κόρη στο ένα παιχνιδάκι και μέσα στις ερωτήσεις ποιο χρώμα αγαπά το ένα το άλλο ήταν και ποιο ελάττωμα συγχωρεί. Και είχε πει η αφέλεια. Η αφέλεια είναι χειρότερη και από έγκλημα για έναν πολιτικό. Αυτά.
0: Το κρατάω. Μ' άρεσε. Η αφέλεια χειρότερη και από έγκλημα για έναν πολιτικό. Να είστε καλά.
15: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.

διαβάζω στα παραπολιτικά.gr μια πολύ σοβαρή υπόθεση, προσέξτε, απόπειρας δηλητηρίασης εδώ στο Περιστέρι. Μία 41χρονη φέρεται να έβαζε ατροπίνη στο φαγητό του εν διαστάσει συζύγου της. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν την πράξη τους. Με συγχωρείτε, την πράξη της.

διατροπίνη, εφόσον χορηγείται και συνεχίζεται και να σε βάθος χρόνου και αυξάνεται και η δόση, όπως διαβάζω, μπορεί να προκαλέσει στη θάνχη ισχυμικά επεισόδια, οξία, νεφρική βλάβη, αναπνευστική αναστολή, ακόμη και κόμμα. Εάν υπάρξει υπερδοσολογία, προκαλείται και χάνει ο άλλος τη ζωή του από αναπνευστική παράλυση.

0: Παίρνει το λόγο επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμόρφωση. Γεια σας.
1: Κωστά, σε χαιρετώ.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Ευχαριστώ τον Κώστα από Ζωγράφου για τα καλά του λόγια. Το δεύτερο αρχαιότερο επάγγελμα γυναικείο είναι αυτό της φαρμακεύτρας. Ξεκίνησε από τις κοινωνίες των κυνηγών συλλεκτών, γιατί οι γυναίκες ξέρανε πολύ καλά τα βότανα. Πάμε τώρα στο θέμα μου. Ο Δημήτρης από τη Χίο, εσύ και αν προλάβω και τον Κώστα από τους Ζωγράφους. Λοιπόν, ο Δημήτρης από τη Χίο για τους Πειραχά. Υπάρχει κοινωνία η οποία δεν έχει θεσμούς, αναμφισβήτητα όχι. Όλες οι κοινωνίες έχουν θεσμούς, είτε πρωτόγονες είναι, είτε σύγχρονες. Τους θεσμούς τους διαπερνά ο χρόνος, βεβαιότατα. Τους διαπερνά ο χρόνος. Πώς τους διαπερνά όμως? Τους διαπερνά και δημιουργείται στο εσωτερικό του θεσμού αυτό που εγώ τουλάχιστον, είναι ο όρος, μπορεί να είναι αδόκιμος, είναι δικός μου, κρυσταλλοποιημένη μνήμη. Και συνιστούν τρόπον τεινά βιώματα άμεσης εμπειρίας. Για τους Πειραχά, ένα παράδειγμα. Η γλώσσα. Η γλώσσα για τους Πειραχά είναι θεσμός. Και μάλιστα αξίζει μια ολόκληρη παρέμβαση για τη γλώσσα των Πειραχά, γιατί πηγαίνει σε γλωσσικά συστήματα τα οποία είναι πέραν του συμβολικού, δεικτικά ή εικονικά. Το τόξο και η μέθοδος κατασκευής του. Θεσμός. Τι άλλο. Ο στρακισμός. Έκανε κάποιος φόνο εκ των πραγμάτων, αποκλείεται από τη φυλή και στις συνθήκες κυνηγών συλλεκτών σημαίνει θάνατος, βέβαιος θάνατος. Βέβαια, ειδικά για την Κυριακά, εάν αλλάξει όνομα, γιατί αυτοί αλλάζουν όνομα, έξι ονόματα κάθε σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, τον δέχονται εφόσον αλλάξει όνομα, γιατί πλέον είναι άλλος άνθρωπος, επειδή ζουν στη γραμμή της άμεσης εμπειρίας. Λοιπόν, ο χρόνος, ας δούμε για και το χρόνο και τις μορφές και τα είδη του. Συλλεκτικές κοινωνίες, πρωτόγονες συλλεκτικές κοινωνίες. Τρία είδη χρόνου. Ο φυσικός κυκλικός χρόνος. Για τους Πειραχά. Η μέρα και η νύχτα, η πανσέληνη και δύο εποχές. Οι δύο εποχές, όχι τέσσερις εποχές, δύο εποχές, φουσκώνουν τα νερά του ποταμού Μαϊσί, πέφτουν τα νερά του ποταμού Μαϊσί. Τι θεώρησα πλέον αυτό, τον ιστορικό χρόνο, τον αντιπαραθέτω σε μια κοινωνία η οποία δεν έρχεται από εκεί, έρχεται από κάπου αλλού, της Μάλιας, που έχουν μία μονάδα μέτρησης 44.000 χρόνια. Τέλος πάντων, αυτό είναι στο δεύτερο πεδίο. Λοιπόν, ο δεύτερος χρόνος, μορφή χρόνου, είναι ο ιστορικός χρόνος. Για τους Πειραχά είναι δύο γενιές, που σημαίνει πατέρας, παιδί, πατέρας, παππούς. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι δεν υπάρχει μνήμη που υπάρχει σε άλλες κοινωνίες κυνηγών συλλεκτών πέρα από τις δύο γενιές. Είναι τέσσερις όσο το πλήστο. Και τώρα πάμε στο πιο σημαντικό, το τρίτη μορφή χρόνου, ο αφηγηματικός χρόνος. Εδώ είναι το παιχνίδι που θεωρώ ότι φέρνει τον Καστοριάδη σε δύσκολη θέση. Όχι σε δύσκολη, σε άβολη θέση. Λοιπόν, οι θεσμοί τους λοιπόν λειτουργούν στη γραμμή του άμεσου βιώματος. Δεν έχουν όμως αφηγηματικούς μύθους. δεν λένε από πού παρέλαβαν το τόξο, δεν λένε από πού έρχονται τα τραγούδια τους, όπως λένε οι Αβόρυγινες παραδείγματος χάρη, και εκεί δίνουν και πληροφορίες γεωγραφικού τύπου. Το πιο σημαντικό από τα σημαντικά, από το σημαντικό του αφηγηματικού χρόνου και το οποίο αφορά τον Δημήτρη Αποτυχίο, τον Καστοριάδη, είναι ότι δεν έχουν υβρετικούς μύθους δημιουργίας. Αυτό είναι και το οποίο καθορίζει να θεωρώ την κοινωνία αυτή σαν μη ετερόνομη. Αυτόνομη κοινωνία δεν είναι, γιατί απαιτεί συνειδητή κοινωνική θέσμηση, αλλά τη θεωρώ ότι είναι μια μη ετερόνομη κοινωνία. Και γιατί το λέω αυτό? Αυτό αφορά και λίγο εσάς. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Το λέω γιατί εκεί επαληθεύεται το φαντασιακό του Καστοριάδη, ότι το κεντρικό φαντασιακό αυτής της κοινωνίας έρχεται σύγκρουση σε σύγκρουση, δηλαδή το να ζει σε μια γραμμή άμεσης εμπειρίας έρχεται σε σύγκρουση με τη θεωρία του Καστοριάδη περί αυτόνομων και μη αυτόνομων και ετερόνομων κοινωνιών. Να πω την αλήθεια ότι εγώ δεν έχω ανοίξει ποτέ ούτε σελίδα από το κορυφαίο έργο του Καστοριάδη, «Φαντασιακή θέση της εξουσίας». Λοιπόν, εάν αναφέρεται σε αυτήν την υποπερίπτωση ο Καστοριάδης, αυτό δεν το ξέρω. Απλά όμως, επειδή ετέθη το ζήτημα για τον Ντάνιελ Έβερετ και για το θέμα που ανακοίνωσε το 2005, είχε πεθάνει τότε ο Καστοριάδης. Γι' αυτό το έφυσα.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, επίσης, καλό είναι το βλέμμα μας για το Δημήτρη Αποτυχίο να το στρώφουμε και στο δέντρο και στο δάσος, αλλά να μην πηγαίνουμε στο πολύ πυκνό δάσος. Δηλαδή, αυτά τώρα περί κβαντομηχανικής, περί κβαντικών διακυμάνσεων, κβαντικών πεδίων και όλα αυτά, να μην τα μπλέκουμε σε συζητήσεις τις υπερβαίνουν τις συγκεκριμένες συζητήσεις, και ας λάβει υπόψη του ο Δημήτρης ότι το κβαντική θεωρία θεωρεί την τυχαιότητα σαν απόλυτη και σαν θεμελιακή. Αυτή την ιστορία ο Καστοριάδης διαφωνούσε, γιατί εκείνος θεωρούσε το θεμέλιο, την πηγή, το χάος και την οντολογική απροσδιοριστία που αναδύεται από το χάος. Κλείνω με τον Δημήτρη. Εσύ τώρα.
0: Και να κάνουμε επίλογο με εμένα.
1: Ναι, ωραία. Εσύ, την παρέμβασή μου, την προσέγγιση μου για τους πειραχά, πολύ σωστά ξεκίνησες με έναν τίτλο, μια ρογμή που δεν συνοδεύεται από ρύθμα. Πολύ σωστά. Και μετά πέρασες στο διαφωνία. Έχω την αίσθηση ότι σχετικοποίησες την προσέγγιση μου. Γιατί, να το δούμε. Είναι διαφωνία? Δεν είναι διαφωνία. Δεν είναι διαφωνία, γιατί εσύ κινείσαι σε ένα πεδίο διαφορετικό, τελείως ασύμβατο με το πεδίο που κινούμαι εγώ. Εγώ κινούμαι στο πεδίο της καθαρής επιστήμης, της pure επιστήμης, και εσύ κινείσαι στο πεδίο της εφηρμοσμένης κοινωνικής θεωρίας. Λοιπόν, τι λέω εγώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση των πειραχά? Άκουσε λοιπόν μια πρόταση. Τι εξής? Ότι όλα τα φυλαστικά γεννούν νεογνά. Ναι, αλλά όταν ήρθε στο φως η περίπτωση του Πλατύποδα, Πλατύποδας είναι ο ορνηθόρυβος, ο οποίος είναι θηλαστικό και γεννάει αυγά, εκεί καταραίει ο ορισμός. Και ο Πόπερ μας δίνει το κριτήριο για την επιστήμη της διαψευσιμότητος. Λοιπόν, άρα τα παιδεία είναι ασύμβατα.
0: Εντάξει, πολύ ενδιαφέρουσα η απάντηση.
1: Μ' άρεσε
0: ο διαχωρισμός. Εγώ έχω πολλά που θα μπορούσα να συζητήσω μαζί σας σε αυτά τα θέματα, αλλά είμαστε στο ραδιοφωνικό χρόνο και όχι από κοντά, οπότε πρέπει να σας αποχαιρετήσω.
1: Ωραία.
0: Και ελπίζω να καλέσουν και επόμενοι ακροτές να συμπληρώσουν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Η διαφορά ανάμεσα στην μία σκέψη καθαρά σε επιστημονικό επίπεδο και μία σκέψη σε επίπεδο εφαρμοσμένης κοινωνικής πραγματικότητας. Υπαρκτή, το καταλαβαίνω. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με επόμενους ακροατές.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έφτασε, Μυρτό μου.
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Παραπολιτικά 90,1.
12: Ανεμολόγιο.

0: θα σας πω τι συμβαίνει. Είναι κάτι το οποίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι εκπομπών, όπως το ανεμολόγιο που υπάρχει επικοινωνία με το ακροατήριο. Κάποιοι ακροατές ακούνε πιο τακτικά και για πιο πολλή ώρα, κάποιοι λιγότερο τακτικά για λιγότερη ώρα. Μια χαρά και δεν υπάρχει καλό ή κακό. Αλλά δημιουργούνται μεταξύ ορισμένων ακροατών κάποιες, σε εισαγωγικά αν θέλετε, διαφωνίες. Και επειδή μόνο μία φορά την εβδομάδα μπορεί να βγαίνει κάποιος στο ανεμολόγιο, για να μπορείτε να βγαίνετε περισσότεροι, αναγκαστικά η απάντηση πηγαίνει την επόμενη. Οπότε αν δεν έχετε ακούσει την προηγούμενη εβδομάδα ή αν δεν έχει τύχει να ακούσετε την προηγούμενη εβδομάδα, μπορεί να νιώθετε λιγάκι τώρα γιατί απαντάει στον Καστοριάδη στις 7 παρά το απόγευμα ένας ακροατής στο ραδιόφωνο. Διότι έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Παρασκευή και την προηγούμενη Πέμπτη και την προηγούμενη Τετάρτη ένας ολόκληρος συλλογισμός από άλλους ακροατές, από τον ίδιο τον κύριο Γιώργο. Απλώς δεν μπορεί αυτό να τραβάει εις μάκρος, διότι μετά αρχίζει και γίνεται λίγο κλειστή, πώς να το πω τώρα, συζήτηση μεταξύ ενός μικρού αριθμού ακροατών, ειδικά όταν είναι ένα θέμα τόσο εξειδικευμένο. Το διευκρινίζω για να μην έχει κάποιος απορία, γιατί σίγουρα κάποιοι θα το σκεφτήκατε. Πάμε στον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Μαντενίδη. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα κύριε Μαντενίδη.
1: Και σε όλους τους συνακροατές.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μια παράκληση. Αυτό το ξεκίνημα με ποδοσφαιρικά νέα με θυμίζει έντονα το επάρετο καθεστώς της Χούντας του Παπαδόπουλου. Κατηγορούσαν το καθεστώς ότι οι πολίτες μπορούσαν να μιλάνε μόνο με ποδόσφαιρο. Και σήμερα βλέπω σε κάθε εκπομπή, είτε είναι λόγου, είτε είναι κουτσουμπολιό, η συζήτηση γυρνάει στην μπάλα. Αυτό, η ποδοσφαιροποίηση, μήπως δεν έχουμε δηλαδή χούντα.
0: Παίζει ο Πάοκ.
1: Αυτό τώρα εντός παρενθέσεων δεν
0: αφορά το θέμα.
1: Ακούστε τα πιο σοβαρά τώρα.
0: Παίζει Παοκάρα. Όχι, αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό. Δεν πάει να γίνει πόλεμο, να καεί η χώρα, ο πλανήτης ολόκληρος, να εκραγεί ο ήλιος. Είμαστε ένα-ένα με την Καλαμάτα, ευτυχώς ισοφαρίσαμε. Εδώ κοντεύουμε, ισοφαρίσαμε λοιπόν, την Καλαμάτα και εσείς μου λέτε τα πιο σοβαρά.
1: Τώρα και κάτι να γελάσουμε ακόμη.
0: Έλατε.
1: Τότε τουλάχιστον ήταν ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο, τώρα είναι επαγγελματικό με δισεκατομμύρια. Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία. Με κάνει εντύπωση που ακροατές γίνονται ιεραπόστολοι του νεοφιλελευθερισμού, όντας εποχικοί σερβιτόροι, ζούνε με μια σύνταξη των 500 ευρώ και λέει ο άλλος, μια χαρά τα κάνει η κυβέρνηση, λέει εγώ είμαι στην αυλή μου, τρώω τα ραδίκια που φυτρώνουν, τις ντομάτες, τις πιπεριές και με 800 ευρώ ζω μια χαρά και τι να κάνει η κυβέρνηση, αυτό μπορεί. Και δεν συγκρίνουνε, όταν κάνουν συγκρίσεις με την Ευρώπη, και συγκρίνουν την αγοραστική δύναμη του Δανού, του Νορβηγού, του Σουηδού με τους πλεμπαίους νεοέλληνες που τους κατάντησαν ζητιάνους και στους κάδους γυρνάνε νυχθημερών πλέον στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, εκεί στα Χανιά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν εκεί. Τον πεις εκεί είναι άλλο βασίλειο, εκεί είναι άλλο πριγκιπάτο. Εκεί είναι άλλο πριγκιπάτο, να μην ανοίξουμε τη συζήτηση. Πάμε τώρα στα σοβαρά. Για το θέμα της Θεσσαλονίκης. Πιστεύω να διαβάσατε το email και να είδατε τι κάνουν πάλι.
0: Να το πείτε
1: όμως,
0: γιατί...
1: Δεν ξέρω αν προλάβατε, αν σας ενημέρωσε η συνάδελφος στο...
0: Ναι, ενημερώνει, αλλά οι ακροατές δεν έχουν διαβάσει, οπότε πρέπει να το λέτε σαν...
1: Ναι, αλλά εσείς όμως είστε ενημερωμένος με το email που σας έστειλα και φωτογραφίες. Λοιπόν, στο Λευκό Πύργο είχαν κάνει...
0: Με τα σκουπίδια.
1: Με τα σκουπίδια και με το τυχείο, με το τσιμέντο που ήταν γύρω από
0: όχι,
1: κάτι τυχεία με
0: τυχείο,
1: πέτρες.
0: Το, αυτό ακόμα δεν το έχω ανοίξει, είναι άλλα πριν.
1: Το στείλα από τις 5.30 και ενημέρωσα. Δεν πειράζει, όμως θα το δείτε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ακούστε τι κάνουν τώρα. Γύρω από το Λευκό Πύργο έχει ένα είδος πράσινο σε ύψος περίπου 4,5 μέτρα και κάναν και τυχείο με πέτρες, υποτίθεται να δένει με τον περιβάλλοντα χώρο το ο λευκός πύργος που είναι από πέτρα, τέλος πάντων, να δένει με τον επίγειο χώρο. Κάναν κάτι σαν πέτρες εκεί, σαν απομεινάρια υποτίθεται του κάστρου που υπήρχε, δεν ξέρω τι υπήρχε. Λοιπόν, και γύρω από αυτό το τυχείο είχαν κάνει τσιμέντο και μετά υπήρχε πλακόστρωτο από κάτι, πλάκες, ωραίες πλάκες, δεν το αφισβητώ. Λοιπόν, τώρα ξυλώνουν αυτό το τσιμεντένιο διάζωμα, περίπου μισό μέτρο πλάτος, γύρω από αυτό το τυχείο που είναι περίπου μισό μέτρο, επαναλαμβάνω, σε όλο γύρω-γύρω από το Λευκό Πύργο, είναι κομμάτια τυχείων 2,5 επί 3,5 περιψωμένα, επαναλαμβάνω, σε ύψος μισό μέτρο. Και μετά από αυτά τα τυχεία, δηλαδή όχι από την πλευρά του πύργου, από την άλλη την πλευρά, ρωτάω, λέω, γιατί το ξυλώνετε ρε παιδιά αυτό, τι θα κάνετε. Είπα με το μυαλό μου, λες, λέω, να βάλουν ωραία λουλούδια να φυτέψουνε. Γιατί μόνο χλωτάπιτα αυτό το πράσινο, την πρασινάδα που βάζουν. Για ευκολία. Λοιπόν, τι μου είπανε.
0: Θα μας πείτε τι σας είπανε σε λιγάκι. Κλείστε λοιπόν, και θα σας καλέσουμε εμείς, γιατί πρέπει να πάω.
1: Θα βάλουνε, λέει, φωτισμό.
0: Κύριε Μαντενίδη, πρέπει να πάω στο δελτίο. Κλείστε και θα σας καλέσουμε εμείς να μην μείνει έτσι στη μέση η παρέμβασή σας.
2: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και θα επεκταθούν σε χαλκιδικές σποράδες Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια. Στον ανακατασκευασμένο σφυρμό του ηλεκτρικού επιβιβάστηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να μεταβεί από το Θησίο στο Μοσχάτο, κάνοντας αυτοψία στην αναβάθμιση που έγινε και πιθανώς να μάθει τη γνώμη των ειδικών. Κατά τη δήλωσή του αργότερα τόνισε ότι η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς βρίσκεται σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα, τονίζοντας ότι θα παραλυθούν μέσα στον επόμενο χρόνο άλλοι 13 πλήρως ανακαινισμένοι σειρμοί. Επανήλθε από σήμερα και θα ισχύει μέχρι και τις 23 Ιουλίου 2027 ο μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία. Τα μέτρα εφαρμόζονται από Δευτέρα ως Πέμπτη, από τις 7 το πρωί ως 8 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Στη φυλακή οδηγεί το 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις Αμερικανικές Αρχές. Φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας που το αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του επίμαχου υλικού στα ψηφιακά μέσα που είχε στην κατοχή του. Στη διεθνή ενημέρωση για 6 επιθέσεις ενεργειακές εγκαταστάσεις κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά την ανακοίνωση Τραμπ για την ενεργειακή εκεχηρία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις και ότι 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε όλη τη χώρα. Στα αθλητικά, ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1 στο ημίχρονο, στον τελευταίο αγώνα για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League.
2: Ο καιρός.
6: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 14 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: δεύτερη ώρα. Σε λίγο όμως με τα διαδικαστικά, καθώς θέλω να συμπληρώσει την παρέμβασή του ο κύριος Μαντενίδης. Σας διακόψαμε, μας λέγατε για το Λευκό Πύργο στην παραλία. Έχουν χτίσει ένα τυχείο, πάρτε το πάλι γιατί κάποιος μπορεί να μην ήταν συντονισμένος.
1: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, ναι, που σας διακόψαμε, λέγατε για τυχείο στο Λευκό Πύργο, πώς ακριβώς επαναλάβετε το?
1: Ναι, ναι, το τυχείο υπάρχει, κανένα, δεν το ξυλώνε.
0: Πού είναι το τυχείο, αυτό λέω, πάρτε το από
1: είναι
0: την αρχή.
1: Είναι προς το Λευκό Πύργο, οι φωτογραφίες, δείτε το βίντεο, θα δείτε τις φωτογραφίες που σας απέστειλα.
0: Ωραία, να το ανοίξω. Ναι. Τι πρόβλημα υπάρχει με το τυχείο?
1: Λοιπόν, αντί λοιπόν να βάλουν λουλούδια να ομορφύνει λίγο χώρο, θα βάλουν φωτισμό κάτω από το υπερυψωμένο τυχείο αυτό, το μισό μέτρο.
0: Α, το βλέπω, ναι. Το βλέπω.
1: Ενώ
0: με το στήλατε.
1: Τα φώτα σήμερα είναι γνωστό ότι για να τονώσουν ένα κτίριο, την αρχιτεκτονική του, τα φωτίζουν ή από κάτω προς τα πάνω με δέσμες ή από πάνω προς τα κάτω πάλι με δέσμες. Αλλά να πάνε από 10 μέτρα μακριά να φωτίσουν το... Μάλλον για να ξοδέψουν κάποια λεφτά και να δικαιολογήσουν ότι κάνουν έργο. Δεν εξηγείται αλλιώς. Διότι για να τονίσουν την ομορφιά ενός πυρίου όπως είναι με τέτοια ιστορική...
0: Τι ιστορική?
1: Ιστορική ανάμνηση, τέλος πάντων. Λευκός Πύργος εδώ είναι, ναι, το έργο, ναι, που αντικατοπτρίζει την αιωνιότητα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι. Τώρα εντάξει, εδώ όμως λοιπόν, είναι διαφωνία. Τι είναι αισθητική διαφωνία?
1: Πόσο είναι βρώμικα?
0: Τις είδα. Ποιες να δω? Ποιες είναι βρώμικες?
1: Πόσο είναι βρώμικα μπροστά από τις κατασκευές που κάνανε για τα σκουπίδια που πετάει ο κόσμος. Ωραία κατασκευή, δεν το αφήσουμε. Δείτε κάτω το πλακόστρωτο, δεν έχει πληθεί ποτέ. Αυτό θέλει ζεστό νερό και πίεση για να καθίσει. Λάδια πετάνε.
0: Α, γιατί θα σας έλεγα γιατί έχετε βάλει τους κάδους αυτούς?
1: Λοιπόν,
0: τους,
1: και κάτι άλλο. Είδατε και το τελευταίο, γιατί εκ παραδρομής δεν σας είπα.
0: Τους κάδους τους βάλα... τους...
1: από τα
0: κύριε Μαντενίδη, με ακούτε?
1: Ναι, σας
0: τους
1: ακούω.
0: Κάδους τους βάλατε επειδή είναι βρώμικα κάτω?
1: Ναι, ναι, ναι, το... ναι, ναι. Μάλιστα, ναι. Δεν έχουν τίποτα, αλλά ο περιβάλλον χώρος είναι βρώμικος. Βλέπετε τι χρώμα έχει.
0: Το είδα, ναι, το βλέπω.
1: Τα πλακάκια που επαναλαμβάνω είναι πολύ καλά, δηλαδή δεν είναι...
0: Το είδα.
1: Δείτε τι βρωμιά, αυτό δηλαδή έχει να πλήσει, δεν πλήσει και ποτέ.
0: Εντάξει, αλλά ο φωτισμός που λέτε, λοιπόν, η διαφωνία είναι αισθητική. Δηλαδή εσείς θέλετε να...
1: Δεν υπάρχει λουλούδι σε όλη την περιοχή που είναι μια τεράστια περιοχή μέχρι το μεγάλο Αλεξάνδρου, μέχρι το Μακεδονία Παλάς. Δεν υπάρχει ίχνος από λουλούδι.
0: Θα προτιμούσατε λουλούδι αντί για...
1: Όχι, λουλούδια μέχρι όλη τη νέα παραλία. Αλλά ποιος θα τα κάνει? Θέλετε να σας πω και κάτι που δεν σας το έχει πει κανένας. Γνώρισα λοιπόν τον υπεύθυνο κυπουρό της περιοχής, έναν από τους κυπουρούς, έναν Αντώνη, ο οποίος ο Φουκαράς επί Δημαρχίας Ζέρβα έπαθε ένα ατύχημα, γιατί τον ανέβασε ο προϊστάμενός του πάνω σε ένα δέντρο τελευταία στιγμή να το κόψουν, ενώ τον έλεγε δεν μπορούμε με αυτό το μηχάνημα, πρέπει να φέρουμε το άλλο το μηχάνημα. Όχι, λέει, τώρα θα ξαναρχόμαστε, τον έλεγε ο προϊστάμενός του Δημοτικού, παρακαλώ. Αυτός ήταν του Λυκείου άνθρωπος. Όχι, λέει, γιατί ήταν δουλευτάρης ο άνθρωπος. Όχι, λέει, ανέβα, τώρα θα ξαναρχόμαστε. Και πέφτει ο άνθρωπος. Όχι, λέει, ανέβα, τώρα θα ξαναρχόμαστε.

0: αυτός σε γάμα, σε σχήμα γάμα, γιατί είναι σπασμένη μέση του με ένα ποδηλατάκι, και το ποδήλατο δίπλα του, γιατί πρέπει να το κρατάει για να περπατάει. Ο Αντώνης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κυπουρός στην περιοχή του Λευκού Πύργου. Αυτά συμβαίνουν στο Κρετινιστάν. Και τι να πούμε, να πούμε και τα άλλα. Τι έγινε και στον Έλγο Δήμητρα. Έλγο Δήμητρα, ο αντιπρόεδρος. 5 επιχειρήσεις, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αντιδήμαρχος, που έπρεπε να είναι αποκλειστικής εργασίας, ας πούμε, να είναι μόνο αντιπρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πήγαινε όποτε τον βόλευε, όποτε τον βόλευε, είχε τις επιχειρήσεις του άνθρωπος. Το ίδιο γίνεται και στον Ελγά Δήμητρα, ο αντιπρόεδρος. Αυτά δεν τα λέτε, αυτά δεν τα λέτε. Αλλά έχουμε και τους άλλους που ασχολούνται με φιλοσοφικά θέματα. Λες και εδώ έχουν καμιά αίθουσα διαλέξεων φιλοσοφίας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται στο Κρετινιστάν.
1: Όλα ταιριάζουν.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται στο Κρετινιστάν. Για να μην αναφερθώ σε άλλα που δεν έχουν τελειωμό.
1: Εντάξει, κύριε Μαντενίδη.
0: Να σας πω για το ΒΟΑΚ. Το βίντεο γιατί δεν το δείξατε του γέροντα.
1: Εμείς είναι λίγο δύσκολο στο ραδιόφωνο να το δείξουμε το βίντεο, αλλά ναι, φαντάζομαι εννοείται γενικότερα.
0: Εκείνος ο γέρος που δείχνει τη γέφυρα που ήδη του ΒΟΑΚ, που ήδη έχει πάρει νερό από κάτω και θα γκρεμίσει και θα πέσει το κομμάτι εκεί, γιατί το λέει κιόλας. Όλο το οροπέδιο του Λασιθίου λέει θα έρθει εδώ, λέει, και θα την πάρει και τη γέφυρα και την πάει στη θάλασσα.
1: Και έτσι λέει.
0: Ναι, είναι χαρακτηριστικό, δείτε το.
1: Έκανα ότι λέει κάποιος πρέπει να αναδεικνύεται, επειδή είναι όποιος λέει κάτι αρνητικό, έτσι πρέπει αμέσως να το δίνουμε σημασία.
0: Τι να λέμε δηλαδή, τι να λέμε,
1: όχι,
0: ποια είναι τα θετικά.
1: Όχι, αν λέει κάποιος θα γκρεμιστεί αυτή η γέφυρα, πρέπει να του δώσουμε σημασία, επειδή είπε ότι θα γκρεμιστεί.
0: Το τεκμέρι, το τεκμηριώνει. Ήδη το νερό έχει πάει κάτω από το πι, από το ορθογόνιο πι που κάναν υποτίθεται για να φεύγει το νερό από κάτω. Ήδη το νερό έχει σκάψει και πάει κάτω από το πι. Και θα το πάρει μαζί και το πι και τη γέφυρα, όπως το λέει ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Και μπορεί να το πήρε κιόλας τώρα με την καταιγίδα που έγινε αυτή την εβδομάδα. Γιατί αυτό ήταν πριν τα βίντεο. Τέλος πάντων.
1: Σε αυτή την περίπτωση εννοείται ότι...
0: αποζημιώσεις για το ΒΟΑΚ. Γιατί δεν είχε κάνει τις απολωτριώσεις η επιτελική κυβέρνηση. Τα σαΐνια. Ωραία, 500 εκατομμύρια.
2: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα και ακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οπότε σου λέει τι συμβαίνει εδώ, πώς ανταποκρίθηκαν ορισμένα σημεία του έργου σε αυτές τις βροχοπτώσεις, ακραίες μεν, αλλά δεν συμβαίνουν συχνά, αλλά όταν θα παίζουμε με τις πιθανότητες του πότε θα συμβούν. Θυμίζω ότι είναι το τμήμα του ΒΟΑΚ που δόθηκε στην κυκλοφορία στις 30 Σεπτεμβρίου. Περίπου 10 χιλιόμετρα του έργου έχουν κατασκευαστεί. Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθυντή του έργου, είχε φτάσει στο 95%. Τέλος πάντων, είναι ζητήματα που τα έχουν υπόψη τους και θα τα δούνε.

για τον οργανισμό Ελγό Δήμητρα ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, υπογεδή, την παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για τον Ελγό Δήμητρα έχουν υπάρξει δημοσιεύματα που θέτουν αυτά τα δημοσιεύματα ερωτήματα για τις μετακινήσεις και τα οδηπορικά του Προέδρου του Οργανισμού, του κ. Σπύρου Μάμαλη, και για κάποιες απευθείας αναθέσεις ύψους περίπου 30.000 ευρώ και για τις παράλληλες εταιρικές δραστηριότητες που έχει ο Αντιπρόεδρος, Νεκτάριος Βιδάκης. Η υπογεδή δεν υιοθετεί το δημοσίευμα και καλά κάνει.

ζητάει όμως να διερευνηθούν εάν αυτές οι περιπτώσεις είναι πραγματικές και ζητάει να τις ερευνήσει και να τις τεκμηριώσει ή να τις διαψεύσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Δεν βλέπω κάτι κακό στο να ζητάμε την έρευνα σε περιπτώσεις που υπάρχει μια καταγγελία. Δεν την υιοθετούμε κατευθείαν επειδή έλα μωρέ όλοι οι ίδιοι είναι, τα ξέρουμε τα λαμόγια, ή ο Μητσοτάκης είναι ο χειρότερος, αν ήταν ο δικός μου δεν θα έλεγα κάτι. Δεν μπορείς όμως και να την απορρίψεις. Οπότε δεν βλέπω κάτι. Είναι ένα θέμα όμως που έχει, πώς να το θέσω τώρα, έχει την πάρει την εξέλιξή του. Τώρα, το αν ο αρμόδιος υπουργός θα αποφασίσει να το ελέγξει, δεν θα το ελέγξει, θα... Δεν μπορεί και κάθε, επειδή υπάρχουν τόσα πολλά θέματα, δεν γίνεται για κάθε, θα θέλαμε για κάθε θέμα μία ημέρα, δηλαδή δεν θα προλαβαίνα, θα μιλάγαμε για ένα θέμα σήμερα και θα ξαναμιλάγαμε για αυτό το θέμα επειδή θα μιλάγαμε για όλα τα υπόλοιπα μετά από 18 χρόνια. Εδώ χρειάζονται και περιπτώσεις, με συγχωρείτε, όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ,

διότι αν δεν υπάρξει από ανθρώπους, λέμε πολλές φορές οι δημοσιογράφοι, το ένα το άλλο, μισό λεπτάκι, στη χώρα δεν υπάρχει μόνο δημοσιογραφία, στη χώρα υπάρχει αντιπολίτευση. Και μάλιστα τα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή έχουν πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση και επικοινωνία και δυνατότητα να προβάλλουν τις θέσεις τους.

0: Σας θυμίζω ότι τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η διευθύντρια του οργανισμού, η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου, ήταν το πρόσωπο που προχώρησε σε αποκαλύψεις και κατέθεσε στη δικαιοσύνη για το κύκλωμα απάτης με τις παράνομες αγροτικές ενισχύσεις. Έχω βαρεθεί και έχω κουραστεί να ακούω και στο δικό μου τον προσωπικό κύκλο να μου περιγράφουν άνθρωποι σημεία και τέρατα για το επάγγελμά τους, για την ειδικότητά τους. Και κοίτα τι γίνεται στο χώρο μου και δεν τα λέτε αυτά που γίνονται στο χώρο μου και κοίτα τι γίνεται με τους γιατρούς και κοίτα τι συμβαίνει με τους δικηγόρους και. Όπως η Παρασκευή Τυχεροπούλου, αφού βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα, ελάτε και πείτε δημόσια και με το ονοματεπώνυμό σας να πάρει το θέμα διάσταση, να πάρει δημοσιότητα και έτσι να μπορέσει να ψαχτεί περισσότερο. Αλλά αυτό που έκανε η κυρία Τυχεροπούλου δεν είναι κάτι που, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν ξέρω σε κάποια άλλη χώρα, το κάνουν αρκετοί. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Ετοιμαζόμουν να σας πω ότι και στο ημίχρονο, λίγο πριν το ημίχρονο, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ 1-1 και πλέον στο 57ο λεπτό ξανά προηγείται η Καλαμάτα με ένα πολύ ωραίο γκολ και είμαστε στο ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-2.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων. Των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria! The Pit!
7: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Τέλεια, έμεινε και με 10 παίχτες ο ΠΑΟΚ, μια χαρά. Σε λίγο θα ανοίξουμε πάλι τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να ακούσουμε τους επόμενους ακροατές μας. Είναι 22 λεπτά μετά τις 7, απογευματάκι Δευτέρας, η ώρα εδώ στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Απογευματάκι λοιπόν Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, έχει ήδη ξεκινήσει να νυχτώνει νωρίτερα και σε λίγες μέρες που θα γυρίσουμε και τα ρολόγια μία ώρα πίσω και θα είναι 6 και 20 και έξω η Μαυρίλα, ίσως λίγο περισσότερο να θυμίζει, έτσι όπως το έχετε κι εσείς συνηθίσει τις βραδινές ώρες, ανεμολόγιο. Αλλά είναι ένα πολύ, πώς να το θέσω, είναι μια ωραία πρόκληση η απογευματινή ζώνη και ελπίζω να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε. Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο και είμαστε μαζί κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και για αυτές τις 3 ώρες ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε εσείς τη γνώμη σας για το θέμα ή τα θέματα που έχετε επιλέξει από επικαιρότητα, κάτι που σας συνέβη, κάτι που είπε κάποιος άλλος ακροατής ή οτιδήποτε άλλο και βεβαίως συζητάμε. Ουσιαστικά σε αυτό το τρίωρο διαμορφώνετε εσείς κάθε μέρα το περιεχόμενο του σταθμού, της εκπομπής και κατ' επέκταση του σταθμού. Προσπαθώ και εγώ να κάνω έναν κάποιο συντονισμό. Τηλεφωνικός αριθμός για να βγείτε στον αέρα 211-10-80-880, επαναλαμβάνω 211-10-80-880. Μυρίδης Χρήστος στη ρύθμιση του ήχου, Λεγάκι Ειρήνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Βούτσινος Θανάσης στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος.

Η αρχή της διαψευσιμότητας του Καρλ Πόπερ που ανέφερε νωρίτερα ο συνακροατής μας, ο κύριος Γιώργος, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όπως όλες οι φιλοσοφικές σκέψεις, έτσι και αυτή έχει δεχθεί κριτική, δεν την υιοθετούν όλοι. Το εξαιρετικό της ενδιαφέρον είναι ότι η πρώτη ματιά βλέπεις ότι εμφανίζεται ως κάτι παράδοξο. Τι λέει ο Πόπερ, ο αυστριακός φιλόσοφος? Η αρχή της διαψευσιμότητας υπόψη θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια στη σύγχρονη φιλοσοφία της επιστήμης, έτσι. Ότι μία επιστημονική θεωρία για να είναι επιστημονική πρέπει να μπορεί να διαψεύδεται. Και εδώ είναι το παράδοξο. Γιατί το μυαλό μας πηγαίνει ότι μία επιστημονική θεωρία για να είναι επιστημονική δεν θα μπορεί κανένας να τη διαψεύσει. Ο Πόπερ λέει όχι, το αντίθετο. Πρέπει να μπορεί κάποιος να τη διαψεύσει για να θεωρηθεί επιστημονική. Και εδώ είναι αυτό που σας είπα, ότι σε μια πρώτη ανάγνωση εμφανίζεται το λιγότερο παράδοξο.

Το εξηγεί, πρέπει για να γίνει αντιληπτή να πάμε σε κάποια παραδείγματα. Το σκεπτικό όλο έχει να κάνει ότι η επιστήμη δεν προσφέρει απόλυτες βεβαιότητες. Δεν είναι ποτέ μια επιστημονική θεωρία μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια. Μια επιστημονική θεωρία είναι μια θεωρία που έχει αντέξει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, σε πάρα πολύ σκληρές προσπάθειες διάψευσης. Και κάποια στιγμή μπορεί επίσης να διαψευστεί. Οπότε το επόμενο αποτέλεσμα είναι η νέα επιστημονική θεωρία. Η γνώση προχωράει με το να δοκιμάζουμε και να κάνουμε λάθη. Αυτό που κάνουμε στην επιστήμη είναι να κρατάμε τις θεωρίες που καταφέρνουν και αντέχουν στην κριτική και να αντικαθιστούμε τις θεωρίες οι οποίες δεν αντέχουν στην κριτική και διαψεύδονται. Οι περισσότεροι όμως έχουμε στο μυαλό μας ότι επιστήμη σημαίνει απόλυτη βεβαιότητα. Οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας ότι επιστήμη σημαίνει ότι τίποτα δεν μπορεί να τη διαψεύσει και γι' αυτό μας ακούγεται λίγο περίεργο.

0: Ίσως με το παράδειγμα να γίνει ακόμη πιο αντιληπτό. Μη επιστημονικές ή, καλά όχι ψεύδο επιστημονικές, αλλά μη επιστημονικές είναι όλες οι θεωρίες συνωμοσίας. Γιατί? Διότι πολύ απλά δεν μπορεί κάποιος να τις διαψεύσει. Δηλαδή, αν πει κάποιος ότι σε αυτή την περιοχή, στην περίφημη περιοχή 51, έτσι, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κάνει πειράματα σε εξωγήνους. Εάν πας εσύ και προσπαθήσεις να βρεις τι συμβαίνει και δεν βρεις τίποτα, η απάντηση θα είναι βέβαια. Είδαν ότι έχουμε αρχίσει και το μαθαίνουμε και τα μετέφεραν αλλού. Ό,τι και να συμβεί, εσύ θα είσαι πάντα, σε σχέση με εκείνον που διατύπωσε την θεωρία, εσύ θα είσαι πάντα μη ικανός να μπορείς να διαψεύσεις αυτό που σου είπε. Σύμφωνα με τον Πόπερ, αυτό σημαίνει ότι η φράση του συνομιλητή σου είναι ή ψευδής, ψευδοεπιστήμη ή μη επιστημονική. Διάφορες θέσεις που έχουν μια γενικόλογη και ασαφή αναφορά που μπορούν όλα να χωρέσουν και όλα να ταιριάξουν. Επίσης, πολύ εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος με αυτό το παράδειγμα γιατί θεωρούνται μη επιστημονικές, διότι δεν μπορείς να τις διαψεύσεις. Ακόμη και αν προσπαθήσεις να τις διαψεύσεις, θα βρει ο συνομιλητής σου τον τρόπο να σου πει όχι, δεν βρήκες αυτό που σου έλεγα ότι υπάρχει.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
6: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ο Πέτρος και ο κύριος Νεκτάριος για να έχουν λίγο εικόνα της συμμετοχής, της αναμονής. Και βεβαίως οι υπόλοιποι ακροατές που θα καλέσετε μέχρι τις 9 που θα είμαστε μαζί, έχουμε πολύ χρόνο για να βγείτε στον αέρα. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Α, και να μην το ξεχάσω, 8:30 όπως κάθε Δευτέρα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, τον εργατολόγο. Οπότε αν έχετε ερωτήματα για εκείνον, για εργασιακά, συνταξιοδοτικά, κοινωνική ασφάλιση, στείλτε τα στο email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr για να μπορέσω να του τα μεταφέρω.

0: Παραπολιτικά 90,1. Συντονισμένοι ακούτε το ανεμολόγιο και βλέπω ότι περιμένει να πάρει το λόγο ο κύριος Πέτρος, φαντάζομαι, από την Κεσαριανή. Ναι, και μετά είναι ο κύριος Νεκτάριος, αλλά θα έχουμε και το διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια σας κύριε Πέτρο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον εργατολόγο. Είχε κάνει ένα καλό ο Τσίπρας κάποια στιγμή. Είχα μπει στις 120 δόσεις, η οποία μου αφαίρεσε αρκετό κεφάλαιο, δίκαια κιόλας, γιατί στα χρόνια που χρεωνόμουν εγώ το ΕΦΚΑ, μου χρέωνε και νοσοκομιακά, τα οποία δεν είχα το δικαίωμα γιατί δεν πληρώνω. Και όταν το ψηφίσανε αυτό, τέλος πάντων, μου έβγαλε από τα χρέη μου το ποσό που ήταν η ασφάλεια ζωής. Δηλαδή άμα πάθαινα κάτι σε κάποιο νοσοκομείο κτλ. Και μέσα στο χρόνο αυτό, ενώ πληρώνω το 19-20, δεν θυμάμαι τώρα, έχασα δύο δόσεις και με πέταξε έξω. Ακούγομαι?
0: Ναι, με, δεν διακόπτω.
1: Ναι.
0: Χάσατε δύο δόσεις από τις 120.
1: Όχι,
0: και σας...
1: έχασα, αδυνάτησα, δεν μπορούσα να πληρώσω.
0: Δεν μπορέσατε και σας πέταξε, ναι, έξω από τις 120 δόσεις.
1: Και με πέταξε έξω, αλλά εγώ συνεχίζω και πληρώνω και την Τετάρτη έχω δώσει ραντεβού. Έχω δώσει ραντεβού για να πάω να την ενεργοποιήσω. Θα έχω το δικαίωμα να την ενεργοποιήσω ή όχι?
0: Ωραία, θα το ρωτήσω.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά.
0: Να ενεργοποιήσετε πάλι τη ρύθμιση, εννοείται?
1: Ναι, άμα μπορέσω να, με τις δόσεις που υπήρχαν τότε, όχι τώρα αυτό που έχουν ψηφίσει. Καταλάβατε?
0: Οκ, okay, θα το ρωτήσω, το έχω σημειώσει κύριε Πέτρο.
1: Τις δόσεις των 120 επί Τσίπρα, άμα μπορέσω να το ξαναενεργοποιήσω. Ενώ ξαναπλήρωσα αυτά που χρωστάω.
0: Κάτι ακούγεται και δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Κάνω όπιστα, μισό λεπτάκι. Ναι. Μισό λεπτό.
0: Ωραία, το σημειώνω και θα τον ρωτήσω εγώ τον κύριο Ρίζο. Να καλέσουμε. Α, παρκάρατε, εντάξει.
1: Ναι, ξαναβγήκα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, πώς θέλω να πάμε, επιθετικά ή χαλαρά?
0: Επιθετικά.
1: Ας αρέσει,
0: Ναι.
1: Τι έγινε με την Κλιφόιλ, θα τη διώξουμε τελικά? Παιδιά, δεν γίνεται.
0: Μέχρι και ο Τραμπ το σκέφτεται, φανταστείτε.
1: Τι γίνεται αυτή τη γυναικάρα το 1,50?
0: Μην είστε και... σεξιστής, κύριε Πέτρο.
1: Όχι, μου αρέσουν το 1,50 γιατί είπα να το κάνω ό,τι θέλω.
0: Χειρότερο το κάνετε, κύριε Πέτρο.
1: Ορίστε.
0: Χειρότερο το κάνετε.
1: Γι' αυτό το λέω, δεν είμαι. Είμαι εργαλείο για τις γυναίκες εγώ. Δηλαδή εγώ πρέπει να κοιτάω ότι με χρησιμοποιούν σε εργαλείο, καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, κύριε Πέτρο.
1: Μην το βλέπετε ανάποδα, δείτε το και σωστά.
0: Να το δούμε και σωστά.
1: Ναι. Θα σας χρησιμοποιούν οι γυναίκες.
0: Τι γίνεται, οι Αμερικάνοι βγάζουν τους δικούς τους, πώς το πάθανε? Κανονικά δεν θα έπρεπε να αφήσουν, αφού είναι μέσα στη διαφθορά, τι τους πειράζει που είναι...
1: Εγώ θέλω η Νέα Δημοκρατία να κατέβει στον δρόμο να... Να κάνουν και αυτοί κάτι, ρε παιδί μου, να μην φύγει η Κλιφόιλ. Είναι τόσο καλά, περνάμε. Κάντε και εσείς, Νέα Δημοκράτες, μια απεργία για την Κλιφόιλ. Τι, δεν πήρε πολλά, 100 χιλιάρικα πήρε. Ζήτησε 100 χιλιάρικα, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Πήρε πολλά. Τίποτα, για ψίχουλα είναι για τους Αμερικάνους. Λοιπόν, θέλω να πω για το Λευκό Πύργο. Εσείς από τη Θεσσαλονίκη?
0: Όχι.
1: Η τριάρα είναι καλή που τρώτε?
0: Δεν χωνεύεται με τίποτα.
1: Εγώ το έχω χωνέψει. Γιατί μου αρέσει. Μ' αρέσουν οι μικρές ομάδες και δεν είναι τις μεγάλες. Ως απολωνιστής που είμαι, μ' αρέσει.
0: Τουλάχιστον φέραμε το ΒΑΡ και είναι πιο δίκαιο το πρωτάθλημα. Εμείς του ΠΑΟΚ ενώ φέραμε το ΒΑΡ, όχι γενικά και όριστα.
1: Το πρωτάθλημα δεν είναι δίκαιο. Να σου πω, είσαι
0: πιο δίκαιο. Όχι, από Αθήνα.
1: Από την Αθήνα. Εκτός από το Λευκό Πύργο που μας έχετε πρίξει εκεί πέρα με το Θεσσαλονικιό που πήρε πριν, τι άλλο έχει η Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά?
0: Την Τούμπα.
1: Γιατί έχει την Τούμπα.
0: Ούτε καν το Λευκό Πύργο, τι μοιάζει με το Λευκό Πύργο?
1: Τούμπα, το Λευκό τον Πύργο. που μόνο ο Λευκός Πύργος δεν είναι.
0: Καλά, και ποτέ δεν ήταν. Δεν...
1: Το έχουν σαν σύμβολο, το Λευκό τον Πύργο, που είναι σύμβολο φυλακής. Τους φυλακισμένους βάζανε εκεί.
0: Είναι ωραίος όμως.
1: Μια πόλη, μια φυλακή σαν σύμβολο.
0: Είναι ωραίος όμως, επιβλητικός.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραία φυλακή.
0: Και είχαν ωραία θέα από εκεί τουλάχιστον οι φυλακισμένοι, έβλεπαν το Θερμαϊκό.
1: Ναι, σαν όπως εμείς μας στέλνανε στα Μακρόνηση, είχαμε θάλασσα.
0: Μπράβο.
1: Ε?
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Έχουν το Λευκό τον Πύργο, θέλω να μας πούν και τι άλλο έχουν να πάρει ένας Θεσσαλονικιός, ρε παιδιά, γιατί εκτός από το Λευκό Πύργο που έχετε, που δεν είναι λευκός και θέλετε και φωτισμό να βάλετε, για να φαίνεται τον κρύπ πιο εύκολα. Πείτε μας τι άλλο έχετε.
0: Δεν κατάλαβα, θα ανοίξετε μπιφ με όλη τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, να
0: θα ενώσετε...
1: Να ανοίξουμε λίγο.
0: Αριστερούς, δεξιούς, παουτζίδες, αριανούς, ηρακλειδείς.
1: Καλά, εκεί πάνω αυτοί, μόνο αριστεροί. Εκεί είναι...
0: Ο Βοράς είναι λίγο πιο δεξιός.
1: Όπως είναι οι κομμουνιστές στη Σουηδία, πώς μου πες.
0: Νορβηγία, κομμουνιστικό κόμμα Νορβηγίας, 50 ψήφοι.
1: Να σου πω πόσα κομμάτια είναι, 50.
0: 50 ψήφοι.
1: Ωραία. Εγώ μπήκα στο...
0: Θα υπάρχουν και άλλοι που θα υποστηρίξουν, αλλά δεν ψήφισαν.
1: Ωραία, υπάρχει στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Κίνας. Είναι 35 άτομα.
0: Να, κάνουν, να μαζευτούν, ήταν να λύσουν 30, τις διαφορές.
1: Είναι 35 άτομα. Αυτός που πήρα από την Κρήτη είναι 35.
0: Στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα
1: Κίνα. Στην Κίνα είναι 2 δισεκατομμύρια. Η Νορβηγία είναι ούτε 10.
0: Ναι, όχι. Είναι, καμιά πεντάρα είναι αυτή σαν τους Φιλανδούς.
1: Ούτε 5 εκατομμύρια είναι.
0: Δεν ξέρω. Ωραία, δεν ξέρω. Η Φιλανδία είναι εκεί γύρω στα 5.
1: Που υποστηρίζει αυτός από την Κρήτη. Είναι 35 άτομα στην Κίνα και είναι 5 δισεκατομμύρια.
0: Να δώσουν ραντεβού οι κομμουνιστές της Νορβηγίας με τους εθνικοσοσιαλιστές της Κίνας, λοιπόν, να τρέμει γη.
1: Για να φάτε το χάπι σας, όλοι σας, η Νορβηγία είναι από τις πιο σοσιαλιστικές χώρες που υπάρχουν στον κόσμο.
0: Σοσιαλδημοκρατικές, εσείς δεν τα πάτε καλά με αυτά.
1: Από τις πιο σοσιαλιστικές χώρες που υπάρχουν στον κόσμο, δεν χρειάζεται να είσαι κομμουνιστής. Όταν όλα τα πετρέλα ανήκουν στο λαό της και όχι στις πολυεθνικές.
0: Και τότε γιατί έχει μόνο 50 ψήφους.
1: Μα δεν χρειάζεται.
0: Α.
1: Η δημόσια υγεία εκεί πέρα είναι σαν να πηγαίνεις στο καλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδος. Η δημόσια της παιδεία το ίδιο. Το ρεύμα τους εκεί πέρα είναι δωρεάν. Όχι το ρεύμα, το φυσικό αέριο. Τι θα τα κάνουν. Έχουν γίνει αυτοί πιο κομμουνιστές από τους κομμουνιστές. Τι να το κάνεις στον κομμουνισμό. Αφού είναι το ίδιο το κράτος, δεν χρειάζεται να είσαι κομμουνιστής ή σοσιαλιστής ή δεξιός. Όταν το κράτος θα προσφέρει. Δεν χρειάζεται να είσαι κομμουνιστής.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν έχουν και λόγο.
1: Τι λόγο. Όλα τα πετρέλαια.
0: Παιδιά, η επανάσταση δικαιώθηκε.
1: Δεν ανήκει σε κανένα Total, ούτε Mobil, ούτε πουθενά. Έτσι πες του κριτικού. Και πες μου πόσα πρόβατα έχει αυτός ο κριτικός και έχει πάρει ο Κεπέκ.
0: Δεν έχει. Πιο πολύ τουριστικά είναι. Δεν είναι με
1: τουριστικά,
0: αγροτικά.
1: Ναι. Είναι τουριστικά. Και αυτοί οι πρόβατα που λάγανε. Όλοι εκεί στην Κρήτη.
0: Έτσι. Πιο πολύ
1: πιο
0: τουριστικά.
1: Πολλά τα πρόβατα από τα βράχια είναι. Τα βράχια είναι πιο λίγα από τα πρόβατα.
0: Ού, στην Κρήτη, την περήφανη Κρήτη, τη Λεβεντογιανά.
1: Και αυτό που το παίζει και συνταξιούχος, το παίζει.
0: Ποιος?
1: Ότι είναι 70 χρονών, τι το παίζει.
0: Ποιος ο Μιχαλής?
1: Ένας κριτικός αρκεί από τα Χανιά.
0: Ναι, ο και... όχι βέβαια, τι 70, μην το...
1: Πόσο είναι?
0: Δεν ξέρω, αλλά από τη φωνή του νέος άνθρωπος ακούγεται.
1: Γι' αυτό το παίζει συνταξιούχος. Αυτόν το θέλω μια αντεκδίκηση, μια να μας βάλεις μαζί. Για να φάει τα βουλάκια του. Θα ήθελα μία, άμα μπορείς, δεν
0: το
1: ξέρω.
0: Το αγκουλάκι του, μάλιστα. Κάποια στιγμή θα το... Ας μου πει και αυτός για να...
1: Για να δούμε.
0: Μπορώ να σας γιατί... συντονίσω, πρέπει να μπορώ και να σας συντονίσω.
1: Μας είπε, άκου τσιμνάδα, ρε. Να πουλήσουμε, να νοικιάσουμε, λέει, στους ξένους στα σπίτια μας. Για να παίρνουμε 2.000 ευρώ, 1.000 ευρώ,
0: ναι,
1: πώς θα είπα.
0: Έτσι είπε.
1: Και οι Έλληνες που θα μείνουν, ρε, κάποιος, άντε μη πω τώρα.
0: Μη...
1: Που θα μείνουν,
0: θα θυμώσω.
1: Συγγνώμη, ο Καραγκιόζης.
0: Κίτρινη
1: κάρτα. Είναι δημοτική...
0: Ναι. Και το γαϊδουράκι είναι συμπαθέστατο ζώο. Αλλά άμα σε πει ο άλλος άντερε γαϊδούρι, δεν θα πεις. Θα του πεις...
1: Όχι, είναι λαϊκός ήρωας ο Καραγκιόζης.
0: Για την Ελλάδα ότι πρέπει. Δείχνει την κατάδια μας. Ναι. Το ότι έχουμε κάνει τον Καραγκιόζη λαϊκό ήρωα, δείχνει περισσότερα.
1: Να νοικιάσουμε τους ξένους για να οικονομήσουμε. Και εμείς θα μένουμε στις σπηλιές ή θα πάμε σε άλλη χώρα για να μένουμε.
0: Θα κάτσετε λίγο στη σπηλιά,
1: δηλαδή,
0: θα βγάλετε...
1: Δηλαδή τι είναι αυτή που υπάρχει στον κόσμο, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάνε να δικαιολογήσουν τι. Και γέλαγε για τους 50 κομμουνιστές. Και πολλοί είναι. Άμα υπάρχει τέτοιο σύστημα, και πολλοί είναι. Κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει, γιατί ξέρεις τι σου έχω πει.
0: Τι μου έχετε πει.
1: Μπορεί να ψηφίσω κουκουέ μέχρι να βγει πρώτο. Μετά θα γίνω εχθρός του.
0: Το ξέρω, το έχω καταλάβει.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, αυτά κύριε Πέτρο μου.
1: Α, μην ξεχάσεις να ρωτήσει αυτό που σου είπα.
0: Όχι, το έχω σημειώσει, θα ρωτήσω. Για. Μετά τις 8.30, να είστε καλά.
1: Εντάξει, έγινε, γεια.
0: Μπορώ και καταλαβαίνω πότε μιλάω με κάποιον ο οποίος είναι, φαίνεται, αν κάποιος είναι το αυτί του λίγο εκπαιδευμένο, φαίνεται και πολύ. Πότε κάποιος είναι απλώς ψηφοφόρος του ΚΚΕ και πότε είναι μέλος, είναι γραμμένος στην οργάνωση, συμμετέχει στις διαδικασίες του κόμματος και ούτω καθεξής. Ο κύριος Πέτρος, ας πούμε, έκανε μπάμ ότι ψηφίζει απλώς. Το πήγε και ακόμα παραπέρα, και ότι δεν είναι μέλος. Το πήγε και ακόμη παραπέρα. Αν βγει πρώτο, θα είμαι απέναντί του. Διαφημιστικό διάλειμμα και είχα πει ότι θα μιλήσει ο Νεκτάριος, αλλά επειδή κάλεσε ο Γιώργος και είναι από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Γιώργος, προφανώς επειδή τον πρόγγιξε με την αναφορά του ο κύριος Πέτρος, θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
7: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
7: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Βυσινόκηπος. Η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Για δεύτερη χρονιά το κύκνιο τσεχοφικό άσμα, 41 χρόνια μετά το τελευταίο του ανέβασμα από το Εθνικό Θέατρο, επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ. Βυσινόκηπος. Πρεμιέρα 28 Νοεμβρίου. Κεντρική σκηνή κτίριο Τσίλερ.
2: 90,1.

ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Στο τρίτο λεπτό από τα τέσσερα συνολικά των καθυστερήσεων. Το λέω έτσι από τα νεύρα μου, δεν είναι πως κάποιες φορές που σου βγαίνει ανάποδο, γελάς ενώ θέλεις να κλάψεις, φαίνεσαι χαρούμενος ενώ βράζεις.

0: Τέλος πάντων, ας μην μείνω σε αυτό λίγο, ας μείνω περισσότερο. Για το θέμα της πρέσβης των ΗΠΑ, της Kimberly Guilfoyle, σας είπα, το θα έχετε ήδη ενημερωθεί, σκέφτεται ο Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και την απομάκρυνσή της από αυτή τη θέση. Ρε την Kimberly πώς έμπλεξε. Όχι πώς έμπλεξε, τι έχει κάνει η ίδια δηλαδή, πώς έχει μπει σε αυτή τη θέση και σε αυτή την κατάσταση. Θα μου πεις, Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του. Σας θυμίζω ότι η Kimberly Guilfoyle κατηγορείται ότι ζήτησε χρήματα με αντάλλαγμα την παροχή πρόσβασης σε κυβερνητικά στελέχη. Αυτή είναι η κατηγορία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που έχει κάνει η Wall Street Journal και το CNN. Ερευνάται η πρέσβης από τον από το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το ποσό, όπως είπε και ο κύριος Πέτρος, 100.000 δολάρια. Τελικό αποτέλεσμα, πάω Καλαμάτα 1-3 και Γιώργος από την Θεσσαλονίκη. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Για να λύσω την απορία του φίλου.
0: Ναι, εκτός από το Λευκό Πύργο, τι άλλο έχει.
1: Θεσσαλονίκη εκτός από το Λευκό Πύργο έχει κάτι πολύ σημαντικότερο. Έχει ανθρωπιά. Αυτό είναι που έχει η Θεσσαλονίκη. Δεν βλέπουμε να γίνονται αυτά που γίνονται στην Αθήνα, ούτε να ψήνουμε παιδιά σε κατσαρόλες, ούτε να σκοτώνουμε ένας με τον άλλον τόσο συχνό τέμπο, ούτε πολλές μαφίες. Τώρα προσπαθεί να μπει η τουρκική μαφία εδώ πέρα.
0: Καταρχάς, μας ακούτε ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά?
1: Διαδικτυακά σας
0: ναι.
1: ακούω.
0: Ωραία. Αφήστε τα τώρα αυτά τα ανθρωπιά και τα λοιπά. Πήγα, είδα το Λευκό Πύργο που είναι και γκρι, που λέει ο Πέτου. Τι άλλο θα δω?
1: Τι άλλο θα δεις? Δεν χρειάζεται τίποτα να δεις. Η παραλία που έχεις εκεί, το χαμόγελό μας, αυτό. Τις παρέες μας. Δεν χρειάζεται να δεις κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται καν.
0: Πας για τους ανθρώπους, όχι για τα...
1: Βέβαια. Και γι' αυτό εμείς σας παρακαλούμε πολύ, αν είναι να θέλετε να μετικήσετε προς τη Θεσσαλονίκη, μην το κάνετε. Καθίστε εκεί που είστε.
0: Όχι, θα έρθουμε πάνω.
1: Όχι, δεν θέλουμε. Καθίστε εκεί.
0: Όλοι.
1: Εμείς το μόνο που μπορεί να βρείτε εδώ πέρα είναι κανένα σουρωμένο, ξέρω εγώ, να έχει πιει λίγο παραπάνω και να μπει σε καμιά ταβέρνα. Αυτό μπορεί να, με το αυτοκίνητο, μπορεί να συναντήσετε. Αυτό το περίεργο.
0: Ναι, είναι και σημερινό αυτό, πόσο...
1: Δηλαδή μπορεί να βρείτε κάτι τέτοιο περίεργο, ας πούμε, σε εμάς εδώ, ναι, κάτι τέτοια πράγματα. Τα άλλα, να είστε καλά, σας τα χαρίζουμε σε εσάς, να τα έχετε. Εμείς απολαμβάνουμε την πόλη μας. Και όσο για... και να κάνω και μια... Να πω για αυτόν τον κύριο που μας λέει όλους για μια φιλή Πανχάρτ. Δεν ξέρω πώς λέγεται και στον Αμαζόνιο, κάτι τέτοια δεν λέει, ότι είναι τέλεια οργάνωση και τα λοιπά. Γιατί δεν μας αφήνει τη σύνταξή του, τα ακίνητά του και να πάει να ζήσει εκεί, αφού είναι τέλεια?
0: Νομίζω αν μπορούσε θα το έκανε.
1: Μπα, δεν πιστεύω. Εγώ θα του δώσω 3.000 το εισιτήριο να πάει, αρκεί να μου δώσει τη σύνταξή του και τα ακίνητά του που έχει στην Αθήνα και ας πάει να ζήσει εκεί στην τέλεια κοινωνία που του αρέσει. Αυτό, ο κόσμος πάει μπροστά και όχι πίσω. Το πίσω έχει καταργηθεί νομίζω σιγά σιγά.
0: Έγινε κύριε Γιώργο.
1: Αυτό, καλό βράδυ. Με αγάπη για όλους.
0: Να είστε καλά. Και για τον κύριο Πέτρο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Εντάξει,
1: και να πιούμε και τσιπουράκι, δεν με πειράζει, τον κεράσω εγώ.
0: Εντάξει.
1: Αφού έχει 120 δόσεις ο καημένος, να τα καταφέρει. Μακάρι να τα πάει καλά.
0: Έγινε κύριε
1: Γιώργο. Γεια σας. Γεια σας.
0: Οι παίχτες της Καλαμάτας το διασκεδάζουν μαζί με κάποιους φίλους της ομάδας που ταξιδέψαν, βρέθηκαν στην Τούμπα ή που μπορεί να μην ταξίδεψαν κιόλας, να μένουν στη Θεσσαλονίκη κάπου κοντά.

Την εποχή που ο ΠΑΟΚ έφτιαξε το ελληνικό πρωτάθλημα και έχουμε ξένους διαιτητές, έχουμε VAR, είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό και ο φίλος μου ο Χρήστος Μυρίδης απέναντί μου ο ΑΕΚΤΖΙΣ, 24 χρόνια είχατε να πάρετε πρωτάθλημα, από τότε που το φτιάξαμε έχετε πάρει 3. Το ξέρω ότι τσαντίζεστε ορισμένοι με αυτά που λέω, αλλά δεν έχετε αντίλογο. Μπορείτε να καλέσετε στον αέρα να τα πούμε. Ήμουνα σε μια λογική να το φτιάξουμε να είναι δίκιο για όλους, όχι να... Τώρα σιγά σιγά που έχει κλείσει δεκαετία που το φτιάξαμε και δύο πρωταθλήματα όλα και όλα, και το ένα ούτε εμείς ξέρουμε, περισσότερο η ΑΕΚ το έχασε παρά εμείς το πήραμε. Έχω λίγο, με πιάνει λίγο το, πώς να το πω τώρα, το μεροληπτικό, το εγωιστικό. Μπορούμε να πάρουμε 3-4 μαζεμένα και μετά να είναι δίκιο για όλους, αλλά κάπως να... Όχι, δεν μπορούμε.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Συνελήφθη στο Περιστέρι μια 49χρονη γυναίκα που φέρεται ότι επί...
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Μεταξύ ήρθες, Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
6: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
7: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα και ακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων καθώς και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην Τράπεζα Μαρφίν, ασκήθηκε σε βάρος των 2 42χρονων και της 46χρονης που κατηγορούνται για την υπόθεση. Για συμπληρωματικές απολογίες οδηγούνται αύριο στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα νησιά του Ιωνίου, τη δυτική Στηρία και τη δυτική Πελοπόννησο και θα επεκταθούν σε χαλκιδική σποράδες Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια. Αυτοψία στον ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετέβη με δρομολόγιο από το Θησίο στο Μοσχάτο, μαθαίνοντας τη γνώμη των ειδικών αλλά και των επιβατών που συνομίλησε μαζί τους. Δήλωσε ότι η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς βρίσκεται σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα και ανέφερε μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραλυθούν άλλοι 13 πλήρως ανακαινισμένοι σειρμοί. Επανήλθε από σήμερα και θα ισχύει μέχρι και τις 23 Ιουλίου ο μικρός δακτήλιος στο κέντρο της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία. Τα μέτρα εφαρμόζονται από Δευτέρα ως Πέμπτη, από τις 7 το πρωί ως 8 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Στη διεθνή ενημέρωση, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε όλη τη Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Ο πρωθυπουργός Le Corny έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας να ερευνήσει το θέμα. Στα αθλητικά, 3-1 έχασε πριν από λίγο ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα στην Τούμπα, στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της στοίχημα Super League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε νωρίτερα την ΑΕΚ 34-30 στην Α1 Handball και ο Αθηναϊκός στη Χανθ 38-33.
6: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
6: Παραπολιτικά.

0: Τρίτη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε ανεμολόγιο. Θα είμαστε μαζί για μία ακόμη ώρα μέχρι τις 9, όπως κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε μικρόφωνα, τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Νεκτάριο από τη Νέα Ιωνία, να θυμίσω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Γεια σας, κύριε Νεκτάριε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς το να.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Τι να πρωτοπώ, θα κοιτάξω να πω λίγα, να τελειώσω πολύ πιο σύντομα από όλους τους προηγούμενους.
0: Παρακαλώ, δεν υπάρχει.
1: Καταρχήν, επειδή δεν έχω ξαναπάρει, μόνο σας έχω ακούσει. Συγχαρητήρια.
0: Ω, καλώς ορίσατε και ελπίζω να το επαναλάβετε τώρα που...
1: γιατί δεν είμαι καλός, το έχω ήδη τρακ στις πρώτες κουβέντες.
0: Εντάξει, να νιώθετε ότι μιλάμε οι δυο μας, οπότε βοηθάει.
1: Αλλά θέλω να σας πω ότι μου ακούγεστε σαν τον Βολτέρο των Ερτζιανών. Δηλαδή ότι διαφωνώ με κάθε λέξη από όσα λες, αλλά θα υπερασπιστώ και με την τελευταία ραμίδα του αίματος μου το δικαίωμά σου να λες ελεύθερα ό,τι πρεσβεύεις.
0: Το πιστεύω, ναι. Προφανώς δεν είμαι Βολτέρος, αλλά το πιστεύω.
1: Δεν έχω δει άλλο παραγωγό τόσο δημοκρατικό.
0: Όχι, όχι.
1: Και εσάς και συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά, αλλά πολλοί συναδελφοί είναι και εδώ και αλλού. Όχι, μην το λέτε. Ευχαριστώ όμως.
1: Δεύτερη φορά συγχαρητήρια που μας αντέχετε. Δηλαδή, εγώ καμιά φορά σαν ακροατής και δεν αντέχω. Αλλά εγώ έχω την επιλογή να το γυρίσω, να φύγω, να το κλείσω. Εσύ είστε εκεί. Power.
0: Ναι, μ' αρέσει κιόλας. Εγώ έχω φτάσει σε άλλο. Μ' αρέσει κιόλας. Οπότε πρέπει να έχεις και λίγο διαφορετικό τρόπο για να κάνεις μια τέτοια εκπομπή τόσα χρόνια, όπως και να το κάνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα-δύο πιο πρακτικά.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ο πρώτος κύριος που έκανε την έναρξη της εβδομάδας, δεν κατάλαβα. Ενώ τον άκουσα με προσοχή, δεν κατάλαβα εάν ήτανε απλά εριστικός ή θυμωμένος με κάτι ως ιδιοκτήτης, μικροϊδιοκτήτης ακινήτου, ή αν δια της υπερβολής ήθελε να μας οδηγήσει να σκεφτούμε άλλα πράγματα. Εγώ, επειδή είχα ακούσει και τον κύριο Μπάκα να του πω του ανθρώπου ότι ήτανε άδικος, ο κύριος Μπάκας ήτανε από τα... Δηλαδή αν άκουγε όλη την εκπομπή θα καταλάβαινε πάρα πολλά. Ειδικά στο κομμάτι των προτινόμενων λύσεων, ο άνθρωπος, ο κύριος Μπάκας, είπε από τα πιο έξυπνα, από τις πιο έξυπνες τεχνικές που υπάρχουν για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα.
0: Χαίρομαι που
1: και
0: το ειδικά, βλέπετε και κάποιοι έτσι.
1: Ειδικά αν είναι και μικροϊδιοκτήτης και ιδιοκτήτης διαμερίσματος που το κάνει Airbnb, τον έχει αδικήσει δεύτερη φορά, γιατί ο κύριος Μπάκας δεν είπε ότι είναι η κύρια αιτία. Είπε ότι είναι μικρή η παρεμβολή. Και μάλιστα είναι και δύσκολες οι κινήσεις, γιατί σαν κλάδος έχει υπερφορολογηθεί και αφήνει πάρα πολλά στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είναι δηλαδή η εύκολη λύση σταματά με το Airbnb. Τον αδίκησε.
0: Ακριβώς.
1: Πιστεύω. Ίσως να μην άκουσα όλη την εκπομπή. Εγώ του τα λέω επειδή άκουσα όλη την εκπομπή. Βέβαια, μέσα σε αυτά που είπε, είπε και κάτι που συμφωνώ κι εγώ. Και το λέω, αν ξαναβγεί ο κύριος Βάκας να μας το σχολιάσει. Δηλαδή, κάποια στιγμή και εσείς μιλήσατε με τον ακροατή και είπατε ότι για τους μετανάστες και τα λοιπά. Τα νούμερα που ακούστηκαν είναι υπερβολικά. Εγώ όμως πιστεύω ότι πάνω κάτω 1 εκατομμύριο άνθρωποι, τώρα οικονομικοί μετανάστες, αδικημένοι, λάθρο μετανάστες, όλους μαζί τους βάζω εγώ δυστυχώς
0: πλέον,
1: τώρα
0: ναι,
1: και την ευκολία
0: και
1: σε ένα τσουκάλι. Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι ποιοι. Εγώ τους βάζω όλους σε ένα τσουκάλι.
0: Ναι, πλέον ναι, νομίζω και εγώ.
1: Σε ένα τσουκάλι. Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι ποιοι. Εγώ τους βάζω όλους σε ένα τσουκάλι.
0: Ναι, πλέον ναι, νομίζω και εγώ κάπου εκεί.
1: Λοιπόν,
0: αλλά όταν το 4, το 5 άκουγα 4 εκατομμύρια.

0: θα ζουν στην Αθήνα. Οπότε με μια απλή διαίρεση βγαίνει ένα νούμερο 100-120 χιλιάδες διαμερίσματα να χρησιμοποιούνται και από αυτούς, γιατί δεν μένουν στο δρόμο και αυτοί σε διαμερίσματα μένουν. Και ήθελα εγώ, αλλά δεν πρόλαβα, ήθελα να το έλεγα στον κύριο Μπάκα, γιατί μου φάνηκε ότι ήταν η μόνη περίπτωση που δεν έλαβε.
1: Βλέπετε όμως διαφορά, βλέπετε διαφορά, γιατί εσείς μιλάτε με πολύ πιο προσιτό τρόπο ενώ ως προς τα μεγέθη. Και αυτά επιβεβαιώνονται, να σας πω την αλήθεια, από τη στιγμή που ο επίσημος αριθμός με άδειες παραμονής είναι 711.000 άτομα, όντως η εκτίμηση και των υπολείπων πάει πάνω από 900.000. Οπότε εγώ συμφωνώ στο εκατομμύριο που είπατε. Από 900 έως 1 εκατομμύριο. Σε αυτό συμφωνώ.
0: Εγώ λοιπόν αυτό, επειδή μου φάνηκε, γιατί βέβαια και εγώ έχασα 5-10 λεπτά εκπομπή από αυτή με τον κύριο Μπάκα, και μπορεί αυτό που είπα και εγώ για τον πρώτο ακορατή να βγει κάποιος άλλος τώρα και να τα πει για μένα, ότι όχι, ο άνθρωπος το είπε. Εγώ δεν το άκουσα και πιστεύω ότι και αυτός είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την προσφορά και τη ζήτηση των ακινήτων. Και έχω ακούσει φήμες και θα ήθελα αυτό να σχολίαζε αν ξαναβγεί, αν το... Είπε και ο ακροατής, λέει ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν, μάλλον εννοούσε, γιατί δεν νοικιάζει κανένας απευθείας στους μετανάστες, νοικιάζει στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Από εκεί πληρώνεται. Και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης τοποθετεί τους ανθρώπους αυτούς μέσα. Είπε ο κύριος αυτός ότι έχει ακούσει, λέει, ότι προπληρώνουν τα ενίκια 2-3 μηνών. Φήμη. Εγώ έχω ακούσει άλλη φήμη, ότι εκεί τα ενίκια για κάτι που ένας Έλληνας δίνει, ξέρω εγώ, για ένα τέτοιο διαμέρισμα 600 ευρώ το μήνα ενίκιο, ένας ιδιοκτήτης όταν τον δίνει στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης παίρνει 1.600 ευρώ το μήνα ενίκιο. Έχω ακούσει τις φήμες, θα ήθελα άμα ξαναδεί ο κύριος Μπάκας να μας πει, ρε παιδιά, μην ακούτε βλακίες, δεν γίνονται αυτά. Ή, ναι, έχω ακούσει και εγώ 2-3, δηλαδή να μας έλεγε
1: την άποψή του. Να το δω, δεν μπορώ τώρα ούτε να το επιβεβαιώσω, ούτε να το...
0: Σαν προβληματισμό. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι πιο γενικό, δεν αφορά σε προηγούμενες συζητήσεις.
1: Αλλά.
0: Είναι κάτι που εμένα, ο κάθε άνθρωπος έχει, ξέρω εγώ, τις δικές του τώρα έτσι σκέψεις και αυτά, να υπάρχει ένας κύριος που είναι τώρα αυτά που λέμε με τους πειραχά και τα λοιπά. Λοιπόν, εμένα με απασχολεί κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει, αν το έχετε παρατηρήσει εσείς ή άλλος ακροατής. Εγώ, ρε παιδιά, έχω την εντύπωση ότι έχουμε κακομάθει τόσο πολύ τη νέα γενιά που δεν έχουμε σωσμό. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Καμιά φορά, λόγω του επαγγέλματος, δεν θέλω να πω ακριβώς τι επάγγελμα κάνω, είμαι μπροστά σε κουβέντα που κάνει ο πελάτης μου με τον πελάτη του, με τον τελικό καταναλωτή. Και παζαρεύουν την τιμή, μιλάνε κτλ. Εγώ λόγω πείρας, λόγω αυτό κτλ. Μπορώ να προσδιορίσω πάνω κάτω τη διαστρωμάτωση. Δηλαδή, δεν ξέρεις ακριβώς πόσα λεφτά βγάζω άλλο στο μήνα, αλλά μια εικόνα την παίρνεις από τον τρόπο που μιλάει, τον τρόπο που γίνεται. Λοιπόν, μου κάνει λοιπόν εντύπωση το εξής. Πώς γίνεται να υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν 800-1000 ευρώ το μήνα, να σηκώνονται κάθε μέρα πριν πάνε στη δουλειά να χαλάνε 4,5 ευρώ για καφέ έτοιμο από αλυσίδα συν τη ροπιτούλα, να είναι καπνιστές, αυτά που σας λέω τώρα είναι 120 ευρώ και 120 είναι γύρω στα 240 ευρώ το μήνα. Και αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν 1000 ευρώ και χαλάνε 240 ευρώ για καφέ τυρόπιτα που βαριόνται να φτιάξουν στο σπίτι και για ένα πάθος που λέγεται τσιγάρο, μετά η φέτα να τους φαίνεται ακριβή. Όχι ρε φίλε, δεν είναι ακριβή η φέτα. Δεν έχεις τρύπια χέρια εσύ, δεν ξέρεις τι σημαίνει οικονομία, δεν ξέρεις τι σημαίνει στόχος, δεν έχεις κάνει φτωχός, δεν σου δείξαν οι γονείς σου τι είναι σημαντικό στη ζωή. Και δεν βγάζω ούτε τη δικιά μου την οικογένεια απ' έξω. Εγώ δεν λέω για να κατηγορήσω κάποιον. Εμένα, κύριε Κωνσταντίνε, η κόρη μου, 19 ετών, έπιασε μια δουλειά πολύ καλή. Πέρα από κάθε προσδοκία η αμοιβή της, το δεύτερο μήνα πήγε και έδωσε 1.400 ευρώ για να πάρει κινητό. Εκείνη το χάρηκε. Εγώ στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκα γιατί ούτε με το

0: είμαι εγώ το ζωντανό παράδειγμα, δεν κατάφερα να τη διδάξω ότι ρε παιδάκι μου, δεν λέω καλό είναι το κινητό και αυτά που λέει τα κάνει. Είναι βλακία ρε παιδιά να δίνετε 1400 ευρώ για κινητό. Είναι βλακία να είσαι μια κοπέλα 24-25 ετών, να πιάνεις την πρώτη σου δουλειά μετά τις σπουδές, με καλό μισθό εγώ να πω, ότι δεν παίρνεις 800 ευρώ, ότι παίρνεις 1300, παίρνεις 1200. Και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να πηγαίνεις να δανείζεσαι, να βάζεις τον μπαμπά σου τριτεγγυητή για να πάρεις αμάξι των 35.000 ευρώ. Γιατί δεν καταφέραμε να πούμε στα παιδιά μας ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο ρε παιδιά. Πρέπει να πάρετε ένα αμάξι μεταχειρισμένο με 5.000. Και αργότερα, όταν όλα στη ζωή σας θα είναι πιο σταθερά, να δείτε τι θα κάνετε.
1: Πάρα πολύ ωραία, πιστεύω ότι
0: έχουμε αποτύχει όλοι σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό δεν έχουμε σωσμό. Δεν έχουμε σωσμό. Τώρα δεν ξέρω αν τα είπα και καλά.
1: Μια χαρά τα είπατε και ελπίζω να ξανακαλέσετε αφού κάνατε σήμερα το πρώτο βήμα. Ακούτε καιρό?
0: Σας ακούω πολύ περισσότερο από τότε που βάλατε την εκπομπή νωρίτερα.
1: Τέλεια. Χαίρομαι πολύ.
0: Ελπίζω να μην σας κούρασα, παιδιά.
1: Καθόλου και ελπίζω να ξανακαλέσετε. Θα σχολιάσω αυτά που είπατε σε λιγάκι.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Νεκτάρη. Θέλω αρκετά να σχολιάσω από την παρέμβασή του. Συν το ότι είναι και ακροατής που πρώτη φορά βγαίνει στον αέρα. Προς το παρόν όμως ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: λιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
1: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγχρονη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Εγώ 3-4 πραγματάκια που θέλω να πω. Θέλετε να κάνετε παρέμβαση και ο Γιώργος από Μεταμόρφωση και ο Πέτρος από Κεσαριανή και ο Μιχάλης από τα Χανιά. Δεν γίνεται να δώσω, δεν μπορώ να δώσω και στους τρεις σας τη δυνατότητα. Δεν θα προλάβουν να βγουν άλλοι ακροατές. Θεωρώ ότι από τους τρεις περισσότερο σε εισαγωγικά δικαίωμα ως προς τις αναφορές απέναντί του έχει ο Γιώργος από τη Μεταμόρφωση και θα τον ακούσουμε σε λιγάκι. Μην ξεχνάτε ότι 8.30 είναι ο Διονύσης Ρίζος, ο εργατολόγος στον αέρα. Κάθε Δευτέρα τον φιλοξενούμε 8.30, ο οποίος δεν μας ενημερώνει μόνο για την επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα, αλλά απαντάει και σε ερωτήματά σας. Έχετε ήδη στείλει, τα έχω σημειώσει και τώρα προλαβαίνετε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Το ενδιαφέρον στο ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3 δεν είναι όπως μπορεί να τύχει σε οποιαδήποτε ομάδα παίζει καλύτερα να χάσει. Στο ποδόσφαιρο αυτό είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, σε αντίθεση με τον μπάσκετ όπου ο καλύτερος 9 στις 10 φορές κερδίζει. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Καλαμάτα έπαιξε καλύτερα από ότι εμείς. Να είμαστε ειλικρινείς, να τα παραδεχόμαστε. Να ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση. Αλλάζω θέμα, θα περάσω 3-4 θεματάκια εντάχει. Ταχύ ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στον αγαπημένο Μάνο Τσιλιμίδη. Ο Μάνος είχε ένα ατύχημα στο σπίτι του με αποτέλεσμα να έχει κάνει και ο ίδιος ανάρτηση στο Facebook να χρειαστεί ράματα στο αριστερό μάτι πάνω στο φρύδι και να σπάσει το ισχύο του. Ο Μάνος λοιπόν θα αναρρώσει. Ευτυχώς είναι καλά. Αλλά έχει αυτόν τον τραυματισμό και ελπίζουμε όλοι να είναι όσο γίνεται γρηγορότερη η ανάρρωσή του και να επιστρέψει και πάλι εδώ στην καθημερινή του επικοινωνία μαζί σας. Μέχρι να μπορέσει να επιστρέψει, η εκπομπή του Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος θα μεταδίδεται σε επανάληψη. Μπείτε στο Facebook του και θα μάθετε και περισσότερες λεπτομέρειες και μιλήστε και μαζί του. Μάνο μου, καιρός δυνατός. Για το θέμα της πρέσβυρας στον ΗΠΑ, της Kimberly Guilfoyle, εννοείται ότι η ίδια απορρίπτει τις κατηγορίες ότι πήρε χρήματα. Μάλιστα τις απορρίπτει μέσω των νομικών της εκπροσώπων. Η ίδια ισχυρίζεται ότι πήρε οδηγίες από το State Department για τις πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη. Και απαντάει στον Eric Dieters, τον άνθρωπο που την έχει κατηγορήσει ότι του ζήταγε λεφτά για να του δώσει πρόσβαση σε πολιτικές γνωριμίες, ότι ο ίδιος μου προσέφερε χωρίς εγώ να του ζητήσω $1,000,000 για την προβολή ιδιωτικής του υπόθεσης και εγώ τα αρνήθηκα. Και μάλιστα μετά είπε ότι ο Dieters όχι μόνο μου προσέφερε ο ίδιος και λέει ότι εγώ τον εκβίασα, αλλά μου χρωστάει $150,000 από τότε που ήμουν σύμβουλός του για κάτι συμβουλές που του είχα δώσει πριν γίνω πρέσβης. Δεν φτάνεις να γίνεσαι πρέσβης στον ΗΠΑ χωρίς να είσαι ένας άνθρωπος που δίνει μάχη και που δεν πέφτει εύκολα. Έχεις μια σκληρότητα για να φτάνεις σε τέτοια πολιτικά αξιώματα της εκάστοτε υπερδύναμης. Θέλω να πω, δεν πιστεύω να νόμιζε κανείς από εσάς ότι η Guilfoyle είναι καμία κοπελίτσα που εύκολα την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας πουλάει και μας αγοράζει και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται τους περισσότερους από εμάς. Και άφησα για κλείσιμο τον Νεκτάριο. Εγώ το πιστεύω ότι πολλές φορές από τον τρόπο που κάποιος μιλάει, την εκφορά του λόγου του, τον τονισμό, το ηχόχρωμα αν θέλετε, Έχεις μία προδιάθεση αν θα έχεις απέναντί σου έναν αξιόλογο συνομιλητή ή όχι. Απ' την αρχή ο τρόπος που μίλαγε ο κύριος Νεκτάριος με έκανε να θεωρώ ότι έχω απέναντί μου έναν σοβαρό αξιόλογο άνθρωπο. Δεν είναι κανόνας, αλλά δεν ξέρω αν και εσείς το συμμερίζεστε. Άλλες φορές μιλάς με κάποιον και νιώθεις μέσα σου ότι που έμπλεξα τώρα με αυτόν, τι κουβέντα θα κάνω. Δεν λέω για την εκπομπή, λέω οπουδήποτε. Ο κύριος Νεκτάριος λοιπόν είναι από τους λίγους που παραδέχονται λάθη προσωπικά και εκθέτει τον εαυτό του και ίσως από τους ελάχιστους που το κάνουν και δημόσια, δεν είναι εδώ ιδιωτική συνομιλία. Διότι το παράδειγμα που έφερε για τα νέα παιδιά δεν εξαίρεσε το δικό του παιδί. Δεν είπε κοιτάξτε τι κάνουν τα παιδιά, αφήνοντας όμως απ' έξω τι γίνεται μέσα στην ίδια του την οικογένεια. Έβγαλε ο ίδιος τον εαυτό του στο προσκήνιο και είπε ότι ακόμη και εγώ που προσπαθώ με ένα παράδειγμα, το ίδιο μου το παιδί δεν το ακολουθεί. Και λογικά μετά του βγήκε και αυτή η, πώς να το θέσω τώρα, απογοήτευση. Αν δεν μπορώ εγώ στο ίδιο μου το παιδί να περάσω κάποια πράγματα, πώς θα μπορέσω να τα περάσω σε άλλα παιδιά. Δεν λειτουργεί έτσι ακριβώς. Πολλές φορές περνάς σε άλλους πιο εύκολα από ότι στους πολύ δικούς σου. Πολλές φορές στους πολύ δικούς σου μπορεί να φαίνεται ότι δεν περνάς, αλλά ο σπόρος έχει φυτευτεί και φυτρώνει, μπορεί να αργήσει λίγο, αλλά θα αποδώσει. Δεν σταματάς, δεν εγκαταλείπεις την προσπάθεια επειδή βλέπεις ότι μέσα στην ίδια μου την οικογένεια δεν μπορώ να έχω το αποτέλεσμα που θέλω. Το πρόβλημα αρχίζει όταν δεν βλέπεις καν ότι την ίδια σου την οικογένεια δεν μπορείς να πείσεις και πιστεύεις ότι θα πείσεις τους άλλους. Ο κύριος Νεκτάριος έχει ήδη κάνει το πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Έχει αναγνωρίσει ότι κάπου εδώ δεν μεταφέρω σωστά ή τέλος πάντων δεν, για κάποιο λόγο δεν καταφέρνω να περάσει, δεν καταφέρνω να περάσει αυτό που θέλω στο ίδιο μου το παιδί. Το να το παραδέχεται κάποιος λοιπόν και να μην εξαιρεί τον εαυτό του και μάλιστα να τον εκθέτει και δημόσια είναι κάτι πραγματικά αξιόλογο. Και ήθελα, πάντα θέλω δηλαδή, να το μνημονεύω λίγο παραπάνω για να γίνεται και παράδειγμα για όλους μας και δεν εξαιρώ τον εαυτό μου. Κατά τα λοιπά, μπορείτε βεβαίως να σχολιάσετε το επιχείρημά του, μπορείτε να πείτε ότι είναι έτσι ακριβώς, ενώ έχουν πολύ μικρό εισόδημα, το ξοδεύουν σε ανούσια πράγματα. Μπορείτε να το θεωρήσετε μια υπερβολή και να το ακυρώσετε τελείως και να πείτε και καφέ θα πάρουν και τυρόπιτα και τσιγάρα και ό,τι θέλουν. Και μπορεί να, να συμφωνήσετε μαζί του, απλώς να θεωρήσετε ότι χρησιμοποίησε μια υπερβολή για να δώσει έμφαση στο επιχείρημά του. Να μην θεωρείτε δηλαδή ότι δεν θα πρέπει και ένας νέος άνθρωπος να πάρει τον καφέ, την τυρόπιτα, τα τσιγάρα του. Αλλά να βλέπετε ότι όντως υπάρχει ένα ζήτημα όμως αν με τα 1000 ευρώ θέλεις 1400 ευρώ κινητό και τον μπαμπά τρίτο εγγυητή για το αυτοκίνητο των 35.000. Τώρα, πάμε στον Γιώργο από τη Μεταμόρφωση να κάνει την παρέμβασή του και αμέσως μετά συνομιλούμε με τον κύριο Ρίζο. Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
1: Κώστα, βλέπεις λοιπόν απόλυτη ευθύνη δική σου με την ρογμή που δεν συνοδεύεται από ρήγμα που επιλαμβάνει ο ακροατής ως κοινωνική θεωρία, ως κοινωνική παρένεση να γίνουμε σε τελική ανάλυση όλη πειράκα. Μία επιστημονική θέση η οποία διατυπώθηκε το 2005 από τον Ντάνιελ Έβερετ γλωσσολογική για τον βιολογισμό της καθολικής γραμματικής του Τσόμσκι που αναπτύχθηκε από το 1953 μέχρι το 1957 και εκεί ήταν το κεντράρισμα το δικό μου σε αυτή τον βιολογισμό του Τσόμσκι. Λοιπόν, εκλαμβάνεται σήμερα ως κοινωνική θεωρία. Το βλέπεις, ευθεία έχει την ευθύνη με το ρήγμα, με τη ρογμή χωρίς ρήγμα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
2: Η ώρα είναι 8:30. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
9: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Συντονίσω. Καλησπερίζουμε, όπως κάθε Δευτέρα σε αυτό το χρονικό σημείο στις 8.30, τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος. Μας ενημερώνει για την εβδομαδιαία επικαιρότητα και εξελίξεις στο αντικείμενό του που αφορά πάρα πολλούς από εμάς, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, σύνταξη και βεβαίως απαντάει όσο μπορεί και όσο γίνεται και σε δικά σας ερωτήματα. Μισό λεπτά κύριε Συκωνσταντίνε, μου λέει ο Άγγελος από τον Βύρονα. Εγώ που διαψεύδω την αρχή της διαψευσιμότητας, εγώ τι κάνω, συμφωνώ ή διαφωνώ με τον Πόπερ? Το μου θυμίζει αυτό που λέει ο γιος μου, αλλά δεν ξέρω καν από αυτά τα μιμ θα είναι, που κάθε τρεις και λίγο μου λέει Ενρίκε. Καλησπέρα κύριε Ρίζο. Κύριε Ρίζο, μας ακούτε?
10: Ναι, σας ακούω.
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς. Πώς είστε, καλά?
10: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Καλή εβδομάδα.
10: Καλή εβδομάδα.
0: Ξεκινάμε όπως πάντα με επικαιρότητα.
10: Στην επικαιρότητα τι είναι σήμερα? Καταρχήν λίγη περίοδος χάριτος που ήταν από τις 2 Ιουνίου για διάφορες ειδικότητες εργοδοτών, όπου πιλωτικά εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας, από σήμερα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Επίσης θα είναι υποχρεωτική και από τις 15 Νοεμβρίου για άλλη μια σειρά πιλωτικών εφαρμογών. Από 29 Ιουνίου ήταν αυτό. Άρα σιγά σιγά βλέπουμε ότι επεκτείνεται πλήρως η ψηφιακή κάρτα εργασίας σχεδόν στο σύνολο των εργαζομένων και των εργοδοτών. Είναι ελάχιστοι αυτοί που μπορούν να εξαιρεθούν πλέον. Και μάλιστα είναι εκείνοι οι συγκεκριμένοι που ο ΚΑΔ τους, ο κύριος δηλαδή κωδικός απασχόλησης και δραστηριότητάς τους, εξαιρείται από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Το αναφέρουν ρητά οι σχετικές διατάξεις.
0: Μάλιστα. Άρα όσοι έχουν άμεσο ενδιαφέρον να μπορούν να το έχουν υπόψη τους. Αυτό καταλαβαίνω. Πολύ ωραία. Άλλο
10: επίσης,
0: θέμα.
10: Από ναι, την Παρασκευή εκδόθηκε μια εγκύκλειος που αφορά από 1η Νοεμβρίου την υπαγωγή όλων σχεδόν των επιχειρήσεων στον λεγόμενο κώδικα της μισθολογικής διαφάνειας. Θα πρέπει να λάβουν μέτρα όλες οι επιχειρήσεις έτσι ώστε να υπαχθούν σε αυτή τη διαδικασία, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι πολύ διαφανείς οι όροι με τους οποίους δομείται το μισθολόγιο μιας εταιρείας, με ποιο τρόπο αμείβονται οι έκαστες οι θέσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις φύλου, θρησκείας και λοιπόν θεμάτων που μπορούν να διαπιστωθούν τέτοιου είδους διακρίσεις. Επίσης υπάρχει μια σειρά από διατυπώσεις καινούργιες που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για αυτή την καινούργια δομή στα μισθολογικά δεδομένα κάθε επιχείρησης. Αυτό να γίνεται ενημερωτικά μία φορά το χρόνο από τις επιχειρήσεις και με αυτόν τον τρόπο να διαφυλάσσεται πλήρως η μισθολογική δομή και η αποφυγή των διακρίσεων. Το συνήγορος του πολίτη θα είναι αρμόδιος για μια σειρά από, για να παρακολουθείτε αυτό το καθεστώς, παράλληλα με τη ειδικό τμήμα στην επιθεώρηση εργασίας. Από 1η Νοεμβρίου αυτό, και πιστέψτε με, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι πολύ, γιατί πρέπει οπωσδήποτε η επιχείρηση να αλλάξει μισθολογική δομή και αυτό να αποτυπωθεί τόσο γραπτός όσο και ηλεκτρονικός.
0: Α, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να αλλάξουν τη μισθολογική τους.
10: Όλες οι επιχειρήσεις.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ, είναι είδηση, ότι γιατί αρκετές δεν θα το έχουν όντως, θα δοθεί κάποια περίοδο.
10: Δεν εξαιρούνται οι μικροαπασχολήσεις.
0: Δεν το ξέρουν αρκετοί, αυτό που λέτε. Θα τους δοθεί τώρα παράταση, μια χρονική, ποιος ξέρει.
10: Δεν το ξέρω. Αυτό κυκλοφόρησε η κύκλος την Πέμπτη, ναι, και από 1η του Νοέμβρη είναι σε εφαρμογή.
0: Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν. Από 1η Νοεμβρίου πρέπει να αλλάξει η μισθολογική δομή. Δείτε το, ακριβώς. Δεν εξαιρείστε.
10: Δηλαδή για μια θέση εργασίας πρέπει να είναι ανιρτημένο το με ποιο τρόπο δομείται το μισθολόγιο. Αν αυτό υπάγεται στη συλλογική σύμβαση, αν δεν υπάγεται στη συλλογική σύμβαση, γιατί ο εργοδότης πληρώνει τόσα λεπτά τη συγκεκριμένη θέση, και αν την πληρώνει τη συγκεκριμένη θέση χ ποσό, το χ ποσό πρέπει να αφορά όλους τους εργαζόμενους.
0: Τι στόχο έχει αυτή η μισθολογική δομή η νέα?
10: Την άρση των διακρίσεων μεταξύ
0: αυτού
10: που παρέχεται εργασία, ίδιο ποσό σε ίδιες θέσεις.
0: Εφόσον
10: δηλαδή
0: κάνουν
10: δεν
0: το
10: θα
0: ίδιο
10: μπορεί
0: πράγμα
10: να υπάρχει αυτό το μισθολογικό gap που υφίσταται αυτή τη στιγμή διαπιστωμένα, καθώς ο μέσος μισθός για τους άντρες στις ίδιες θέσεις είναι γύρω στα 1280 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός για τις γυναίκες είναι κάτω από 950.
0: Σε περίπτωση που κάνουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα, γράφουμε ας πούμε την ίδια λέξη 10 φορές και οι δύο, δεν μιλάμε
10: ακριβώς.
0: Για να πει κάποιος ότι μα είναι πιο εξειδίκευση ή το κάνει καλύτερα, ή μιλάμε για κάτι απλό που κάνουμε ήδη. Άρα προς τη θετική κατεύθυνση.
10: Προφανώς, αλλά εντάσσει πολλές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις και στους εργοδότες, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν.
0: Και δεν εξαιρούνται, είπατε.
10: Όπως μου το είπε ένας φίλος λογιστής,
0: ναι,
10: αυτό το πράγμα είναι δαντέλα και δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε σε επίπεδο μαζικότητας, να το θέσω έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό όπως υποβολή μιας μισθολογικής κατάστασης.
0: Οπότε θα χρειαστεί
10: συμφωνώ,
0: πολύ δουλειά.
10: Συμφωνώ, είναι νομική λεπτομέρεια, γιατί πρέπει, ξέρετε, για παράδειγμα.
0: Θα έχει πολύ δουλειά το λογιστήριο.
10: Επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
10: περισσότερες επιχειρήσεις, τι συμβάσεις εργασίας έχουν με τους εργαζόμενους τους? Το έντυπο της Εργάνης. Δηλαδή, αυτό το με τα τετραγωνάκια που τυπώνεις από την Εργάνη, θεωρείται ότι είναι ατομική σύμβαση εργασίας, το υπογράφει ένας, το υπογράφει ο άλλος και τέλος.
0: Πολύ ωραία.
10: Εφ' εξής, με αυτό το πλάνο δεν επαρκεί αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής σύμβαση εργασίας που θα προβλέπει όρους, θα προβλέπει μισθολογική εξέλιξη μέσα, θα προβλέπει πράγματα τα οποία ρητά προβλέπονται πλέον σχετικές διατάξεις και πρέπει να καλυφθούν.
0: Πρώτον, πολλή δουλειά για τους λογιστές και για το λογιστήριο των εταιριών. Δεύτερον, είπατε ότι δεν εξαιρούνται ή μικροαπασχολήσεις, έτσι το είπατε.
10: Δεν εξαιρούνται οι μικροί εργοδότες κάτω από 10 άτομα.
0: Αυτό, μα εγώ έχω 5 άτομα, πρέπει να αλλάξω μισθολογική δομή.
10: Φυσικά, πρέπει να αναρτήσεις πάνω το πώς δομείται το μισθολόγιο της επιχείρησής σου.
0: Άρα εκτός από τον αυτοαπασχολούμενο, εγώ εφόσον έχω 2 άτομα προσωπικό, πρέπει να αλλάξω μισθολογική δομή.
10: Όλος ο κόσμος ο οποίος απασχολεί εργαζόμενος πρέπει πλέον να φτιάξει αυτό που ονομάζουμε μισθολογική δομή.
0: Τρομερά σημαντικό, και ελπίζω τώρα που το λέτε να ενημερώνουμε αρκετούς. Και τρίτο πάνω σε αυτό, αυτά γιατί δεν υπήρχαν ήδη? Αυτά δεν θα πρέπει ήδη να υπάρχουν με τη μισθολογική εξέλιξη, την μείωση του κενού όταν κάνουμε την ίδια εργασία?
10: Και θα έπρεπε όλα αυτά να υπάρχουν, αλλά δεν είχαν εντεδοθεί σε τέτοιο βαθμό στην ελληνική ένομη τάξη και στην ελληνική αγορά εργασίας. Ενσωματώνονται τώρα με την οδηγία αυτή που είχε ψηφιστεί τον Απρίλιο, αν θυμάστε καλά, είχαμε πει πολλές φορές ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα και θα εφαρμοστεί η διαδικασία της μισθολογικής διαφάνειας. Το είχαμε πει τότε, όταν και ψηφίστηκε η σχετική διάταξη, και ήρθε η ώρα της εφαρμογής.
0: Στο παρελθόν έχει ψηφιστεί κάτι αντίστοιχο, κάτι που να έστει
10: σιγά σιγά. Όχι, είναι καινούργιες διατάξεις αυτές, οι οποίες και ο τρόπος εφαρμογής τους είναι καινούργιος, μάλιστα προβλέπεται ρητά στον νόμο που σας είπα, και αρχή η οποία θα παρακολουθεί αυτό και ήταν αρμόδια και καταγγελίες, όπου είναι μία μίξη του συνηγόρου του πολίτη με το Σώμα Επιδόρησης Εργασίας. Δεν είναι μόνο εργατικού δικαίου ή το ενδιαφέρον. Είναι γενικό, δηλαδή αφορά διακρίσεις, και γι' αυτό το λόγο είναι αρμόδιος και σε έναν εξάρτητη αρχή ο συνήγορος πολίτη.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Άρα αυτά θα τα βρουν ως κάτι δεδομένο και θα είναι κουλτούρα καθημερινή για εκείνους εργασιακοί. Ο γιος μου που είναι 11 χρονών, τα παιδιά σας.
10: Προφανώς.
0: Έτσι, τότε αυτοί θα το θεωρούν αυτονόητο και δεδομένο. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει η αλλαγή για να μπορέσει σιγά σιγά να περάσει. Πάμε λοιπόν
10: και
0: στα ερωτήματα.
10: Όταν ψηφίστηκε η διάταξη αυτή, αν θυμάστε καλά, λέγαμε τότε, μάλλον λέγαμε, στην επικαιρότητα είχε βγει αυτό με τις αγγελίες. Ότι και καλά είναι ένας νόμος για να γράφουμε τις αποδοχές, τις εν αναμονή αποδοχές, τις αγγελίες. Όμως δεν είναι μεταφορά ενός ολόκληρου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο πρέπει πλέον να ακολουθεί την επιχείρηση. Και αυτό μαζί με την κάρτα εργασίας, πιστέψτε με ότι είναι αρκετά περίπλοκο και πρέπει να ακολουθείται κατά γράμμα.
0: Ελπίζω, επαναλαμβάνω, επειδή όντως αυτό που είπατε ότι αρκετοί δεν το ξέρουν με προβλημάτισε, τώρα να τους ενημερώνουμε όσο γίνεται περισσότερους και μετά και αυτοί οι άλλους, γιατί η 1η Νοεμβρίου είναι τίποτα, σε 3 εβδομάδες.
10: Ακριβώς.
0: Τώρα, πάμε σε ερωτήματα. Ξεκινάμε με την κυρία Βασιλική, κύριε Ρίζο, συνταξιούχος του ΕΦΚΑ. Τρία ερωτήματα έχουμε σήμερα για εσάς. Συνταξιούχος του ΕΦΚΑ, βγήκε πριν 8 μήνες στη σύνταξη και βγήκε η σύνταξη του άντρα της, Χυρίας, μειωμένη. Είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μειώσει τις κανονικές συντάξεις και η δική μου μειώθηκε κατά 40 ευρώ τώρα που βγήκε να πάρω και του συζύγου μου. Τι έγινε, ρωτάει.
10: Δεν την πήρε μειωμένη.
0: Τι, έκανε μια διακοπή, τι είπατε.
10: Λέω ότι δεν πήρε μειωμένη τη συντάξη. Την πήρε στο 70%, προβλέπει ο νόμος.
0: Η δική της μειώθηκε, λέει, κατά 40 ευρώ. Εννοεί η σύνταξη κυρία της.
10: Αυξήθηκε η παρακράτηση φόρου.
0: Α,
10: δηλαδή, η κυρία έπαιρνε τη σύνταξη τη δικιά της από ίδιο δικαίωμα, πήρε και του συζύγου και τώρα στην ενιαία σύνταξη από τη δικιά της πήρε 40 ευρώ λιγότερα. Προφανώς άλλαξε η παρακράτηση φόρου. Ή και εντάχθηκε στα κριτήρια της ειδικής της πάσα αλληλεγγύης συνταξιού. Γιατί όταν αθροίζονται οι κύριες συντάξεις, μία από το δικαίωμα και μία, αν ξεπεράσει τα 1.400 ευρώ, τότε πρέπει να σου παρακρατήσουν 3% ως ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιού.
0: Μάλιστα.
10: Και προφανώς αυξάνεται και ο φόρος που σου παρακρατούσε, και δεν σου κρατούσαν καθόλου φόρο, ξεκινάνε και σου κρατάνε και από την ειδική
0: εισφορά. Άρα σου κρατάνε.
10: Αυτό η αγορά θα το δει μπαίνοντας στο site του ΕΦΚΑ, efka.gov.gr, στο κομμάτι που αναφέρεται ως ενημερωτικά σημειώματα συνταξιούχων και συγκρίνει τα ενημερωτικά σημειώματα του προηγούμενου μήνα με αυτό που πληρώθηκε για τη σύνταξη του συζύγου και προφανέστατα θα είναι αποτυπωμένο εκεί.
0: efka.gov.gr στα, πώς το είπατε, σημειώματα.
10: Ενημερωτικά σημειώματα συνταξιούχων.
0: Ενημερωτικά σημειώματα συνταξιούχων, αλλά ακούσατε, αν δεν συγκρατήσατε και θέλετε πιο αναλυτικά, κυρία Βασιλική, αλλά σας είπε ο κύριος Ρίζος, η παρακράτηση, η ειδική εισφορά. Δεύτερο ερώτημα από τα τρία, από την κυρία Αθηνά, η οποία είναι συνταξιούχος στο ΤΣΑΙ, γιατρός, εργάζεται όμως, έχει 67% αναπηρία. Πήρα επικουρική σύνταξη, δεν παρακρατείται το 6% λόγω της ασθενειάς μου. Παρακρατείται όμως από την κύρια σύνταξή μου που την παίρνω από το 23. Είναι σωστό ή πρέπει κάπου να απευθυνθώ, έχει γίνει κάποιο λάθος?
10: Σωστό, όχι, σωστό.
0: Μάλιστα. Οπότε, κυρία Αθηνά, προβλέπεται με βάση τον νόμο. Και το τελευταίο είναι από τον κύριο Πέτρο, που μάλιστα είχε βγει στον αέρα πριν λίγο και μου το είπε εκείνη την ώρα και το έγραψα. Τι συμβαίνει τώρα? Ο κύριος Πέτρος, κύριε Ρίζο, είχε μπει στο πρόγραμμα 120 δόσεων επί Τσίπρα. Δεν μπόρεσε να πληρώσει δύο δόσεις. Οπότε τον πέταξε έξω το σύστημα από τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων του Τσίπρα. Συνέχισε όμως αυτός μετά να πληρώνει. μπορεί τώρα να πάει και να ξαναμπεί με το ίδιο ποσό ρύθμισης, αλλά στο πρόγραμμα του Τσίπρα λέει, όχι στο καινούριο που έχει φέρει ο Μητσοτάκης.
10: Για να μπει στο πρόγραμμα του Τσίπρα θα πρέπει να πάει να ζητήσει να του κάνουν αναβίωση ρύθμισης. Συνήθως με κάποια ευελιξία που κάνουν αυτό οι υπάλληλοι του ΚΕΑΟ, εφόσον καταβάλεις άμεσα τις δόσεις που οφείλεις. Αν λοιπόν έχει πληρώσει από τότε που έχει χάσει και μετά τις δόσεις και είναι μόνο δύο ή απομήνασες, προφανώς και θα μπορέσουν να το κάνουν, αλλά αν δεν δω τι υπάρχει στο ΚΕΑΟ, δεν μπορώ να το πω με σαφήνεια. Λογικά υπάρχει η δυνατότητα να γίνει.
0: Στις πόσες δόσεις σε πετάει έξω, άμα
10: δύο
0: χάσεις.
10: Σε πετάει έξω.
0: Δύο. Άμα συνεχίσεις όμως να πληρώνεις μετά και κάποια στιγμή μπορείς να ξεχρεώσεις και αυτές τις δύο, πιθανότατα να μπορέσεις.
10: Αν συνεχίσεις να πληρώνεις το ίδιο ΑΡΕΦ, καταρχήν
0: ναι,
10: δεν
0: το
10: πληρώνεις
0: ίδιο.
10: Τη δόση, πέφτει στον κουβά. Εδώ λοιπόν πρέπει να πάει ο ίδιος με τις καταβολές που έχει κάνει και να ζητήσει αναβίωση της ρύθμισης, έτσι λέγεται η διαδικασία,
0: αναβίωση.
10: Με την καταβολή ενός ποσού που θα φαίνεται ως λήψη πρόθυρου. Αυτό επειδή πρέπει να το δει το ΚΕΑΟ, πρέπει να επισκεφτεί το ΚΕΑΟ της περιοχής που δεν γίνεται
0: τελικά. Είναι καλύτερο να μιλήσει με κάποιον εργατολόγο γι' αυτό ή μπορεί μόνος του ή θα μπλέξει.
10: Θέλει προφανώς. Εγώ συνήθως το συμβουλεύω αφού μπορούν να πάνε και μόνοι στο ΚΕΑΟ, μπορούν να πάνε και στο ΚΕΑΟ. Αν θέλει κάποια άλλη βοήθεια μπορεί να πετύχει.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρίζο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.
10: Να σημειώσουμε εδώ και κάτι τελευταίο.
0: Ναι, βεβαίως.
10: Την προηγούμενη Δευτέρα δημοσιεύτηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτό με βάση τα στοιχεία που δόθησαν φαίνεται ότι κλειδώνει η αύξηση της συντάξης στο 2,8%, δηλαδή από πρώτης πρώτης θα δούμε με αύξηση της συντάξης στο 2,8%, με τις συντάξεις τις χαμηλές των 500 ευρώ για παράδειγμα να αυξάνονται κατά 14 ευρώ, τις συντάξεις μεγάλες πάνω από 1.500 ευρώ να αυξάνονται κατά 49 και πλάσια ευρώ από εκεί και πάνω. Η σύνταξη θα χορηγηθεί στο σύνολο των συντάξεων, δεν θα έχουμε τώρα το διαχωρισμό μεταξύ προσωπικών διαφορών και όχι προσωπικών διαφορών. Άρα όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν αυτή την αύξηση του 2,8%. Εν καιρό θα πούμε και περισσότερα για να ξέρει ο κόσμος τι να περιμένει.
0: Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ρίζο.
10: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Το ραντεβού μας με τον κύριο Διονύση Ρίζο, τον δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή αυτό που λέμε εργατολόγος, είναι κάθε Δευτέρα στις 8.30. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Και τα κοινωνικής ασφάλισης και τα συνταξιοδοτικά και βεβαίως και τα εργασιακά. Δηλαδή αφορά το 85% των ανθρώπων αυτής, το 80% των ανθρώπων αυτής της χώρας. Ακούσατε την ενημέρωση για την αλλαγή στη μισθολογική δομή. Ακόμα και δύο εργαζόμενους να έχετε, θα έχουν τα λογιστήρια ειδικά μεγάλων εταιριών. Και για τον κύριο Πέτρο, η κυρία Αθηνά, η απάντηση ήταν ότι προβλέπεται αυτή η μείωση που σας κάνουν. Για την κυρία Βασιλική επίσης προβλέπεται, διότι μάλλον αυξάνεται η παρακράτηση φόρου ή μπαίνεται στην εισφορά αλληλεγγύης. Για τον κύριο Πέτρο να πάτε στο ΚΕΑΟ να έχετε τις πληρωμές σας. Από ό,τι κατάλαβα, εάν δεν υπάρχει κάποιο άλλο κενό, θα μπορέσετε να ζητήσετε επανεργοποιηθεί η ρύθμιση και να προχωρήσετε κανονικά. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο κάτι άλλο που πρέπει θέλει ψάξει, γι' αυτό υπάρχουν και οι ειδικοί, οι δικηγόροι δηλαδή, που έχουν σπουδάσει και έχουν εξειδικευθεί σε αυτό το είδος του δικαίου, το εργασιακό. Αλλά ελπίζω να μπορέσετε και μόνος σας να βρείτε άκρη, κύριε Πέτρο. Διαφημιστικό διάλειμμα, δεν προλαβαίνουμε με όλους που έχετε καλέσει και όλες. Θα κλείσουμε με τον κύριο Μιχάλη από πλατεία Βικτωρίας, διότι είχε καλέσει και την προηγούμενη εβδομάδα και δεν πρόλαβε να βγει ο κύριος Μιχάλης, οπότε θεωρώ άδικο να μην προλάβει και σήμερα.

0: επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Cool, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Sing Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sing Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sing Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
6: Φυσικά.
5: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
6: Ορίστε.
5: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
6: Όχι φυσικά.
5: Γιατί?
6: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
5: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
6: Όχι, όχι, όχι.
5: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
6: Όχι.
5: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
6: Όχι.
5: Α, εντάξει. Γεια σας.
7: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
9: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο. Πάμε λοιπόν για τα τελευταία λεπτά μέχρι τις 9 που θα είμαστε μαζί και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, το σημερινό ανεμολόγιο με τον κύριο Μιχάλη από πλατεία Βικτωρίας. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβή.
0: Καλώς. Τι κάνετε? Καλά εσείς?
1: Δόξα τω Θεώ. Θέλω πολύ σύντομα να σας πω δύο λόγια για τη νέα διάρθρωση, από ό,τι καταλαβαίνω, της εκπομπής σας. Το γεγονός ότι παρεμβαίνουν διάφοροι κύριοι ειδικοί στα οικονομικά, στα εφοριακά, στα πολιτικά, στα οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, και μπορούν οι ακροατές να μετέχουν, νομίζω και φοβάμαι δηλαδή ότι μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα της εκπομπής σας, την οποία εκπομπή εγώ την παρακολουθώ πάνω από 20 χρόνια. Θα σας πω και ένα γεγονός το οποίο μπορεί να το θυμάστε, προ 19 ετία. Και μας περιπτώσει όποιος θέλει να συμβουλευτεί κάποιον, υπάρχουν τόσες πολλές εκπομπές και στην τηλεόραση κλπ. Που μπορεί να βρει, δεν χρειάζεται νομίζω από το ανεμολόγιο να υπάρχουν ειδικοί εργασιολόγοι, ξέρω, οικονομολόγοι να λένε τα χιλιάδια ζητήματα, γιατί χαλάει ο χαρακτήρας της εκπομπής. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Αλλά μάλιστα, αυτό σκεφτείτε το, δεν είναι κάτι.
0: Εντάξει, που, την ακούω την κριτική σας.
1: Απλώς σας το λέω έτσι,
0: ναι, ναι,
1: για σκέψη. Θα σας θυμίσω το εξής. Το 2008, κύριε Λαβίδη, ήταν Δεκέμβριος, τότε που γίνανε τα γεγονότα στην Αθήνα, που κι εγώ ήταν η Αθήνα με αφορμή την δολοφονία του 16 του Γρηγορόπουλου. Τη θυμάστε, υποθέτω, την εποχή εκείνη.
0: Πώς να μην τη θυμάμαι.
1: 2008, νομίζω ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Σας είχα πει λοιπόν στην εκπομπή σας ότι κατά τη γνώμη μου τότε αυτό οφείλεται για αυτή η αναταραχή στην Αθήνα, η οποία μόλις είχε ξεκινήσει, στο ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε χάσει τον έλεγχο των μυστικών μας υπηρεσιών. Το οποίο ήταν πολύ, ίσως πολύ προχωρημένο, πολύ ξέρω ότι, ας πούμε, δεν ξέρουμε ακριβώς και τι ήταν. Λοιπόν, κύριε Λαβή, τη μεθεπομένη ημέρα κάποιοι μου κόψανε τους γαλακοθαριστές του αυτοκινήτου μου, που τους πλειονίσανε δηλαδή, και τους βάλανε στη θέση τους ξανά. Οπότε όταν εγώ πήγα να πάρω το αυτοκίνητο, μου έβρεχε εκείνες τις μέρες, δεν δουλεύαν οι γαλακοθαριστές μου, είχα σπάσει και τους τρεις. Δεν έχω αμφιβολία ποιοι ήταν αυτοί που ήταν αυτοί που ενοχλήθηκαν από αυτό που είπα, πιθανότατα. Έτσι. Αλλά εντάξει, πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε κάποιες φορές.
0: Στο δημόσιο βήμα, ναι, πρέπει.
1: Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, σας το είπα γιατί εγώ πάνω από 20 χρόνια μιλάω στην εκπομπή σου και είναι αυτή η εκπομπή που ξέρω και μου αρέσει που μιλάω, γιατί είναι μοναδική αυτή η εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν είναι μοναδική, αλλά ευχαριστώ που το λέτε.
1: Εντάξει, στο στυλ αυτό είναι μοναδική.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Εγώ δεν το κάνω, σας
0: παρακέψω. Το ξέρω, μοναδική, αλλά εγώ δεν θέλω για.
1: Εγώ το λέω.
0: Νιώθω άσχημα και για τους συναδέλφους και γενικότερα. Όπως
1: είναι να το αρνηθείτε, σας το λέω εγώ με τα λόγω γνώσης ότι είναι μοναδική εκπομπή.
0: Για πείτε.
1: Τώρα έχω δύο λεπτά να σας πω και κάτι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως, εννοείται.
1: Παρακολούθησα κάποιον κύριο ο οποίος μίλαγε για τους μετανάστες, τι είναι και τι δεν είναι και πώς και πώς είναι κλπ.
0: Συνέχισε από έναν ακροατή που το ξεκίνησε στην αρχή και ίσως πιάσατε το δεύτερο.
1: Εγώ είχα την εξής γνώση και εμπειρία πριν 2-3 χρόνια. Ήμουνα για δουλειά στο Βέλγιο και εκεί έχω γνωρίσει πολλά χρόνια πριν κάποιον Έλληνα εκεί που μένει μονίμως στο Βέλγιο και είναι ανώτερος, υπανότατος υπάλληλος στην ιεραρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα γραφεία εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μου έλεγε ότι η καταστροφή του Βελγίου, Μιχάλη, θα είναι οι 180.000 ξένοι μετανάστες εδώ, οι οποίοι, κύριε Λαβίθη, έχουν γεννηθεί επί τελικικού εδάφους. Αυτούς ούτε να τους διώξεις μπορείς, ούτε τίποτα. Είσαι υποχρεωμένος να τους δεχθείς ότι είναι πολίτες του Βελγίου. Αυτοί δεν τώρα έχουν μεγαλώσει, μου λέει, δεν δουλεύει κανείς τους, παίρνουν επιδόματα από εδώ, επιδόματα από εκεί, και ξέρω κάποιον, μου λέει, που είχε εστιατόριο στο Βέλγιο, και μου έλεγε, έχουμε μεγάλη αυτή με όλους αυτούς, γιατί όταν ζητάω, λέει, κάποιον σερβιτόρο ή κάποιο μάγειρα να δικαταστήσει κάποιον που έφυγε, το κράτος μου στέλνει υποχρεωτικά από αυτούς, αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι στο αυτό των ανέργων. Και ο συνήθως είναι αυτοί οι πιο πολλοί. Πηγαίνουν, λέει, ερχόντουσαν στον ιδιοκτήτη του εστιατορίου και του λέγανε, κοίταξε, μη μας πάρεις. Γιατί εμείς παίρνουμε τα επιδόματα και λοιπά, είναι 1.400 ευρώ το μήνα και ξέρω εγώ τι άλλο. Μη μας πάρεις. Γιατί αν μας πάρεις, εγώ του πένας θα ρίξω την σάλτσα του φαγητού στην τουαλέτα της κυρίας που σερβίρω. Δηλαδή, του λέγανε ότι δεν θέλουμε να δουλέψουμε, αφού παίρνουμε τόσα, δεν θυμάμαι τι μου είχε πει, δηλαδή, ας πω, 1.600 ευρώ και ξέρω εγώ επιδόματα για τα παιδιά και λοιπά. Αυτοί μου λένε, δεν δουλεύουν. Και προσέξτε, είναι αυτοί τους οποίους εμείς, κυραδείς, ακόμα δεν έχουμε. Τα παιδιά των μεταναστών, προφανώς θα κάνουν και παιδιά και θα τα κάνουν και με Ελληνίδες πιθανώς γυναίκες. Αυτό για να το σκεφτούμε και λίγο. Γιατί μόνο άντρες, κύριε Λαβίση, έρχονται. Και αυτό ειδικώς πρέπει να μας προβληματίζει άσχετα με τι σχέση έχει ο καθένας με τους μετανάστες και το πρόβλημα το μεταναστευτικό. Είναι ήδη στο Βέλγιο. Πολύ κρίσιμο το θέμα και φυσικά και στη Γαλλία βλέπετε τι γίνεται. Στην Αγγλία δήμαρχοι και λοιπά είναι μαύροι, Πακιστανοί και ό,τι θέλεις και λοιπά. Τώρα, αν εμείς θέλουμε ντε και καλά να λιώσουμε το χαρακτήρα της πατρίδας μας, τι να σας πω. Εγώ διαφωνώ βέβαια σε αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις για τους μετανάστες, αλλά δεν έχω καιρό. Άλλη φορά θα σας πω, κύριε Λαβίδη, τι έχει κάνει η Αυστραλία, η οποία κάθε άλλο παρά δικτατορική χώρα είναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση αυτή που ελπίζω να σας αρέσει και σε εσάς.
0: Ωραία.
1: Και πώς έχει λύσει το πρόβλημα των μεταναστών.
0: Εντάξει, την επόμενη φορά το συζητάμε αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαβίδη.
0: Να είστε καλά, γεια σας, κύριε Μιχαλή.
1: Γεια σας.
0: Βέβαια δεν ξέρω πώς κάποιος από Αυστραλία θα το σχολιάσει. Το λέω διότι ενώ πριν ο Πέτρος έλεγε τι ωραία και καλά στην Νορβηγία που ουσιαστικά δεν ψηφίζει κανένα στο Κομμουνιστικό Κόμμα διότι εφαρμόζεται ο κομμουνισμός, ο σοσιαλισμός, ο Μένιπος που μένει η Νορβηγία γράφει ότι μιλάτε ορισμένοι σαν να ζείτε εδώ. Πείτε του κυρίου Πέτρου ότι το κέρδος από τα πετρέλαια δεν πάει στην τσέπη των Νορβηγών. Δεν χρησιμοποιείται για τις υποδομές. Είναι ένα ξεχωριστό ταμείο. Αφορά το μέλλον της χώρας. Οι Νορβηγοί ό,τι απολαμβάνουν είναι από τους φόρους που πληρώνουν, είτε για δημόσιες υπηρεσίες, είτε για υποδομές, σχολεία κτλ.

Μπορεί το μοντέλο εδώ να λέγεται σοσιαλιστικό, αλλά η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω είναι άκρος καπιταλιστική. Δεν μοιάζει σε τίποτα από τις σοσιαλιστικές κοινωνίες που φαντάζεται ο Έλληνας. Αυτά γράφει ο Αλέξανδρος, μα η σοσιαλδημοκρατία είναι μέρος του καπιταλισμού. Τώρα, δεν θα μιλήσω για αλλίωση, διότι γενικώς δεν προσεγγίζω αυτό το θέμα εγώ, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο, άλλοι το κάνετε. Αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η δομή και η σύνθεση κοινωνιών, έτσι όπως διαμορφώνεται με έναν τρόπο διαφορετικό τα τελευταία χρόνια, είναι μια πρόκληση. Προσέξτε, ιστορικά, πολλές φορές οι κοινωνίες έχουν αλλάξει και η δομή τους και η σύνθεσή τους αλίμονο. Από το βασίλειο, μάλλον από την πολυκράτος, στο βασίλειο, στο φέουδο, στην αυτοκρατορία, στο έθνος κράτος. Όλο αυτό οδηγούσε πάντα σε μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών. Απλώς για κάποια περίοδο παγιωνόταν μια κατάσταση μέχρι να έρθει η επόμενη αλλαγή. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που έχει έρθει αυτή η αλλαγή. Οπότε ναι, δεν θα διαφωνήσω ότι είναι ένα από τα ζητήματα που μελλοντικά θα απασχολήσουν αρκετά. Κάπου εδώ όμως πρέπει να σας αφήσω. Είναι ήδη στο ραδιοθάλαμο ο Παναγιώτης Μπρίμπος για το δελτίο των ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 6 με 9 το απόγευμα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Να είστε καλά.

0: 9. Η ώρα είναι 9.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κοίταξε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με αφήσει. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιο άλλο.
1: Το νου σα, ρε Μάλια. Το νου σα, μην στενοχωρήσετε και φύγει. Γιατί αν φύγει, σα το λέω, θα φύγω κι εγώ. Θα φύγω κι εγώ και θα δω πώ θα τα βγάλετε πέρα μόνοι σα.
2: Από αυτή τη φράση του Κωνσταντάρα, κρατάμε το νου σα, ρε Μάλια. Γιατί αν φύγει αυτός, θα φύγουμε κι εμείς. Ποιος είναι αυτός? Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε προχτές συνέντευξη στο Πορτοσάλτη στο Sky και εκεί του είπε ο Πορτοσάλτη ότι αν πάρεις 25 τι γίνεται, 25% και λέει εκεί θα αρχίσουμε αυτό που ακούσαμε τώρα. Να με αμφισβητούνε, δικαίως θα με αμφισβητούνε και μπορεί να φύγω. Άφησε κάποια υπονοούμενα. Ότι μπορεί να τον χάσουμε. Οπότε, το νου σας ρε Μάλια, μην χάσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κανονίστε, σας έχω ικανούς. Κανονίστε να μην έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη την επόμενη μέρα και να κάνουν ντουί απέναντι πρώτον και να καταστραφεί η χώρα. Και να χάσουμε τις πρωτιές και τις καλύτερες εξαετίες, εφταετίες πια, που έχει ζήσει αυτός ο τόπος. Θέλω σκέψη, θέλουμε ωριμότητα, την έχετε. Φαίνεται, έχει φανεί όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες. Μην χάσουμε τον Μητσοτάκη.
0: Και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιο άλλο. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκη ή χάος.
1: Το νου σα, ρε Μάλια.
3: Καλά, πατέρα, τα πατέρα.
1: Όχι, όχι, σα το λέω για να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σα. Αν καμιά μέρα σηκωθεί και φύγει. Γιατί αν φύγει εξαιτία σα, θα φύγει, εγώ θα την πάρω από πίσω.
0: Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπο. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν.
4: Ασπίδα του Πρωθυπουργού, είμαστε οι βουλευτές του.

0: Δεν θα τον αφήσουμε εμείς να μην είναι πρωθυπουργός, οι βουλευτές του. Ποιος με 5, 4 ή 3% θα επιβάλλει στην πρώτη παράταξη τον πρωθυπουργό. Λέτε.
1: Το τραγούδι έλεγε το τρίτο είναι το δικό μου, εννοούσε παιδί ή το μακρύτερο. Δεν κατάλαβα καλά, γιατί επειδή μιλάμε για Μητσοτάκη, επειδή μιλάμε για κυβέρνηση, αυτός εδώ που λέγεται τις ασπίδες, όχι το Αχιλέα, τις άλλες, οι ίδιοι βουλευτές θα βάλουν τα σώματά τους, είναι ο Μαρκόπουλος, ο βουλευτής, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, πρώην δημοσιογράφος, παλιός δημοσιογράφος, και λέει εδώ ότι η ασπίδα δεν πρόκειται να φύγει ο Μητσοτάκης, γιατί θα μπουν μπροστά οι βουλευτές και έτσι θα σωθούν οι ίδιοι και θα σωθούμε κι εμείς. Το νου σας πάντως ρε μάλια, μη γίνει καμιά στραβή και δεν έχουμε Μητσοτάκη για τρίτη τετραετία, για να πάμε μετά και στην τέταρτη τετραετία, ώστε οι εξαετίες οι καλύτερες του τόπου να γίνουν δεκαετίες και δεκατετραετίες, γενικώς να ψηφίζουμε τον ίδιο άνθρωπο, αφού τα πάμε τόσο καλά, περνάμε τόσο ωραία και είμαστε οι πιο τυχεροί του σύμπαντος και του πλανήτη αυτού και όλων των υπολείπων και πάνε όλα μια χαρά, να κάνουμε μια προσευχή.
2: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
3: Θα βρεθούμε όλοι μαζί σε αυτή τη μάχη. Και στη μάχη αυτή ένας είναι ο στρατηγός. Είναι εκείνος ο οποίος και θα μας οδηγήσει και πάλι στη νίκη.
4: Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίκης πάει.
2: Το νου σας ρε μάλια, το νου σας.
4: Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίκης πάει.
2: Ρε μάλια.

0: σαρδέλα.
1: 10 ευρώ η σαρδέλα. Δέκα ευρώ η σαρδέλα.
2: Ρε μάλια.
3: Μη χάσουμε το Μητσοτάκι και πάει η σαρδέλα πιο κάτω. Αλίμονό σας, πολύ καλά τα λέμε εδώ. Κάνουμε εκπομπή στήριξης προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προς την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Μητσοτάκη βεβαίως, γιατί είναι ο καλύτερος, μας ζηλεύουν όλοι. Με άλλο πρωθυπουργό δεν ξέρω αν θα μας ζηλεύουν, πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Δεν θα πάμε έτσι στις κάλπες, έχουμε βέβαια καιρό μέχρι τότε να τα σκεφτούμε, θα έχει μεσολαβήσει και πιο δύσκολος χειμώνας, χωρίς πετρέλαιο, με όλα αυτά τα ωραία που γίνονται γύρω τριγύρω πάνω κάτω. Οπότε νομίζω θα πάμε όριμοι, επαρκείς, όπως αξίζει στον ελληνικό λαό, να βγάλει την καλύτερη ηγεσία. Τα τραγούδια που ακούμε σήμερα είναι επηρεασμένα από την επέτειο της μέρας, γιατί σαν σήμερα πριν 82 χρόνια τέτοια ώρα στο κέντρο της Αθήνας πανηγύριζε ο αθηναϊκός λαός ανυποψίαστος για το μέλλον, γιατί απελευθερώθηκε η Αθήνα. Έφυγαν οι Γερμανοί, ο Ελλάς απελευθέρωσε την Αθήνα. Βέβαια η Αθήνα απελευθερώθηκε, είναι η αλήθεια, από τους Ναζί, αλλά δεν απελευθερώθηκε ούτε η Αθήνα, ούτε η Ελλάδα, ούτε οι Έλληνες. Αλλά αυτό είναι μια ωραία μεγάλη κουβέντα που δεν θα την κάνουμε τώρα. Μένουμε στο πνεύμα της ημέρας, στο πανηγυρικό, ακούμε τέτοια τραγούδια που έχουν body shaming μέσα, γιατί ακούμε εδώ που λέει πατάω ένα κουμπί και βγαίνει χοντρή και λέει Νίκ Σαρδέλα. Τα λέγανε τότε όλα αυτά, είναι κλίμα των ημερών, εκείνων των ημερών και σαν σήμερα τότε. Τέτοια ώρα τραγουδούσαν όλοι στους δρόμους κάτω στο κέντρο με σημαίες, με σφυροδρέπανα της Βρετανίας, της Σοβιετικής Ένωσης, του Στάλιν φωτογραφίες, του Τσόρτσιλ, όλοι μαζί εκεί, των Αμερικανών. Ανυποψίαστη ξαναλέω για το τι ακριβώς γινόταν και τι μαγειρευόταν ώστε να έρθουν εδώ οι κυβερνήσεις. 6 μέρες μετά ήρθε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, που εκφώνησε και τον περίφημο λόγο που έλεγε «Ναι και λαοκρατία έχουμε», γιατί του φώναζε από κάτω το πλήθος «Πες για τη λαοκρατία», εκεί στο Σύνταγμα έγινε αυτό. Την ίδια ώρα που απεργάζονταν, σκέφτονταν διάφορα σενάρια, ώστε να μαντρώσουν όλους όσους είχαν αντισταθεί στον κατακτητή Ναζί και να φέρουν όλους αυτούς που είχαν συνεργαστεί με τον Ναζί να κυβερνούν τον τόπο μέχρι σήμερα. Τα εγγόνια τους, οι απόγονοί τους και η αντίληψή τους. Πολύ βασικό. Και όλοι οι άλλοι που είχαν προσφέρει στον τόπο ανιδιοτελώς να είναι σε εξορίες, ξερονήσια ή στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Αλλά θα έρθουμε σε λίγο σε αυτά, μην ξεφεύγουμε. Απλά τα τραγούδια είναι σε αυτό το κλίμα, τα πιο σατυρικά τραγούδια της εποχής, τα πιο εύθυμα, τα πιο χαρούμενα. Και είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι. Τα τραγούδια της εποχής, τα πιο εύθυμα, τα πιο χαρούμενα.

0: Στο μαλλί πώς είναι?
1: Σκάτα.
2: Και εσύ μωρή μαντάμ, που κλέβεις τα κουκιά και κάνεις τα μαλλιά σου περμανάν.
1: Πόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά? Μου λέει, πότε θέλεις? Λέω τώρα. Μου λέει 12:10 το βράδυ. Τόσα, το βάλω σε 5 μέρες.
2: Μην τα ξαφρίζεις πολύ, γιατί είναι όλο σου μη. Μην ρίχνεις και νερό, δεν είναι καθαρό.
3: Σήμερα είμαστε μια δυνατή, ισχυρή χώρα που κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον.
4: Θέλει να τα χάσουμε αυτά? Ρε μάλια, να το λέω κύριε Ανάκης. Αν ήταν αλλιώς θα μας το έλεγε, δεν έχει λόγους να κρύψει κάτι. Είμαστε μια χώρα που κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον. Όλοι εσείς, εμείς όλοι δεν νιώθουμε αισιόδοξοι ότι αύριο έρχεται μια καλύτερη μέρα από τη χθεσινή? Νομίζω είναι στις συζητήσεις όλων μας αυτό ακριβώς. Ότι πατάμε πολύ γερά ως χώρα, ως νοικοκυριά, ως άτομα σε αυτή την χώρα που πατάει καλά και δεν νιώθει καμία αγωνία για το αύριο. Είναι όλα τέλεια με τα παιδιά, στα σχολεία, με αν σου συμβεί τίποτα, με τους μισθούς, με το περιβάλλον, τα Βαλκάνια, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Νομίζω αυτό που λέει ισχύει. Ο Κυρανάκης, πάνε όλα πάρα πολύ καλά και κυρίως ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Με αισιοδοξία το ατενίζουμε το μέλλον. Όχι επειδή το λέει ο Κυρανάκης, επειδή ξαναγύρισε η Έφη Αχτσιόγλου, ξανά στο Τσίπρα, στην Ελλάς, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, μεταποιημένο είναι όλο αυτό. Κάναν όλη αυτή τη βαβούρα 2-3 χρόνια για να ξαναπάνε πάλι οι ίδιοι άνθρωποι στο ίδιο πράγμα, για να τάζουν τα ίδια που τάζανε και πριν και αν έρθει η ώρα να εφαρμόσουν πάλι τα ίδια που εφαρμόσανε και πριν. Με την ίδια μεθοδολογία, την ίδια επιτυχημένη μεθοδολογία. Η κυρία Χτσιόγλου λοιπόν έδωσε συνέντευξη και εγγράφει στα κοιτάπια της Ελλάς live.
5: Ποια κριτική είναι αυτή που σε έχει πειράξει περισσότερο?
6: Ότι υπονόμευσα τον Αλέξη Τσίπρα. Που δεν ήταν κριτική, ήταν fake news. Θεωρώ ότι ήταν η πιο άγρια διαστρεβλωτική ιστορία που έχω ζήσει στη ζωή μου. Το πιο μεγάλο, άγριο και σκληρό ψέμα που έχω ζήσει στη ζωή.
5: Δεν βγήκες όμως τότε δημόσια να πεις κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι...
6: Βγήκα. Ίσως καθυστερημένα. Το
5: άφησες δηλαδή να καλλιεργηθεί τότε?
6: Θεώρησα ότι ήταν τόσο γελιοδός ψευδές που ήταν ανάξιο απάντησης.
4: Μπράβο! Και τι κάνουμε στην πολιτική? Όταν υπάρχει ένα ψεύδος, δεν βγαίνει κανείς να το διαψεύσει. Αυτό δεν κάνουν όλοι, δεν το έχουμε ζήσει. Στην πολιτική και ένα δευτερόλεπτο να υπάρχει μια φήμη, βγαίνεις αμέσως να σβήσεις τη φωτιά. Όπως μπορείς, γιατί μεταφουντώνει και γίνεται αυτό που γίνεται. Εδώ η Έφη Αχτσιόγλου λοιπόν μας λέει ότι κακώς είχαμε υποθέσει όλοι ότι ήταν το νούμερο 2 στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι υπέσκαπτε ή εν πάση περιπτώσει του έκανε βουντού. Ήθελε να φύγει ο Αλέξη Τσίπρας για να διεκδικήσει την Προεδρία. Έγινε αυτό με το που μπήκε ο Κασελάκης, ήρθε για διακοπές και τελικά πήρε το κόμμα. Είχε βάλει πρόεδρο υποψήφια και η Αχτσιόγλου, η οποία μετά δεν βγήκε και μετά δεν είχε κουράγια γιατί δεν είχε την ενέργεια και αποχώρησε. Όλα αυτά που βλέπαμε εμείς, που λεγόντουσαν τότε επί σειρά σχεδόν ετών, όχι μηνών, ότι η Αχτσιόγλου είναι το νούμερο 2 και υποσκάπτει μαζί με άλλους ή φροντίζει, εν πάση περιπτώσει, να διώξει τον Αλέξη Τσίπρα και του κάνουν τη ζωή δύσκολη, του Αλέξη μας που είχε βγάλει και τους έρπιτες και είχε ένα σωρό άλλες αγωνίες γιατί ήταν και αριστερός και έπρεπε με το μνημόνιο να τα κομμαντάρει όλα αυτά. Η κυρία Αχτσιόγλου λέει τώρα ότι ήταν μια συκοφαντία που όμως δεν τη διέψευσε. Την άντεξε. Το πέρασε μόνη της όλο αυτό. Και μπράβο που το πέρασε και τώρα να ξαναγυρίζει και την έχει εκεί, την έχουν εκεί στο πάνελ και τη γράφουν επί τόπου στα κοιτάπια της Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του Τσίπρα, και το θεωρεί τόσο σοβαρό το να γραφτείς στο κόμμα Τσίπρα που το κάνει τελείως χαλαρά επειδή της το έπανε και δείχνει τη σοβαρότητα και του κόμματος και της ιδίας.
5: Ξέρεις ότι υπάρχει μια πλατφόρμα που γράφεσαι?
6: Τα έχω
5: My Elastier.
6: Τα έχω δει.
5: Γιατί δεν πάει να γραφτείς?
6: Να γραφτώ ρε παιδιά, εντάξει, άμα αυτό είναι το θέμα να μπω στην πλατφόρμα, να γραφτώ.
5: Δεν έχεις πάει μέχρι τώρα. Κοίτα, εμείς σου προσφέρουμε μια λύση άμα θέλεις. Εδώ έχουμε το λόγο που μπορεί να γραφτείς. Παιδιά έχουμε...
6: Μέσα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη πια. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη για το τι πρέπει να γίνει πολιτικά.
5: Όντως θα σου ανοίξω.
6: Με άνοιξε. Σαν τη Θεοπούλα. Δεν είχε κάνει ένα βιντεάκι ο Τσίπρας με τη Θεοπούλα από το παραπέντε για το πώς γράφεις στην Ελλάδα.

0: Έτσι το κάνουμε.
1: Σαν Θεοπούλα κι εγώ.
0: Είσαι έτοιμη, θα γραφτεί.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Ορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, το λέει ο πρόεδρος. Ορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, το λέει ο πρόεδρος. Γίνε μέλος, ορίστε. Σιγά.
0: Accept.
1: Κούκκις, accept. Τα έκανα όλα, accept. Είναι μεγάλη μας χαρά που σε καλωσορίζουμε στην Ελλάδα.
0: Καλή
1: άλλη μεριά.
2: Γιόλο, γιόλο εντελώς. Γράφτηκε live στο κόμμα, το πολύ σοβαρό κόμμα, με τον πολύ σοβαρό ηγέτη και την σοβαρή κυρία Χτσιόγλου εδώ. Ακούσαμε, δεν το είχε σχεδιάσει. Προφανώς τα είχαν σχεδιάσει όλα αυτά, καραγκιουζιλίκια. Αλλά δείχνει ακριβώς την αντίληψη, και αφού ξέρουν όλοι και ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα προσωποπαγές κόμμα. Ούτε διαδικασίες, ούτε μέλη θα πάνε να γραφτούν εκεί κάποιοι, όσοι πάνε, εν πάση περιπτώσει, μην τους χαρακτηρίσω. Αλλά ξέρουν όλοι ότι δεν θα έχουν κάποιο λόγο, ρόλο, γιατί είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί εκπορεύονται όλα. Από εκεί εξαρτώνται όλα. Οπότε η Αχτσιόγλου το αποδόμησε χωρίς να το πιστεύει και χωρίς να ξέρει ότι αποδομείται, αλλά με τη στάση της και το υφάκι αυτό του κάνω, εντάξει, δεν πειράζει. Και τι έγινε, βάλε με και μένα εκεί. Απέδειξε τι ακριβώς συμβαίνει. Λίγο πριν γραφτεί όμως, είχε θυμίσει και μας είχε θυμίσει σε όλους μας κάποια θετικά της προηγούμενης κυβερνήσεως.
0: Ξέρεις τι, η απορία, η εύλογη είναι. Γιατί τώρα Αλέξη Τσίπρας να κάνει κάτι διαφορετικό. Το ακούω από πάρα πολλούς γνωστούς μου που δεν είναι σε αυτή τη φούσκα που έλεγες πριν των πολιτικών και των δημοσιογράφων. Γιατί να κάνει κάτι άλλο.
1: Τι εννοούμε διαφορετικό.
0: Έχει οριμάσει και τα λοιπά.
1: Εγώ έχω πολλά πράγματα που θεωρώ ότι άξιζαν στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μπράβο. Έχει όντως πάρα πολλά θέματα και να θυμηθεί που άξιζαν στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα βοηθήσω κι εγώ εδώ. Το κόψιμο του ΕΚΑΣ. Νομίζω αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τα φαντς. Ποιος έφερε τα φαντς εδώ που τώρα ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, φαντάζομαι και η Αχτσιόγλου, θα δώσουν μάχη ή μπορεί να έχουν δώσει διάφορες μάχες να φύγουν και να μην λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν. Αυτοί τα φέρανε. Τα καζίνο παντού στη χώρα που έχει γεμίσει κάθε γειτονιά με τα μίνι καζίνο. Αυτοί τα φέρανε ως αριστεροί. Την εθελοντική εισφορά στους εφοπλιστές, γιατί μέχρι τότε ήταν ανατριετία, ανανεώνονταν. Ήρθε ο Τσίπρας, το έκανε για πάντα, για να μην έχουμε αυτή τη ζαλάδα συνέχεια, έλα εδώ κάτσε εκεί για να υποχρεωνόμασταν. Τα 99 χρόνια σκλαβιάς μνημονιακής, το τρίτο μνημόνιο που δεν θα ερχόταν ποτέ. Αυτά είναι τα θετικά. Τα θετικά που έχει να θυμηθεί η κυρία Χτσιόγλου, προφανώς δεν θα τα αναφέρει και δεν τα ανέφερε, τα λέμε εμείς εδώ. Αλλά το ωραίο με την συνέντευξη αυτή εκεί που κολλήσαμε εμείς, γιατί κολλάμε σε κάτι λεπτομέρειες, είναι το επουδενή.
1: Εγώ έχω πολλά πράγματα που θεωρώ ότι άξιζαν στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι άνθρωπος που...
0: Δεν κάνεις delete εσείς.
1: Επουδενή.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Επουδενή.

0: Που δεν είναι.
1: Με καμία πανεγέρα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Σε βρίσκω λίγο αρνητικιά.
0: Που δεν είναι.
3: Που δεν είναι, θα κάνει delete. Είπαμε, είχε πάρα πολλά θετικά η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα 4,5 χρόνια, όχι όσα έχει τώρα εδώ η εξαετία που ζούμε. Εδώ μας ζηλεύουν όλοι. Τότε μας ζηλεύαν όλοι, την αλήθεια. Αλλά περνούσαμε πάρα πολύ καλά και τότε, όπως και τώρα, και γενικώς περνάμε πάρα πολύ καλά. Μήνυμα εδώ, ακροατή, έτσι με εμπάθεια, όχι μάλλον. Θα καταλάβετε κι εσείς. Θα κάνετε, λέει, τουλάχιστον εσείς κουβέντα για το χαμό που γίνεται στη Γαλλία με τα σχολεία, τους μαθητές εδώ και 16 μέρες για την παιδεία, την ακρίβεια και ό,τι ακριβώς απασχολεί και εμάς ή μόκο κι εσείς. Έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία. Και αύριο έχουν και οι δικοί μας φοιτητές συνάντηση στο Σύνταγμα για τα ενίκια και το κόστος ζωής. Θα πείτε κάτι γι' αυτό. Είπαμε, σου διάβασα το μήνυμα, δεν είμαστε ξενημερωτική εκπομπή ώστε να λέμε κάθε μέρα τι γίνεται. Προφανώς όμως θα παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω και ο σταθμός εδώ κάνει αναφορές και σε άλλες εκπομπές και στα δελτία και παντού δεν λείπει από τα μέσα ενημέρωση το τι γίνεται στη Γαλλία, το τι γίνεται στη Γαλλία. Τουλάχιστον ως πλάνα και ως καταγραφή των γεγονότων με τις τεράστιες συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και είναι και πολύ λογικό. Τώρα, ακριβώς το περιεχόμενο αυτών των συγκεντρώσεων ποικίλει νομίζω, να ξεκίνησε από παιδεία αλλά έχουν μπει μέσα και τα συνδικάτα. Γενικώς τα ενίκια παίζουν πάρα πολύ, το κόστος ζωής παίζει πάρα πολύ. Είτε είσαι πλούσια χώρα όπως η Γαλλία, είτε λιγότερο πλούσια όπως το Βέλγιο ή και άλλες χώρες, ξεσηκώνονται όλες εκτός από εμάς, γιατί εμείς είπαμε μας ζηλεύουν όλοι. Παρόλα αυτά αύριο και οι δικοί μας φοιτητές έχουν συγκέντρωση, συνάντηση για να ξεκινήσει και εδώ όλο αυτό, διότι είναι πολύ σοβαρό θέμα το κόστος ζωής στην Ευρώπη με όλα αυτά που γίνονται, με τα παιχνίδια τα γεωπολιτικά. Βλέπουμε και τις δηλώσεις Τραμπ και τις δηλώσεις Πούτιν και Ζελένσκι, βομβαρδισμοί σε δηληστήρια. Το ίδιο συμβαίνει και κάτω στη Μέση Ανατολή. Γενικώς μια πολύ παράξενη εποχή, απρόβλεπτη. Αυτό είναι το μόνο προβλέψιμο, ότι είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη και με διάφορους τρόπους ο κόσμος προσπαθεί να βρει μια άκρη. Ξεσηκώνεται, θετικό είναι αυτό, γιατί μόνο κάτι θετικό μπορεί να έρθει από όλα αυτά. Αν βεβαίως το εμπλουτίσει όλο αυτό ο κόσμος γενικώς τώρα στη Γαλλία, στο Παρίσι, στο Βέλγιο, οπουδήποτε άλλο, αν εμπλουτιστεί και με καθαρούς στόχους, μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Ευχή είναι αυτό, δεν το πολύ βλέπω, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Από το τίποτα όμως, και στην Ισπανία βεβαίως, όλο αυτό που έγινε με τα σπίτια και την Μαρή Κάρμεν έχει οδηγήσει και σε πολιτική κρίση, παρέτηση κυβέρνησης και εκλογές τον άλλο μήνα, τέλος του άλλου μήνα. Τα παρακολουθούμε και τα αναφέρουμε. Δεν κρύβεται τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορεί να κρυφτεί πια τίποτα, γιατί όλα φαίνονται. Στο χέρι ο καθένας κρατάει μια συσκευή και εκεί μπορεί να παρακολουθήσει τα πάντα. Αν θα υποθεί ή δεν θα υποθεί, σε ποιο συστημικό μέσο ενημέρωσης, δεν μικρή σημασία έχει. Γίνονται, ευτυχώς γίνονται και τα παρακολουθούμε όλοι. Ένα θέμα που έβγαλε το Μέγκα προχτές είναι αυτό που έγινε στην Κύθνο με το θάνατο ενός ανθρώπου. Βγήκε μια συνοδός του, φίλη της παρέας εκεί, μια κυρία, και στην εκπομπή της Γιάμαλη και έκανε μια καταγγελία και είπε ότι άρχισε να έρθει το ασθενοφόρο, ήταν ένα ασθενοφόρο χωρίς φρένα, ήταν ένα σαπάκι εν πάση περιπτώσει ασθενοφόρο, δεν τον προλάβανε και τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Βγήκε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο Υπουργός Υγείας και εκεί του έθεσαν οι συνάδελφοι και ο Κώστας Παπαχλημίτσος το θέμα, όλο αυτό με την Κύθνο, και έδωσε μια απάντηση ο Υπουργός.
4: Δυστυχώς, της ανθρώπινης φύσεως, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν. Αυτό δεν μπορώ να το εμποδίσω ως Υπουργός Υγείας, θα ήμουν θαυματοποιός αν έλεγα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, που το λέω, δεν θα ακούσω κοινικός, αλλά ναι, δυστυχώς, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν. Λοιπόν, τώρα, το θέμα είναι αν το σύστημα υγείας ανταποκρίνεται ή όχι στις προκλήσεις. Αυτό συζητάμε. Όχι το αν κάποιος μπορεί να πεθάνει ή να μην πεθάνει. Γιατί ναι, κάποιος άλλος δυστυχώς, το ξαναλέω, δυστυχώς δυστυχέστατα. Αλλά μπορεί να πεθάνει. Λοιπόν, στην προηγουμένη περίπτωση παρουσιάστηκε ότι έγινε μία κλίση για ένα ασθενοφόρο στην Κύθνο. Όταν ασθενοφόρο πήγε μετά από μία ώρα και δεν είχε απεινιδωτεί και ήταν ένα χρέπειο ασθενοφόρο, γι' αυτό πέθανε ο άνθρωπος. Δυστυχώς, εκ της ανθρώπινης φύσεως, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν.
3: Πέρα από αυτή την διαπίστωση που ακούγεται κάπως, είναι αλήθεια. Όντως ισχύει, ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι το πρώτο που μπορεί να βγει να πει υπουργός όταν έχει πεθάνει άνθρωπος, σύμφωνα με τις καταγγελίες των οικείων και των ανθρώπων που έζησαν το περιστατικό, επειδή άργησε ασθενοφόρο ή επειδή δεν πήγε, επειδή ήταν χαλασμένο, όλα αυτά. Και βέβαια εδώ στη δική του οπτική ο υπουργός δεν θα ακούσουμε, όπως δεν ακούμε και το αρχικό ρεπορτάζ τι ακριβώς συνέβη, δεν ακούμε και τις απαντήσεις του υπουργού που τα παρουσίασε όλα ότι έγιναν σωστά. Ότι πήγε το σωστό ασθενοφόρο, δεν ήταν σαπάκι, ότι πήγε στη σωστή ώρα, βέβαια η ώρα παίζει λίγο. Ποια είναι η σωστή ώρα δηλαδή σε αυτά. Γενικώς λειτουργήσε όλο το σύστημα καλά. Αυτά λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και δίνει μια λεπτομέρεια για το χρόνο άφηξης των ασθενοφόρων και στην Κύθνο και στην Αθήνα.
1: Πάντως το ικανοποιητικό χρόνο είναι υποκειμενικό μέγεθος. Το ότι είναι ικανοποιητικό, γιατί όχι σε χρόνο. Αν δηλαδή έρθει 10 λεπτά και εγώ πεθάνω στα 12, ναι, είναι ικανοποιητικό. Αν πεθάνω στα 8, εκ το αποτελέσματος δεν ήταν.
4: Ξαναλέω. Δεν θέλω να ακούω παράλογα πράγματα.
1: Ναι. Μπράβο!
4: Όταν παίρνεις τηλέφωνο σε ένα ασθενοφόρο και σε ένα νησί, δεν περιμένεις να είναι σε ένα λεπτό το ασθενοφόρο.
1: Όχι, αλλά
4: το καταλαβαίνουμε.
1: Πιο γρήγορα Αθήνα που έχει κίνηση όμως περιμένω να είναι.
4: Δεν είναι αναγκαστικό αυτό, γιατί οι δρόμοι σαν νησιά είναι πολύ δύσκολοι. Ναι. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. 25 λεπτά χρόνο για αυτά το ασθενοφόρο είναι θεωρητικά χαμηλό χρόνο. Είναι γρήγορη απόξη. Στην Αθήνα μπορεί να κάνει και μία ώρα πάει το ασθενοφόρο. Ναι. Παρεπτόν μια τολέτα στην Αθήνα σίγουρα πολύ περισσότερο.
1: Μπράβο!
3: Δεν ξέρω και τα διεθνή στάνταρ ποια είναι. Αλλά όμως μία ώρα στην Αθήνα, ναι. Το έχουμε καταγράψει πολλές φορές σε διάφορες καταστάσεις. Όταν υπάρχει θέμα σοβαρό που κρίνεται ζωή, είναι τεράστιος χρόνος. Το ίδιο και τα 25 λεπτά στο νησί. Επίσης είναι τεράστιος χρόνος. Ήταν παλιό το ασθενοφόρο, ήταν καινούριο. Όπως ισχυρίζει το ίδιο ότι ήταν καινούριο το ασθενοφόρο. Δεν ήταν αυτό που έδειξε η εκπομπή του Μέγκα, γιατί φάνηκε εκεί μια φωτογραφία ενός σάπιου σχεδόν οχήματος. Όχι, λέει ότι ήταν ένα άλλο ασθενοφόρο, που όντως έχει καινούριο ασθενοφόρο, αυτό λέει πήγε. Αλλά τα 25 λεπτά εκεί, η μία ώρα εδώ, είναι χρόνοι που καλό θα ήταν να μειωθούν. Όταν τα ακούς δεν νιώθεις σίγουρος για κάποια πράγματα, γιατί το ασθενοφόρο σε κρίσιμες καταστάσεις μάλλον πρέπει να έρχεται νωρίτερα, γιατί σε μία ώρα μπορεί να γίνουν όλα και σε 25 λεπτά μπορεί να γίνουν όλα. Αλλά για την Κύθνο ειδικά όλα είναι ok.
1: Λοιπόν, στην Κύθνο, εν προκειμένου να υπάρξει κάποια αλλαγή κατά τη γνώμη σας, πιο στο προσωπικό, άλλο ασθενοφόρο, κάτι
4: Κύθνος
1: να γίνει.
4: Η Κύθνος έχει μεγάλη αναβάθμιση και το κέντρο υγείας σας και ασθενοφόρο έχουμε πάει καινούριο και προσωπικό είναι μια χαρά. Και αν βγάλει το Δήμο, να σας τα πει. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία μαζί. Ήταν όλο το δημοσίευμα ψευδές, συκοφαντικό. Εγώ ζήτησα από την κυρία Γιάμαλη να ανασκευάσει, εκείνη επιμένει. Όχι. Θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Ακούστε, η πλάκα τελειώνει εδώ. Το να υβρίζει το εσύ δεν είναι υβρίζει το Γεωργιάδη. Δεν είναι κριτική στον Υπουργό. Τον Υπουργό βρίσκεται όσο θέλει. Το να πλήττει την εμπιστοσύνη του κόμμου στο ΕΣΥ όμως είναι βασικό πρόβλημα.

0: αστείο τώρα. Γιατί αν ο κόσμος δεν πιστεύει στο ΕΣΥ, πρώτον το σπόνο στο ιδιωτικό τομέα, άρα γίνεται dealer των ιδιωτικών συμφερόντων και μειώνει την εμπιστοσύνη στο ΕΣΥ.
1: Ορίστε, αυτά είναι τα κίνητρα του Υπουργού. Μπράβο του, γι' αυτό λέμε ρε Μάλια, το νου σας. Εδώ δεν θέλει να ακούγεται κριτική για το ΕΣΥ. Όχι για άλλο λόγο, ότι μπορεί να μην έχει βάση αυτή η κριτική, αλλά επειδή ο κόσμος απογοητεύεται και πηγαίνει στα ιδιωτικά. Και δεν θα γίνει τώρα dealer ο Υπουργός και το Υπουργείο στα ιδιωτικά κέντρα υγείας, νοσοκομεία, δεν ξέρω εγώ, περίθαλψη γενικότερα. Αυτά είναι αγνά τα κίνητρα. Το κρατάμε αυτό. Μπράβο που έχουμε έναν Υπουργό που νοιάζεται για το κρατικό δημόσιο σύστημα υγείας και δεν θέλει να ακούει κριτική. Άρα να μην λέμε, κανείς να μην λέει τίποτα, γιατί οδηγείται ο κόσμος, έτσι οδηγείται ο κόσμος, επειδή ακούει κάτι, όχι επειδή ζει κάτι, επειδή βιώνει κάτι όταν μπλέξει με τα θέματα υγείας. Τώρα ποιος είναι ο κόσμος. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα μπροστά και μου λέει νυφλή, πες λίγο Bruce Lee με Lee και νη για να το γράψω στο AI. Ακούει παραπολιτικά εδώ, ακούει real μάλλον ο ακροατής αυτός και στέλνει μήνυμα στα παραπολιτικά, γιατί κάνετε αυτή την ώρα εκπομπή ο Μάνος ο Νυφλής. Αυτοί είμαστε, αυτοί είμαστε, είναι η αλήθεια, δεν είναι όλοι, αλλά ένα κομμάτι του λαού ακούει άλλο σταθμό και στέλνει σε άλλον μήνυμα. Θα πω εγώ στον Νυφλή να σου στείλει μήνυμα να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Οκτώβρη του 44, απελευθερώνει τη Αθήνα.
2: Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμον ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
3: This is Athens. This is Athens. It is Athens calling. You will hear again the free voice of Greece.
4: 12 Οκτωβρίου 1944, ιστορική και ευλογημένη μέρα που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του πένθους, της φρίκης και της τρομοκρατίας για να αντικρίσει τον ήλιο της ελευθερίας. Το σύμβολο της δουλείας, το άγγελο το σταυρός που 4 ολοσκότεινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματος, την αιώνια Ακρόπολη, κατεβαίνει. Τι άδοξη υποστολή, ούτε φανφάρες ούτε στρατηγή. Μόνο ένας γερμανός στρατιώτης που σκεπάζει την τροπή του με το χιτλερικό του σάβανο. Η γαλανόλευκη κυματίζει στον ελεύθερο αγέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλες τις γωνιές της Αθήνας. Ο βασανισμένος λαός δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θαύμα είναι μεγάλο και η χαρά μεγαλύτερη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους, η συγκίνηση πλημμυρίζει τα στήθια και η πρωτεύουσα δονείται ολόκληρη από ενθουσιασμό. Και οι τελευταίοι φεύγουν. Τι ειρωνία. Φεύγουν κάτω από τις αψίδες που είναι στολισμένες με τις σημαίες των οχτρών τους, κάτω από τις σημαίες των μεγάλων μας συμμάχων. Τι κακόμοιροι Γερμανοί. Ξέρουν άραγε τους περιμένει παραόξο. Τους περιμένουν οι αντάρτες, τα τιμημένα μας παλικάρια, με το χαμόγελο στα χείλη, με το ντουφέκι στα χέρια και με την εκδίκηση στην καρδιά.

Όλοι είχαν κατέβει στην Αθήνα, οι δρόμοι πλημμυρισμένοι, τα αυτοκίνητα, αγκαλιές, σημαίες, δάφνες. Θυμάμαι πως ήρθανε στο σπίτι μας, ξυπνήσανε πρωί-πρωί και μια σιρήνα χτύπαγε και εμείς τρομοκρατηθήκαμε, δεν ξέραμε τι ακριβώς, περιμέναμε βέβαια την απελευθέρωση, αλλά δεν ξέραμε ότι ήταν εκείνη η μέρα, εκείνη η στιγμή. Και πήγαμε τα παιδιά της γειτονιάς στο Παγκράτη, στην εκκλησιά του προφήτη Ηλία και αρχίσαμε να χτυπάμε τις καμπάνες. Τι κωδωνοκρουσία, σαν Ανάσταση, Ανάσταση Εθνική. Και μετά παίρναμε διαταγές από διάφορες ομάδες. Τώρα πηγαίνετε να κόψετε δάφνες, τώρα πάρτε σημαίες, τώρα πηγαίνετε να μαζέψετε λουλούδια, να ράνουμε με ροδοπέταλα τους ήρωες.

0: μέχρι την άλλη απελευθέρωση, την κανονική, θα ακούμε αυτό το τραγούδι, τον ύμνο του Ελλάς. Εδώ Ελληνοφρένεια, 2-11-10-80-8-80, σας περιμένει μέσα, πανηγυρίζει και αυτός με διάφορα. Μας ακούτε στο Ελληνοφρένεια Official στο YouTube. Εκεί μπαίνετε και ακούτε την εκπομπή ζωντανά. Από κάτω έχει και chat να τα πείτε μεταξύ σας και μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι δηλαδή της Ελληνοφρένειας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας!
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Πάμε να δούμε ένα δημοσίευμα του Associated Press. Θα το δείτε, αφορά την κυρία Γκίλφοϊλ, την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Σύμφωνα με το Associated Press, ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Ρούμπιο, που ήταν μουσαφίρι στην προηγούμενη εβδομάδα εδώ, σκέφτονται να απολύσουν, λένε να απαλλάξουν, αν το χρησιμοποιήσουμε αλλιώς, την κυρία Γκίλφοϊλ από τα καθήκοντά της. Σκέφτονται να απολύσουν, λένε να απαλλάξουν, αν το χρησιμοποιήσουμε αλλιώς, την κυρία Γκίλφοϊλ από τα καθήκοντά της.

0: Και να πω και κάτι, το οποίο δεν πίστευα ποτέ πως θα το πω, αλλά αν πραγματικά αυτό το πράγμα γίνει, τότε του αξίζει το Νόμπελ του Τραμπ.
1: Αυτό λέγαμε, δηλαδή, το Νόμπελ Ειρήνης.
0: Σας το λέω ειλικρινά.
2: Δεν είπε γι' αυτό η Ντόρα Μπακογιάννη. Του αξίζει το Νόμπελ επειδή κάνει ειρηνευτικές προσπάθειες, παίρνει πρωτοβουλίες, καμία άπατες πάνε όλες. Βγήκε ανακοίνωση ο Τραμπ προχθές ότι Ουκρανία και Ρωσία μεσολάβησε ο ίδιος και δεν θα βομβαρδίζουν πια ενεργειακές εγκαταστάσεις η μια της άλλης. Τίποτα. Σήμερα το βράδυ βομβάρδισε ο Πούτιν, άρα βγαίνει ο Ζελένσκι και λέει δεν ισχύει τίποτα. Μόνος του Τραμπ βγήκε και τα είπε. Ευτυχισμένος, χαρούμενος αυτός. Το χάψαν και κάποιοι Αμερικανοί, λειτουργήσαν τα χρηματιστήρια και συνεχίζεται κανονικά. Εδώ λοιπόν το θέμα δεν είναι, γι' αυτό το είπε τώρα Μπακογιάννη, εμείς το κολλήσαμε για την Guilfoyle, την Kimberly θέλουν να τη σουτάρουν γιατί έπαιρνε τηλέφωνο εκεί κάποιους ιδιώτες φίλους της και ζητούσαν να τη σβήσουν τα χρέη που είχε 100.000 δολάρια σε κάρτες. Ήτανε κακοπληρωτής, βέβαια δεν ήταν στην Ελλάδα, όταν την παίρνουν τα fans συνέχεια τηλέφωνα, στην Αμερική αλλιώς θα λύνουν αυτά. Και γενικώς θέλουν να τη φάνε και να τη διώξουν και πάνω που αργυρό. Έκανε τελετές υποδοχής και τραγουδούσε μαζί της. Μαύρα Χριστούγεννα θα περάσει ο Αργυρός και θα ξαναρχίσει αυτό το τραγούδι από πέρυσι που τα λαμπάκια τα αναμένα. Και γενικώς το jet set, το ελληνικό που είχε πάει στις εκδηλώσεις που ντυνόντουσαν όλοι σαν την Kimberly με φορέματα από πάνω κάτω και πλουμιστά. Όλη αυτή η λάμψη, εν πάση περιπτώσει, που δεν την είχαμε με τον Τζούνι, τον προηγούμενο πρέσβη, κάτι αρνοκάτσικα είχαμε με τον προηγούμενο, κάτι παϊδάκια. Τώρα εδώ η Kimberly έδωσε άλλη λάμψη, αλλά δεν είναι αυτά για τους ανθρώπους, θα τη φάνε. Μάλλον έτσι λέει το Associated Press. Το ακούσαμε εδώ από τους συναδέλφους. Να ευχηθούμε ότι καλύτερο, την έχουμε ανάγκη όλοι. Θέλουμε μια τέτοια λάμψη. Είχε πολλά να δώσει στην ελληνοαμερικανική φιλία. Είχε μπει πολύ ζεστά σε όλο αυτό το έργο. Και χάνουμε μια πολύ σημαντική. Πάνω πήγαμε να τη συνηθίσουμε. Είχε οριστεί ως πρέσβης, έκανε ένα χρόνο να έρθει, δεν ξέρω γιατί. Έμεινε κάτι μήνες και πάνε να τη φάνε τώρα πάλι ξανά μανά τα ίδια. Με καινούργιο σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, την ώρα που η Ελλάδα έχει την καλύτερη εξαετία της. Και με την Kimberly, τώρα χωρίς από ό,τι φαίνεται. Τι έχει μείνει πίσω μετά από όλα αυτά ο λαός.
3: Η κυρία Τζέγκη Μπότση.
4: Η ίδια.
3: Η ίδια. Εγώ έχω κατέβει από την Καβάλα και σε περιμένω πότε θα αρχίσεις.
4: Θα αρχίσω.
3: Δεν με αφήνεις για ακόμη.
4: Α, ναι. 11 Νοεμβρίου.
3: Μιλάει άλλη Τετάρτη. Όχι, αργείς πολύ. Καλά, εδώ θα είμαι όμως. Θα είμαι εδώ.
4: Αρμενική βίζα από Καβάλα.
3: Ναι, ναι, ναι. Και πέρυσι ήρθα και πρόβα. Άστα να πάνε. Και στην Καβάλα σε είδα κανένα 2-3 φορές. Μία στην Καβάλα και μία στην Καρβάλη που ήρθες.
5: Πρέπει να σημειωθεί ότι ήσουν ο πρώτος που τραγούδησε «Μη Καρβέλα» το 11 σε κάποιον που είχε πει για πάνω τηλέφωνο. Ήσουν ο πρώτος. Οπότε πήγαμε τον προμοτάρα. Το έχεις προμοτάρει ήδη.
4: Τι τραγούδησε εγώ?
5: Είχε πάρει κάποιο τηλέφωνο και είχε ρωτήσει τι ώρα είναι. Αυτά είναι πολύ παλιά. Πρέπει να φτάσουμε στο Sky. Και είχε πάρει τηλέφωνο και είχε πει τι ώρα είναι και λες 11. Γιατί είχε αλλάξει ώρα, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι καθαρά. Ήσουν ο πρώτος που το τραγούδησε.
4: Προφήτης δηλαδή. Έχω πει τα απαγορευμένα πριν γίνουν απαγορευμένα.
5: Έχεις πει ήδη τα απαγορευμένα, μάλλον. Θα είσαι μαζί με τη Βύση στο υπόγειο, γιατί εκεί θα καταντήσω.
4: Στις μπουάτ, τώρα που είναι και στη μόδα πάνε όλες στις μπουάτ, εκεί απάνε μια και εγώ με Βύση.
5: Θα καταντήσει το Θοδωράκι επί Χούντα. Θα κάνει κόλλα δηλαδή.
4: Η Βύση θα καταντήσει, κάνει και ρήμα, ωραίο.
5: Και τρίτον, πραγματικά μετέφρασα σε Γάλλους τι γύρισε και είπε, καινούριο σηκώ τι κάνανε.
6: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
5: Δεν τα αντέξανε, όλο καινούργια τα γέλια.
4: Αυτό που ξέρεις και γαλλικά με ξεπερνάει.
5: Είδες.
4: Νοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

0: τα γνωστά. Γιατί ξέρω κι εγώ,
1: ξέρω, ξέρω τη γλώσσα, αλλά εσύ δεν χρησιμοποιείς καλύτερα ενέργεια και σε όλους το μέτα.
0: Ναι, αυτό ισχύει.
2: Ναι, Απόστολε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Είσαι καλά?
0: Καλά.
2: Ωραία με την κρυοθεραπεία.
0: Καλά είναι. Κρυώνεις λίγο, αλλά είναι καλά.
2: Ωραία, ήθελα να σου πω, δεν ξέρω αν το είδες, ότι στην Ελευσίνα οι ευχές πιάσανε κάτι μικρό. Αυτό που έγινε, οι μικρές οι ευχές, αυτό είναι το γονίδι, αυτό που είναι σ' άστρα που πετάει.
3: Είσαι με το φίλο μου, Μιλιάνε Κασιδιάρη. Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να περνάει μπροστά σου.
2: Χτυπήσαμε έναν αντιφασίστα. Είμαστε στην Ελευσίνα έξω από το σπίτι του μέρα μεσημέρι.
0: Το είδα.
2: Πράγμα το άκουσες. Σε παίρνω συνέχεια τηλέφωνο, μπορεί να σου το έχουν ξαναπεί. Δεν ξέρω αν είμαι ο πρώτος. Δεν έχουν τελειωμό.
0: Δεν πειράζει. Έτσι πως πάνε να πετάξουν κεφάλι, έτσι γρήγορα θα τα κόψουμε να πάνε πάλι στα λαγούμια.
4: Είμαι Αχιλλέας από Ρέθυμνο.
0: Μπράβο.
4: Μία ερώτηση, είσαι Έλληνας?
0: Έλληνοι είμαστε.
5: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
4: Δεν είσαι Τούρκος δηλαδή?
0: Όχι, Τουρκία δεν ζούμαστε, εδώ ζούμαστε.
5: Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πατρόψη, αυτό το λέμε.
4: Με τις ιδέες που προωθείς και αυτό τον εθνομηδενισμό, να πούμε, είσαι εναντίον των συμμάχων μας. Είσαι εναντίον.
0: Είμαι εγώ εθνομηδενιστής.
4: Εναντίον των ηγεμόνων μας. Είσαι εναντίον όλων αυτών που μας προσφέρουν.
0: Θα πάω Παρίσι, θα αυτοεξοριστώ.
4: Απλώς πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή για να γευτούμε τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Δηλαδή όταν φτεύεις ένα χωράφι κατευθείαν τρως.
0: Ανάλογα, τι θα βάλεις.
4: Κάνεις υπομονή, περιμένεις.
0: Μπορεί να βάλεις πατάτα που δεν αργεί πολύ.
4: Στο λασίθι άστο, η πατάτα χάθηκε τελείως.
0: Καλά, ναι, στο λασίθι χάθηκαν όλα, άστο.
4: Ναι, τέλος πάντων, θέλω, σε παρακαλώ να συνετιστείς και να συνετίσεις και το Θήμιο και να είστε πιο κόσμοι και πιο εγκρατείς και να κάνετε υπομονή.
0: Δύσκολα πράγματα να ζητάς, δεν ξέρω.
4: Όλα θα γίνουν εν καιρό. Υπομονή.
0: Ή υπομονή που λέγει και άλλη κυρία.
5: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
4: Αλλιώς να ξέρεις ότι σύντομα θα έχεις δύο που θα είναι σε πόλεμο μαζί σου. Όχι μόνο τη Λουκά, θα έχεις και εμένα. Και εμένα με λένε Αχιλλέα και έχω και ασπίδα. Το νου.
0: Ναι, αλλά είσαι και φτέρνα, να θα σε πάω.
4: Φορώ παπούτσι, κολλητέ.
0: Καλά, εντάξει. Τα ξέρω, θα τα ξόφερνα. Έτσι την πάτησε κι ο άλλος.
6: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Έτσι την πάτησε κι ο άλλος. Για τον Αχιλλέα τα λέει αυτά, όχι του την Κρήτη, τον άλλο Αχιλλέα της ιστορίας. Στην Ελευσίνα, το είπε και ένας ακροατής μέσα εδώ στο λαό που ακούσαμε, στην Ελευσίνα παραλίγο να επαναληφθεί το κερατσίνι. Φασίστες, δύο και μέρα μεσημέρι, 4 η ώρα το απόγευμα, επιτέθηκαν σε ένα παλικάρι και αντιφασίστας γνωστός της περιοχής και πήγαν να τον μαχαιρώσουν. Έγινε πάλι, ευτυχώς, μόνο στο πόδι, δεν τον πήγαν και στο στήθος να τον μαχαιρώσουν, δεν τα καταφέρανε και δεν είχαμε τα υπόλοιπα.
8: Η ώρα έχει πάει 4 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούγονται φωνές. Ο ένας δράστης ακούγεται να λέει «Φασίστας είμαι». Η ώρα είναι 4 και 12 πρώτα λεπτά και οι τρεις άνδρες πιάνονται στα χέρια. Ο 32χρονος πιάνεται στα χέρια με τον έναν ναζί που φορά κράνος και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Τα όσα ακούγονται είναι ανατριχιαστικά. Ο ένας νεοναζί βρίζοντας φωνάζει «Σφάξτον». Το θύμα, εμφανώς τραυματισμένο, σηκώνεται και απομακρύνεται από τους δύο κάδους όπου μαχαιρώθηκε, κρατώντας το πόδι του και κουτσένοντας ελαφρώς. Οι δύο νεοναζί συνεχίζουν να βρίζουν τον 32χρονο, τον οποίο μόλις έχουν μαχαιρώσει. Οι δύο δράστες κατευθύνονται τρέχοντας προς το μηχανάκι τους, βρίζοντας το θύμα. Στη συνέχεια, καβαλάνε τη μηχανή και απομακρύνονται από το σημείο του εγκλήματος.
7: Από το ρεπορτάζ του Μέγκα για το συγκεκριμένο θέμα, έχει ένα βίντεο σε αποκλειστικότητα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και ενδεικτικό το βίντεο. Και ακούμε εδώ πως ο ένας σχεδόν καμαρώνοντας φωνάζει και λέει «Φασίστας είμαι», ακούγεται καθαρά δηλαδή και στο βίντεο. Και ο άλλος του λέει «Σφάξτον». Ωραίες λέξεις για την σημερινή έτσι, εποχή. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, βεβαίως έχει ξαναγίνει και έχει βαθιές ρίζες. Στο νοσοκομείο των τραυματισμένων επισκέφθηκε η Μάγδα Φίσα.
9: Πριν το 13 να πω ότι ίσως και κάποιοι να μην γνωρίζανε. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος που να μην γνωρίζει τι είναι οι νεοναζί φασίστες. Είναι δολοφόνοι που δεν έχουν κανένα έλεος, δεν φοβούνται για τίποτα, οπότε βγαίνουν και σφάζουν. Ακριβώς αυτό. Σφάκτον. Η εντολή αυτή είναι. Κάποιος τους στρατολόγησε όλους αυτούς και ξέρουμε ποιοι είναι και όλοι ξέρουν.
7: Και από την Ελευσίνα θα πάμε στις Σκουριές, γιατί έγινε προχθές την Παρασκευή συναυλία μεγάλη πάνω, που συνέδεσε δύο θέματα, τις Σκουριές και τα Τέμπη, το έγκλημα στα Τέμπη. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών, ο κύριος Ασλανίδης.
10: Επειδή ο Δημήτρης πριν τις μέρες είχε τα γενέθλιά του, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτήν εδώ. Νιώθω ότι είναι η γιορτή για τα γενέθλιά του σήμερα. Δολοφονήθηκε στα Τέμπη μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Είναι πλέον παιδιά της Ελλάδας. Εκατομμύρια κόσμος βγήκε για αυτά τα παιδιά. Και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τιμωρηθούν όλοι όσο ψηλά και βρίσκονται. Δημήτρη, εκεί που ήσουν υπάρχει μια τρύπα στον κόσμο, την οποία βρίσκω τον εαυτό μου να περπατάει συνεχώς τη μέρα και να πέφτει μέσα στη νύχτα. Μου λείπει σαν κόλαση. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Μεταξύ των τραγουδιστών που ανέβηκαν πάνω στη σκηνή ήταν και η Νατάσα Μποφιλιού.

Πόσο ωραία είναι αυτά τα τραγούδια που τα ξέρουμε όλοι, έχουν χιλιοεκτελεστεί, τραγουδηθεί. Όταν τα ακούμε από τέτοιες εκδηλώσεις, δεν είναι καθαρές οι εκτελέσεις, γιατί είναι γραμμένα από ένα κινητό, από όπου βρεθεί εκεί δίπλα, σηκώνει ένα τηλέφωνο και γράφει. Αλλά βγαίνει τέτοιος δυναμισμός, αυτή η χοροδία εκεί, αυτοσχέδια, που χιλιάδες που ήταν πάνω στις σκουριές, έδωσαν μια άλλη διάσταση, δίνουν μια άλλη διάσταση. Φτάνουμε στο τέλος. Ο άλλος λαός ακολουθεί, διαφημίσεις και μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Έλα, ναυτικό είμαι πάλι. Σου δίνω λίγο το γιο μου που θέλει να σου μιλήσει.
1: Όπα.
2: Γεια σα.
1: Έλα, ναυτάκι μικρό.
0: Μίλα, ρε.
1: Έλα, ναυτογέ.
2: Ναι.
1: Πε μου.
0: Τον θυμάσαι τότε που σου είχε πει για του μπάτσου εκεί στο φεστιβάλ τη Χνέ, κάτω στο Ηράκλειο.
1: Με θυμάσαι, ρε πούστη.
3: Θυμάσαι, ρε πούστη.
2: Ναι, σα θυμάμαι πολύ καλά.
1: Τώρα τι τάξη πα.
2: Τρίτη γυμνασίου.
1: Εντάξει, δεν σου παγω τι βρισκέ, τι ξέρει ήδη.
0: Ναι, εντάξει, σιγά που δεν τι ξέρει τώρα.
1: Εγώ τι έμαθα. Ναι,
0: από εμά περιμένει.
1: Τι έγινε, αγόρι, να είμαι όλα καλά του χρόνου λύκειο, τον ήπιαμε.
0: Τον ήπιαμε.
2: Ναι, τελώς.
1: Καλά θα περάσουμε.
0: Ωραία, ναι. Θα σου πω.
1: Έλα.
0: Την επόμενη φορά θα τον πάρω μαζί να έρθουμε πάνω.
1: Να τον πάρεις.
0: Την άλλη φορά που θα έρθει η Ράκλια πίμε λίγο καφέ.
1: Αυτό ήταν που μου μίλησε το παιδί. Του κόψε το λόγο. Ήθελε να μου πει ή δεν ήθελε να μου πει. Δεν ήθελε.
0: Ξέρω εγώ, ήθελε, αλλά ντρέπεται. Γελάει.
1: Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά.
2: Μιλάω.
0: Καλά, μιλάς. Τα δύο γερόντια πλακωθήκανε για τα φράγκα, ο Νίκος και η Άννα.
1: Γερόντια τώρα, ναι, τέλος πάντων.
4: Πες συγγνώμη. Πες συγγνώμη.
0: Να πούμε μεσόκοπη δεν είναι. Γερόντια, τέλος πάντων. Εγώ να δώσω μια ευχή στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους και να μου πεις αν συμφωνείς.
1: Ναι.
0: Όπως αγωνίζονται οι δεξιοί, γιατί σίγουρα αυτοί οι δύο είναι δεξιοί για τα συμφέροντά τους, και όπως αγωνίζεται και χτυπιέται ο Άδωνης για την οικογένειά του, για να φτιάξει το μαλλί, για να περνάει καλά το αίσθημα, το ίδιο ακριβώς και πολύ περισσότερο πρέπει να αγωνιζόμαστε κι εμείς, και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι.
5: Να σου πω, η μελέτη δεν ήταν που σε μια συνέντευξη είχαν ερωτήσει κάτι για το ανδρικό μόριο και είπε ότι της αρέσει πάρα πολύ να το περιεργάζεται, λέει, το ανδρικό μόριο.
6: Πού καταπιάνεις αυτή την περίοδο?
7: Στις πίτες.
6: Με γέμιση?
7: Τις προτιμώ σκέτες.
6: Σκέτες πίτες χωρίς με όλα μέσα τίποτα.
7: Ναι, γι' αυτό είναι ωραία πίτα.
5: Τώρα εκεί πάνω τι κάνει, πάνω σαν ευρωβουλευτίνα?
7: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους?
5: Ξέρω εγώ, Απόστολε, λέμε καμιά μαλακία, περνάει η ώρα.
1: Όχι, όχι, δεν λέμε καμιά μαλακία, λέμε μόνο μαλακίες από ό,τι έχουμε.
5: Λέμε μόνο μαλακίες, ναι, από μαλακίες λένε και όλοι οι υπόλοιποι, μαλακίες γίνονται γενικά.
1: Σωστό, θα μου πεις οι άλλοι ξεκίνησαν πρώτοι.
5: Ναι, Αποστολάρα μου, καλά. Η βούληση είναι φοβερή.
1: Ναι, πολύ.
5: Πολύ. Τι είχε πει για κάτι βίδες, έλεγε.
8: Για την κλειστή οικονομία δεν γινόταν καμία παραγγελία και δεν ερχόταν ούτε βίδα στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες.
1: Δεν είχαμε μες στον COVID να βρούμε βίδες και μπουλόνια.
8: Δεν βρίσκανε μπουλό αυτά, βίδες.
1: Όλοι το έχουμε τύχει. Εγώ έψαχνα κάτι βάσεις για κουρτινόξυλα και δεν έβρισκα. Ορίστε, δίκιο έχει.
9: Ναι, πολύ ωραία ο Ζόι Ρόγκαν,
1: τυπικός
9: της Αμερικής.
1: Εκεί που με είχες με καινούργια ονοματάκια, τώρα επιστρέφουμε στα ίδια και λίγο κάπως βαριέμαι.
9: Ο διεθνής, ο Τζο Ρόγκαν τον...
1: Ναι, ρε παιδί μου, τον Τζο Ρόγκαν τον έχουμε ξεσκίσει, τόσες φορές τον έχουμε πει. Πες κανένα καινούργιο άλλο,
9: όχι,
1: να ξεσηκώσουμε.
9: Ο Ντέιβιν Γκράς εκεί και του είπε για τις εξωγήινες φυλές.
1: Τούπε, τώρα τι σημασία έχει, τα ίδια και τα ίδια λέμε.
9: Ο ωραίος, πάντως αρχαίος Έλληνες θεούς.
1: Ξευράκο τι.
9: Πάμε στο φον Ντέριγκεν και διάδοχο.
1: Που τους πάγανε λίγο, τι είναι σαν τους αρχαίους. Ποιος είναι ο Τσούκαλος, έλα ρε Τσούκαλε να πούμε. Μήπως είναι μαύρο Τσούκαλος.
9: Δεν είμαι ειδικός στις φυλές τώρα, αλλά επειδή...
1: Τώρα για φυλές μιλάγαμε τώρα, ας τα ρατσιστικά στην άκρη.
9: Όχι, είναι πολύ καλό το ότι κάλεσανε τον David Grass που τον είχαν για εκεί.
1: Αυτό είναι από τα καλά, το παραδέχομαι.
9: Το ζωή Ρόγκαν.
1: Θα μπορούσαν να μην τον έχουν καλέσει, ποιο όμως.
9: Το είπε ο ίδιος όμως ότι ο Τραμπ μέχρι να πέσει θα τους έχει παρουσιάσει τους εξωγήινους όλους. Να προετοιμαστούν εδώ που με κοροϊδεύουν ακόμα.
1: Σε κοροϊδεύουν με μένα να έχουν να κάνουν αυτοί. Ουε, έτσι και σου ξαναπούν τίποτα.
9: Τα κόμματα να ενημερώσουν.
1: Σωτήρι, σε πειράξανε.
10: Σωτήρι, τι έγινε, σε πειράξανε.
9: Και είναι, λέει, μερικοί φωλιδωτοί, δηλαδή...
1: Φωλιδωτοί, bubble wrap, ξέρω.
9: Μέτρα.
1: Αυτά που σπάμε, που λέει, βάζουν μέσα πια μες τα κυβότια για να μην σπάς τα ποτήρια.
9: Οι αρχαίοι
1: Ολύμπιοι
9: μιλάνε για τους αρχαίους θεούς, ο David Grass, τους Έλληνες θεούς.
1: Ναι.
9: Και λέει ότι ήταν...
1: Και δεν προσέχουν,
9: ήταν εξωγήινοι, δηλαδή, οι αρχαίοι Έλληνες θεοί, γιατί σκοτώσανε έναν πολύ ωραίο όμορφο.
1: Έλα τώρα μας ζηλεύουνε, τώρα μην δουν ομορφιά αμέσως. Έτσι την πάτσει και ο εθνικός στάρ.
11: Καλημέρα.
9: Έτσι έχει
1: βγει τώρα.
9: Οι φιλιδωτούς τους λέει, δηλαδή έχουν λέπια, ξέρω εγώ, που είναι σαφίδι.
1: Ναι, ξέρω τι σημαίνει. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, κατάλαβα και εσύ κατάλαβες. Ψιλοκατάλαβες. Λοιπόν, έλα, γεια.
12: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
13: Ναι.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
7: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 28369. Και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
8: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. 5, 5, 4, 4, 3.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος, στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
1: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Καναλοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη. Και τι λέει.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11.30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Let's get it together on Max FM 93.4.
1: Max FM 93.4.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιονόπουλος.
1: Η ώρα είναι 12.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
3: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα

0: Η ώρα είναι μία.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
2: Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace.